Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή έως το καλοκαίρι του 2029. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Δικεφάλου του Βορρά με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος απέρριψε την πρώτη προσφορά. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό ακτόρ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποκόμισε μυϊκό σπασμό στο ζέσταμα του χθεσινού αγώνα του Τριφυλιού με τη Μακάμπη. Την ερχόμενη εβδομάδα επιστρέφει ο Σλούκας σε πολύ καλό δρόμο και η αποθεραπεία του ΦΑΛ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Greek Basket League. Αυτή την ώρα η Μύκονος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε μία ώρα η ΑΕΚ κοντράρεται με το Μαρούσι στη Σαν Λαρίνα και ο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδα στη Ρόδο. Στις 5 ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει το Περιστέρι στο Δημήτρη Στόφαλος και στις 5.30 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Άρη. Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η Record αναφέρει ότι ο Έλληνας Φορ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν για την αντικατάσταση του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. MVP της τρίτης αγωνιστικής EuroLeague αναδείχθηκε ο Ελάιζα Μπράιαν της Χάπολ Τελαβίβ, που σημείωσε double-double στη νίκη της ομάδας του ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης με 22 πόντους, 13 rebound και 7 assist. Στην κύρια κατασκευαστική βάση προχωράνε τα έργα των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για το Grand Prix στη Μαλαισία. Στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hadjar δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαβοτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Διαφωτιστή, τρεις το μεσημέρι, οχτώ το απόγευμα, ένα πεντάωρο και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννη και Παναγιώτης Αφλεβωτόμος. Στις 5.30 θα έχουμε σε περιγραφή από τον Νίκο τον Γκατσάτσο, που τα γουστάρει αυτά τα παιχνίδια. Για το πόλο γυναικών, το Ευρωπαϊκό Super Cup. Από το Πέτρος Καπαγέροφ απευθείας σε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο, Ολυμπιακός Καταλούνια. Σε εξέλιξη τώρα είναι το μάτσι για τη Super League 2. Στο 24ο το Νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι στο 1-1. Τώρα μόλις η Νίκη Βόλου γρήγορα μπήκαν τα γκολ. 3 γκολ ο Βενάκη, αγαπητέ Γιώργο Γιάννη, στο τσακ φυτίλι όπως λέμε. 2-1 έγινε από τη Νίκη Βόλου το παιχνίδι. Μια Νίκη Βόλου που με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της δείχνει να έχει άλλον αγωνιστικό αέρα.

για το φίλο που λέω πριν το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα ενημερώσω. Για τη Φόρμουλα 1, λοιπόν, μια μάχη από τα παλιά μας περιμένει στην εκκίνηση και στην πρώτη στροφή του αυριανού Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν. Αύριο 4 Δεκάτου είναι η Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν, 10 το πρωί. Φιλοξενείται στη Μαλαισία, που στην πρώτη σειρά θα παραταχθούν δύο μεγάλοι πρώην μονομάχοι του τίτλου, ο Max Verstappen και Lewis Hamilton, με τις Red Bull και Ferrari αντίστοιχα.

Έτσι λοιπόν η πρώτη pole position του Ολλανδού και της Red Bull για το 26 τους δίνει όπως εύκολα γίνεται κατανοητό ελπίδες και για την πρώτη τους φετινή νίκη. Θα υπάρξει βέβαια στρατηγική αν δεν βρέξει και όλα αυτά τα συναπτά που ακολουθούνται κάθε φορά.

Επίσης, άλλοι διεκδικητές του φετινού τίτλου, ο Κίμι Αντωνέλη και ο Τζορτζ Ράσελ, θα κινήσουν αύριο από την 3η και την 7η θέση μετά την ποινή 5 θέσεων που δέχτηκε ο Ιζακ Χατζάρ για αλλαγή του θερμικού κινητήρα. Αυτά λοιπόν. Στην πρώτη γραμμή, όπως λέμε, pole position, Max Verstappen και Lewis Hamilton. Τηλέφωνα, παιδιά, στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 4,5 με 5 και 4 διακοπτόμενο διάστημα.

παρατέταρτο, παραλαμβάνω τηλέφωνα στον Άρη, θα βγάλουμε 4.30 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Βασίλη, τα μέγαρα, άμα βγεις, θα ήθελα το τηλέφωνο σου να το αφήσεις στο κοντρόλ.

σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια και Αττική από 94,3, σε Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6, την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Τρίπολη, σε Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Την καλησπέρα στον Πύργο, στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μορεβασιά, Λαφώνη, στο 104,6. Σε το Λακανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, η Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Βαλκάνια, από Ρόδο, στη Ρόδο από Πράι με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε στο διάστημα 4,5 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Στα 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Γράφουμε αυτά που θέλετε να μας πείτε και τα διαβάζουμε στον αέρα, αλλά και στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Το email είναι onair@943.gr και το site είναι το sports943.gr. Ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Αύριο έχουμε αγώνες δρόμου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στην Αθήνα έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά είναι το πεδίο του Άριος, αύριο Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού, το Άλμα Ζωής. Διήμερο είναι αυτός ο αγώνας, σήμερα είχαμε ημέρες δράσεων πάνω στο κομμάτι αυτό. Και αύριο, όπως είπαμε, έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι στο 18ο Greece Race for the Cure. Επαναλαμβάνω, σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά το πεδίο του Άριος. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής. Οι αγώνες αύριο θα ξεκινήσουν 8 το πρωί και θα λήξουν 12.30 το μεσημέρι με τις τελετές που θα γίνουν. Οπότε από τις 6 το πρωί θα υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα οχήματα, τα λεωφορεία και τα τρόλι που έρχονται από παραλιακή θα τερματίζουν στην Groove Fix. Έχουμε όμως αγώνες και στον Πειραιά αύριο. Τα αγώνα δρόμου το Run Greece Πειραιάς αύριο και το ίδιο επίσης Κυριακή 4 Οκτωβρίου με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κανάλης Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε τα 10 χιλιόμετρα στις 9 το πρωί, τα 5 χιλιόμετρα και δυναμικό βάδι στις 10.30 το πρωί, αγώνας δρόμου παιδιών στις 11 παρά 25 το πρωί.

Το πρωινό σήμερα προσφερόταν για κοπηλασία και κανό καγιάκ σε κάποιους δρόμους της Αθήνα, με μεταφορική έννοια το λέω. Γιατί εκεί κοντά στην πλατεία Παπαδιαμάντη, στη Λαμπρινή, εκεί στα Άνω Πατήσια, περιοχή Κυπριάδου, είχε σπάσει η σωλήνας αγωγός, δεν ξέρω τι είχε σπάσει. Έτρεχα χύμαρο στα νερά, παιδιά, καθαρό νερό. Ποτάμια, το πήρανε χαμπάρι εκεί στην ΕΙΔΑΠ. Ποτάμια έχει γεμίσει εκεί η Λασκαρά του Υπατησίων. Χύμαρη, ποτάμια. Και μετά λένε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.

και όλο αυτό το διάστημα που υπόθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας αυτό τον 1,5 χρόνο έγινε έστω και ένα έργο για ανάχωμα της όλης κατάστασης. Και μια και είπα προηγουμένως ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω των αγώνων που γίνονται εκεί. Έκαναν πάλι κάποια τσαλιμάκια και εφαρμογές σχετικά με τις συγκοινωνίες και αυτές τις ημέρες. Και δεν ξέρω παιδιά, εξωγήινοι επικοινωνούν με την Ελλάδα. Το πρωί εκεί στη στάση Ολυμπιακή για την άνοδο στην Λεωφόρο Συγκρού. Κάποια στιγμή το τρόλι 10 έγραφε 12 λεπτά, μετά εξαφανίστηκε τελείως, δεν υπήρξε. Και κάποια στιγμή το 040 το λεωφορείο για Αθήνα από Καλλιθέα, από Πειραιά και Καλλιθέα έγραφε 7 λεπτά και μετά ξαφνικά 35 λεπτά.

Ο φίλος ο Άκης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, τώρα που ο Γκαντέμης Μητσοτάκης λέει επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την τεσσάρα λέει δεν την γλιτώνουμε. Οπότε την παίζουμε λέει με διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό και over 3,5.

Στο μήνυμα του φίλου μας ο Διονύσης Ετμάγκη, ο Διονύσης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Αν ισχύει αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Βόλος θα αποκτήσει μια ισχυρή ομάδα, λέει, με τη συνένωση των δύο ομάδων εκεί. Χρειάζονται, λέει, ισχυρές ομάδες για να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εκεί πάει η δουλειά, αγαπητέ μου, όπως το διαπιστώνουμε. Έτσι αλλιώς ο Νούπος ο Βόλος δεν έχει κόσμο. Παίζει σε άδειες κερκίδες. Θα μου πεις και άλλες ομάδες δεν είχαν κόσμο παλαιότερα. Εκεί η Καλονή. Αλλά ήταν ένα εγχείρημα το οποίο δεν το δέχτηκε ο κόσμος του Βόλου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το αγκάλιασε για του λόγου τα αληθές. Ο κόσμος του Βόλου εκεί είναι πιστός και στο Ολυμπιακό Βόλου και στην Νίκη Βόλου. Μακάρι να τα βρουν οι δύο ομάδες, να υπάρχει μια συνένωση.

Μια και λέγαμε προηγουμένως ότι θα έχουμε αύριο κυκλοφοριακές συνθήκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στον Πυριαλό των αγώνων δρόμου που προαναγγείλαμε θα γίνουν αύριο. Λοιπόν, και κάποια πράγματα, ρε παιδιά, που μπορούν να αλλάξουν κοινωνίες, διαδυσκολύνουν τη ζωή του κόσμου. Τι εννοώ? Στη διαδρομή ΓΑΜΑ 12 και 25 στο Ήλιον, η απόσταση ανάμεσα στην 8η στάση και στην 9η σε άνοδο και κάθοδο είναι τεράστια. Θα μπορούσε να μπει μια ενδιάμεση στάση ακόμα. Παραμένει το 2-1 νίκη Βόλου ΑΕΛ. Γρήγορα τα 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μιχάλης ο Παγός, για αυτό που είπα ότι το διάβασα που μου έστειλε στο email. Λέει, έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά σετ πριν από 13 χρόνια, δεν είμαι μάγος. Βλέπω αυτά που δεν βλέπουν οι κυβερνήσεις και αυτά που λέω και εγώ. Το εγώ δεν έχει να κάνει με το εγωστικό, έτσι τα λέμε όλοι μας εδώ πέρα.

και μιας και το λέγαμε για την ακυβερνησία της κυβέρνησης, το παραδέχονται όλοι πλέον. Σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά γράφει καμπανάκι για κυβερνησία. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Από την πρώτη μέρα αυτή η κυβέρνηση που ανέλαβε έχει ακυβερνησία. Και αυτή την ακυβερνησία την πληρώνουμε όλοι μας. Και οικονομικά αλλά και στα της ζωής μας. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια, μιας και το έφερε η κουβέντα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέλος εκπομπής ο Διαβοδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, 3 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που ήδη διανύουμε Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Παναγιώτη Φλεβοτόμος. Ο Βίλος ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει, μάλλον ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει, να σου στείλει ένα πρόσφατο άρθρο, μου λέει, να το διαβάσεις στον αέρα αύριο. Περιληπτικά στείλ το μου με 2-3 λόγια. Το ρεζουμέ της υπόθεσης στο Viber. Είμαι, λέει, 89 ετών, πτυχιούχος ΑΣΟΕ. Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτεχνικός. Από Σύρο.

Μετά από αυτά, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, είχε στείλει και αυτός ένα μήνυμα ακόμα. Που έπαθαν πάλι στην Κρήτη, λέει. Μονοκούκι θα βγάλει το κόμμα του Κούλι. Εκεί καταστροφές, πλημμύρες, τα πάντα παιδιά. Δεν έμεινε τίποτα και δεν τρέμεινα στην Αθήνα. Έπεσα στην Αθήνα, αλλά όπως σας λέω, τίποτα δεν έχει γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Τίποτα, ούτε μισό έργο. Το χειρότερο από όλα στην Κρήτη, εκεί χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και όπως σας είπα το πρωί, είχαμε πλημμύρα στην Αθήνα. Πλημμύρα από την πλατεία Παπαδιαμάντη, είχε σπάσει αγωγός. Καθαρό νερό και ύστερα μας λένε για ότι δεν θα έχουμε νερό. Έτρεχε στους δρόμους, είχαν γεμίσει εκεί η Λασκάρα, ότι Πατησίων, ποτάμια. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε αποκτήσει καινούριο ποταμό. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για ακυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό. Μαζί με τα 21 δις και κάποια δις που χαθήκανε από τις αστοχίες και τις αμαρτίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δες το σκάνδαλο Μπεκέπε και αυτοί που δικάστηκαν, μια τρύπα στο νερό, δηλαδή 3 χρόνια με αναστολή, και τι έγινε δηλαδή. Ημίχρονο νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 στη Super League 2. Πέμπτη αγωνιστική, τα γκολ στο 15 ο Βαφέας με φάουλ, 23 αυτό γκολ Μακρύς. Τα γκολ για την νίκη Βόλου λοιπόν, 15 Βαφέας με φάουλ και 23 αυτό γκολ Μακρύς. Προηγήθηκε η ΑΕΛ στο 9 Νικοκυράκης με σουτ. Για την νίκη Βόλου τελικώς ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει τον Καραβέλης, Ρίν, Καρίας, Βαφέας, Πασαλίδη, Τζανετόπουλος, Έπας, ο Μεονκά, Λίγδας, Παμλίδης, Μάντζης. Για την ΑΕΛ ο Σωκράτης Φιδόπουλος έχει κατεβάσει τους Βενετικίδης, Σάκητς, Ριζβάνης, 30 Μαζουλουξής, Γκρόζος, Γαργάλας, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Διαιτητής είναι ο Κόκκινος Χαλκιδικής, βοηθή είναι Σιδερίδης Καστοριάς και Πάνου Φλωρινάς. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας και Καμπετζής. Αρίας και Καμπετζής λοιπόν κίτρινες κάρτες. Το άλλο μάτς είναι σημερινό Super League 2, Παθρακικός Πασαραϊκός είναι στο 0-1, τον γκολ 21 αυτογκόλ ο Βουτσάς, 2 αυτογκόλ σε 2 αγώνες. Για τον Παθρακικό τεχνικός Αποστολίδης έχει κατεβάσει τους Γουρίς, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμ, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη, Νότας, Πασαραϊκός τεχνικός Γεωργιάδης έχει κατεβάσει τους Τιναλίνη, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος, Αρμουγκό, Μικονόμου, Μωρέιρα, Μωεσίδης, Τέλιος, Τεϊσέιρα και Πασάς. Διαιτητεύει Αντωνίο Χαΐας, βοηθή Μπύρος Ευρυτανίας και Τσικλιτάρη Πιερίας. Κίτρινες κάρτες Γκορδεζιάννη. Αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε Πας Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο μεσημέρι, πάντα παιδιά έχει πρωί έτσι ξημερώματα. Μόνο τα καναλίνια και οι κόκορες ξυπνάνε έτσι. Πας Πύργος Τεχνικός Κουτρομάνος Πανιώνιος Ουχάν Φεράντο. Διαιτητής θα είναι ο Δροσίδης Ευρυτανίας, βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Στις 3 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας αύριο πάλι, Κυριακή. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές Τεχνικός Αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής ήταν ο Βαρτσάκης Λακωνίας και βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας και Βισκαδούρος Ηρακλείου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2 το μεσημέρι. Ζάκυνθος τεχνικός Αμανατίδης Απόλλων Καλαμαριάς Τάρτσης, βοηθή διαιτητής Άνω Μπαλακτάρης Αθηνών, βοηθή ο Διαμαντής Υπήρου και Ευαγγέλου Υπήρου. Στις 3 παρατέταρτο της Δευτέρας θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου, ΠΑΟΚ Β' Πόνς τεχνικός Ελλάς Ήρου Στάικος, διαιτητής θα είναι ο Ρεντίφης Ανατολικής Αττικής, βοηθή Δεδικούσης Λάρισας Μπουρονίκος Λάρισας. Στις 3 πάλι Δευτέρα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης προπονητής έτσι, και Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος διαιτητής, Άνω Φιλιππίδης Εύρου, βοηθή Φακανάς Μακεδονίας και Παπαδόπουλος Θράκης. Για τη Super League 2, 5η αγωνιστική αγώνα Ολυμπιακός Β' Άθενας Καλυθέα παιδιά θα αντεξαρθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Σας είπα λοιπόν για τους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Το αυριανό και το δευτεριάτικο πρόγραμμα και το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άνθρωπος Καλυθέα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε μέχρι εμείς Μύκονος ΠΑΟΚ 24-21.

μάλιστα μπασκετικά η Μήκος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς στις 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου, θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στην Ευρώπη. Η ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου θα αντιμετωπίσει την FC Μπακού, όπως είπαμε, την FC Μπακού για το FIBA Europa Cup. Ιστορική στιγμή μόνο για τη Μήκονο στο μπάσκετ, για την ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου που τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι μπροστά 26-23. Τη δωδεκάδα Μήκονος σε αυτό το μάτς αποτελούν οι Φάντεμπερκ, Άμπλμπι, ο Τσάιλς, Καβαδάς, Λάγιος, Κουλίδας, Στίγκας, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Λόβ, Χαρέλ, Κάναντι, και αυτές είναι οι επιλογές του Βαγγέλης Γιάνγκου. Και από την άλλη, επιλογές του Αντρέα Τινκέρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η δωδεκάδα είναι η Γκρέι, Μίτρου Λόγκ, Όσμαν, Αλεξάνδερ Χάντζιτς, Κακλαμανάκης, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθι και Μπαζίνας. Εκτός έμειναν η Ταϊρή, ο Μορουγή και Χουγκάς.

Και όπως ακούσατε και προηγουμένως το λέω και εγώ, προχωρά κανονικά η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναϊκού στο Βοτανικό. Οι προκαταρκτικές εργασίες και η προετοιμασία του χώρου έχουν τελειώσει. Και το έργο που εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση περνά πλέον στην κύρια κατασκευαστική του φάση. Με λίγα λόγια, στείνονται τα θεμέλια των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη.

Αγγέλης 2 στο Λαμπρινή, 1 στην Ηρακλείο, στο Αναπατήσια, στη Χαρά, στο Αναπατήσια, στο Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό της Σέβιας, στον Πάπη τον Κατσάνο, φοβερός προπονητής, στην Αγγελική. Στην Δέσποινα και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στην Δέσποινα στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στις Διωάννες στα Ροπατήσια, στη Λαμπρινή και εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη στη Λεωφόρο Συγκρού. Στη Μαρίνα στη Λεωφόρο Συγκρού 100 και κάτι. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, τα έχουν στείλει προκαταβλικά. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα και τα αθλητικά γεγονότα και τα που είναι η βάση μας φυσικά. Και τα μηνύματά σας, έτσι θέλω να με συνεπείς όλους σας. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 4.30 με 5 και 4. Γιατί 5.30 έχουμε τον αγώνα στο Πόλο Γενικό του Ολυμπιακού για το Ευρωπαϊκό Super Cup Ολυμπιακός Καταλούνια, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Και μετά από τις 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, σε δύο δόσεις λοιπόν τα τηλέφωνα στην αέρα, όσοι και όσες θέλετε να βγείτε φυσικά. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών.

Αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όσοι θέλετε, βοηθήστε και να αγαπάτε τα ζωντανά. Όσοι δεν θέλετε, δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Αλλά να μην τα κυνηγάτε και να μην τα χτυπάτε κάποιοι. Και να μην τα αντιμετωπίζετε εχθρικά, όπως μου έχει συμβεί, έτσι. Από κάποιο τύπο και μια τύπισσα. Αυτούς που προσπαθούν να σώσουν τα ζωντανά. Με λίγη ξηρή τροφή και νερό, μην τους πετάτε τα νερά από τη... ειδικότερα το καλοκαίρι. Μην είστε εκδικητικοί κάποιοι.

Και λέει σε έναν άνθρωπο που είχε κάνει γενικές παρατηρήσεις από Μιχάλη Παγώνη. Πρώτον, τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα λέει μεταλτίθενται για το 2027. Το μέλλον λέει 2027 από τον Πρωθυπουργό εννοεί. Ποια εξαγγελθέντα μέτρα, φίλε μου, αφού υπάρχει ακυβερνησία. Έτσι πολύ λέει τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα μεταλτίθενται στο μέλλον 2027 και μετά σε παρένθεση. Άρα πολλά από αυτά εξαρτώνται από την εκλογή ή επανεκλογή ή μη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης. Τυχαία λέει γίνονται αυτά. Όχι, γιατί το 27 είναι η ημερομηνία των εκλογών και πιστεύω ότι με αυτά που έχει εξαγγείλει θα παρασύρει πάλι τον κόσμο. Δες το, λέει, καμιά αναφορά δεν έγινε για τα οφειλόμενα αναδρομικά των συνταξιούχων. Με αποφάσεις του ΣΤΕ, Συμβούλου Επικρατείας, λέει, και του Άριου Πάγου, που ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα δοθούν σε όλους. Υπάρχει βίντεο, σιγά μην ακολουθεί αυτά που υπόσχεται, αγαπητέ μου.

Την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο και στον Πάμπη τον Κατσάνο. Ο φίλος μας ο Άλεξ στείλει μήνυμα και λέει: Γίγαντα Φώτη, καλώς απόγευμα. Μου αρέσει, λέει, γιατί χωρίς κορώνες και φωνές σφάζεις, το σφάζεις σε εισαγωγικά. Με το Γάντι να σου πω, λέει, μια απορία. Μια απορία μου, λέει, κυκλοφορώ έξω από τα εγγόνια μου. Γυμναστήρια, κολυμπητήρια, πλατείες. Και όλοι, λέει, δυσανασκετούν. Αυτό είναι γεγονός. Βρίζουν, είναι απελπισμένοι, λέει. Κυρίως λόγω οικονομικής ενότητας. Τι ενότητας, σε χρεοκοπία έχει πάει ο Έλληνας πολίτης. Θα σου πω το μετά το γιατί. Είναι δυνατό, λέει, να ξαναβγεί η Νουδού. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Εκτός και αν τόσο πολύ βολεμένοι δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτά λέει ο φίλος μας ο Αλκίνος, το μήνυμα που είχε στείλει. Σου διάβασες, φίλε, προηγουμένως το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, έτσι, που το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές κάνουν λόγο για κυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, κυβερνησία υπάρχει εδώ και

Φίλε, ο Έλληνας, αγαπητέ μου Αλκίνο, και όλοι εσείς που μας ακούτε και τα μηνύματα που έχετε στέλνει και αυτοί που δεν έχετε στείλει μηνύματα, ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει. Διάβαζα χτες, καλά είναι γεγονός αυτό, έτσι, δεδομένο. Την εφημερίδα Εστία και λέει: απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. 420,9 δις. Έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ιδιωτικό χρέος, διωγγωμένο κατά 22,1 δις, παιδιά.

Και όπως επίσης είχαμε έκρηξη 31,6% στις στοχεύσεις επιχειρήσεων. Έκρηξη 31,6% στις στοχεύσεις επιχειρήσεων. Τον έχουν αφανίσει οικονομικά τον Έλληνα.

ισοφάρισε σε 2-2 η Λάρισα Αθηνή και Βόλου και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά. Η αλαζονία για την οποία κατηγόρησε η Ντόρα Μπακογιάννη την κυβέρνηση αυτή, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης, συνεχίζεται με το παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι δίνουν απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς τους. Και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, νομίζω, το είπε κατάμουτρα ακόμα και για αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους, παιδιά. Και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Καταλάβατε τώρα, σας το επιβεβαιώνε, σας το λένε στα μούτρα σας. Δεν ενδιαφέρονται για εσάς. Τώρα ακούγουμε καλύτερα, φίλε.

0: Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: City of Essex είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
0: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους...
0: Τσακ.

0: των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: 5 ώρες μαζί του στο μεσημέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα αυτό τη Κατσούφη. Διάβασα λοιπόν το μήνυμα του φίλου μας του Αλκίνο που λέει: Να σου πω μια απορία μεταξύ άλλων, λέει. Κυκλοφορώ έξω με τα εγγόνια μου.

κολληβτήρια, σχολεία, πλατείες. Και όλοι δυσανασκετούν, είναι βρίζουν, είναι απελπισμένοι. Κυρίως λόγω οικονομικής ενότητας, έτσι είναι, μόνο οικονομικής ενότητας και όχι μόνο, έτσι είναι μαρτύριο η καθημερινότητα, φίλε μου. Είναι δυνατόν να ξαναβγεί η Νουδούλη? Εκτός και είναι τόσοι πολύ βολεμένοι, λέει ο φίλος μας Χαλκινός, και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, τηλέφωνα είπαμε θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 σε πρώτη φάση και μετά 7 με 8 παρατέταρτο στα 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Μέχρι τότε και με αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας τα τηλεφωνικά, τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε, τα διαβάζουμε. Στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939 943 943. Φίλε μεγάλη παγόνια, ακολουθώ αυτά που μου λες. Ευχαριστώ που κάποιοι καθοδηγείτε κάποια πράγματα και έλεγα λοιπόν, παρότι η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης και κάποιοι άλλοι πληθαίνουν οι φωνές για λαζονία υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εν τούτης δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σιγά. Και όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή, όπως είπαμε, έχει χρεοκοπήσει ο Έλληνας. Η εστία έγραφε απειλή χρεοκοπίας. Τι απειλή? Έχει χρεοκοπήσει για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται τα ιδιωτικά χρέη, έχουν φτάσει τα 409 δις παιδιά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ανέβει κατά 22,1 δις. Και το ένα χαστούκι ακολουθεί το άλλο. Η Ευρώπη κόβει τις αγροτικές επιδοτήσεις με αυτά τα σκάνδαλα ο ΠΚΕΠΟ που συμβαίνουν, την πληρώνουν και αυτοί που δουλεύουν σωστά, ενώ τα λαμόγια κυκλοφοράνε ελεύθερα.

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Σας το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα αντιμετωπιστούν. Τώρα στην ουσία δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανωδικές τιμές και την ακρίβεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. 25% η άνοδος σε γαλακτοκομικά και στη φέτα. Και 20 λεπτά πιο πάνω το ψωμάκι. Το ψωμί ψωμάκι θα πει ο κόσμος σε λίγο καιρό. Θα αναστενάξει.

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση είναι μόνο με τους προνομιούχους. Το λένε και τα στελέχη της πλέον. Το δηλώνουν έτσι στα μούτρα σας βολεμένοι. Αυτοί που παίρνουν τις απευθείας αναθέσεις, παιδιά. Οι βολεμένοι. Αυτοί είναι οι προνομιούχοι. Ορισμένοι ολιγάρχες. Τι με εσάς θα ασχοληθείς? Αυτό λένε κατάμουτρα πλέον. Δεν σας θέλουν. Δεν ασχολούνται με την ακρίβεια και τη φτώχεια σας. Αφού έτσι αλλιώς τα πάντα ανεβαίνουν και έχει τίποτα άλλο. Θα πληρώσουν και την εχθρική πολιτική απέναντι στον Πούτιν. Και η σημερινή κυβέρνηση που ουσιαστικά είναι μια κυβερνησία. Το λένε το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές. Έχουμε κυβερνησία, καλά το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Η γραμμή Βρυξελών λέει για την ανεπάρκεια αποθεμάτων σε καύσιμα, παιδιά, έτσι. Και τις ελλείψεις που υπάρχουν είναι δελτίο στα καύσιμα. Διακοπές ρεύματος, σβήστε τα φώτα, έτσι ξέρετε τα λοιπά, παιδιά. Στο σκοτάδι με κεράκια, με κεράκια σαν το κρυφό σχολείο. Κλειστά για αρκετές ώρες τα καλοριφέρ και μείωσε το μετακινήσεων μετά από δαράκια σας.

Λέω ο φίλος Αντώνης να φέρουμε τα κουμούνια να μας κυβερνήσουν. Να μας σώσουν, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, φίλε. Το θέμα είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν, αν είναι σωστοί, έτσι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε ακυβερνησία. Σου αρέσει σαν αυτό?

φίλος Μιχάλης Παγώνης σχολιάζοντας αυτό που διάβαζα, λέει: οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες, θυμάστε εκείνη τη γιαγιά που έχει συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη και του λέει: δεν φτάνει σύνταξη, είμαστε φτωχοί. Και τη χλέβασε στις κάμερες μπροστά να πάει στην εκκλησία, της είπε. Τα θυμάστε, έτσι. Φίλε, από αυτό που είναι πάνω, φίλε Αντώνη, οποιοδήποτε άλλος ας κυβερνήσει. Αυτός είναι καταστροφικός, ανυπαρξία. Κυβερνητική ανυπαρξία. Σ' αρέσει όπως είναι η κατάσταση τώρα.

Και να συμπληρώσω κι άλλα πράγματα αυτά σήμερα. Εφημερίδα Συνταχτό γράφει 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο. Το καπέλο σε εισαγωγικά στις τιμές είναι υπερφορολογικό.

Φίλος Αντώνης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει, άσε μας φίλε μου, δικαί μου, ποιος κάνει για κυβέρνηση, ο Τσίπρας? Με τα όποια λάθη πάντως μπορεί να έκανε, φίλε, ο κόσμος πένεγε καλύτερα. Αυτό το ακούω από πολύ κόσμο. Εδώ έχουμε ανυπαρξία κυβερνητική. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα? Καταστροφική ανυπαρξία. Και όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Εστία, για να δεις πόσο κοροϊδία υπάρχει και πόσο σε κοροϊδεύουνε. Βέβαια αυτό ισχύει και για το όλο το σύστημα, έτσι. Δίνουν αυξήσεις, λέει, στους εαυτούς των, πριν προκηρύξουν εκλογές. Έτσι, για να δεις πόσο σε κοροϊδεύει, φίλε μου, αυτή η κυβέρνηση. Εστία γράφει, δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης Παγώνης και ο Διονύσης. Στους βολεμένους. Και από κάτω γράφει, μετά τα επιδόματα στους μετακλητές του Μαξίμου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στο προσωπικό της Βουλής. Τώρα στο τραπέζι λέει και Μποναμά, στον Μποναμά σε εισαγωγικά στις αποζημιώσεις των βουλευτών.

και κυβερνητική ανυπαρξία φιλαντών είναι και στα παίρνουνε και σου λένε κατά μου ότι δεν ασχολούμαστε με τους φτωχούς και τους γκρινιάρδες παρά μόνο με τους προνομιούχους.

και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία το σημερινό και λέει συνολική αποτυχία, έχει τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά. Ενώ ξέσπασε, λέει, οικονομικός αρμαγεδόν. Η κυβέρνηση τρεις τελίτσες αυτοθαυμάζεται. Από κάτω σκαρφάλωσε στο 5,1% ο πληθωρισμός. Εκτοξεύτηκαν κατά 10 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίαστα τα τιμολόγια του ρεύματος. Και κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Πλήρης καταστροφή. Παραμένει το 2-2 λοιπόν, για να επανέλθουμε και στα αθλητικά μας. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ πέτυχε στο 49 ο Αλμπάνης με σουτ. Για την ΑΕΛ ο τεχνικός ο Σωκράτης Αφιδόπουλος είχε κάνει μια αλλαγή λόγω τραυματισμού. Ο Ριζβάνης στο 30 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Μαζουλουξής. Παραμένει στο αλωμάτι στο Παθρακικό σε Πανσεραϊκός 0-1. Έχω άδικο, φίλε Αντώνη, σε αυτά που λέω. Τεκμηριωμένα σου μιλάω. Και ο οποίος έχω υπηρετήσει λάθος μου τη Νέα Δημοκρατία.

χωρίς να έχω ζητήσει ούτε μισό διορισμό, φίλε μου. Αλλά τελικά αυτό το κόμμα με πρώτο και καλύτερο και χειρότερο, το λένε και άλλοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αποδείχθηκε το χειρότερο όλων, καταστροφικό.

2 προηγείται η Μύκονος, συνεχίζει να είναι δυνατή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα στατιστικά του ομάδων στο πρώτο μέρος, Μύκονος 8 στα 18 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 12 στα 16 βολές, 20 rebound, 4 16, 7 assist, 8 λάθη, 5 κλεψίματα, αρκετά λάθη. Και ΠΑΟΚ 10 στα 17 δίποντα, 2 στα 15 τρίποντα, 6 στα 13 βολές, 19 rebound, 7 12, 6 assist, 6 λάθη και 4 κλεψίματα. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει μην απαντάς σε τρόλ. Φίλε Μιχάλη Παγώνη, απαντάω τεκμηριωμένα, έτσι δεν είναι κάτι που βγάζω το μυαλό μου. Αλλά προσπαθώ βάζοντας και εγώ το λιθαράκι μου να αποτρέψω την ολική καταστροφή για την χώρα μας, την οποία ήδη έχουμε μπει. Δεν έχουμε, έχουμε ξεπεράσει και τον Τιτανικό και συνεχίζουμε προς τα κάτω ακόμα. Αφού και η ίδια κυβέρνηση το έχει πλέον παραδεχτεί ότι έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, καλά, έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη, έτσι, τεράστιο λάθος. Παρότι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου φώναζε, ούρλιαζε, μην το κάνεις. Που έφυγε μετά με τη μητέρα μου, μετά, μαζί με, τα, με τη μητέρα μου από τα εμβόλια, μετά τα εμβόλια φύγανε. Και αρκετός κόσμος. Αλήθεια που λέει ο κύριος Βορύδης που επέβαλε τα πρόστιμα για τα εμβόλια που μας αγάπαγε τόσο πολύ.

στην Αγγλία στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ έχουμε ένα χήμαρα αγώνα. Κάποιοι ξεκίνησαν πιο μπροστά στο 88 ο Τσέτσελσφιλτ με την Τραρμίρ 3-1. Στην Αγγλία στο κύπελο έχουμε στο 88 και αυτό Brentwood με Dagenham Redbridge 3-1.

Στην Ασία, δεύτερη κατηγορία, playoffs, αγώνες Hong Kong, Καμπότζη, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Αστικοί αγώνες, επίσης playoffs, άτσε, επίπεδο under 23, έτσι για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα, παιδιά. Μετά από πέναλτι, Κίνα under 23 με Ουσμπεκιστάν 2-2. Και κανονικός αγώνας 4-3 στα πέναλτι. Και Νότια Κορέα με την Ιαπωνία 1-0. Προτάσμα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, τελικά αποτελέσματα Σουρινάμ, Γουατεμάλα 0-0, Μαρτινίκα, Ονδούρα 2-1 και Ελ Σαλβαδόρ με μια κόκκινη κάρτα, Τζαμάικα 0-2. Και επίσης Άγιος Χριστόφορος και Νέβης με την Κούβα 3-3, Μπαρμπέιντος με Βερμούδες 4-1 και Μποναήρ με Γρενάδα 2-3.

στην Ευρώπη, στην Elite League, σε επίπεδο Under 20, έχουμε τελικό αποτέλεσμα Γαλλία-Ιταλία 0-3. Like a girl I can't let go. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 58 Αλμπαθέτε Eibar 1-1.

στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα. Ντένις Λί με την Τόφας 101-87 και στο ημίχρονο έχουμε την Μούρασπορ με την Telekom, Turk Telekom 30-28.

Το 78 λεπτό είναι το ματς νίκη Βόλου ΑΕΛ. Αλλαγές επί αλλαγών γίνεται αυτό το διάστημα. Μάλιστα βγαίνει και ο Μάντζης και δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο συμπαίκτη του που μπήκε αλλαγή. Γιατί και Βόλου έχουν γίνει ακόμα εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αρίας στο 52ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Δεύτερος τραυματισμός στο μάτς και μπήκε ο Τζίμας. Βγήκε ο Μοενγκά στο 69 και πήγε ο Πλέγας. Και βγήκε και ο Παυλίδης στο 69 και μπήκε ο Φερνάντες. Για την άλλη, ο Κράτης ο Φρυδόπουλος έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Είπαμε προηγουμένως ο Ρισβάνης βγήκε στο 30 λόγω τραυματισμού. Ο πρώτος τραυματισμός και μπήκε ο Μαζουλουξής. Βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71 και μπήκε ο Σίλβα. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 69 και μπήκε ο Λέλεκας. Και βγήκε και ο Μακρύς στο 69 και μπήκε ο Αντράντα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας για την νίκη Βόλου, Καμπετζής και Σάκητς για την ΑΕΛ. Όπως είπαμε, παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ που πέτυχε στο 21 με αυτόν τον γκολ ο Ντουμάνης και εδώ έχουν γίνει αλλαγές για τον Πανθρακικό τεχνικό Αποστολίδης. Έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Λαρέας στο 46, μπήκε ο Γιαναράκης. Βγήκε ο Πεχλιβάνης και αυτό στο ημίχρονο στο 46, βγήκε ο Ντουμάνης και μπήκε ο Πεχλιβανόπουλος στο 46. Και για τον Πανσεραϊκό τεχνικό Γεωργιάδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Τάχατος στο 56 και μπήκε ο Κίτσιου. Και βγήκε και ο Τσέλιος στο 56 και μπήκε ο Μπαρμπόζα.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πριν από λίγο ανακοίνωσε sold out για τον τελικό Super Cup γυναικών στο Πόλο, στο μάτς που θα γίνει με την Καταλούνα στις 5.30. Και θα περιγράψει για τον κόσμο τη The Bet, την Ελλάδα Sports 94,3.

στο Παπαστρέτσο, στο Πέτρο Καπαγέλο, που γίνεται το μάτς αυτό. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν πρωταθλήτες Ευρώπης θα διεκδικήσουν το 4ο ευρωπαϊκό Super Cup της ιστορίας τους στην 20η έκδοση του θεσμού, αλλά και τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περίοδου. Γεμάτο λοιπόν από τους Ερυθρόλευκους και τις Ερυθρόλευκες στο Παπαστράτιο. Στο μάτς θα ξεκινήσει 5.30 Super Cup πόλο γυναικών τελικός. Απέναντι στην Καταλούνια Ολυμπιακός, ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Δαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε μετά το break και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαποτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραμένει το 2-2, φτάνοντας στη λήξη του αγώνα σύν τις όποιες καθυστερήσεις το μάτς για την 5η αγωνιστική Super League 2, συναρπαστικό μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Προήθηκε η ΑΕΛ στο 9 με σούτ τον Νικοκυράκη. Ισοφάρισε και προηγήθηκε στο σκορ. Έκανε την ανατροπή μετά στη συνέχεια η νίκη Βόλου στο 15 με τον Βαφέα με φάουλ 23 από τον γκολ μακρύς. Όμως η ΑΕΛ μετά το αφού προηγήθηκε στο σκορ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 9 με τον Νικοκυράκη σοφάρισε στο 49, το 9 λιπέζει παιδιά έτσι, με τον Αλμπάνι Σουτ. Και άλλες αλλαγές στο μάτς, γιατί είναι και μόνο ο τελικός Αλέκος Βοσμιάδης. Μπήκε ο Τζανετόπουλος στο 79 και μπήκε ο Λουκίνας. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71 και μπήκε ο Σίλβα. Από 2 γκολ κάθε εβδομάδα και από 2 κίτρινες κάρτες η κάθε ομάδα. Για την Νίκη Βόλου κίτρινες κάρτες Αρίας και Φερνάντες και για την ΑΕΛ Καμπετζής και Σάκιτς. Παραμένει το Παναθηναϊκός Πασαραϊκός 0-1 γκολ, 21 αυτό γκολ Ντουμάνης. Από τα 5 γκολ που έχουν μπει σήμερα τα 2 είναι αυτό γκολ παιδιά σε αυτούς τους 2 αγώνες. Είχαμε μια άλλη ακόμα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό από το τεχνικό Αποστολίδη. Βγήκε ο Βουτσάς στο 72 και μπήκε ο Σαραντίδης. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τα προκτές που με ενημερώνουν και ένα δίκτυο δικών μου συναδέλφων που με ενημερώνει για αρκετά πράγματα σε ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά και με τη δική σας συμμετοχή. Βέβαια και εγώ κάνω το ρεπορτάζ εδώ πέρα έτσι, παρότι είμαι στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία. Στα κενά που ακούτε. Δεύτερη, μια ακόμα αλλαγή για την Λάρισα δεν είναι. Δεύτερη είναι πολλωστή, μπήκε ο Νίτσος. Και βγήκε ο Νίτσος και βγήκε ο Καμπετζής, ο οποίος είχε μια κίτρινη κάρτα.

Το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι στο 36-24. Η Νίκη Βόλου είχε αυξήσει την πίεσή της στα καρέ της ΑΕΛ, θέλοντας να πετύχει ένα ακόμα τέρμα, το τρίτο κυνηγητήριο. Ένα πολύ δύσκολο και σκληρό πρωτάθλημα.

Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, το πρώτο διάστημα αυτό. Και το δεύτερο διάστημα είναι 7 με 8 παρατέταρτο.

Όπως είπα, στη διάρκεια συναρπαστικό το Μάσνικη Βολέλ παραμένει το 2-2. Πάνω κάτω την μπάλα, παιδιά. Ροντέο το παιχνίδι. Είχαμε και άλλες αλλαγές στο παιχνίδι αυτό, όπως προανέφερα. Για την Νίκη Βόλου βγήκε ο Λίγδας στο 78 και μπήκε ο Πανικίδης. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Καμπετζής, όπως ανέφερα και πριν, στο 87 και μπήκε ο Νίτσος. Αυτές τελευταίες επιλογές στα των αλλαγών από τους δύο προπονητές, τον Αλέκο Βοσμιάδη και τον Σοκράτη Φρυδόπουλο. Το Παθρακικός Πανσεραϊκός έχει γίνει 1-1.

0: Όπως είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα βγάζουμε από τώρα μέχρι 5 και 4 και από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο σε δύο διαστήματα. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις με?
1: Είμαι ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις, καλά.
1: Μέσα στην αγωνιά μου να μάθω για τη Λαμιά, γιατί δεν μπορούσα να πάω επάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την άμεση πληροφόρηση και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε αμέσως και έστειλε μήνυμα σε σένα τι αποτέλεσμα κάνει τη Λαμιά.
0: Σε αυτή την πορεία συμμετέχουμε όλοι, γιατί εντάξει, έχω κι εγώ ένα δίκτυο δημοσιογράφων, συναδέλφων, αλλά δεν μπορούν να είναι παντού και αυτοί, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει.
0: Οπότε είναι ευχάριστο να συμμετέχουμε όλοι μαζί. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχεις κάποιον στη Λαμία?
0: Έχω κάποιο φίλο που έκανε κάποτε και ρεπορτάζ. Εκτός πάντων, εντάξει, θα πούμε και εκτός αέρα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Εντάξει. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω και αυτό δείχνει τη δύναμη του ραδιοφόρου και τη δύναμη που έχει μια σωστή και καλή και ήρεμη, προφανώς ήρεμη, εκπομπή όπως η δική σου.
0: Κάποτε πριν από χρόνια ήθελε ένας φίλος μου να αγοράσει τη Λαμία, αλλά δεν τον δέχτηκαν.
1: Μου το έχεις πει,
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέγανε τι δουλειά κάνεις, τον Αντάλο. Και λέει ο άνθρωπος, παιδιά, εγώ μπορώ να είμαι και έμπορος όπλων, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή τι το θέμα, το τι δουλειά.
1: Αν τότε και να ήταν, τον ζηλεύω γιατί θέλω να γίνει πρόεδρος στη Λαμία. Γιατί εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος κάποια στιγμή στη Λαμία.
0: Ναι.
1: Για να μην σε καθυστερώ, μήπως μπορείς να μου πεις αν στην ομάδα του Παρθεραϊκού σήμερα παίζει ο γιος ενός φιλού ονόματι Αδάμ.
0: Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως την δεκάδα στο ξεκίνημα, στον Παρθεραϊκό. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει. Εκτός να μπει αλλαγή αργότερα, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει.
1: Είναι ένα καλό παιχτάκι, ξεκίνησε από τη Λαμία, γι' αυτό ρωτώ.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσένα και όλο τον κόσμο.
0: Οπότε έχω στενούς δεσμούς με τη Λαμία, γιατί πήγαινε, ερχόμασταν με το φίλο μου, δεν έκατσα τελικά. Δεν πειράζει, σημασία. Οι άνθρωποι εκεί είναι φιλόξενοι, έτσι. Είναι φιλόξενοι, για να με την αλήθεια.
1: Καταρχάς, στο χωριό που είπε εκεί στο μέρος,
0: ναι.
1: Εκεί γίνονται πανηγύρι κάθε μέρα, έχουν γιορτή εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και από την Ανθήλη έχω περάσει, είχα ραβογιαστεί κάποτε μια κοπέλα εκεί πέρα. Αθήνα έμενε βέβαια, αλλά το χωριό τη, α πούμε, η Ανθήλη που είχε φυσικό χορτάρι, δεν είναι?
1: Τι έχει?
0: Η Αλφίλη, ο Ολυμπιακός Αλφίλης εκεί, φυσικό χορτέρι δεν γίνεται.
1: Α, μάχες, εκεί μέσα είχαμε δώσει μάχες παρόλο που είμαστε γειτονικά σωματεία.
0: Και κάποτε εκεί είχα... Ναι, εκεί γίνονται ωραίες μάχες, μ' αρέσουν αυτές οι ποδοσφαιρικές μάχες όπως λες. Και κάποτε είχα δει και ένα τρομερό μαζί εκεί, ο Ολυμπιακός Αλφίλης Νίκη Βόλου, και εκεί έγινε ματσάρα, αλλά μ' αρέσουν αυτές όπως λες σε μάχες, σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές μάχες.
1: Ναι, ωραία. Ναι. Τώρα μιλάς για την Νίκη Βόλου και παίζει ο Τερετόπουλος, παίζει ο γιος ενός φίλου μου. Συγχωρεμένο στο Λουκίδα, σε γιαγί, στον τέσσερα Λουκίδα, το έχει ακουστά, για τον Λουκίδα.
0: Ναι.
1: Πρώτο κόρο τη Δήμητρα Εθνική. Μιλάμε για υπήρξε ταλέντο, Γιάννη, τέλο πάντων.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τον Λουκίδα να παίζει τώρα μπάλα, έτσι είναι.
1: Αυτό είναι ο Γιάννη, ο Λουκίδα.
0: Α, ο ναι, παιχταρά και σκόρο, γκολτζή, βέβαια.
1: Ναι. Ο μπαμπά του συγχωρεμένο ήταν συνάδελφο, το είχαμε τον αδερφό μου στη Λαμία.
0: Ναι, αυτό λέει ο μπαμπά του, δεν έπαιζε μπάλα, έτσι έπαιζε.
1: Όχι, δεν νομίζω, ναι. Δεν το ξέρω κιόλα, Φώτη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ που
0: ωραία,
1: πάνε,
0: έγινε, ευχαριστώ. Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: καλή
1: όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Και να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Το σημαντικότερο, αυτό υγεία για όλους μας, βέβαια.
1: Υγεία. Και συμφωνώ σε όλα από αυτά που ξεκίνησε την εκπομπή σου. Και εγώ τα ζω κάθε μέρα, πού ζω, εδώ στο Παγκράτη.
0: Δεν ζούμε στο διάστημα, εδώ πέρα ζούμε, τα βλέπουμε, έτσι.
1: Βίρονα, Παγκράτη και Σαργιαλίγη.
0: Μάλιστα, είχα ανέβει προχθές κοντά στο Βίρονα, στον Παγκράτη, σε μια δουλειά που είχα εκεί κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, κοντά στο εμπορικό κέντρο Millennium.
1: Ναι, αυτό έχει κλείσει τώρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι, απλά έτσι το ξέρω.
1: Όχι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, να ακούσω τον Σωκράτη Φρυδόπουλο σε δηλώσει το προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Να σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Είμαι λίγο πιο ορθόδοξα, πέσαμε πολύ πιο ορθόδοξα νομίζω από την νίκη. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα τούτους πιέζοντας ψηλά, ήμασταν καλοί στις μονομαχίες. Έχουμε αρκετά κομμάτι του παιχνιδιού που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ήρθαμε να παίξουμε. Δηλαδή μέχρι και το τέλος προσπαθήσαμε να παίξουμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μας αφήνει ικανοποιημένους η αντίδρασή μας, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ σε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που κάνει πολλαπλασιασμό. Αλλά φεύγουμε από εδώ ευχαριστημένοι, αλλά όχι ικανοποιημένοι.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ακούσα λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε ο Σωκράτης Αφιδόπουλος σε σύνδεση με RTL 2 Sport. Έτσι είναι και η πηγή, να είμαστε και ακριβείς και με τους συναδέλφους. Μέσα από τις δηλώσεις στο τεχνικό της ΑΕΛ, ο Σωκράτης Αφιδόπουλος φάνηκε να πίστευε ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει ένα ακόμα γκολ το νικητήριο το τρίτο. 2-2 πάντως έληξε το μάτς.

0: Πραγματικά σπουδαίος παίκτης ο Λουκίνας, σκόρερ, γκολτζής. Το άλλο μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός παραμένει στο 1-1. Το γκολ για την ομάδα του Πανσεραϊκού ήρθε με αυτό γκολ στο 21 ο Ντουμάνης. Το 1-1 για τον Παθρακικό στο 74 ο Σαραντίδης μεσού. Ουσιαστικά δύο γκολ πέτυχε ο Παθρακικός. Το ένα βέβαια για λογαριασμό από λάθος αυτό γκολ για λογαριασμό του Πανσεραϊκού. Δεν έχει λήξει το μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός. Είχαμε εδώ και άλλες αλλαγές. Για τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Γεωργιάδης έβαλε τον οικονόμο στο 68 και μπήκε ο Ρουμάντσεφ. Να ακούσουμε και παίκτες της ομάδας των ομάδων στο ΤΣΑΕΛ.
1: Είναι Κυβόλου, τελικά καταφέρατε να ισοφαρίσετε. Παραμένετε αίτητοι, αφήνει όμως ικανοποίηση ο βαθμός.
2: Σίγουρα επειδή είμαστε αυτή η ομάδα που είμαστε, κοιτάμε μόνο τη νίκη, οπότε θα πω ότι δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση σε ένα δύσκολο γήπεδο. Εκπροηγηθήκαμε. Ο αντίπαλος, επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα, εννοείται, και ας έχει ξεκινήσει δύσκολο το πρωτάθλημα, προηγήθηκε στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο γήπεδο που προσπαθήσαμε και επαναφέραμε το παιχνίδι. Το φέραμε στα ίσα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει, θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει. Έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με δουλειά για όπου φτάσουμε.
1: Στο διάστημα που έκανε την ανατροπή, είναι και η Βόλου που πέτυχε τα δύο γκολ πολύ γρήγορα. Φάνηκε να υπάρχει ένα κενό στη λειτουργία της ΑΕΛ. Τι δεν πήγε καλά σε εκείνο το διάστημα και δεχτήκατε τα δύο γκολ τόσο κοντά και ήρθε η ανατροπή, το 0-1 έγινε 2-1.
2: Όπως προείπα, επειδή είναι μια καλή ομάδα η Νίκη Βόλου και επειδή έπαιζε στο γήπεδο της, σίγουρα είναι το αβαντάζ και των φιλάθλων που σίγουρα τους έδωσε ρυθμό. Μας έβαλε πίεση. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν λάθη προφανώς. Είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε και να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αυτά και από τον εξαιρετικό σήμερα μέσω επιθετικού του ΑΕΛ, από τα πρόσωπα του παιχνιδιού, την απόδοση και τον γκολ βεβαίως στο 2-2. Συνέχεια το ρεπορτάζ που ανέλαβε.

0: Ακούσαμε σε δηλώσεις, τις δηλώσεις του Αλμπάνη, του παίκτη της ΑΕΛ σε σύνδεση με ΕΡΤ2 Σπορ. Να ακούσουμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη με τον τεχνικό της ομάδας της Νίκης Βόλου.
1: Εντάξει, εμάς μας λείπουν βαθμοί. Πρέπει πάση θυσία να βρίσκουμε βαθμούς. Αυτό το παιχνίδι που φάγαμε μια μετάβαση στην αρχή του παιχνιδιού από φάση δικιά μας, δεχτήκαμε ένα γκολ. Αντιδράσαμε, το γυρίσαμε. Από εκεί και μετά έπρεπε να το ελέγχουμε, να μην έχουμε ούτε το κίνδυνο να βρεθούμε σε μεταβάσεις ούτε πουθενά. Δυστυχώς σε μια φάση πάλι που δεν την κόψαμε στο χώρο που έπρεπε, δεχτήκαμε ένα γκολ από την αποκλειστή γωνία. Ξαναισοφάρισε ο αντίπαλος το παιχνίδι και από εκεί μετά έγινε ένα παιχνίδι νεύρων. Προσπαθήσαμε βάζοντας και δεύτερο φορ και αλλάζοντας το σχηματισμό μας να εξαντλήσουμε πίεση στην ΑΕΛ. Μέχρι το 80 νομίζω ότι ήμασταν καλοί. Από εκεί και μετά το παιχνίδι χάθηκε, μπορούσε να πάει παντού, γιατί για να βάλουμε τον γκολ που θέλουμε, γιατί σας λέω, ψάχνουμε βαθμούς. Αφήσαμε ανοιχτούς χώρους πίσω και εκεί θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε πάλι. Συνεχίζουμε. Είμαστε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να παίζει για να κερδίζει τα παιχνίδια. Ο στόχος αυτός θα είναι. Αν δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε, τουλάχιστον να παίρνουμε το βαθμό.
0: Ακούσα λοιπόν και δηλώσει του Αλέκου Βοσνιάδη, του τεχνικού της ομάδας της Νίκη Μπόλη, για το 2-2 με την ΑΕΛ. Προηγουμένως ακούσαμε και τον Αλμπάνη, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ, για το που ισοφάλισε σε 2-2. Και πιο πριν ακούσαμε τον Σωκράτη Οφιδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Ακούσαμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη πριν από λίγο, τον τεχνικό της ομάδας της Νίκη Βόλου. 49% με 50% η κατοχή της μπάλας υπέρ της ΑΕΛ. Μικρό το διάστημα. Ακούσουμε και άλλες δηλώσεις.
2: Δεν τα καταφέρατε σήμερα να πάρετε τους βαθμούς. Πήρατε όμως ένα βαθμό πολύτιμο απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν σας αφήνει ικανοποιημένος αυτός ο βαθμός και αν είναι εύκολο να καλυφθεί η διαφορά των 9 βαθμών έναντι σε αβαντάζ που είχε προκληθεί από τις 3 πρώτες αγωνιστικές.
3: Δεν μας αφήνει καθόλου ικανοποιημένους. Παίξαμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Στόχος μας ήταν αυτός εξ αρχής. Δεν τα καταφέραμε. Παλέψαμε. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Παιχνίδι με παιχνίδι βέβαια πάντα. Και θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι να καταφέρουμε να πάρουμε στις 3 βαθμούς για να πλησιάσουμε σιγά σιγά τους από πάνω.
2: Τι έφταξε και δεν κατάφερε η Νίκη να κρατήσει το προβάδισμα το 2-1 και δέχτηκε και πολύ γρήγορα την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Τι έφταξε. Τώρα τι έφταξε θα το δούμε μέσα στη βδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε για να μην ξαναγίνει.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Δημήτρη.
4: Αυτά το πληρέστατο ρεπορτάζ από τον Χρήστο Μουτζάκη με τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων στο 2-2. Ένα γεμάτο απόγευμα στο πρωτάζ.
0: Ακούσα λοιπόν σε σύνδεση με RTL Sport πάντα τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων, τους δύο προπονητές και τους παίκτες των ομάδων. Η ΑΕΛ κρατάει το αίτητο. Έχει μείνει 9 πόντους πίσω η Νίκη Βόλου, 49% η κατοχή της μπάλας για την Νίκη Βόλου, 51% για τη Λάρισα. 8 τελικές για την Νίκη Βόλου, 5 για την ΑΕΛ. Ωστόσο το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έχει περάσει μπροστά τώρα ο ΠΑΟΚ, μπασκετικά 68-75. Στο μάτς με την Μύκονο.

στο άλλα μας έχουμε ΑΕΚ Μαρούσι 46-34. Και στο άλλο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας είναι στο 46-37.

Έτσι μου δώσαμε όλα τα στοιχεία στο μάτς Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, συνθέσεις, αναπληρωματικούς. Κίτρινες κάρτες τελευταία ήταν ο Νίτσος και ο Σίλβα. 6 κίτρινες κάρτες, 4 για την Λάρισα και 2 για την Νίκη Βόλου. Για την Νίκη Βόλου σκόραραν στο 17, στο 15 ο Βαφέας με φάουλ και στο 23 αυτόν γκολ ο Μακρύς. Και για την Έλσο 9 ο Νικοκυράκης και 49 ο Αλμπάνης. Παραμένει το Παναθηναϊκό Πανσεραϊκό σε 9 τα γκολ στο 74 ο Σαραντίδης με σουτ για την ομάδα του Πανσεραϊκού και στο 21 με αυτόν γκολ ο Ντουμάνης. Όπως είπαμε, Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός 1-1, είπαμε στο 74 ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό ο Σαραντίδης με σουτ. Είχαμε αυτόν γκολ στο 21 από τον Ντουμάνη.

Μία ακόμα η αλλαγή του Πασαρικού από τον τεχνικό του Γεωργιάδη. Βγήκε ο Τεϊσέρα στο 68 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Κίτρινες κάρτες εδώ έχουν δύο, ο Γκορδεζιάννη, ο Τσίλεμ, Τσέλιος και Πασάς, από δύο κίτρινες η κάθε ομάδα. Ισοπαλία στα γκολ, ισοπαλία και στις κίτρινες μέχρι μη, στο Πανθρακικός Πασαρικός το 1-1. Μέχρι 5 και 4 το βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα και στη συνέχεια από τις 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, γιατί έχουμε την περιγραφή από τον Νίκο Κατάτσο στο τελικό Super Cup, το ευρωπαϊκό Super Cup πόλο γυναικών στο Παπαστράτη, που είναι γεμάτο, sold out. Ο Ολυμπιακός Καταλούνια, ελπίζουμε η ελληνική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Αφανασία από το Περιστέρι, καλά τα λες, λέει. Από το Στυλιανό, από τα Πετράλωνα. Συνέχισε έτσι, λέει, δυνατά. Άμα βάλω και δυνατή μουσική κι άλλο, φίλε μου, πλάκα κάνω έτσι, θα καλυφθώ ολόκληρη η φωνή μου, δεν θα ακούγομαι. Κι όμως εσάς έτσι σας ακούω, σας βλέπω σε εισαγωγικά δυνατούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Έτσι λοιπόν, Μποναμάς για τις αποζημιώσεις βουλευτών υπάρχουν, έτσι. Από αυτήν την κυβέρνηση, για τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα. Του δίνουν ένα και του παίρνουν μέσα πίσω χίλια.

0: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, προλαβαίνουμε τις διαφημίσεις. Πολύ γρήγορα, πες μας αυτό που θέλεις.
1: Βλέπω την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρω.
0: Ήδη προηγείται με 11 πόντους, νομίζω, διαφορά. Νομίζω και εγώ θα κερδίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καθορίζεται από τώρα. Είναι νωρίς, έχει ακόμα χρόνο. Αλλά δείχνει μια τάση στο να κερδίσει το μάτς.
1: Ναι, ναι. Και να πω ένα αγάπη στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε Βασίλη. Καλή συνέχεια.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
2: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clapping έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

ενώ είναι σωστές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ή να έχουν γίνει, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνουμε, να το πούμε έτσι, καθυμολωμένοι μισές δουλειές. Όχι.

Αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, αμήλωστε, α

Duda. Oye. Ρε φίλε, ακούω.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
3: Και από το Mike, τώρα εδώ με τον τεχνικό μας. Ναι, μάλιστα. Ραμόνα μου, καλημέρα. Ραμόνα να πάω, Ιωάν. Χαμογελαστή.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Επειδή είναι τηλεόραση, μεταφέρω την ραδιοφωνική εικόνα. Ραμόνα Παπαγιάννου, χαμογελαστή. Μάικ Μπουλής, χαμογελαστό μετά από την Οδύσσια του. Και εμείς μετά τα βουνά που ήρθαμε, ολόησα τα με, μια χαρά. Λοιπόν, εβδόμος αγώνας, Ραμόνα μου.
4: Έβδομος αγώνας Energy Run στη Λακατάμια. Βρισκόμαστε στο αμφιθέατρο της Λακατάμιας και προετοιμαζόμαστε. Κύριε Στέλιο Παπαμοησέους, για όσους έναν στους χίλιους δεν αναγνωρίζουν αυτή τη φωνή,
3: κάτι παραπάνω,
4: να την πούμε κι αυτή. Όχι, ένα στους χίλιους και πολύ, μισός.
3: Μισός.
4: Λοιπόν, στη βροχερή αλλά ωραία Λακατάμια.
3: Βέβαια.
4: Για τον 7ο Energy Run Λακατάμια, αγώνες δρόμου. Και θα κάνουμε παρέα σε όλους τους ακροατές του Super Sport 104 μέχρι

0: Αυτό ήταν και πάρα πολύ σημαντικό, το να είναι μεγάλος ο αριθμός των δρομέων.
1: Πάνω από 1000 είναι.
0: Πάνω από 1000. Πριν από μία εβδομάδα μας είχαν ενημερώσει ότι πλησίαζαν τους 1000. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. Να μάθουμε αν είναι και αριθμός ρεκόρ. Εγώ δεν έχω κάνει.
1: Ναι, τώρα θα έρθουν εδώ.
0: Μπράβο. Σε λίγο θα ρωτήσουμε αν είναι και αριθμός ρεκόρ.
1: Θα έρθει και η δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και λοιποί συγγενείς και φίλοι. Ήταν εδώ προηγουμένως και ο Γιάννος Ιωάννου και ο Ράιν Ράουφαν, αλλά μόλις ζουν μικρόφωνα εξαφανίζονται. Έχουν το, είχαν το, έχουν το. Αγαπούμε τους όμως, ναι.
0: Πάντα, ναι. Να πούμε ότι είναι ambassadors του δρόμου, του 7ου Energy Run Λακατάμια. Θα βρίσκονται στη γραμμή εκκίνησης, θεωρώ ότι τώρα.
1: Αυτό που λέμε, Μάικ, όπου γάμος και χαρά, Ευαγγέλο πρώτη. Έλα, κύριε Σοκράτη. Καλημέρα. Ραμόνα μου, το που λέμε στα κυπριακά, άνοιγμα του κοφινιού. Μίλα με τη Ραμόνα. Ο Σοκράτης περικρίζει με τρίου.
0: Για όνομα.
1: Γνωστό δάτος.
0: Καταρχάς, και να μην είχα κάνει τόσα live link και να είναι εδώ, τον γνώριζα ούτως ή άλλως. Καλημέρα λοιπόν και από τη Λακατάμια. Ακόμα ένας αγώνας δρόμου και φυσικά με την παρουσία σας.
2: Καλημέρα στο Super Sport 104 και στους ακροατές και στους συνεργάτες. Η αλήθεια λέγεται ότι μετά τη βροχή να τρέξεις είναι απόλαυση. Νομίζω ότι το Σωματείο Περικλής Μητρίου φέτος κλείνει 39 χρόνια. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα συμμετέχουμε και φέτος στη Λακατάμια. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή επιμετωπίση σε όλους τους δρομείς. Το Σωματείο μας όμως σήμερα έχει όχι μόνο τη Λακατάμια, έχει και άλλες εκδηλώσεις. Γι' αυτό τρέχουμε παντού σε αυτό το Σωματείο. Ένα μεγάλο μήνυμα που στέλνουμε εμείς, αγαπητή Ραμόνα, είναι ότι πρέπει ο κόσμος να αθλείται καθημερινά. Υπάρχει εδώ το γραμμικό. Όταν πυροστοθεί και το δάπεδο στο έδαφος, πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να τρέχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να κάνει 40 λεπτά την ημέρα τρέξιμο για να μπορέσει να έχει μια διατήρηση συνέχεια 365 μέρες το χρόνο.
0: 40 λεπτά για κάποιους είναι πολύ. Ας βάλουν αρχικά στο ένα γρήγορο βάδι και σιγά σιγά να έρθει το τρέξιμο. Για κάποιους, για πρώτα βήματα, 40 λεπτά είναι πολύ.
2: Να βάλουμε 40 λεπτά περπάτημα και μετά,
0: τρέξουμε.
2: Θα βοηθήσουμε. Εμείς όμως στέλνουμε μήνυμα ότι πρέπει ο κόσμος να αθλείται καθημερινά. Και το βοηθά και στη δουλειά του και στην οικογένεια του και παντού. Καλή επιτυχία σε όλους. 40 χρόνια Περικλής Δημητρίου του χρόνου. Κύριε Παναμοησίος, το ξέρεις.
1: Σοκράτη, αλήθεια λέγεται καθημερινά, ώσπου να που σε βγάζω, ώσπου να μιλήσεις, μπορεί να κάνω και ένα 5 λεπτό τροχάδι έξω και να έρθω και να τελειώσω.
0: Να είναι άρετο.
1: Είναι παρεμπιπτόντος, είναι ο φίλος του Αθανασίου εδώ. Ναι.
2: Θα τρέξει.
1: Παίζεται.
2: Θέλω φωτογραφία μαζί.
1: Επίσης και ελάτε να δούμε πώς θέλεις αστεί, να δούμε η Energy Run μάλιστα. Ποια ομάδα. Ο. Ελάτε κάποιος εδώ να δούμε τι ομάδα είσαστε.
2: Κύριε Παναμοησίος, πριν να κλείσουμε.
1: Πώς είσαστε.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Super Sports για τη συνεργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Super Sports για τη συνεργασία καθημερινή. Και πιστεύω ότι ο αθλητής.
1: Αφού αύριο έχεις παρακάρτω να τα πεις.
2: Από όπως είπα. Καλή συνέχεια, Ραμόνα.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τρέξουμε για έναν καλό σκοπό. Είμαστε από την εταιρεία Pieces Limited. Είμαστε μια ομάδα περίπου 12 άτομα. Και είμαστε πανέτοιμοι, νομίζω.
1: Περίμενε να τρέξετε και πεντάρι και δεκάρι ή να χωριστείτε.
3: Μόνο πεντάρι.
1: Μόνο πεντάρι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ ή ξανέρχεστε?
3: Είναι η πρώτη μας φορά και ελπίζουμε να τα πάμε καλά.
1: Είσαστε της περιοχής μας ή...
3: Η εταιρεία μας είναι στη όρια της Λακατάμιας.
1: Εσύ είσαι από μακριά, από κοντά, εδώ κοντά.
3: Εδώ κοντά είμαστε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ας σας αρέσει, που είναι να σας αρέσει, να έρχεστε κάθε χρόνο.
3: Εννοείται, θα ερχόμαστε να τρέχουμε και να στηρίζουμε αυτό το μαραθώνιο και είμαστε και χορηγοί της διοργάνωσης και ευχαριστούμε τους διοργανωτές.
1: Να είστε καλά, να ρωτήσω πόσο αποτελείται.
4: Παρακαλώ,
1: η ομάδα.
4: Όλοι όσοι θα λάβουν μέρος στα 5
3: είμαστε περίπου 12 άτομα.
1: Καλή επιτυχία, χάρηκα.
4: Σε 4 λεπτά δίνουμε εκκίνηση. Σε 4 λεπτά είναι...
1: Χρόνο και για τα 4 λεπτά έχει κίνηση, είναι οι αθλητές των τόπων τους, όλα τα σχετικά. Είναι μια, θα είναι χαρακτηρίζα πρωτογνωρί, γιατί έχουμε ξαναζήσει τέτοιες εικόνες πραγματικά εδώ στο αθλητέατρο της Λακατάμιας μας. Αλλά είναι, Ραμόνα, πώς να το χαρακτηρίζω, πέρα από αθρωαμαζική συμμετοχή,
0: πέραν από αυτό,
1: μια μέρα χαράς.
0: Είναι πολύ ωραία και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά οι διοργανωτές. Εμένα μου αρέσει που τα βλέπω όλα περιποιημένα. Πέρσι ήμουν εδώ και βλέπω ξανά το ίδιο πράγμα. Και ένα σκαλί πάνω, περιποιημένα, με τα κιόσκια, με τα πάντα να προσφέρουν ό,τι χρειαστεί στους δρομείς πριν τρέξουν και μετά, αλλά και για να διασκεδάσουν, να περάσουν

0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουν φροντίσει για όλα οι διοργανωτές και θεωρώ ότι αυτό κάνει τη διοργάνωση την πάει ένα step παραπάνω, γιατί ωραία να μαζευόμαστε κάπου να τρέχουμε σε ανοιχτούς δρόμους, αλλά είναι ακόμα πιο ωραία όταν οι διοργανωτές φροντίζουν να περνάς και όμορφα. Και το φροντίζουν εδώ πέρα.
1: Και χαιριέστε για μια χαρά μετά την βροχή. Είναι ήλιος ωραίος, περιποιημένος. Το αφιλιάτρο μας το είδε μια χαρά εδώ. Μπήκες μέσα?
0: Μέσα δεν έχω μπει, αλλά θα παίξω το ίδιο. Και στις φωτογραφίες. Το φαντάζομαι ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Έχει εκδηλώσεις κυρίως καλοκαιρινές και όταν χρειαστεί θα σε καλέσουμε. Να σε καλέσουμε να έρθεις εδώ να λαμπρύνεις για τις παρουσίες σου.
0: Με μεγάλη μου χαρά να έρθω. Με μεγάλη μου χαρά να έρθω.
1: Λοιπόν, πιάσαμε στον κόσμο τώρα, αλλά εντάξει, κάποιος
0: έφυγαν. Έφυγαν, γιατί η αλήθεια είναι ότι δίνεται και κίνηση στο πεντάρι, οπότε είναι λογικό.
1: Κάποιοι να μείνουν πίσω. Λοιπόν, είδαμε ήδη, είπαμε, και Ράιρε Ράουφμαν και Γιάννο Ιωάννου και άλλους ανθρώπους του αθλητισμού που έγραψαν λαμπρύνατη για τις παρουσίες τους των ποδοσφαιρικών και όχι μόνο χώρο. Έχω την εντύπωση, Μάικ, ότι πιθανόν κάποιοι να είναι για 7η συνεχόμενη χρονιά. Διότι άμα έχει που είναι την πρώτη φορά, όταν έχει την πρώτη φορά, αρέσει σου, ξανάρχεσαι.
0: Και σε κάποιες ερωτήσεις που είχα κάνει και πέρυσι στους διοργανωτές σχετικά με τη διαδρομή, είναι σχετικά μια επίπεδη διαδρομή, ναι. Οπότε είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο που του αρέσει να τρέχει. Άρα θεωρώ ότι θα την προτιμήσουν, θα την ξαναπροτιμήσουν και ξανά, γιατί αν δεν είσαι και επαγγελματίας αθλητής, θέλεις να έχεις μια πιο εύκολη διαδρομή, να μην σου έχει πολλές ανηφόρες, να είναι στρωτή. Και εδώ πέρα έχουν μια στρωτή και ωραία διαδρομή.
1: Μας εδώ από τους 600.
0: Μάλιστα. Να πούμε, μιας και είμαστε on air και μπορεί να υπάρχει κόσμος στα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή και μας ακούει. Φυσικά μας ακούει, φυσικά ακούει σούπα σπορ.
1: 5-6 άτομα, έτσι εμείς,
0: ναι,
1: η μικροοικογένειά μας.
0: Τίποτα. Να πούμε ότι αν κάνετε τον κόπο και κινείστε εδώ κοντά στη Λακατάμια, να ξέρετε ότι κάποιοι δρόμοι ενδεχομένως να κλείσουν προσωρινά. Δείξτε κατανόηση, υπομονή. Υπομονή όλοι που είστε στο δρόμο. Είναι για καλό σκοπό αυτό που κάνουμε σήμερα. Βεβαίως. Δεν σας κλείνουν το δρόμο για να σας διευκολύνουν και σας κάνουν την Κυριακή σας δύσκολη. Για λίγα λεπτά θα είναι.
1: Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουμε και στο Mega Channel Formula 1 παρεμπιπτόντως. Μια και μιλούμε για αγώνες.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε.
0: Σε μία ώρα ξεκινάει το pre-race show Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας στην
1: καλές ανακατοχές, κάνουν καλές ανακατοχές.
0: Πολύ πολύ χαρά, ναι. Και 9:40 έχουμε το μεγάλο το race που είναι στην Μαλαισία για το Grand Prix του Μπαχρέιν.
1: Μάλιστα.
0: Όσο αλόκοτο και αν ακούγεται, ναι, είναι η κατάσταση που επικράτησε στη Μέση Ανατολή, οπότε το Grand Prix του Μπαχρέιν πήγε
1: και
0: στη Μαλαισία.
1: Στην Μαλαισία. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά από το Mega Channel. Επαρχόμαστε στα του αμφιθεάτρου Λακατάμιας εδώ. Ευθείαν οι αθλητές, δεν μπορούμε να πάμε να τους ακολουθούμε. Τώρα που να έρθουν να τερματίσουν, να δούμε να είναι κάμα ατομική επίδοση, να ξανάρθουν, να είναι καλός ο δρόμος. Παρακολουθώντας ο πεζοδρόμος μας εδώ, για να καταλάβεις που ξεκινάμε από εδώ στη ΣΥΤΑ, καταλήγει προεδρικό.
0: Όντως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι. Κάποτε που με βολεύαν οι ώρες, από εδώ ξεκινούσα, πήγαινα σε βιβλίο τη Πάρκη και έρχομαι πίσω 5,5 χιλιόμετρα. Με παρέα.
0: Δεν το είχα πάρει χαμπάρι ότι φτάνει.
1: Ναι, ωραία διαδρομή. Πάρα πολύ
0: ωραία διαδρομή. Ναι, άμα είναι έτσι, πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και βάλαμε και εμείς τους δικούς μας τους στόχους.
0: Κοίτα, είναι ωραίο μέσα, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ το δρομικό κίνημα και το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, είτε την ώρα που πάμε δουλειά, είτε την ώρα που σχολάμε από τη δουλειά. Το βράδυ πολλοί κόσμοι δεν είναι στους δρόμους και να τρέχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο που μπήκε με αυτόν τον τρόπο η άθληση στη ζωή και στην καθημερινότητα σε όλους μας. Είναι ακόμα πιο ωραίο να υπάρχουν δρόμοι, πάρκα και περιοχές οι οποίες φροντίζουν να κάνουν τη ζωή των δρομέων πιο εύκολη.
1: Ναι, είναι μια χαρά και έρχονται και από άλλα μέρη, όχι μόνο Λακαταμίτες, επειδή περπατώντα κάναμε παρέα με αρκετούς από άλλα μέρη. Παρκάραν, κάμπναν 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα, πήγαιναν πίσω.
0: Και ο δρόμος ο καινούριος που άνοιξε και φτάνει μέχρι το Γασιπί και αυτό.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι, και έχει και ποδηλατόδρομο δίπλα και τρέχει πολύ σκληρά.
1: Τώρα που είμαστε δήμαρχος εντωμεταξύ. Και να έρθει εδώ και να μας πει, νομίζω, ότι να νούμε την καρή μας την κουβέντα για το Δήμο, ναι.
0: Μα αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα. Και είναι και γνωστή ότι άμα λάχει γερνά και ο καφετάκι είναι στο πρωινό. Μια χαρά, ναι. Να έχει μπισκότια το ερώτημα, αν κάνει ένα. Κάτι
0: πάει μαζί με τον καφέ.
1: Όχι, να μάθει, βέβαια, που ξέρει ότι είναι να ρωτηθεί. Να δεσμευτεί. Λοιπόν, έχουμε. Δεν έχουμε αυτέ τι ακόμα. Τα παιδάκια μα τώρα έρθει ένα παιδάκι εδώ να δούμε. Παιδάκια, μπορεί να είναι και ακροατέ μα. Μπορεί. Παιδάκια μου, ελάτε εδώ να δούμε. Ελάτε εδώ να δούμε από πού είστε. Ελάτε εδώ, αγαπούλες μου. Ελάτε εδώ, αγαπούλες μου. Στον παππούντο Στέλιον, ελάτε εδώ. Καλημέρα. Μα ένα τρέξετε. Μπράβο, από πού είστε.
2: Από τον Πελέντρη.
1: Από
0: Πελέντρη.
1: Πελέντρη.
0: Και πώς βρέθηκες εδώ.
2: Πελέντρη είναι το χωριό μου.
0: Α, είσαι φανταστική. Όταν σε ρωτάνε από πού είσαι. Μένεις λακατάμια, αλλά είσαι φανταστική όταν λες ότι είσαι από το Πελέντρη. Σε έβαλα στην καρδιά μου, μπράβο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Πρώτη φορά τρέχετε.
2: Όχι, εμένα είναι η δεύτερη μου.
0: Πέρσι είχες έρθει ξανά εδώ.
2: Ναι.
0: Σου αρέσει.
2: Ναι.
0: Το τρέξιμο γενικά σου αρέσει, σου αρέσει ο αθλητισμός, σου αρέσει επειδή τρέχει στην πόλη σου, τι σου αρέσει.
2: Μου αρέσει ο αθλητισμός.
0: Τέλεια.
1: Ραμάνα, μα άκου τώρα ερώτηση, άκου τώρα ερώτηση, ένα λεπτό γιατί έχω κάποια. Με ποια ομάδα είσαι.
2: Με την ΑΕΛ.
1: Αγάπη μου, λέω, έξυπνο τον το μωρούι μου. ξέρεις ότι σήμερα η ομάδα μας γιορτάζει 96 χρόνια ζωής.
2: Όχι.
1: Είναι τα γενέθλια της ΑΕΛ σήμερα. Εντάξει, μπράβο. Να ζήσει.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Εσύ με ποια ομάδα είσαι.
3: Είμαι και εγώ με το ΑΕΛ.
1: Είσαι και εσύ με το ΑΕΛ. Μπράβο. Εσύ αγάπη μου.
3: Με την Ομόνια.
1: Με την Ομόνια. Εσύ αγάπη μου.
2: Με την Ομόνια.
1: Άρα δύο Ομόνια και δύο ΑΕΛ από το Πελέντρη.
0: Είστε αδερφές και αδερφές. Α, εντάξει.
1: Μάνα μου τα παιδάκια μου. Από σχολή.
0: Από ποια σχολή είστε, για πες μου.
3: Από το Κλόμπα Σκόρπιον Τσι.
0: Ωραία. Εσείς έρχεται από κάποια σχολή κάτι.
3: Όχι.
0: Έχετε έρθει μόνοι σας να τρέξετε.
3: Βασικά εμείς είστε. Εγώ εμένα είναι η δεύτερη μου φορά που έρχομαι.
0: Η δεύτερη σου φορά.
1: Μωρά μου, ρε τα μωράκια μου.
0: Και σ' αρέσει το τρέξιμο.
3: Ναι.
0: Σε έφερε ο μπαμπάς, η μαμά, ποιος σου είπε πρώτη φορά να πας να τρέξεις.
3: Με έφερε η θεία η Μαρίνα, η μάμα της φίλης μου.
0: Άρα και εσένα φαντάζομαι σε έφερε η μαμά σου.
3: Ναι.
0: Τέλεια. Εσένα.
2: Εμένα με έφερε η μαμά μου και ο παπάς μου.
1: Ναι, αλλά τα ονοματάκια σας δεν μας τα χαρίσετε.
3: Εμένα έφερε με η μαμά μου.
0: Τέλεια.
1: Τα ονοματάκια σας.
2: Βασιλική. Αναστασία, Ευρυδίκη, Μαριάνδρη.
0: Υπέροχα ονόματα και τέσσερις σας και είστε και κούκλες. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη διαδρομή και να μας ξανάρθετε του χρόνου, έτσι.
1: Μπράβο σας και καλημέρα σας και αγαπούμε σας να το ξέρετε αυτό το πράγμα και να λέτε την μάμα του παπά κάποτε να βάζουν 104 να ακούσουν Super Sport FM τα αθλητικά και να σας κάνουμε και αφιερώσεις και ωραία τραγουδάκια, εντάξει. Αγαπούμε σας και τέσσερις.
0: Καλή επιτυχία, κορίτσια.

0: Ανώθη, γιατί παρέχει τα πάντα. Και πώς παρέχει τα πάντα εδώ πέρα? Στον τερματισμό εδώ πέρα που είμαστε στην πλατεία έχουν τοποθετηθεί φρούτα, νεράκια από εθελοντές της DHL από ό,τι βλέπω. Και θέλω να μας πούν λίγα λόγια για τον ότι συμμετέχουν και κατά κάποιον τρόπο στον 7ο Energy Run Λακατάμια και για την προσφορά τους.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας καταρχάς, συγγνώμη.
1: Είμαι η Γεωργία. Είμαστε εδώ από την οικογένεια της DHL. Ερχόμαστε κάθε χρόνο στο θεσμό αυτό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που συμμετέχουμε και φέτος. Και ιδιαίτερα είμαστε περήφανοι γιατί είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση, μια φιλανθρωπική δραστηριότητα που πάντα η εταιρεία μας σε κάθε ευκαιρία στηρίζει. Και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε την εθελοντική μας βοήθεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι και η διοργάνωση ευχαριστεί πάρα πολύ. Κύριε Στέλιο, σειρά σας.
2: Μάλιστα. Από τον σωματείο Ονίσθηλος Λακατάμιας, που έχει αρκετά αθλήματα.
3: Ναι, έχουμε το τμήμα του Τζόζο, το τμήμα του πινκ-πονκ στο σωματείο μας.
2: Τα σαμπούθια.
3: Ναι.
2: Εντάξει, το ειδικά το πιγμό είναι φημισμένο για την περιοχή μας. Μια χαρά. Ήρθετε σαν οργανωμένοι για να τρέξετε?
3: Ναι, ήρθαμε σαν σωματείο και έχουμε πάνω από 100 συμμετοχές. Και από ό,τι με ενημερώσαν, να πιάνει την προϋθέση μετά στο τέλος.
2: Α, σοβαρά. Είσαι ο Αντώνης.
3: Ναι, εγώ ο Αντώνης, είμαι ευθύνος στο τμήμα του Τζούτο. Και μαζί με τον Τζούτο και ο πιγμό ενωθήκαμε. Και κατεβήκαμε σαν σωματείο σαν Ονίσυλλος. Και έχουμε την πιο μεγάλη ομάδα φέτος.
2: Κάθε χρόνο αντιλαμβάνομαι, έρχεστε, ναι.
3: Ναι, είναι η τέταρτη χρονιά που τρέχουμε στα σωματείο. Και τις τελευταίες δύο χρονιές ήταν δεύτερη. Είχαμε στόχο να κυνηγήσουμε την πρώτη θέση. Και φέτος οργανωθήκαμε ακόμα πιο καλά. Και πετύχαμε, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι. Να ρωτήσω, και στα 10 και στα 5 θα τρέξετε?
3: Αποφάσισα να τρέξω όλη σαν ομάδα στα 5 χιλιόμετρα. Γι' αυτό δεν έχουμε κάτι δηλωμένο στα 10 χιλιόμετρα. Είναι όλοι οι αθλητές μας στα 5.
2: Συμμετέχετε για κάθε χρονιά εδώ? Αντιλαμβάνομαι ότι φέτος είναι η πολυπληθέστερη αποστολή.
3: Ναι, είναι η πιο μεγάλη αποστολή και κάθε χρόνο ανεβαίνει το νούμερο. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε ανταγωνιστικοί ξανά για το ομαδικό του έπαθλο και να έχουμε ένα ακόμα πιο μεγάλη ομάδα, γιατί ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και από άλλες ακαδημίες και από άλλους συλλόγους με δρομής. Οπότε κάθε χρόνο το Energy Run ανεβαίνει, μεγαλώνει.
2: Ρωτήσω κάτι τελευταίο, σαν τζούτο και σαν πιγμοκ, πόσους πάνω κάτω αθλητές έχετε στη δύναμη σας, σαν Ονίσυλλος Λακατάμιας?
3: Τα δύο μας αθλήματα πλησιάζουν μαζί τους 200 αθλητές.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Κύριε Γιάννο Ιωάννου, κύριε Ράινερ Ράουφμαν, πρεσβευτές εδώ, όμορφα και περίπημα. Να ξεκινήσω από τον Ράινερ. Βέβαια, τιμήσε ένα και. Ράινερ μου, καλημέρα. Είσαι τα μεγείδωνα σε και πουρήσεις. Ένα πουρήσεις?
4: Ευτυχώς όχι.
2: Ευτυχώς όχι, ωραίο.
0: Έχω μια ερώτηση τότε με αυτό. Πολλά τα γκολ, πολύ ωραία όλα αυτά. Τρέξιμο με μπάλα ή χωρίς μπάλα?
4: Χωρίς μπάλα όχι. Μόνο με μπάλα.
0: Είμαι σίγουρη.
2: Ρέρι μου, εξανέρχεσαι εδώ στους αγώνες, είναι η πρώτη φορά?
4: Όχι, πρώτη φορά και πλήσουμε πόσο κόσμο έχει και πολύ καλό πράγμα είναι.
2: Μένω που χιλιά τόμα.
5: Κάθε χρόνο ανεβαίνει ο αριθμός,
2: πεντάρκα, δεκάρκα, μακιά. Θεωρητικούς σκοπούς.
4: Τούτον είναι το κυριότερο, γιατί είναι για καλό σκοπό και καλούμε για το χρόνο να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
2: Ενάρχεσαι τώρα κάθε χρόνο.
4: Εννοείται.
2: Να είσαι καλά, Ράιλ, καλημέρα. Γιάννος Ιωάννου.
6: Είναι μια εκδήλωση η οποία, για να πω την αλήθεια, δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ήμουν εδώ σε τέτοια εκδήλωση, αν και είναι πολύ κοντά. Καλό τον κόσμο για την επόμενη σεζόν να είναι ακόμη πιο πολύ. Σε αυτούς που το σκέφτηκαν και αυτούς που όλους που δουλεύουν για αυτήν την εκδήλωση.
2: Είναι η 7η χρονιά, έχει καταστήσει δημόσια και επειδή έζησα από την πρώτη στιγμή, είμαι σαν κάτοικος ξέρω από Μακεδόνη, κάθε χρόνο είναι ο αριθμός και τούτο έχει σημασία και το κυριότερο, πέραν από τότε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, έρχονται από πολλά μακριά για να λάβουν μέρος.
6: Αυτό σημαίνει ότι είναι πετυχημένοι είναι πολύ επιτυχημένη η εκδήλωση. Γίνονται σωστές εκδηλώσεις, γίνεται κάτι σωστό. Και αυτόν ξαναλέω ότι είναι λόγω του Δήμου Λακατάμιας, λόγω των σωστών ατόμων των οποίων έχει εδώ, που δουλεύουν, φαντάζομαι, για πολύ μεγάλο διάστημα, εδώ και μήνες, για να βγει αυτή η εκδήλωση και να αυξάνεται ο κόσμος σεζόν με σεζόν.
2: Ραμόνα μου, να το ρωτήσω κάτι που σε αφορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ό,τι θέλεις παραδείγματος yeah, μετά. Η Ραμόνα, η Παπαγιάννου, είναι κόρη του Παύλου του Παπαγιάννου. Επέξερε αντίπαλοι.
7: Την πρώτη φορά νομίζω είναι την πρώτη.
0: Το 92 και ο πας μου έπαιζε, σίγουρα. Άρα παίξατε αντίπαλοι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μιας και είστε εκείνης της εποχής που γνωρίζω καλά ότι το τρέξιμο στις προετοιμασίες ήταν από τα πολύ βασικά, το πολύ τρέξιμο. Αυτό θέλω να πω. Φαντάζομαι ότι έτσι δεν υπάρχει μεγάλη ευχαρίστηση ως προς τα πολλά χιλιά μετρά, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, δεν ήταν από τα βασικά μου ατού.
0: Το φαντάζομαι, γιατί το ξέρω ότι η προετοιμασία σου ήταν σκληρή και με πολύ πολύ τρέξιμο. Όμως θα ήθελα έτσι ένα μηνυματάκι προς όσους μας ακούνε και θέλουν να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Έτσι από εσάς μια κουβέντα, πώς να ξεκινήσουν, τι να κάνουν.
6: Ό,τι και να είναι, ό,τι κάνεις, ο αθλητισμός είναι πολύ μεγάλο, είναι σπουδαία. Είναι ανάγκη να μπει στα παιδιά. Με όλοι, είναι κάτι το οποίο μιλώ για όλα τα αθλήματα. Και είναι και ένα μήνυμα στους γονείς, διότι βλέπω από το άθλημα το οποίο ξεκινήσαμε και τελειώσαμε. Δεν είναι ανάγκη όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Έχει τόσα πολλά, δόξα τω Θεώ, αθλήματα, τα οποία είναι ανάγκη να αφήσουν τα παιδιά, οι γονείς, να δουν σε ποιο άθλημα θέλουν και να τους οθήσουν ώστε να ακολουθήσουν το άθλημα το οποίο θα ήθελαν να κάνουν και όχι το άθλημα το οποίο θέλουν οι γονείς να κάνουν τα παιδιά. Αλλά να δώσουν τη βοήθεια που θέλουν ώστε να ακολουθήσουν τον αθλητισμό, διότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, είναι η άθληση, είναι πολύ σωστή, είναι κάτι το οποίο είναι να μπει στον DNA όλου του κόσμου για πολλούς και σημαντικούς λόγους.
0: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτά που λέτε. Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνη σε όλο αυτό.
2: Να μεταξύ, Ραμόνα μου, όπως είναι τώρα και οι δύο εδώ, αν προσβάλλουμε ένα συν στη μέση, τα γκολ που έχουν πετύχει είναι πάνω από 400.
0: Το ξέρω. Έχουμε μηχανή τον γκολ εδώ πέρα.
2: Είναι ράουφμα.
0: Είμαστε μπροστά στην ζωντανή μηχανή. Είναι
2: πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος το 85-86. Ναι, 25 γκολ.
0: Τα γνωρίζω.
2: Και ξαναβγήκε ακόμα μια φορά. Εκείνη. Αλλά είναι ίσως σε τερφόρ. Ο Ράινερ. Συνεχόμενες και ρεκόρ 42 σε μια σεζόν. Απείλησε το Σωτήρι τον Καγιάφαν και που τότε ο Σωτήρι ο Καγιάφα έχει θέμα με ταχυκαλμή.
4: Σοβαρή ταχυπαϊμία.
2: Επαναδέχτηκε μου τώρα, είναι σοβαρά σου λέω. Που τη μια έλεγε μακάρα το σπάζει ο Ράινερ, αμάν εγκόντεψε, λαλή μου αναγία μου, λαλό επίαμε. Άρα στην καλά.
0: Λοιπόν, Ράινερ Ράουφμαν, Γιάννος Ιωάννου. Που τιμάτε με την παρουσία σας στο Τζιράν.
2: Ω, την εκλεκτοτάτη δήμαρχο μου. Ξέρω το, αλλά είναι η δήμαρχο μαζί να μιλήσει. Ναι. Ω, να μιλήσεις και εκ μέρους του ΒΟΑ. Δήμαρχε μου, καλημέρα. Περήφανη.
8: Πάντα περήφανη.
2: Για τους δημότες.
8: Για τους δημότες, για το Δήμο μας.
2: Και για εμάς τους φτωχούς πλην τίμιους δημοπαραστές, ναι, που είμαστε δάμες περιοχής.
8: Για όλους τους δημότες, είπαμε, και αφού είσαι δημότης, πάει και εσύ μέσα.
2: Μάλιστα. Όλη η εκθήρωση είναι η 7η χρονιά.
8: Όταν μια αθλητική διοργάνωση γίνεται για 7η χρονιά, με συνεχόμενη επιτυχία και με περισσότερες συμμετοχές κάθε φορά, θεωρείται ότι...

0: σημαντικών κοινωνικών έργων στον Δήμο μας. Θεωρώ ότι αξίζουν και χρήζουν. Αφού χρειάζονται βοήθεια, μπορούμε και να τη δώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε, όπως ήδη έχετε πει, φαντάζομαι, πολλές φορές τους τρεις αγώνες, τα 10 χιλιόμετρα, τα 5 των αγώνων των παιδιών. Ο κάθε ένας με τον δικό του τρόπο, με τα παιδιά λέμε. Για έναν κοινό φελή σκοπό και με τούτα έτσι καλλιεργούμε και συνειδήσεις στα παιδιά μας. Η πιο μεγάλη, εντάξει, είναι το αθλητικό μου.
1: Ας ανακατοστούς οι μόνοι τους, ας κάνουν τα ρεκόρ τους. Εν τω μεταξύ, η Ραμόνα Παπαϊωάννου, η συναδελφός εκλεκτή, ο Mega Channel και Super Sport, δεν έχει έρθει εδώ στο αμφιθέατρο καμιά φορά. Άρα, καλοκαιρινές συναυλίες, οτιδήποτε άλλο, μια πρόσκληση να λάβει διπλή
2: θα
1: για να μας επισκεφτεί. Όχι στο αμφιθέατρο.
0: Όλες όσες διοργανώνονται από το Δήμο για τους δημότες είναι δωρεάν καταρχήν.
1: Ναι, να την ενημερώσουμε όμως.
0: Να ενημερώσουμε, ειδικά για τον μήνα θεάτρου και για άλλες εκδηλώσεις. Πρόσφατα είχαμε τον Πιάκτη στην τελική και η κυρία Μαγνήτη εδώ ξέρει ως ΚΟΑ. Είχαμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Είχαμε την τελική την περασμένη Κυριακή εδώ με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά αθλήματα. Επενδύουμε για στον αθλητισμό, προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό.
1: Μια χαρά είναι. Μια χαρά.
0: Να πούμε ότι σήμερα συμμετέχουν και εκτός Κύπρου άτομα και τιμά μας το ότι έχει γίνει ένας θεσμός τον οποίο παρακολουθούν και εκτός Κύπρου και δηλώνουν συμμετοχή και έρχονται. Πολύ σημαντικό. Και σίγουρα και από όλη την Κύπρο, όσοι να δείτε και στις βραβεύσεις, ότι έχει από όλη την Κύπρο κόσμο.
1: Μα αν έρχεται μια φορά, έρχονται και ήδη η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη, και το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κυρία Πασχαρινά, από τον ΚΟΑ, θέλεις παράλαβε την.
2: Θα την παραλάβω. Θέλω μόνο μία ερώτηση πρώτα. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό πριν 7 χρόνια, πώς το είχατε οραματιστεί ότι θα υπήρχε όλη αυτή η συνέχεια για 7 χρόνια και κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο?
0: Κάθε ξεκίνημα πάντα γίνεται δειλά, το ξέρετε, ναι. Επομένως αρχίσαμε δειλά, φάνηκε ότι που την πρώτη χρονιά είχαμε συμπληρώσει τις θέσεις για τις οποίες ήταν ο στόχος μας. Επομένως κάθε χρόνο αυξάνεται και ο στόχος μας, υπάρχει επιτυχία. Και θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το εστήριξε με πολύ αγάπη και θέρμη, γι' αυτό προχωρά.
2: Και είναι και πάρα πολύ ωραία η περιοχή και εξυπηρετεί πάρα πολύ τους δρομείς. Ευχόμαστε ακόμα καλύτερο και στον 8ο. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω εδώ πέρα πόσο σημαντική είναι η στήριξη του ΚΟΑ σε όλα τα δρομικά κινήματα. Το ότι όλα αυτά, οι δρομικοί αγώνες, μάλλον το δρομικό κίνημα έχει μεγαλώσει. Όλοι οι δρομικοί αγώνες, πόσο σημαντικό είναι να είναι κάτω από την ομπρέλα του ΚΟΑ και να είναι η στήριξή σας?
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από εδώ ξεκινά και η καλλιέργεια της φιλοσοφίας του να συμμετέχει σε τέτοιες διοργανώσεις, διότι τα παιδιά βλέπουν τους γονείς. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση υπάρχει και ειδική διαδρομή για τα παιδιά. Η γειτονιά, ο κόσμος βλέπει όλο αυτό και καλλιεργείται ο αθλητισμός.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί θέλουμε αυτά τα μικρά-μικρά κάθε φορά για να σπρώξουμε τον κόσμο στον αθλητισμό.
3: Είναι πολύ σημαντικό, είναι και η εβδομάδα Ευρωπαϊκού Αθλητισμού, το γνωρίζετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται σε διάφορα μέρη της Κύπρου.
2: Ναι, γιατί και οι δράσεις του Be Active που είναι πάλι από τον ΚΟΑ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κινητοποιεί έτσι τον κόσμο, ακόμα και με μικρά-μικρά στο γραφείο του και όλα αυτά. Μικρούς τρόπους για το γυμναστή. Εντάξει, φτιάξαμε. Και κάτι τελευταίο. Ο κόσμος όταν ξέρει ότι ένας δρομικός αγώνας βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΚΟΑ, νιώθει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη?
3: Σίγουρα. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι η ενότατη αθλητική αρχή του κράτους. Οπότε πάντοτε ο ΚΟΑ στέκεται αρρωγός και υποστηρίζει τέτοιες διοργανώσεις και θεωρώ ότι και οι πολίτες νιώθουν ότι πολύ σημαντικό, με στηρίζει το κράτος. Είναι από την αιγίδα του κράτους, αλλά πρέπει να πούμε ότι και ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η διοργάνωση σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι φιλανθρωπικός σκοπός, μαζεύονται χρήματα για τα διάφορα κέντρα του Δήμου.
2: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα πάμε σε...
4: Η ώρα Είναι 8:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε από την Λακατάμια, από τον 7ο δρόμο για φιλανθρωπικούς σκοπούς, να το πούμε, Ραμόν από Παγιώνου. Οι αθλητές εξαφανιστήκαν μέσα στους δρόμους, ελπίζουμε να πάνε καλά.
1: Σιγά σιγά φαντάζομαι θα αρχίσουν να τερματίσουν.
0: Ενάρτηκαμε να δούμε πόσες ψευκέσαν να μας πούσει για τον χρόνο. για τον χρόνο τους, έκαμα το μικρό ρεκόρ, έκαμα το κίνον. Εν ήμουν καλά για αυτόν. Ήρθα πρώτος τώρα να το δούμε. Περιμένουμε τους. Τους μεγάλους, όχι τα μωράκια.
1: Ναι.
0: Τα μωράκια τα όμορφα, μια χαρά είναι. Από ελίστ, τερματίσετε. Έλα ρε. Βαστάχε μετάλλιο. Μα πού έτρεξε και τερματίσε.
2: Το πεντάρι.
0: Ήρθες.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Ο χρόνος σου.
2: 21.
0: Σε ατομικό επίπεδο.
2: Σε ατομικό είναι το ρεκόρ μου. Αλλά εντάξει, μπορούν και καλύτερα.
0: Ένας πάει στο ρεκόρ σου.
2: Όχι.
0: Ποιο είναι το ρεκόρ σου στο 5.
2: 19.
0: Ήσουν 2 λεπτά πιο πάνω. Μάλιστα.
1: Η διαδρομή πώς ήταν?
2: Η διαδρομή ήταν ωραία. Ωραίο το κλίμα. Ωραίος ο κόσμος. Ωραία διοργάνωση. Και πάει για την επόμενη του χρόνου.
1: Τέλεια, ο καιρός δεν σας έκανε πρόβλημα, το ευχαριστηθήκατε φαντάζομαι.
2: Ο καιρός, αν και στην αρχή είναι χάλασε μας τα, στην πορεία φανήκε πολύ καλύτερος από ό,τι περιμέναμε.
1: Τέλεια. Εσύ, για πες.
2: Έτρεξα εγώ το πεντάρι.
0: Ποια ομάδα, σε ποια ομάδα?
2: Στο Δρόμια.
0: Ναι.
2: Έκανα χρόνο 18-47. Ήταν το ατομικό μου.
1: Α, μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ναι, ήταν ωραία διαδρομή, ωραία διοργάνωση. Μπράβο στους διοργανωτές. Πολλοί κόσμος, πολλοί χαρούμενος κόσμος. Ο καιρός ήταν πιο καλός. Ούλα καλά, μια χαρά.
0: Μα εντερμάτισες και περίμενες τον Ομονιάτη?
2: Να μου να κάνω.
0: 2,5 λεπτά διαφορά μιλούμε ότι πάει στο...
2: Πρόδαμε.
0: Εντάξει, εννοώ επειδή φορέ την φορά της Ομονιάτης, γι' αυτό μου το λέω.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε. Είναι η πρώτη χρόνια ή έχετε ξανάρθει? Είναι η πέμπτη.
1: Ήρθαν και πέρσι.
0: Μάλιστα. Ο Άρκης, Άρκη. Έλα να δούμε. Έχουμε και... εντάξει εδώ, Μάικ. Έχουμε τραυματία αθλητή. Τον αντιδήμαρχο μας, τον Άρκη. Καλημέρα, Άρκη μου.
3: Ναι, μου να κάνω, είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Εχείρηση πόδι.
3: Ναι, εχείρηση των Αχίλλειων Τένων.
0: Αχίλλειων Τένων. Χαρά στη δύναμη σου. Είσαι εντάξει, πάει καλύτερα.
3: Μια χαρά πάμε, δόξα σου.
0: Πώς τα βλέπεις έτσι τα πράγματα εδώ?
3: Τα τελευταία 7 χρόνια που ξεκίνησε το Energy Run, από χρόνο σε χρόνο μεγαλώνουμε και ελπίζω κάθε χρόνο να πηγαίνουμε καλύτερα. Ότι να μεγαλώνουμε περισσότερο. Είναι για καλό σκοπό, φιλανθρωπικός ο σκοπός. Κάποια λεφτά θα δουν στα πολυδύναμα κέντρα της Λακατάμιας και στο Τσέρι. Ελπίζουμε ο κόσμος να μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του.
0: Πάντως, αν έρθει ένας πρώτη φορά, έρχεται και δεύτερη και τρίτη, και είναι το πιο σημαντικό, πέρα από το γεγονός ότι έρχονται και από μακρινά μέρη.
3: Έρχονται από μακρινά μέρη. Πέρσι είχαμε και Τουρκοκύπριους. Ελπίζω ότι να έχουμε και φέτος. Νομίζω έχουμε και φέτος Τουρκοκύπριους, δεν είμαι σίγουρος. Έρχονται από μακριά, από Λεμεσόν, Πάφων, από όλες τις επαρχίες της Κύπρου έρχονται στο running της Λακατάμια και ελπίζουμε να συνεχιστεί με μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Να πούμε ότι ξεπεράσαν τους 1200.
3: Πάνω από 1200 αθλητές.
0: Είναι ρεκόρ, ναι.
3: Για μας ναι, φέτος ναι.
0: Περαστικά.
3: Του χρόνου θα έχουμε 1500.
0: Άντε να δούμε. Περαστικά σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Αρκέλα, Ραμόνα μου.
1: Έχω εδώ και μια κοπέλα που τερμάτισε το πεντάρι από ό,τι βλέπω. Χρόνος, ικανοποιητικός?
4: 25-30.
1: Είναι ρεκόρ σου, είσαι κοντά στο ρεκόρ σου, τι?
4: Ρεκόρ.
1: Πρώτη φορά τρέξε αυτή τη διαδρομή?
4: Δεύτερη,
1: σου αρέσει?
4: Ναι.
1: Η διαδρομή πώς ήταν? Ήταν καλά ο καιρός, σας τα χάλασε, τι σου άρεσε?
4: Γλιστρούσε λίγο ο δρόμος, αλλά γενικά ήταν ωραία.
1: Ήταν ωραία, άρα θα ξανάρθεις φαντάζομαι. Ήρθες και δεύτερη φορά, θα έρθεις και τρίτη.
4: Ναι, έρχομαι με την ακαδημία μου.
1: Ποια είναι η ακαδημία σου, για πες μας?
4: Ονίσιλος Judo Club.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία που έρχεστε μαζεμένοι και τρέχετε σαν γκρουπ στους αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, μεταξύ ρε Μαϊκ. 3-4 που έπερασαν με τα νέα κροατές μου αρέσκουν τους λέει παραπάνω που θυμώνουμε. Ναι, μου να κάνω. Λοιπόν, έλα δούμε τώρα που είσαι σημαντικό. Ελάτε ένα λεπτό να δούμε. Έλα ρε και θωρίζα εσύ στην τηλεόραση κανένα. Εμένα είχε τένια.
1: Εδώ θέλει να μιλήσει.
0: Έλα λεβέντη μου.
5: Όχι να πω ότι το Energy Run κατά μία είναι η πρώτη κούρσα που βρίσκα από θέμα μου το 23. Και άρχισε η διαχρονή χρονιά. Φέτος ήρθα από Γερμανία για να δείξα να τρέξω.
0: Ήρθες από Γερμανία.
1: Από πού.
0: Δεν μας το όνομα σου.
5: Ιωνίσης.
0: Είσαι Λακαταμίτης.
5: Όχι, είμαι Καμακιώτης, αλλά επειδή είναι η πρώτη μου κούρσα, ξέρεις, λίγο συναισθηματική, οπότε έρχομαι κάθε χρόνο και τρέχω δαμέ. Άρρωστος, healthy, είμαι πάντα δαμέ και τρέχω.
0: Μένεις Γερμανία.
5: Ναι, μόνιμα Γερμανία, ναι.
0: Δουλεύεις κάτω, οικογενειακός και λοιπά, τα πράγματα.
5: Ναι, πως έρχομαι.
0: Dortmund.
5: Είσαι
1: θα έρθω το Φεβρουάριο.
0: Και ήρθες από τη Γερμανία να τρέξεις εδώ.
5: Ναι, εντάξει, για άλλους λόγους μαζί, αλλά ήταν ακριβώς παστήν, ήταν το perfect timing βασικά. Και εννοείται ότι θα το χάνα.
1: Και δεν μου λες, η διαδρομή σου άρεσε, ή φαντάζομαι σου αρέσει για να έρθεις κάθε χρόνο. Έχεις βρει διαφορές μέσα στα χρόνια.
5: Ναι, η πρώτη φορά ήταν το 23, ήταν διαφορετική το δεκάρι. Εντάξει, φέτος έτρεξα το πεντάρι, αλλά πρόσεξε ότι ήταν καλύτερο τώρα. Αλλά ναι, όχι, είναι ωραία κούρσα.
1: Άρα γίνονται και βελτιωτικά έργα, και άρα το συνιστώ σε όλους να έρθουν εδώ, φαντάζομαι.
5: Ναι, και με το καλό είναι να μετακομίσω όλα κατά μία όταν έρθω πίσω Κύπρο, οπότε μακάρι να συνεχίζει να γίνεται.
1: Βρήκαμε νέο δημότη σας εδώ.
0: Μάλιστα.
5: Δήμαρχος μετά, σε κάνα 10 χρόνια.
0: Έρχει, μπορεί να ξαναβάλουμε ένα δικό μου όμως, α. Δέχεσαι, ναι. Μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τα παιδιά, ελάτε ρε παιδιά μια κουβέντα, μια καλημέρα, μπω θεώρα το καλημέρα, είναι και τηλεόραση ρε. Μίλα με τη Ραμόνα.
1: Μαζί μου, γιατί. Καλημέρα.
6: Να καταλάβω, εσύ που είσαι αθλήτρια.
1: Παλιά,
6: εντάξει. Προετοιμασία για μαραθώνιο τώρα. Εντάξει, εγώ πήσα 34 χιλιόμετρα, 4,58 πέσει. Εχθές 21, 4,49.
1: Εδώ τι ήρθες να κάνεις, αποκατάσταση.
6: Περίμενε να ακούσεις, 19,32 το πεντάρι. Στα 47 μου.
1: Εντάξει, σήμερα ήρθες για αποκατάσταση εδώ, εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, αλλά με το τι έχεις κάνει χθες και προχθές για αποκατάσταση πάει εδώ. Σου άρεσε η διαδρομή.
6: Εντάξει, λίγο είναι ανηφορική το τέρμα, εντάξει. Προετοιμάζεσαι. Ένας αθλητής για να πάει σε ένα αγώνα, προετοιμάζεται, βλέπει τη διαδρομή και διαλέγει πού πιέζει, πού χαλαρώνει. Εντάξει, η αρχή είναι κατηφορική, έτσι πάει, είναι γύρω του γηπέδου που διούμε, δεν είναι γύρω. Έχουμε ανήφορα κατηφορική.
1: Ο καιρός σας τα χάλασε, σας βόλεψε.
6: Ο καιρός ήταν ο καλύτερος που μπορούσαμε να βρούμε. Καλύτερα να βρέχει λίγο παρά να έχουμε 40 βαθμούς.
1: Τέλεια.
0: Εδερμάτισε ένα Σοκράτη, ρε κοπελιά. Εδερμάτισε ένα Σοκράτη. Με μεγάλη επιτυχία. Εσύ προσωπικά ή ο Περικλής Δημητρίου. Εδερμάτισε. Στο δεκάρι ή πεντάρι. Είδες μες στον δρόμο του Αθανασίου. Τίποτε. Περιμένε το δαμέ. Ένα κοίταξε καλά ο Σάμνου. Τι να σου κάνω. Κάπου ήταν αγχωσμένο. Μάλιστα. Λοιπόν. Πού πάμε, τώρα να δούμε τους κυρίους που έρχονται. Να δούμε, βλέπουμε το μεταξύ. Ομόνια Runners, Δρομέα Racing, Δρομής Ανορθώσεως, Δρομής Αποέλ. Εκπροσωπούνται οι πλήστες, οι ομάδες, οι αποελίστες είναι εδώ. Ετερματίσετε. Τι έτρεξε.
7: Πεντάρι.
0: Είναι χρόνο έκανες.
7: 20-30 έκανα.
0: Το ατομικό σου.
7: Έκανα, είσαι εσύ. Κοντά. Αλλά εντάξει, νομίζω να.
0: Είσαι της περιοχής μας πάνω.
7: Ευκοσία, ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι ή εξαλέ.
7: Έκανα το δεκάδι πριν 2 χρόνια.
0: Συνήθως τρέχεις.
7: Τρέχω αρκετά, ναι.
0: Σαν διοργάνωση, σαν δρόμος κλπ. Άρεσες σου να ξανάρθεις.
7: Αρέσκει μου. Όπως σας είπα, ξανά ήρθα. Εντάξει, απεντάρι είναι ειδικά. Είναι καλό. Αρέσκει μου για το πεντάρι.
0: Καιρικές συνθήκες για σας.
7: Ναι, ήταν οκ τελικά. Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα να ψυχάζεται λίγο. Ναι, παρά να βγει ο ήλιος, αλλά ναι, η θερμοκρασία ήταν πολλά ψητή, ήταν οκ, ναι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Ενώ ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι όταν βρέχει, δεν έχει ήλιο, δεν είναι καλός ο καιρός για τρέξιμο. Τώρα είναι καλύτερο, γιατί μπορείς και να πνέεις και καλύτερα.
0: Και για τους ποδοσφαιριστές,
1: για όλους. Η πολύ
0: που
1: ζέστη.
0: Είναι ιδανική θερμοκρασία, ναι, 17-16.
1: Ειδικά αν δεν έχει και υγρασία, είναι τέλεια.
0: Μια χαρά. Μάλιστα. Άρχισαν και έρχονται, άρα έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα.
1: Έχουμε κάποια στιγμή θα βρούμε και κάποιον εκ των διοργανωτών να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ράιν Ράουφμαν, Γιάννο Σιράνου, μας εμίλησαν. Δήμαρχος, αντιδήμαρχος, μας εμίλησαν.
1: Ο κ. Κακουρίδης
0: μας εμίλησαν. Τα παιδάκια από το Πελέντρι μας εμίλησαν.
1: Αυτό πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Γερμανία είχαμε τα όρια.
0: Από Γερμανία, για να τρέξει. Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε. Κοπέλες εμιλήσαν μας αθλητηρίες, εντάξει.
1: Μία τη βρήκαμε, να βρούμε κι άλλες όμως. Να μας
0: θα βρούμε κι άλλες. Περιμένουμε, ήρθαν και από Αποέλ και από Ομόνια και περιμένουμε και από Ανόρθωση και από άλλες ομάδες να δούμε πως βίωσαν την όλη κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε...
1: Όπως βλέπεις, ο πάγκος με τα φρούτα και τα νερά είναι ο ανάρπαστος εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μετά το ντερματισμό, ο πάγκος με τα φρούτα της DHL είναι ανάρπαστος.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε αυτούς τους δύο αθλητές εδώ. Είμαι εντάξει εδώ. Ετερματίσετε, ετερματίσετε. Πεντάρι, πεντάρι. Από ελ, δρομής. Μ' αρέσει. Πόσο χρόνο έκανε.
8: Κάναμε 24 λεπτά.
0: Το κάτι ψηλά βάλες σε μέσα. Είσαι της περιοχής μας.
8: Είμαι της περιοχής σαν, ναι.
0: Ξανά ήρθες εννοείς εδώ στο...
8: Έχω ξανά έρθει. Προσπαθώ να τιμώ την περιοχή μας.
0: Να τιμάς την περιοχή μας, διότι έτσι αλλιώς έχει για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά σαν εδώ. Πάεις και σε άλλες διοργανώσεις ή απλά μένεις ή άλλα...
8: Πάω και σε άλλες...
0: Προσωπώντας το ΑΠΟΕΛ.
8: Προσωπώντας το ΑΠΟΕΛ, ναι.
0: Εδώ πόσοι εκπροσωπούν το ΑΠΟΕΛ, εάν...
8: Έτσι χοντρικά από ό,τι είδα τουλάχιστον είμαστε 20 με 25 άτομα σήμερα εδώ. Προσπαθούμε σε όλες τις διοργανώσεις να έχουμε... Να έχουμε εκπροσώπηση. Έχουμε εκπροσώπηση σε μεγάλα event όπως Μαραθωνίους της Αθήνας, της Βοστόνης και σε άλλους έτσι major μαραθωνίους. Ελπίζουμε ο απόγονός μας να ακολουθήσει.
0: Ενώ γιος σου.
8: Εσείς ο Παντελής, ναι. Είσαστε φίλοι, γίνεται. Να ακολουθήσει τα χνάρια στον αθλητισμό γενικά.
9: Έλα δάρι, Γαβριλή,
0: είμαι εδώ. Είσαι ο υιός του αθλητή για να τρέξεις κι εσύ.
10: Ναι.
0: Για πρώτη φορά να τρέχεις εδώ.
10: Ναι.
0: Να μου λογαριάζεις, αρέσει σου.
10: Ναι.
0: Ναι. Ακολουθάς τον παπά όπου τρέχει, πάει μαζί του, ασχολείσαι με αθλητισμό, παίζεις ποδόσφαιρο, παίζεις κάποιον άθλημα.
10: Παίζω ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Και μπάσκετ.
10: Ναι.
0: Στο ΑΠΟΕΛ.
10: Ποδόσφαιρο Γκάλαξη και μπάσκετ Κεραφνός.
0: Μάλιστα. Ο κύριος.
11: Εγώ πάω άθλημα, τζούτο, είμαι Λακηδεμόν, είμαι δηλαδή απέναντι από το άλλο τον τζούτο.
0: Ναι, ναι.
11: Ναι, είμαι απέναντι και ήταν η δεύτερη μου μέρα που είχα πάει και που Δευτέρα να δούμε για άμα ο δασκάλος θα μου δώσει στολή.
0: Τι ομάδα είσαι?
11: Από ελ.
0: Γι' αυτό μου είσαστε φίλοι.
11: Ναι.
0: Ναι, λαλή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται και έρχεται ο κόσμος και τερματίζουν σχεδόν όλοι νομίζω στο πεντάρι και στο δεκάρι.
1: Μα τερματίσετε. Τερματίσετε. Αλήθεια να πείτε. 5 χιλιόμετρα.
0: Πεντάρι.
1: Πιστεύω.
2: 5 χιλιόμετρα. Συμμετέχουμε σε όλα. Κάθε χρόνο.
1: Στα 7.
2: Κάθε χρόνο. Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο.
2: Είναι λοιπόν.
1: Είσαστε στις περιοχές μας, δαμέ.
3: Από το γέρι.
2: Εγώ
3: είμαι
2: Στρόβολο.
3: Όχι,
2: είμαι πολλά κοντά. Εγώ Στρόβολο.
1: Είσαι Λευκοσία, Στρόβολο. Και έρχεστε κάθε χρόνο.
3: Είμαστε παρόν. Παρόν εις τον αγώνα.
1: Το ατομικό ρεκόρ στα 5 χρόνια.
3: 23,5.
1: Μια χαρά 23,5.
2: Εγώ 28,5.
1: Πόσα?
2: 28,5.
1: Περιμένεις?
2: Όχι. Φεύγει και αφήνει.
0: Ναι, αλλά δίνετε ραντεβού στον τερματισμό.
1: Είναι ο κακός.
2: Και το αναγνωρίζω, είναι πολύ πιο γρήγορος.
3: Καλή οργάνωση με τα φρούτα.
2: Ναι, ναι. Απλά σήμερα του πέρασε γιατί είναι τραυματίας.
1: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, πιάστε καλή χρόνο. Μάλιστα. Από 5 χρονών μέχρι 95 χρονών έδαμε.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό είναι το ωραίο σε αυτούς τους αγώνες, ότι μπορεί να δεις ανθρώπους όλων των ηλικιών. Και που έρχονται και τρέχουν για τη διασκέδασή τους.
1: Και αγόρια και κορίτσια και από όλον τον... Έρχεται μια κυρία χαμογελαστή, δεν ξέρω, ρώτα την να δούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Πώς ήταν η διαδρομή?
4: Τέλεια.
0: Πρώτη φορά έρχεστε εδώ?
4: Όχι, εδώ ναι.
0: Εδώ ναι.
4: Ναι, αλλά πάμε αλλού.
0: Ωραία. Εδώ πέρα λίγα λόγια για τη διαδρομή εδώ, αν σας άρεσε.
4: Πολύ ωραία. Είμαι από τη Λακατάμια και μου άρεσε υπερβολικά.
0: Μα είστε τη Λακατάμια και έρχεστε πρώτη φορά.
4: Ναι.
0: Όχι, τώρα όμως έρχεστε.
4: Ναι.
0: Ωραία. Ο καιρός, η διαδρομή, όλα
4: πολύ
0: αυτά.
4: Πολύ καλά όλα.
0: Για τη διοργάνωση.
4: Τέλεια.
0: Εντάξει, στην
4: πόλη. Τέλεια, όλα τέλεια. Αφού περάσαμε πολύ ωραία. Τι, πάντα να κλαίμε.
0: Όχι. Και υπέροχο χαμόγελο. Είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μπορεί να μην σας βλέπουν, αλλά σας ακούν και καταλαβαίνουν το χαμόγελο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Όχι, το χρόνος.
4: Μισό λεπτό να σας τον πω.
1: Πέσμα να δούμε, είναι έτσι που περιεργία.
4: Ναι, βέβαια. Πρέπει να είναι γύρω στα 6, 10, 6, 20. Μισό λεπτό.
1: Πόσο έτρεξες?
4: 6, 12, 5. Συνήθως τρέχω 10.
1: Ναι.
4: Αλλά τώρα 6, 12.
1: Μάλιστα,
0: κοντά στο τομικό, μακριά τι.
4: Πολύ, όχι. Καλύτερα από το κανονικό μου.
0: Άρα το μικρό ρεκόρ.
4: Ναι.
0: Άρα σίγουρα θα ξανάρθετε. Τέλεια.
4: Και θα ξανάρθω και θα τρέχω.
1: Καλά,
4: να είμαστε, υγεία να έχουμε.
1: Υγεία να έχουμε, βέβαια.
0: Και να βάλει ο κόσμος τον αθλητισμό στη ζωή του, σωστά.
4: Ναι, ναι. Εγώ ήρθα, γίνεται να πω με ποια ομάδα ήρθα. Ήρθα για τώρα, ήρθα, η ομάδα είναι Run for Fun, αλλά ήρθα με τον Ονίσιλο Judo Club, η οποία η διοργάνωση ήταν τέλεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια χαρά, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εκεί που ήμασταν μόνοι μας εδώ. Εγώ,
1: μια χαρά
0: είμαστε.
1: Η υγεία εντάξει,
0: είναι...
1: ασφάλεια.
0: Έφτιαμα και ο χώρο που έμαστε.
1: Τέλος πάντων. Τώρα να δούμε. Ακούσαμε εκπροσώπους αρκετών ομάδων παντός. Να δούμε ήταν που γίνεται. Να δούμε και κανένα. Είδα και ανορθωσιάτες. Είδα και ένα Απολλωνίστα. Είδα. Τώρα να δούμε να πλησιάσουν εδώ.
0: Έχεις δει τα τελευταία χρόνια ότι οι ομάδες πλέον κάνουν κανονικά γκρουπ ομάδες συλλόγους και για τα...
1: Ναι, από αεροδρομής, ομανιαδρομής, αεροδρομής, απολλοδρομής και πάνε. Και καλά κάνουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Πολύ καλά κάνουν.
1: Μάλιστα. Εμά εκεί ήρθαν τα φραπέ να κάνουμε ποτέ την αντιπολίτευση της Δημάρχου. μάγια να μας σπαζίγει η φωτουλά μου, ρε κουμπάρ. Τώρα λοιπόν... Περιμένουμε κανένα παιδάκι να δούμε... Α! Έτρεξε.
0: Ναι, γιατί εδώ βλέπω ότι έχεις μετάλλιο από το πεντάρι και όχι από το παιδικό που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα σωστά.
5: Ναι.
0: Γιατί πεντάρι?
5: Για να χωραμνήσει με τον παπά μου που βρούμε μαζί.
0: Άρα τρέχετε μαζί με τον παπά.
5: Ναι.
0: Και σου αρέσει το τρέξιμο επειδή σε φέρω μπαμπάς, πώς και τρέχεις?
5: Αρέσει μου να τρέχω.
0: Πολύ ωραία! Και έτρεξες πεντάρι, σου άρεσε η διαδρομή, με τρέχεις με τον μπαμπά συχνά?
5: Ναι.
0: Και σκέφτεσαι να γίνεις, ας πούμε, να πας, είσαι σε σύλλογο του Στίβου ή κάτι για τρέξιμο?
5: Ναι.
0: Α, πού είσαι, στο Κασπί?
5: Εν είμαι, αλλά θέλω.
0: Να πας, μπαμπά, να την πας στο Κασπί να τρέχει. Να σε πάει, να τρέξει αφού σου αρέσει το τρέξιμο, γιατί όχι?
5: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι, αγάπη μου?
5: 11
0: και τρέχεις και πεντάρι, τέλεια. Λοιπόν, πες τον μπαμπά ότι πρέπει να σε πάει για τρέξιμο.
5: Πρέπει να με πάρεις για τρέξιμο.
0: Τέλεια, εγώ σε το
1: χρήμα. Χαιρετούμε. Ετερματίσετε, εντάξει. Πεντάρι. Χρόνος.
6: Χρόνος νομίζω 28 λεπτά.
1: Εντάξει, είναι λίγο. Εδώ έχει ράμι. Είναι τα μάτα να
6: το Δήμο Λαγαδάμια, σήμερα αντιδήμαρχο Τσερίου.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Αντιδήμαρχο Τσερίου. Μάλιστα. Το γεγονός ότι από τα παιδικά κυρίως, αλλά και 2 ευρώ από τις λοιπές συμμετοχές πάνε στο Πολυδύναμο ή στο Τσερίου κάποιες εισφορές κλπ. Είναι πάρα πολλά σημαντικό, ναι.
6: Φυσικά. Κάθε χρόνο δίνουμε έναν ποσό από τη συμμετοχή κάθε δρομέα στα Πολυδύναμα Κέντρα Τσερίου και Πολυδύναμα Κέντρα Λαγκατάμιας. Αυτός ο μαραθώνιος έχει κοινωνικό χαρακτήρα και αυτό πρέπει να βγάζουμε προς τα έξω.
1: Και έρχεσαι κάθε χρόνο ή είναι η πρώτη φορά?
6: Κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο. Έβδομη σου φορά?
6: Έβδομη φορά.
1: Μπράβο. Να είσαι καλά, γερός, υγιής και πάντα τέτοιες επιτυχίες.
6: Να πούμε ότι ο Δήμος Λαγκατάμιας αυτό το διάστημα έκανε ένα μαραθώνιο από εκδηλώσεις. Την Τετάρτη είχαμε το River Walk με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σήμερα βλέπουμε αθώα συμμετοχή και στο μαραθώνιο του.
1: Πάνω από 1.200 άτομα.
6: Πάνω από 1.200 άτομα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, επειδή δείχνουμε, όπως είπαμε και πριν, τον κοινωνικό μας χαρακτήρα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αντιδήμαρχος Τσερίου ήταν. Ενωμένη. Χαμογελαστός, έραμανα μου, χαμογελαστός, χαμογελαστός. Πόσα τρέξεις?
6: 10 χιλιόμετρα.
1: Μα τελειώσαν για 10.
0: Ναι, ναι, ναι, μα ξεκίνησα από τις 8 η ώρα.
1: 49-43.
6: Πέρσι την ίδια μέρα ρώτησες με πως επία και πας το κάμα ρεκόρ, 51.
1: Εγκατέβασες το κάτω από 50.
6: Πάμε καλά.
1: Γιατί όσο πανεβαίνει η ηλικία, κατεβαίνει ο χρόνος.
6: Ως ένα σημείο. Να μην είμαστε πλεονέκτες.
1: Έρχεσαι, ήρθες για 7η συνεχόμενη φορά.
6: Η έκτη μου συνεχόμενη χρονιά, χάνουμε τον αγώνα δαμέ. Να πω την άλλη ιδιότητα μου, είμαι ο γραμματέας του ΑΣΑΕΦ, των αθλητισμών της Εθνικής Φρουράς. Δίνουμε το παράδειγμα και στους στρατιώτες μας και κάνουμε τις εθνικές μας για να πάμε σε διάφορους αγώνες. Τώρα που μιλούμε, επιστρέφει η ποδηλασία από την Ισπανία, αν πήγαμε ομάδα. Και έτσι θέλουμε να είμαστε κοντά στον αθλητισμό με όποιον τρόπο μπορούμε. Την άλλη εβδομάδα τρέχουμε Φαμακούστα, 30 χιλιόμετρα.
1: 30.
6: Ναι, την έβδομη εβδομάδα.
1: Διακοντεύσετε το μαραθώνιο, 42.
6: Λάρνακα. Λάρνακα, πάμε μαραθώνιο. Έτσι. Ο στόχος είναι ο μαραθώνιος της Λάρνακας φέτος. Που τον ξανατρέξα, οπότε έτρεξα πέρσι στην Αθήνα. Οπότε φέτος το Λάρνακα.
0: Νεράκι της Λάρνακας. Έτρεξε της Αθήνας μαραθώνιο. Νεράκι θα είναι της Λάρνακας. Ούτε θα το καταλάβει.
6: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Με υγεία. Πάμε διάλειμμα. Μάλιστα.

0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επιστρέψαμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα σε αυτό το 2ωρο live link του Super Sport 104 που βρισκόμαστε στη Λακατάμια για τον 7ο Energy Run αγώνα. Σας μεταφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα το τι συμβαίνει στο χώρο εδώ και έχω ακόμα έναν που τερμάτισε το δεκάρι από ό,τι βλέπω πολύ σωστά. Πρώτη φορά?
1: Όχι, είναι από το 2023 που έρχομαι.
0: Α! Σας αρέσει φαντάζομαι να ξαναρχεστε κάθε φορά ξανά και ξανά.
1: Ναι, είναι ένας από τους ωραίους αγώνες που γίνονται στην Κύπρο και έτοιμο τον κάθε χρονιά. Είναι η τετάρτη χρονιά που έρχομαι τώρα και ελπίζω να έρχομαι για άλλες.
0: Ω, γιατί όχι. Και πώς ήταν ο αγώνας σήμερα, χρόνος, η διαδρομή, ο καιρός?
1: Η διαδρομή, εντάξει, πάνω κάτω είναι η ίδια κάθε χρονιά. Εξαρτάται από εσένα σε τι κατάσταση θα είσαι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους καλύτερους που έκανα μέχρι σήμερα.
0: Α, πολύ ωραία. Και οι καιρικές συνθήκες φαντάζομαι τότε βοήθησαν.
1: Το πρωί πριν έρθουμε ήταν λίγο νεκατωμένος. Αλλά εντάξει, μια χαρά μετά. Μετά τις 7 που είχε να ξεκινήσουμε, πήγαν όλα καλά.
0: Μια χαρά. Και με ομάδα ή μόνο?
1: Όχι, είμαι με την γαλακτοβιομηχανία Αλάμπρα, όπου είμαι και υπάλληλος τους και φορώ τη φάιλα τους.
0: Και νομίζω είναι και εκ των χορηγών της διοργάνωσης, δεν κάνω κάτι.
1: Ναι, είναι. Είναι από το χορηγό, ναι. Είναι εδώ, γαλατάκια.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε λογικά του χρόνου.
2: Τα λέμε με ένα σπαρογιό τριγωνιά, αρίστε. Δηλαδή, ο φίλος μας ο Νίκος με τους... Α, περίμενα να ξεκινήσουμε με την κυρία καταρχάς. Λοιπόν, είστε η κυρία?
3: Η κυρία Κράση. Κράση.
2: Και από πού μας έρχεστε?
3: Από Λευκοσία είμαι.
2: Και είναι πρώτη φορά που είστε εδώ?
3: Δεν είμαι πρώτη φορά, είμαι σχεδόν τέταρτο χρόνο εδώ. Ήρθα σήμερα προπονητικά να το κάνω το αγώνα. Είναι ένας υπέροχος αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε το Run Cyprus για το υπέροχο αγώνα και την υπέροχη διοργάνωση. Κάθε φορά είναι τέλεια.
2: Αφήσω, τρέξε στο πεντάρι, δεκάρι, τι?
3: Έτρεχα δεκάρι. Προπονητικά, για προπόνηση ήρθα σήμερα.
2: Ναι. Είσαι τραυματισμένη?
3: Ναι, είμαι τραυματισμένη και ο χρόνος μου είναι κάτω από 50 λεπτά.
2: Ο Νίκος μου.
4: Ναι, και εγώ για τρίτη χρονιά έρχομαι πολύ σε ωραίος αγώνας, οι συνθήκες πάρα πολύ καλές σήμερα. Φοβηθήκαμε τον καιρό στην αρχή, αλλά μετά καλοκαίρι.
2: Επίσης πεντάρι ή δεκάρι?
4: Δεκάρι. Για χρόνο προσπάθησα να κάνω κάτω από 50, δεν ξέρω το επίσημο χρόνο που ήταν. Το ρολόι μου πάντως δείχνει 50,20 δευτερόλεπτα, κάπου εκεί.
2: Το ρεκόρ σου τι είναι δηλαδή?
4: Το ρεκόρ μου ήταν πέρσι στην Αθήνα 49-45, ας πούμε.
2: Άμα είναι κάτω από 50, μια χαρά είναι.
4: Βέβαια, για την ηλικία μας πάρα πολύ καλά.
2: Μια χαρά είναι η ηλικία.
4: Ωραία, ναι, πολύ καλά.
2: Να είσαι πάντα καλά και να αρχίσει κάθε χρόνο εγώ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται, Ραμόνα μου.
0: Να πάμε.
2: Ετερματίσαν. Σε λίγο θα γίνει και απονομή των...
0: Των τριών πρώτων. Των τριών πρώτων.
2: Τρεις πρώτοι. Η κοπέλα εκεί νομίζω.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Μάλλον μας γύρισε τη βλάτη με το που, ναι. Με το που έδειξες γύρισε τη βλάτη. Οπότε δεν είμαι σίγουρη. Αν θα πρέπει να πάω να το τολμήσω.
2: Ναι. Πάντως αυξάνονται και πληθύνονται οι παρευρισκόμενοι.
0: Τερματίζουν και οι τελευταίοι, φαντάζομαι, και ειδικά και από το δεκάρι που είναι τα πιο πολλά. Τερματίζουν και οι τελευταίοι και γι' αυτό νομίζω έχουμε έτσι αυξηθεί πάρα πολύ εδώ πλέον.
2: Τα παιδάκια τερματίσαν ή ακόμα όχι, νομίζω όχι.
0: Νομίζω τώρα πρέπει να δίνεται η κίνηση, αν θυμάμαι καλά, στο πρόγραμμα. Να το τσεκάρω μία.
2: Ναι. Να έρθουν και τα παιδάκια μας έτσι χαμογελαστά να δούμε τι γίνεται. Ετερματίσετε. Έλα να μας πείτε τίποτε, τι κάνετε ρε. Ποια ομάδα να εκπροσωπείτε?
5: Κανένα, μόνος μου.
2: Μόνος?
0: Και δεκάρι.
5: Πρώτη φορά.
2: Σε τις περιοχές μας τα κατάμια.

0: Αμέ, καταμήτες.
1: Πόσο χρόνο έκαμες?
0: 51 λεπτά.
1: Για πρώτη φορά μια χαρά. Αν ρωτήσω, πάεις και σε άλλες διοργάνωσεις ή απλά είναι η πρώτη σου?
0: Πρώτη φορά γιατί κάπου τρέχω.
2: Άρα να ξανατρέξεις. Και η πρώτη φορά που αποφάσισες, λες τι κάνετε να κάνω, θα κάνω δεκάρι.
0: Ναι, μαζί με τα έρφω μου τα μέτια, με
1: ένα
0: μήνα προπόνηση και αποφάσισαμε να τρέξουμε.
2: Πολύ, δηλαδή δεκάρι, μπράβο, τέλεια, δηλαδή το περιστεύω ότι ο στον πρώτο αγώνα που είστε θέλει δεκάρι.
3: 57.
1: Πρώτη φορά και εσύ?
3: Ναι, πρώτη φορά κάνω δεκάρι.
1: Να καταλάβεις εδώ τον πεζόδρομο μας, κάποτε που ξεκίνησα να πεδοπονήσει και πέρνα στην bike, έκανα το μια ώρα 14 λεπτά. Να πάω για να έρθω. Περπατητός. Μετά έβαλα στόχο και εγώ κάτω από την ώρα και κατάφερα. Με μετρούσες εσύ πάση, κατάφερα να τα.
0: Στόχος μας και βάση ήταν μια ώρα. Αλήθεια,
2: το περίμενα. Λοιπόν, η πρώτη φορά φαντάζομαι σας άφησε και ικανοποιημένους. Υπάρξει δεύτερη?
0: Επόμενη φορά μαγκαριά 20.
2: 20.
3: Σταθμός, μαζί μου πάμε, μαζί.
0: Σταθερά.
1: Εντάξει, να πάμε με το αυτοκίνητο, παρκούμαστε.
2: Είστε φανταστικοί, δηλαδή. Αντί να πάτε βήμα-βήμα, ξεκινήσατε ντου δεγκάρι και τώρα πάμε 20.
0: Ακριβώς.
2: Τέλειο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μαραθώνη.
2: Α, είστε τέλειοι εσείς.
1: Ωραία.
2: Είστε τέλειοι.
1: Είστε κατά μιας. Απέναντι εδώ. Είσαστε γειτόνια.
2: Εγώ σας προτείνω να ανεβάζετε content στο TikTok. Αυτό που κάνετε είναι φανταστικό. Αλήθεια. Ασχολήθηκε λίγο. Είστε τέλειοι.
1: Εν τω μεταξύ, άκου να δεις κάτι. Τώρα να τους δω και να σου προβλέψω και με ποια ομάδα είναι.
2: Αφού ήδη τρέχουν μόνοι τους.
1: Έχετε ομάδα. Έχετε ομάδα, ναι. Περίμενε.
2: Είναι της περιοχής σου, είπαν.
1: Ναι, είναι της περιοχής μου, ναι. Από Ελιστούρκια. Δημοθήκαν και
2: εκεί. Μα σου είπα περιοχή.
1: Ωραία. Μόνο μου να τη δω.
2: Είπα είναι τη περιοχή.
1: Να στην καλά.
2: Κατάλαβα. Γιατί σου δώσα το κλου αυτό είναι τη περιοχή.
1: Να στην καλά για από χρόνο. Να είμαστε κι εμεί καλά να σα ξαναδούμε.
2: Γεια σα, γεια σα.
1: Έμα εκεί για 50%. Είναι η πρώτη φορά που πέφτω έξω. Είναι μόνο να κάνω. Ευχαριστούμε τον Δήμο Λακατάμια. Για το φραπεδάκι και όλα τα σχετικά και για τη φιλοξενία. Τέλειωσε. Στο time out θα πιούμε κι εμείς ένα φραπεδάκι. Λοιπόν, ωραίοι όμως, άμα τους πεις είσαι από εκείνο μόνοι, άμα είναι τους πεις
2: ωραίοι. Είναι αντίδραση. Είναι αγαπημένη μου.
1: Ναι, ναι, ωραία.
2: Είναι αγαπημένη μου στο δίπολο.
1: Για τώρα πάεις ας πούμε στην Αθήνα και βρίσεις κάνει το παραθυναϊκό. Άμα νομιά μου.
2: Εγώ είναι σαν να με βρίσεις. Ειδικά εμένα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, ο παιδικός δρόμος επιδίδα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ο παιδικός είναι προγραμματισμένος για τις 9.30. Άρα είμαστε μια χαρά, ναι.
1: Προλαβαίνουμε.
2: Και 9.45 θα ξεκινήσουν οι απονομές των πρώτων.
1: Αλλά προς το φινάλε.
2: Προς το φινάλε μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε, Ραμόνα μου, ότι μιλήσαμε για αυτούς που συντονίζουν τώρα μαζί μας. Ήδη με Ράινε Ράουφμαν, Γιάννων Ιωάννου, δήμαρχων, αντιδήμαρχων Λακατάμιας, αντιδήμαρχων Τσερίου, από πλευράς εκπροσώπου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, πολλούς αθλητές, αθλήτριες, παιδάκια, από Γερμανία, ειδικά ήρθε ένα αθλητή να τρέξει. Μια χαρά.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στο κέντρο στη Λακατάμια, στην πλατεία, στο αμφιθέατρο για τον 7ο Energy Run Λακατάμια. Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που, όπως πολύ σωστά έχεις πει, έχει γίνει θεσμός για 7η συνεχή χρονιά. Άκρος φιλανθρωπική η όλη διοργάνωση, καθώς 2 ευρώ από τη συμμετοχή των 10 και 5 χιλιόμετρων ενισχύει το πολυδύναμο κέντρο του Δήμου. Και όλα τα καθαρά έσοδα από τον παιδικό αγώνα επίσης πηγαίνουν στην ενίσχυση του πολυδύναμου κέντρου.
1: Έχουμε και βραγάδες. Έχουμε και... Τι κάνετε, να μου να κάνετε εδώ. Τώρα δούμε να μου να κάνουμε.
4: Συγχαρητήρια σε όλους τους τερματισάντες. Ο καιρός μας έκαμε τη χάρη, μόλις βγήκε και τώρα ο ήλιος. Μείνετε στη σκιά, πιείτε νερό, φάτε φρούτα, ξεκουραστείτε. Η ώρα 9:30 θα έχουμε τον παιδικό αγώνα. Τα παιδάκια να περιμένουν ακόμη λίγο πριν να...

0: Τέλειωσες.
1: Έλα,
0: πήγαινε στήλα, μόνο να μπορεί να κάνει μια κουβέντα.
1: Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Γιώργο Κακουρίδη, εκ των διοργανωτών του Energy Run Λακατά. Μια θέλει έναν πρώτο απολογισμό, αφού έχει τερματίσει το δεκάρι και το πεντάρι, και ό,τι θέλουμε να πούμε για τη διοργάνωση.
2: Ευχαριστούμε, Ραμόνα, για την παρουσία σου. Πλέον είσαι σε όλες τις δρομικές εκδηλώσεις.
1: Είμαι μέρος δικό σας, λέω.
2: Δεν χάνεις εκδήλωση. Θέλω να σε δω να τρέχεις κιόλας μεγάλες αποστάσεις. Τις μικρές ξέρω ότι είσαι πολύ δυνατή. Να σε δούμε και στις μεγάλες κάποια στιγμή, ευελπιστούμε. Εντάξει, 7ο Energy Run Λακατάμιας από 2019. Η Running Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Φέτος σπάσαμε ακόμα ένα ρεκόρ συμμετοχών. Ακόμα ένα ρεκόρ για το ποσό που μαζέψαμε για φιλανθρωπικό σκοπό, το οποίο θα πάει στα πολυδύναμα κέντρα Λακατάμιας και Τσερίου. Άρα, όπως λέω και κάθε χρόνο, η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει τρεις πυλώνες. Έχουμε τον αθλητικό τον πυλώνα, έχουμε τον κοινωνικό, όπου θα δείτε εδώ στο πάρκο πόσο όμορφα περνά ο κόσμος. Και επίσης ο τρίτος πυλώνας είναι ο φιλανθρωπικός. Άρα, ο καθένας, η κάθε συμμετοχή τρέχει και προσφέρει 2 ευρώ από κάθε συμμετοχή στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα. Πάνε στο φιλανθρωπικό σκοπό και όλο το ποσό στον παιδικό αγώνα πάει για το φιλανθρωπικό σκοπό. Φέτος υπολογίζω να μαζέψαμε σχεδόν 4.000 ευρώ για το φιλανθρωπικό αυτό σκοπό.
1: Έχουμε έναν πρόχειρο αριθμό συμμετοχών.
2: Οι εγγραφές μέχρι ψες ήταν 1.370 εγγραφές. Ευελπιστούμε λίγους σήμερα να φτάσαμε τις 1.400. Μπορεί κάποιους να τους απότρεψαν οι καιρικές συνθήκες, παρόλο για τους τολμηρούς όσοι ήρθαν είδαν ότι βελτιώθηκε ο καιρός, σταμάτησαν οι βροχές, μας έκανε τη χάρη, απολαμβάνουμε την ημέρα μας εδώ στο όμορφο πάρκο του Αγίου Γεωργίου.
1: Και είστε σε όλα τα δρομικά μέσα, 7ο Energy Run, να πούμε ότι πάμε και για το 8ο.
2: Ήδη υπάρχει συμφωνία με το Δημαρχείο Λακατάμιας, άρα πάμε και στο 8ο και πάμε και στο 9ο. Άρα θα είμαστε μαζί σε τα επόμενα 2 χρόνια, μεγαλύτεροι, καλύτεροι, βελτιωμένοι όπως κάθε χρονιά. Και ευελπιστούμε να έχουμε όλο τον κόσμο μαζί μας και πάλι του χρόνου. Ακόμη να ανακοινώσουμε ημερομηνία, σιγά σιγά θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Αλλά να απολαύσουν σήμερα τη σημερινή του ημέρα και θα πούμε στην πορεία τα υπόλοιπα.
1: Και η Running Cyprus έχει συμβάλει πάρα πολύ τα μέγιστα σε όλα αυτά τα χρόνια στην Κύπρο για να ανέβει πάρα πολύ το δρομικό κίνημα.
2: Η Running Cyprus ήταν, είναι και θα είναι στο δρομικό κίνημα. Σε αυτό το σημείο να πούμε και λίγο για τον πατέρα μου, ο οποίος ξεκίνησε να τρέχει το 1985 όταν του έλεγαν «Εδον πελόν που βουρά». Ενώ τώρα είναι πλέον της μόδας, πλέον όλοι οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας τρέχουν, λαμβάνουν μέρος σε μαραθωνίους κτλ. Άρα βλέπουμε ότι οι πελοί που ευρούσαν τότε είχαν κάποιο δίκαιο και σιγά σιγά ο πατέρας με έκτισε διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις πλέον στα 65 του, πάνω στη μοτόρα, σε όλη τη διαδρομή, πάνω κάτω. Ακμαίως δυνατός, ελπίζω να είναι πάντα εκεί στο πλευρό μας να προσφέρει αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί ο κόσμος το απολαμβάνει, είναι μια άρτια διοργάνωση και ελπιστώ να συνεχίσει.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί ένα αρχικό μικρό όνειρο έγινε όραμα και πλέον είναι θεσμός και όλο και γιγαντώνεται. Και αυτό το οφείλει η Κύπρος πάρα πολύ στο Running Cyprus.
2: Το εκτιμούμε πολύ, είμαστε εκεί σε πολλές δρομικές εκδηλώσεις, δεν είναι μόνο το Energy Run, διοργανώνουμε και δικές μας αρκετές εκδηλώσεις, όπως το Μαραθώνιο της Πάφου, το Two Cyprus Marathon, πλέον βάλαμε και στο καλεντάρι μας 20 του Δεκέμβρη το Gassi B Classic, που θα γίνει σε συνεργασία με το Gassi B, άρα προσπαθούμε να προσφέρουμε νέες εμπειρίες, να μπογιάσουμε, να θέλει να το πούμε έτσι, νέον κόσμο με το τρέξι, με το σκουλούκι του τρεξίματος, ούτως ώστε να μεγαλώσει το δρομικό κίνημα. Όλοι κερδίζουμε από αυτόν και λιγότερες ασθένειες, λιγότερα νοσοκομεία. Ευελπιστώ ο κόσμος να το απολαμβάνει για την υγεία του, για το καλό της κοινωνίας μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε και βρακάδες εδώ. Ελεβέντες. Και όχι συγκροτημένοι που είσαστε.
3: Εγώ σου μιλώ στον Δήμο Λακατάμιας.
0: Άντε. Και πρώτη φορά έρχεστε εδώ.
3: Όχι, ερχόμαστε κάθε χρόνο.
0: Καλά, γιατί δεν σας εδωρούν τόσο καιρό. Να χορέψετε τώρα.
3: Να χορέψουμε γύρω στις 9 και 20, να παρουσιάσουμε ένα μικρό πρόγραμμα και μετά ελεύθερο για το καιρό να διασκεδάσει.
0: Και κάθε χρόνο σας είναι εδώ και σε άλλες εκδηλώσεις του Δήμου μας μόνον ή πάτε κι αλλού.
3: Του Δήμου και εκτός όπου μας καλέσουν πάμε.
0: Μπράβο. Και αποτελείται ο λαογραφικός όμιλος από πάνω κάτω πόσα μέλη.
3: Είμαστε τώρα γύρω στα 30 με 40 άτομα, έχουμε τρία τμήματα. Ξεκινούμε με τη νέα σέζον, με νέα τμήματα για αρχάριους, όσοι ενδιαφέρονται.
0: Πότε να ζούμε, σε τι ώρα?
3: Γύρω στα 9 και 20.
0: Η ώρα που να είναι. Εντάξει. Τι? 37. 37, μάλιστα. Τα άλλα κατά μούθια μου, μάλιστα. Τους γειτόνες μας δαμε. Να τα αυξήσετε, να τα εκατοστήσετε και πάντα να είστε καλά, να σας απολαμβάνουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, λαογραφικός όμιλος Λακατάμιας. Οι Βραγκάες με τις κυρίες. Έχει άλλον τίποτε κανέναν κύριο που μας εξέφυγε, καμιά κυρία?
1: Νομίζω πως όχι. Ό,τι είχαμε να καλύψουμε από θέμα διοργάνωσης το έχουμε καλύψει και με το παραπάνω.
0: Τούν το παραπάνω, Ραμόνα μου έβαλες σε μέσα πολλά.
1: Άρα, όχι.
0: Και με το παραπάνω.
1: Και με το παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, μας είπε και ο Γιώργος ο Κακουρίδης ότι μαζέψαν περίπου λίγο πάνω από 4.000 ευρώ από τις συμμετοχές.
0: Από
1: τις συμμετοχές. Ότι είναι ρεκόρ, ρεκόρ εσόδων για το Πολυδύναμο Κέντρο για την Ενίσχυση. Ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό για μόνο μία μέρα που αποφασίζει ο κόσμος να έρθει να τρέξει. Ρεκόρ συμμετοχών μάλλον. Άρα, άκρος πετυχημένη. Άκρος πετυχημένο το έργο μου, Energy Run, Λακατάμιας.
0: Όχι, είναι για τους άκρατες που είπαμε, για τον κόσμο που είπαμε. Να μην σου ρωτήσω να τα κλείσω για βιούμε.
1: Όχι, εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.
0: Λοιπόν,
4: ακούτε Super Sport 104.
0: Πάμε, κύριε Μάικ. Λοιπόν, θα όπου να είναι να ξεκινήσει ολογραφικό όμιλο Λακατάμια να μας χορέψει, να τους απολαύσουμε τους φίλους μας. Και τώρα ένα λεπτό να δούμε τον Αποελίστα τι έκαμε. Έλα, καλά ρε και θορούσε ρε. Πέντετ. Έμενε τι. Αξιωματούχος. Λοιπόν, περιμένουμε σιγά σιγά για τα αποτελέσματα, γιατί είχαν ένα θέμα για ένα 15 λεπτό. Γι' αυτό είναι να αργήσει κάπως να γίνει η σχετική απονομή. Τι είναι τούτο, Μάικ? Να το ανακοινώσουμε. Ναι.
1: Έχει χαθεί ένα ακουστικό μαύρο, έρχεται το αριστερό. Για όποιον από εσάς έχει χάσει αριστερό ακουστικό μαύρο, βρίσκεται εδώ πέρα, είμαστε στο που βρίσκεται το Super Sport 104. Ελάτε, όποιος το έχει χάσει να το παραλάβει.

0: Εν μεταξύ, να μάθω κάτι. Είδα, ρίχνω μια ματιά. Ήρθαν αρκετοί γονείς με τα παιδάκια τους να τρέξουν οικογενειακώς.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μα μιλήσαμε και με παιδιά που τους έφεραν γονείς γιατί τους αρέσει, γιατί θέλουν. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι γονείς δίνουν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και φέρουν τα παιδιά τους για να αθλούνται όλοι μαζί.
0: Ο κύριος Εντερμάτης είναι να μου τρώει μπανάνα, είναι να μου κάνει.
1: Έχει τερματίσει ο κύριος.
0: Έχει τερματίσει.
1: Δεκάρι.
0: Έχει τερματίσει.
2: Δεκάρι.
3: Δέκα, ναι.
0: Πες μου το χρόνο σου, αλήθεια όμως.
3: Η αλήθεια είναι ότι ξέχασα να ξεκινήσω το ρολόι μου και δεν ξέρω τι χρόνο έχω. Αλλά ούτε με νοιάζει.
0: Μα από πού είσαι?
3: Γερμανία.
0: Γερμανία.
1: Δεύτερο από την. Από ποια πόλη έχεις?
4: Νιρεμβέργη.
1: Μια χαρά δηλαδή.
0: Μια χαρά.
3: Ζω εδώ τώρα.
1: Ναι, αλλά είμαστε. Είναι global. Είμαστε global.
0: Μάλιστα. Ανήκεις στο Σωματείο Δρομέων.
3: Ευζήν.
0: Μάλιστα. Ευζήν. Και πώς. Από.
3: Λεμεσό. Στη Λεμεσό.
0: Και πώς άτομα ήρθατε?
3: Τι. Σήμερα μόνο εγώ.
0: Άντε.
3: Ναι. Είναι όλοι στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη φορά. Ναι. Πρώτη φορά στη Λακατάμια.
3: Όχι, τρίτη φορά.
1: Και πώς φάνηκε η διαδρομή στα τρία χρόνια?
3: Ωραία, ωραία.
1: Στρωτή.
3: Ναι, την πρώτη φορά τραυματίστηκα.
1: Α, αλλά το τόλμησες, ξανάρθε.
3: Τόλμησα άλλες δύο φορές.
1: Καλά έκανες, λες δεν θα το πάρω για γκαντεμιά, εγώ θα ξανάρθω.
3: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, πέντε είναι η Ρεμβέργη. Το μυαλό μου πάει στην ομάδα την Νούρεμπεργκ.
3: Ναι.
0: Και στη δίκη την Ρεμβέργης, έτσι. Η ιστορικότερη δίκη που έγιναν ποτέ.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, πάντα καλά και να σε ξαναβλέπουμε.
3: Η χρόνη.
1: Η χρόνη να πας εκεί πέρα που είναι με τα βραβεία. Μήπως κάποιος ξέρει. Ναι, δεν έχουμε ιδέα εμείς εδώ.
0: Λοιπόν, break τελευταίο. Εντολή κυρίου Mike.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
3: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε για τελευταίο ημίωρο από εδώ στην Λακατάμια, στο αμφιθέατρο, στον 7ο ακόμα δρόμο για φιλανθρωπικούς σκοπούς, με 1370 αθλητές. Επήραμε άποψη από πολλούς πρώην ποδοσφαιριστές. Περικλής Δημητρίου τώρα.
1: Ναι.
0: Μάνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πού έτρεξες?
1: Στο Δεκάρι.
0: Πέτους, ποιος εμπούσε να σ' ακούσω?
1: Τσιτσέκος Γιάννος.
0: Και από πού είσαι, πέτους?
1: Από τη Ζώδια και τώρα Στρομερίδη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δεκάρι.
1: Ναι, Δεκάρι.
0: Ξαναέρχεσαι κάθε χρόνο, ναι?
1: Κάθε χρόνο ερχόμαστε, ήταν πιθανός ο αγώνας. Το καιρός πάρα πολύ καλός.
0: Πόσο χρόνο έκαμες?
1: Είμαι 62.
0: Και πόσο χρόνο έκαμες?
1: 53.
0: Μια χαρά, και να τυχαίνει του χρόνου.
1: Βέβαια, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Φίλος μας. Λοιπόν, Ραμάνα μου, ποιον έχεις, ποιαν έχεις?
3: Ένας θα βρω κάποιον, κάποιον θα βρω κι εγώ.
0: Ήπαινες και έναν κύριο, καμιά κυρία?
3: Μπα, όχι ακόμα.
0: Ναι.
3: Να πούμε ότι 9.30 είναι προγραμματισμένοι και τώρα έχω δει τα παιδιά έχουν συγκεντρωθεί για να δοθεί η κίνηση του παιδικού,
0: του παιδικού
3: αγώνα δρόμου ενός χιλιόμετρου.
0: Εδώ τον κύριο, χαρούμενος.
3: Α.
0: Ιώσκε πατήρ, τώρα να δούμε. Πατήρ και ιός. Όχι. Τυχαία. Όχι, βγάλω φωτογραφίες, γι' αυτό πιθανό. Εντάξει. Τι έγινε, μπαίνουμε να δούμε.
3: Δεν έχω ιδέα.
0: Όχι, για σένα.
3: Για χαρά, όλα καλά.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay. Ανησυχήσα, ρε. Ευχαριστούμε για τα φραπέ. Το παιδικό. Να περιμένουμε να τερματίσει, να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, τούτη στιγμή για τους αθλητές είναι ωραία. Τερματίσαν, λαλούν μεταξύ τους τους χρόνους. Εντάξει, αφαιρούν κανένα δυο λεπτά από γιουποδά ιστορίες. Μπανανούες, μιλούθια, νερούθια.
3: Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι στημένο όλος ο δρόμος εδώ πέρα, η διοργάνωση, το meeting point, ας το πούμε έτσι, που βρίσκονται μετά τον τερματισμό είναι πάρα πολύ ωραίο και τους βοηθάει όντως πάρα πολύ και για κοινωνικοποίηση. Οπότε, ναι, αυτό που λες, έρχονται οι δρομίζοι μεταξύ τους, τερμάτισαν. Ναι, πόσο έκανες, τι έκανες, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, θα ξανάρθουμε. Πού θα ξαναπάμε, όλο αυτό.
0: Όχι, και κόσμο χάζει να μου θυμάσαι προηγούμενο. Λέω, ναι, κάθε χρόνο να έρθει ο χρόνο, ναι.
3: Βέβαια. Και είχαμε και προηγουμένω το τσεκάραμε.
0: Δηλαδή, και ο Άρχο μια ερώτηση έκανα. Μια ερώτηση.
3: Φυσικά και θα ερχόντουσαν.
0: Λοιπόν. Εκεί ο κύριο σε τερμάτισε, νομίζω σε τερμάτισε ή είχαμε ψευκέ.
3: Όλοι έχουν τερμάτισε.
0: Ρώτατο.
3: Γεια σα. Δεκάρι βλέπω.
4: Δεκάρι.
3: Χρόνο.
4: Πρώτος από το τέλος.
0: Περίμενε.
3: Πρώτος από το τέλος. Ένα λεπτό. Ναι. Γιατί έχω κάτι. Είχα ένα γνωστό μου στην Ελλάδα που έτρεχε, πήγαινε σε όλους τους μαραθώνιους και το βάζε σκοπό να είναι ο τελευταίος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού. Είχε τέτοιο σκοπό ή απλά έτυχε?
4: Όχι, είχα σκοπό απλά να τερματίσω. Δεν με νοιάζει ο χρόνος.
3: Τέλεια.
4: Προσπαθούμε να χάσουμε βάρος, οπότε είναι ο μόνος τρόπος.
3: Και επιλογή το δεκάρι.
4: Το δοκίμασα τα όρια μου.
3: Από την αρχή στα δύσκολα.
4: Ναι.
0: Πόσα χρόνια είχαμε?
4: Μία ώρα και 20 λεπτά.
0: Εντάξει. Τερμάτισε μια χαρά.
3: Πρώτη φορά σε δεκάρι?
4: Όχι, είναι η τρίτη. Ξεκίνησα στην Πλάκα το πεντάρι στο μαραθώνιο της Λάρνακας πριν 3 χρόνια. Τέχτοτε τρέχω. Και μ' αρέσει.
0: Για ξανάρχεται εδώ?
4: Λακατά μια πρώτη φορά, όχι.
0: Μα είναι σε τις περιοχές μας?
4: Μένω Στρόβολο, ναι.
0: Στρόβολο. Εντάξει. Σύνορα, μια χαρά είμαστε.
4: Αλλά ναι. Είπα φέτος να μην χάσω κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε έναν αγώνα.
0: Όχι, άρεσε μου δεκάρι. Έσαι υπολόγιζα για δεκάρι. Οφείλω να το πω. Υπολόγιζα έναν πεντάρι να το κάνεις.
4: Είμαι πάρα από 100 κιλά. Οπότε είναι άθλος ότι τρέχω δεκάρι.
3: Και πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα ότι ναι, ακόμα και τα πολλά κιλά, ελάτε τρέξτε δεκάρι.
0: Για μας.
4: Σαν τότε διαφορά, εγώ έχασα 12 κιλά ήδη. Οπότε.
0: Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Στο πέραν το αστείο και μια χαρά. Ενώ μελέτη Ραμόνα, στον πεζοδρόμο εδώ.
4: Ναι.
0: Από τη Σίδα μέχρι την Μπάικ, 5,5 χιλιόμετρα. Κάθε μέρα κάμναμε τον κάποτε. Που είχα ώρα. Απόλαυση. Περπατητός όμως.
4: Όχι
0: τρέξιμο, περπατητός.
3: Άρα να περάσουμε και ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι βάλετε τον αθλητισμό στη ζωή σας και για υγεία και για όλα.
4: Για όλα, για όλα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μα έτρεξες, όχι σαν ψέμα. Περίμενε, πέμε αλήθεια. Έτρεξες.
5: Με πέιντιζεις.
0: Και πέμε 10 τώρα.
2: Εγώ πάω 10, αλλά με πήγαμε 5.
0: Και πόσο χρόνο είχαμε?
2: 66 κλείσαμε τα.
5: Βεβαιώνω το.
0: Ήσουν μαζί του, κορί. Ήσουν μαζί του.
3: Run for fun.
0: Όχι, αστεύκοτα. Αστεύκοτα.
5: Είναι η Τσάκος. Είναι το 10 χιλιόμετρο, όχι τον 5 σήμερα.
0: Μαντού το λέει μου 5 ρε.
2: 5 πήγαμε δαμε σήμερα.
0: Και πάει κι άλλος, μας έσεις περιοχής μας δαμε.
2: Μένεις εδώ. Όχι, Λευκοσία.
0: Ξαναρχίστε στον... Κάθε χρόνο άρχεσαι, μια χαρά είναι.

Λοιπόν, βρισκόμαστε στον 7ο Energy Run στη Λακατάμια. Έχει δοθεί και η κίνηση στον παιδικό αγωναδρόμο του 1 χιλιόμετρου. Έχουν ολοκληρωθεί όλα. Νομίζω έχουν τερματίσει όλοι στο πεντάρι και στο δεκάρι. Είναι το 2ωρο live link του Super Sport 104 που ακούτε από τις 8. Είναι το πρωί, είμαστε από την αρχή που δόθηκε η εκκίνηση με το Στέλιο Παπαμοησέως και τη Ραμόνα Παπαϊάννου, για να σας μεταφέρουμε όλο τον παλμό από όλο αυτό το ωραίο δρομικό, τη δρομική διοργάνωση του Δήμου Λακατάμιας για 7η συνεχή χρονιά, όπου όλα τα έσοδα του παιδικού αγώνα δρόμου έχουν πάει στο πολυδύναμο κέντρο της περιοχής, αλλά και 2 ευρώ από κάθε συμμετοχή στον αγώνα δρόμου 10 και 5 χιλιόμετρων. Μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Σταύρο Κακουρίδη εκ των διοργανωτών του Energy Run Λακατάμια, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι έχει μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό, σχεδόν λίγο πάνω από τις 4.000 ευρώ. Και έχουμε και ρεκόρ συμμετοχών στους αγώνες δρόμου των 5 και 10 χιλιόμετρων. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που βρισκόμαστε στο αμφιθέατρο του Δήμου Λακατάμιας υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα που έχουν φροντίσει οι διοργανωτές και ο Δήμος με παραδοσιακούς χορούς και τον κόσμο να περνάει πάρα πολύ όμορφα, να τραβάει βίντεο, να χειροκροτεί και να περνάει πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε κατά τις 10 τον αγώνα. Θα δούμε και τα παιδάκια που τερματίζουν, αν καταφέρουμε να μιλήσουμε με κάποια από αυτά. Να πω κάπου εδώ στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 9:40, συνδέεστε και στο Mega Channel, γιατί δίνεται η εκκίνηση αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix του Μπαχρέιν που διεξάγεται στη Μαλαισία, σε έναν αγώνα που αναμένεται συγκλονιστικός και συναρπαστικός με βάση όσα είδαμε στα χθεσινά, στις χθεσινές κατατακτήριες. Αυτά για τους φίλους που θέλουν να ανοίξουν τηλεόραση. Εμείς είμαστε εδώ στη Λακατάμια με τον Στέλιο Παπαμοησέως και τη Ραμόνα Παπαϊάννου. Έχουμε τον Μιχάλη Πούλη, όπως πάντα, στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως σας είπα, στον προαύλιο χώρο εδώ του αμφιθεάτρου υπάρχει ένα ωραίο πρόγραμμα του Δήμου για ψυχαγώγηση των δρομέων και του κόσμου των πολιτών που περνάνε πολύ όμορφα την Κυριακή τους. Μια Κυριακή που ξεκίνησε με βροχή, αλλά εξέλιξεται σε μια υπέροχη μέρα. Πολύ ωραία μέρα για βόλτα και ήταν και πάρα πολύ ωραία μέρα για τρέξιμο.

0: οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος και ευχαριστώντας το Δημαρχείο Λακατάμινας και όλους τους συμμετέχοντες, πάμε σε ακόμα έναν παιδάκι, τον κύριο Αδάμο. Τι είναι, κύριε Αδάμο?
1: Καλά.
0: Έχεις το όνομα του παππού του Πεζινάρη?
1: Ναι.
0: Α?
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 11.
0: Πόσο?
1: 11.
0: 11. Και έτρεξες πόσα, στο παιδικό?
1: Ένα χιλιόμετρο έτρεξα.
0: Και τερμάτισες?
1: Τι?
0: Μια χαρά, ο χρόνος σου μια χαρά?
1: Μια χαρά.
0: Εξαναήρθες εδώ? Πρώτη φορά?
1: Ναι.
0: Ένα ξανάρτης?
1: Λογικά ναι.
0: Μπράβο, ο παπάς σου?
1: Είναι καλός, έτρεξε τα 10.
2: Έτρεξε 10.
0: Εντερμάτισε μια χαρά?
1: Τι?
0: Εντερμάτισε μια χαρά?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, και να σε ξαναδούμε με το καλό, να πάρεις και σε αλλού σου αγώνες ή μόνο στη Λακατάμινα?
1: Να συνεχίσω όταν μεγαλώσω.
0: Ασχολείσαι με κανένα άθλημα?
1: Με την ξηβασκία.
0: Μπράβο, είσαι καλός?
1: Μια χαρά είναι.
0: Ο παππούς ο Αδάμος, εντάξει, μια χαρά?
1: Μια χαρά.
0: Αγαπάς τον, ναι?
1: Ναι.
0: Διπλά, διότι έχει και το όνομα του.
1: Ναι.
0: Μπράβο, να είσαι καλά ρε Αδάμο μου. Σε ευχαριστώ. Ο Αδάμος, ο άγγονας του Πεζινάρη μας, μια χαρά. Λοιπόν, άρα τερματίζουν σιγά σιγά και τα παιδάκια στο ένα χιλιόμετρο. Η Ραμόνα, κάτι τι ψάχνεις? Αποτελέσματα?
3: Ναι, να βάλω τη φόρμουλα την εκκίνηση να δω. Ενημέρωσα και τον κόσμο ότι τώρα ξεκινάει. Να πούμε ότι έχει βροχή στο Μπαχρέιν. Στη Σιγκαπούρη, στο Grand Prix του Μπαχρέιν.
0: Ναι, μεταξύ, μείναμε προσιλωμένοι και πας στο λαογραφικό όμιλο της Λακατάμινας με ωραίους χορούς, ωραία τραγουδάκια, όμορφα και περιποιημένα. Διαθίζουν την όλη εκδήλωση. Να επαναλάβουμε, εδώ στο αμφιθέατρο της Λακατάμινας, στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, 1.370 συμμετοχές μέχρι τώρα, αριθμός ρεκόρ σε μια διοργάνωση που έχει καταστεί θεσμός.

0: είναι, πώς το χαρακτηρίζουμε, μειχτό, έτσι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Εντάξει.
1: Από κανέναν
0: αντικριστό.
1: Αντικριστό. Αλλά να πούμε ότι είναι μια ωραία πρωτοβουλία.
0: Αν έκαναμε και λάθος, δεν θέλουν οι ακροατές. Να πούμε να κάνουμε.
1: Να πούμε ότι είναι μια ωραία πρωτοβουλία των διοργανωτών, το επαναλαμβάνω, να βρίσκονται, να ψυχαγωγήσουν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ.
0: Πάντως είναι ενθουσιασμένοι δήμαρχος και χειροκροτά συνέχεια, είναι καλό, καλό σημάδι. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει ακόμη κανένας, να τον ακούσουμε, να πούμε. Ακούσαμε παιδάκια από 5 χρόνων μέχρι κυρίους πάνω από 70. Ακούσαμε ότι έχει άτομα που έχουν έρθει και στις 7 διοργανώσεις εδώ στην Λακατάμια. Είδαμε εκπροσώπηση πολλών σωματείων και ειδικά ποδοσφαιρικών σωματείων και από Λευκοσία και εκτός Λευκοσίας. Ήρθαν και από Γερμανία άτομα και τρέξαν. Ήρθαν και από μακρινές αποστάσεις και από Πάφων, από Λεμεζόν κλπ. Κάτι που υποδηλώνει ότι το γεγονός ότι έχει καταστεί δεσμός μια διοργάνωση για 7η συνεχόμενη χρονιά και ο στόχος κάθε χρόνο είναι να αυξάνεται ο αριθμός. Θυμίζω, τα έσοδα από την παιδική, από τον παιδικό το διαγωνισμό του ενός χιλιομέτρου, όλα θα πάνε σε για φιλανθρωπικούς σκοπούς για Δήμον Λακατάμια Τσερίου και 2 ευρώ από τα υπόλοιπα 5 και 10 επίσης θα πάνε και εκεί. Καλά τα είπα?
1: Πολύ καλά τα είπα. Να πούμε εμείς ξανά στον κόσμο, στους ακροατές του Supersport 104, ότι αυτή την ώρα στο Omega Channel μπορούν να βλέπουν ζωντανά και αποκλειστικά τη Φόρμουλα 1 και το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, στη βροχερή Σιγκαπούρη, στη βροχερή Σεπάνγκ. Να ενημερώσουμε ότι μένετε συντονισμένοι στο Supersport 104, γιατί ακολουθεί η Στέλλα Μάρκου με την εκπομπή στα Πέταλα και με όλη την επικαιρότητα, με τη δική της έτσι ματιά. Τελειώνουμε κάπου εδώ.
0: Αυτά
1: νομίζω.
0: Να ευχαριστήσουμε να πάντες για τη φιλοξενία του Δήμου Λακατάμιας και προσωπικά τη Δήμαρχο. Να χαιρετήσουμε με τον κύριο Μάικ, τον Μαρίκο μας, και με τη Ραμόνα Παπαγιάννου σας ευχόμαστε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Super Sport 104.
1: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxes.net μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
2: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
3: Βρείτε τη μαγιά σας.
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας
2: Χαραλάμους. Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
2: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
1: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
3: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικού Βεσλάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή ευχόμαι σε όλους. Είμαι η Στέλλα Μάρκου και μαζί στα πέταλα στον Super Sport FM 104 θα περάσουμε παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 2324 για οτιδήποτε θέλετε εσείς να συζητήσουμε και φυσικά οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι 77 77 10 20.

Και πριν προχωρήσουμε ή μάλλον πριν ξεκινήσουμε να πούμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα, θα μου επιτρέψετε να στείλω και σήμερα τις ευχές μου και σήμερα σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο πρόσωπο που έχει τα γενέθλιά του, σε ένα πρόσωπο που αν και γνωριστήκαμε μέσω της δουλειάς, θεωρώ οικογένειά μου. Χρόνια πολλά στη Μαρινέλα Παναγιώτου, χρόνια πολλά στην αρχισυντάκτρια του Omega Live, χρόνια πολλά σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που εδώ και χρόνια στέκεται δίπλα μου.

Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαρινέλα μας, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια, γιορτή, που γιορτάζει κάποιος δικός σας, που έχετε έτσι κάποια ξεχωριστή ίσως επέτειο, χρόνια πολλά. Και να θυμάστε ότι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες σε αυτή τη ζωή είναι να έχεις στο πλευρό σου αληθινούς και πραγματικούς ανθρώπους.

Ξεκινάμε λοιπόν το ετήσιο πρόγραμμα, την εκπομπή, με μία δυσάρεστη είδηση. Αφού σε οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 6:45 χθες το απόγευμα, σύμφωνα πάντοτε και με το Omega Life στην Ανθούπολη, έχασε τη ζωή της 67χρονη. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, ενώ η 67χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητό της στην οδό Σποράδων, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και αφού ανέβηκε σε πεζοδρόμιο, προσέκρουσε σε περιτύχισμα όπου και ακινητοποιήθηκε. Η άτυχη γυναίκα που δεν έφερε προστατευτική ζώνη εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου της και χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου επικαθήκον ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό της. Προσεκτικά στους δρόμους.

Συνεχίζουμε με τον καιρό, που έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται σε πολλές περιοχές, με το τμήμα μετεωρολογίας να εκδίδει νέα κίτρινη προειδοποίηση, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 το απόγευμα σήμερα. Η προειδοποίηση αφορά καταιγίδες σε δυνατούς ανέμους και χαλάζι. Αναλυτικότερα σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Οι άνεμοι θα πνίγουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλά. Ορεινά 23-24 το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας και 77-77-10-20 το τηλέφωνο για να μας πάρετε, να μας δώσετε τις ευχές σας για μια όμορφη, πανέμορφη, καταπληκτική Κυριακή, για να μας πείτε τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να συζητήσουμε.

Στα του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω με την αποχώρηση του Ραφαήλ Δημητρίου από την ανόρθωση. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω τι έγραψε στην ανάρτησή του, κάποια από αυτά που έγραψε στην ανάρτησή του, και θα τα σχολιάσουμε και μαζί λίγο αργότερα και μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, ο Ραφαήλ Δημητρίου με ανάρτησή του, ενημερώνοντας ουσιαστικά και τον κόσμο της ανόρθωσης, έγραψε πως ήρθε η στιγμή μετά από όρημη σκέψη να κλείσει ένας μεγάλος γεμάτος ένταση και συναισθήματα κύκλος. Μία πορεία που δεν ήταν για μένα, όπως αναφέρει, μία απλή εργασία ή μία επαγγελματική υποχρέωση. Ήταν η καλύτερη και παράλληλα η πιο δύσκολη περίοδος, γιατί το να δουλεύεις για την ομάδα που αγαπάς είναι όνειρο, αλλά το να νιώθεις καθημερινά την ευθύνη ότι η επιβίωσή της, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, με τα όσα προβλήματα εξαρτάται από τις δικές σου ενέργειες, είναι πραγματικά δύσκολο. Από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συλλόγου από το 2022 μέχρι το 2024, είχα την ευλογία να βιώσω από κοντά τη συγκλονιστική συσπήρωση του κόσμου μας με τις εισφορές για την αποπληρωμή του δανείου του Αντώνης Παπαδόπουλος. Στιγμές που ξεπερνούν κάθε αθλητική επιτυχία. Στιγμές που θα κουβαλάω πάντα μαζί μου, αναφέρει ο Ραφαήλ Δημητρίου. Τον Οκτώβριο του 2024, μετά τις αλλεπάλληλες συνελεύσεις, όταν ο Κυριάκος Πραστίδης μου ζήτησε να μπω στο Συμβούλιο, ένας εκ των αντιπροέδρων, ήταν ένα κάλεσμα που απλά δεν μπορούσα να αρνηθώ, και παρά τις δυσκολίες που ζήσαμε, τον ευχαριστώ για αυτή την τιμή. Σε μία από τις πιο δύσκολες καμπές της ιστορίας μας, συνεχίζει ο Ραφαήλ Δημητρίου, παλέψαμε με νύχια και με δόντια. Βάλαμε πλάτη και καταφέραμε με τη στήριξη του κάθε ανορθωσιάτη το πιο σημαντικό, να κρατήσουμε την ανόρθωση ζωντανή. Από τον Ιανουάριο του 2025 ανέλαβα τη θέση του CEO, όπως μου είχε ζητηθεί από τη διοίκηση Κυριάκου Πραστίδη, μετά από μήνες ανεπιτυχούς προσπάθειας για έβρεση ατόμου για τη συγκεκριμένη θέση, αφήνοντας παράλληλα τη θέση του Αντιπροέδρου. Έδωσα τα πάντα για την ομάδα, αλλά αναλαμβάνοντας το βάρος των διαπραγματεύσεων για διακανονισμούς στις δεκάδες ανοιχτές υποθέσεις οφειλών προς παγιούς ποδοσφαιριστές και όχι μόνο, καθώς και την πλήρη αναδιοργάνωση του οικονομικού τμήματος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυριάκου Πραστίδη για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την πρώτη μέρα. Παράλληλα, ευχαριστώ τη διοίκηση του Χρήστου Μαραγκού και ειδικότερα τον Σάβα Κουμή για την άψογη συνεργασία κατά την απαιτητική αυτή περίοδο της διοικητικής αλλαγής.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης σε όλο το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους εθελοντές γύρω από την ομάδα για την καθημερινή τους προσφορά και στήριξη σε όλο αυτό το διάστημα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η νέα διοίκηση θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να επιστρέψει ανόρθωση ο μοχός του εκεί που της αξίζει και τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να το πετύχουν. Φυσικά πέρα από τη βοήθεια στη μεταβατική αυτή περίοδο, η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή για την ομάδα όποτε και αν μου ζητηθεί στο μέλλον. Το πιο μεγάλο ευχαριστώ όμως το οφείλω και το οφείλουμε όλοι στον απλό ανορθωσιάτη.

Αυτά έγραψε ανάμεσα σε άλλα ο Ραφαήλ Δημητρίου, μέχρι πρότινος CEO της Ανόρθωσης Αμόχωσης του, ένας άνθρωπος που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Και μετά το πρώτο διαφημιστικό έτσι διάλειμμα που θα κάνουμε, θα μου επιτρέψετε να πούμε δύο λόγια, γιατί όλες οι ομάδες πέραν της Ανόρθωσης έχουν και ανθρώπους που δουλεύουν και σκληρά και πολύ και ανιδιοτελώς. Και καμιά φορά είναι πίσω από τα φώτα και καλό είναι ο κόσμος να τους γνωρίζει. Είναι πίσω από τα φώτα, είτε από επιλογή τους, είτε γιατί έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι οι καταστάσεις. Είναι όπως τους ποδοσφαιριστές που συνήθως την έκλειθα την πάρει ο επιθετικός.

2310-232-2324 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 ή τηλεφωνικές μας γραμμές, και σας περιμένω στην παρέα μας με όποιον τρόπο εσείς επιλέγετε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
13: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
12: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
13: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
14: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
16: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 10:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
20: Είτε μέσα στο γήπεδο.
21: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
20: Είτε έξω από αυτό.
22: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
23: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
20: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

Επιστρέψαμε μετά από το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σας υπενθυμίζω πως την εκπομπή Στα Πέταλα φέρνει κοντά σας το αγαπημένο εστιατόριο DGI Fridays. Είναι και Κυριακή. Μπορείτε να κάνετε έτσι μια μικρή απόδραση για να επισκεφτείτε τα DGI Fridays και να περάσετε

Αν δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, ξέρω απ' έξω όλο το μενού. Επομένως μπορώ να σας προτείνω και τι να παραγγείλετε. +23 24 τα δικά σας μηνύματα, 77 77 10 20, ή τηλεφωνικές γραμμές. Λίγες μέρες έμειναν για την επανέναρξη του πρωταθλήματος που ξέρω πόσο πολύ περιμένετε.

Έχω εδώ αρκετές έτσι απόψεις και αναφορές για το Ραφαήλ Δημητρίου που τα είπαμε και λίγο προηγουμένως. Όσοι τον γνωρίζετε, καταλαβαίνω από τα μηνύματα σας ποιοι είστε αυτοί που τον γνωρίζετε. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι όντως ακριβώς ένας άνθρωπος που αξίζει πάρα πολλά και θα έχει πάρα πολλά. Τον Ραφαήλ Δημητρίου τον γνώρισα με ένα τηλέφωνο στο χέρι, χωρίς υπερβολή. Τον γνώρισα στους διαδρόμους των γραφείων της ανόρθωσης αμοχώς του, με έναν τηλέφωνο να προσπάθει να τα καταφέρει με τους διακανονισμούς που ήταν πέραν των 40 τότε. Και όταν θα έφευγα και θα τον αποχαιρετούσα, τον αποχαιρέτησα πάλι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Δεν σταμάτησε να εργάζεται ποτέ. Και πριν τον γνωρίσω, αλλά και κατά την διάρκεια, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είδε ποτέ την ανόρθωση ως εργασία. Είδε την ανόρθωση ως ένας τρόπος να μπορέσει να βοηθήσει και να σώζει οτιδήποτε θα μπορούσε να σωθεί. Πραγματικά ήταν για μένα αυτό που του έλεγα πάντα και αυτό που πάντα θα λέω, ήταν μία όαση στην ανόρθωση των περασμένων χρόνων.

Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο τέος πρόεδρος της ομάδας Κυριάκος Πραστίδης στην τελευταία γενική συνέλευση που ήταν και η εκλογική, με την αποχώρηση ουσιαστικά της διοίκησης. Χωρίς τον Ραφαήλ δεν ξέρω ούτε εγώ, θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο Πραστίδη, δεν ξέρω που θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή η ομάδα. Χωρίς τον Ραφαήλ Δημητρίου δεν ξέρω αν η ανόρθωση θα μπορούσε να τα καταφέρει. Σε προσωπικό επίπεδο τον ευχαριστώ και από αέρος για όλα, γιατί πέραν όλων των άλλων είναι και ένας φίλος με όλη τη σημασία της λέξης και είναι ό,τι λέγαμε και στην αρχή. Είναι ευλογία να γνωρίζεις ανθρώπους και να έρχονται ανθρώποι στη ζωή σου οι οποίοι είναι πραγματικοί, είναι αληθινοί και στέκονται στο πλευρό σου, γιατί είσαι αυτό που είσαι, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο, γιατί μπορούν να σε αποδεκτούν, να σε δεκτούν και να συμπορευτούν μαζί σου.

2310-232-2324 τα δικά σας μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές για όσους θέλετε ίσως να τα πούμε και τηλεφωνικά.

Και θα περάσω στην ιστοσελίδα μας και να σας πω ότι σήμερα 96 χρόνια ζωής και ιστορία στον κυπριακό αθλητισμό, ΑΕΛ. Σημαντική λοιπόν η σημερινή ημέρα για τον κυπριακό αθλητισμό και την Λεμεσό με το σωματείο της ΑΕΛ να γιορτάζει τα 96 χρόνια από την ίδρυσή του. Και πάμε να δούμε την ανακοίνωση των γαλαζοκιτρινών. Σήμερα γιορτάζουμε την ιστορία μας, τις στιγμές μας, τις επιτυχίες, τις δυσκολίες, τις μάχες και όλα όσα διαμόρφωσαν αυτό που είμαστε σήμερα. Γιορτάζουμε τα χρώματά μας, το έμβλημά μας, την περηφάνεια μας. Πάνω απ' όλα όμως γιορτάζουμε τους ανθρώπους μας, όλους όσοι φόρεσαν και τίμησαν αυτή τη φανέλα, όσους υπηρέτησαν το σωματείο και κάθε αελίστα που στάθηκε και συνεχίζει να στέκεται δίπλα μας, τις όμορφες αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Η ΑΕΛ δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι ιστορία, είναι Λεμεσός, είναι οικογένεια. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Συνεχίζουμε μαζί με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και όνειρα για το μέλλον. Περήφανοι για την ιστορία, περήφανοι που είμαστε μέρος του σήμερα και ανυπομονούμε για όλα όσα έρχονται. Χρόνια πολλά στην ΑΕΛ μας είναι η ανακοίνωση και χρόνια πολλά να ευχηθούμε λοιπόν στην ΑΕΛ. Και περιμένω στο 77 77 10 20 τους φίλους της ΑΕΛ να τις ευχηθούν και από αέρος.

Και με αφορμή έτσι, αφού διαβάσαμε και την ανακοίνωση ουσιαστικά της ΑΕΛ για τα 96 χρόνια ιστορίας στον κυπριακό αθλητισμό, σας έχω ερώτηση για σήμερα. Και ποια είναι αυτή η ερώτηση? Αν θα κάνατε λοιπόν ένα δώρο στην ομάδα σας, ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήταν κάποιος ποδοσφαιριστής, θα ήταν κάποιος πρόεδρος, θα ήταν κάτι σε θέμα πιο οικονομικό, θα ήταν, τι θα μπορούσε να ήταν αυτό το ένα πράγμα που θα διαλέγατε να δώσετε εσείς δώρο στην ομάδα σας?

Θα σας πάρω στο Omega Life και σε ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς. Είναι για τα παιδιά και τις λοιμώξεις του καιρού, ουσιαστικά τις εποχικές. Και λέει εδώ ότι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των εποχικών λοιμώξεων που αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους το επόμενο διάστημα, βρίσκεται η παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου τη δεδομένη στιγμή νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Αυτό δήλωσε η παιδίατρος νεογνωλόγος και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής Έλενα Παπαμιχαήλ, σημειώνοντας ότι η κατάσταση επί του παρόντος βρίσκεται υπό έλεγχο.

Ο Κώστας εδώ, φίλος της Ομόνιας, με αφορμή την ερώτηση που έκανα λίγο προηγουμένως για το τι δώρο θα κάνατε εσείς στην ομάδα σας, αν είχε λοιπόν τα γενέθλιά της όπως τα έχει η ΑΕΛ, και ξανά χρόνια πολλά στην ομάδα της ΑΕΛ. Μας λέει λοιπόν, είναι εδώ φίλος της Ομόνιας και λέει δεν θα έκανε τίποτα στην ομάδα του γιατί αυτή τη στιγμή έχει τα πάντα. (Συσχελίδι) 23-24 τα μηνύματά σας, 77-77-10-20 ή τηλεφωνικές.

Ο Μάριος, φίλος της Ανόρθωσης, μας λέει εδώ ότι το δώρο που θα έκανε είναι ένα σημειωματάριο με τα λάθη του παρελθόντος για να θυμάται να μην τα ξανακάνει.

Ένας άλλος εδώ, ο φίλος της Ομόνιας, από τα πολύ ωραία μηνύματα που έχουν έρθει, μας λέει ότι θα έκανε δώρο όχι στην Ομόνια, αλλά στον κύριο Παπασταύρου, εξετάσεις για να δει αν η υγεία του είναι καλά, για να είναι καλά, να μπορεί και η Ομόνια να είναι καλά. Ωραίο, ωραίο. Αυτό ήταν πολύ ωραίο.

23-24 λοιπόν τα μηνύματά σας και τι θα ήταν το δώρο που θα κάνατε εσείς στην ομάδα σας αν είχε τα γενεθλιά της. Χρόνια πολλά στην ΑΕΛ 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές μας γραμμές και φυσικά στην παρέα μας και στην παρέα σας. Και την εκπομπή φέρνουν φυσικά κοντά σας τα DJI Fridays.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Copy October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Copy October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
2: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μα τι σφυρίζει!
8: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
11: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblò. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Ετοιμοπαράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
12: CIC Automasters.
13: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
14: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
16: Βρείτε τη μαγιά σας.
15: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της Κυπριακής Πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
9: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger. Φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

77 77 10 20, οι τηλεφωνικές γραμμές και την GI Fridays στην παρέα μας. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night. Και μέχρι τώρα το πιο όμορφο μήνυμα είναι από φίλο του Αποέλ που λέει: δώρο του έκανα όλη τη ζωή μου. Τι δώρο λοιπόν θα κάνετε εσείς στην ομάδα σας αν είχε σήμερα τα γενέθλιά της, όπως θα έχει και η ΑΕΛ, στην οποία ευχόμαστε και χρόνια πολλά.

Ρίχνοντας μία ματιά εδώ στο Mega Live, σας ευχαριστώ ξανά την προσοχή, γιατί όπως γράφει εδώ το Mega Live, επιποδόσει πυροσβεστική, ξεκίνησαν τα προβλήματα λόγω των βροχών. Ακινητοποιήθηκαν οχήματα. Να είστε προσεκτικοί. Σε 14 περιστατικά Παγκύπρη ανταποκρίθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από χθες μέχρι και αυτή την ώρα λόγω των βροχοπτώσεων και των έντονων καιρικών φαινομένων.

2324 τα μηνύματά σας, 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα μηνύματα για το τι δώρο θα κάνατε λοιπόν εσείς στην ομάδα σας αν είχε τα γενέθλια της, είναι αρκετά, είναι έξυπνα και είναι και όμορφα ως επί το πλείστον.

Ένας φίλος εδώ της Ανόρθωσης μας λέει: δύσκολο να διαλέξω τι δώρο θα της κάνω. Της έδωσα τη ζωή μου, της έδωσα τα χρήματα μου, της

0: Την καλημέρα μας να πούμε στον φίλο που είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Hello.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Συνέχεια.
1: Είμαι ο Γιώργος Γιαννάκης, Παντελής Αυτοσιάτης.
0: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Θέλω να μου έρθει ένα τραγούδι για την Αμόχωστο.
0: Για την Αμόχωστο. Να βάλουμε τραγούδι για την Αμόχωστο. Τι δώρο θα έκανε στην Ανόρθωση στα γενέθλιά τη?
1: Να κάνει ένα κύπελο. Να παραλύσει με τους φιλάθλους της. Να πάει τελικό κυπέλλου.
0: Τελικό κυπέλλου, αλλά να το κατακτήσει.
1: Ναι, να πάρει στην Αμόχωστο το κυπέλλου.
0: Ωραίο, ωραίο δώρο. Ωραίο. Πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Ναι, καλά, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε, επιθύμησες με λίγο?
1: Επιθύμησα σε που είσαι στην Αμόχωστο.
0: Θα τα πούμε. Κάπου εκεί.
1: Θέλουμε να πέσουν 50-50 διευθυνσία. Και πιστεύω να πάει καλά να έρωμε την Πάφο την άλλη Κυριακή.
0: Προβλέψη, έχουμε σκορ, επειδή ξέρω ότι καταφέρνει στα σκορ.
1: Αβάλει τον Λόπε που την αρχή πιστεύω να έρωμε.
0: Ναι.
1: Και τον πέφτει το Απόλλωνα, ο Μαύρος. Πιστεύω να έρωμε.
0: Σκορ.
1: 3-0 την Πάφο.
0: 3-0.
1: Ναι, ναι.
0: Για να
1: γιατί να πέσουμε χωρίς άγχος.
0: Χωρίς άγχος. Πότε παίξαμε χωρίς άγχος?
1: Η Ανόρθωση να το κάνει καμίνι την Κυριακή το ύπαιρο. Και την Έφεση να κερδίσουμε την Έφεση.
0: Άρα πρώτα κερδίζει την Έφεση η Ανόρθωση, μετά καμίνι το καμίνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε.
1: Bye bye.
0: Καλό
1: απόγευμα.
0: Επίσης.

0: την καλημέρα μας στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Καλημέρα όλη μέρα. Συνέχεια, συνέχεια.
1: Πράσινος, κυνηγός.
0: Μα αγαπημένε, εσύ δεν κατάλαβασε.
1: Επειδή άκουσα σε προηγουμένως που είπες ότι δεν τα έβρισκες στα αποτελέσματα. Ξέρεις, έτσι και χρόνια που παίρνω το γεμάς σου πίσω.
0: Ναι, κάτι κατάλαβα, αλλά εντάξει. Δεν θέλω να μου τον στεναχωρείτε επειδή είμαι μακριά και δεν μπορεί να...
1: Είναι θέμα στεναχωριάς.
0: Να σου πω κάτι, θέλω να του μεταφέρεις, να του μεταφέρεις ότι μπορεί να έχανα, αλλά τα κύπελλα τα έχω.
1: Σίγουρα, κάνεις τα δωρό.
0: Εγώ έχω τα.
1: Α, μάλιστα.
0: Τώρα πώς και γιατί.
1: Τα κάνω.
0: Λοιπόν, τι δώρο θα έκανες στην αγαπούλα, εάν και εφόσον, ή μάλλον όταν θα έχει τα γενέθλια της.
1: Η αγαπούλα δεν κάνω τα τελευταία 50 χρόνια τώρα. Μόνο η παρουσία μας νομίζω δεν ξέρω, ίσως μια συμμετοχή στο Champions League.
0: Ωραίο.
1: Αν μπορώ. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι όμως, δεν έχουμε παράπονο. Εγώ ειλικρινά δεν έχω παράπονο. Γιατί πολλοί έκαναν παράπονα ότι δεν είχαν κάνει μεταγραφές στο Champions League, ξέρω εγώ, αλλά Στέλλα μου, και ότι οι παίκτες που έφεραν τώρα δεν έρχονταν πιο πριν. Να είμαστε και δύο ειλικρινείς, δεν έρχονταν.
0: Επίσης, επειδή ξέρω ότι ακολουθείς χρόνια την Ομόνοια, ξέρω ότι είσαι από τους πιστούς φίλους της ομάδας και στο γήπεδο.
1: Από τον καιρό του Μακαρίου, στα πέταλα, στα τσιμέντα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που βλέπω συχνά πυκνά. Αντιλαμβάνομαι ότι okay, μπορεί έτσι να είναι ο κόσμος της Ομόνοιας, όπως διαφορετικός μπορεί να είναι ο κόσμος της Ανόρθωσης, του ΑΠΟΕΛ και ούτω καθεξής. Όλον αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τις μεταγραφές, δηλαδή ο μηδενισμός.
1: Ήδη πάντα, ρε Στέλλα. Είναι πάντα ήδη, και είναι ήδη που κάνουν πίσκαλα, είναι ήδη που φτιάχνουν... κατάλαβες αν θέλω να σου πω.
0: Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω και ήθελα τη δική σου έτσι άποψη και τοποθέτηση, γιατί είσαι ένας οπαδός ο οποίος δεν χάνει να πούμε ούτε παιχνίδι της Ομόνοιας.
1: Όχι. Πιστεύω ότι σε όλες τις ομάδες οι μηδενιστές είναι πάντα ήδη. Απλά θέλουν να βρίσκουν κάτι με τον. Είναι κατάλαβες. Κάτι πρέπει. Ας πούμε τώρα μόνο σε παιχνίδια, αν μην έχει και στα σχόλια για το φιλικό εχθές, απευθύνσεις. Σοβαρομιλώ, ας πούμε.
0: Γι' αυτόν τον λόγο. Γι' αυτόν τον λόγο σε ρώτησα, επειδή κάτι έχω δει. Το πήρα λίγο στις μεταγραφές, γιατί είναι το πιο έντονο που γίνεται στην Ομόνοια και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, λέω ο σωστά σκεπτόμενοι φιλαθλοί και εκείνοι που κατέχουν λίγο που ποδοσφαιρών ξέρουν ότι οι παίχτες οι καλοί δεν μπορούν να έρθουν γρήγορα. Τα θέλουν να κάνουν τα τελευταία συμβόλαια τους προς το τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και στρατηγική της Ομονίας. Δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία να βιαστεί να κάνει τις μεταγραφές της.
1: Να θυμίσω, ρε Στέλλα μου, ότι τις τελευταίες μεταγραφές, τα τελευταία χρόνια μετά τον Μπέρκ, η Ομόνια την τελευταία ημέρα ανέφερε Γκόμες, Λέζακ, Σεχού, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, τώρα φέτος τον... Παναγιά μου, τον Ακιντόλα. Θέλω να σου πω, ούλες, και θέλω στρατηγής, ναι.
0: Έχεις πρόβλεψη για φετός.
1: Δηλαδή, σε ούλες οι ομάδες. Αν η Ομόνοια...
0: Φετός είναι πιο ανταγωνιστικό.
1: Αν η Ομόνοια μέχρι το τέλος των Ευρωπαϊκών παιχνιδιών είναι κοντά 5-6 βαθμούς, να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Και η Πάφος θεωρώ το ίδιο. Δεν ξέρω ότι να έξω τον Απόλλωνα που είναι εκτός Ευρωπής είναι τα παιχνίδια να βγάλουν μετά. Mm-hmm. Όσον αφορά το Αποέλ είναι ένιγμα και ο Άρης είναι ένιγμα. Αλλά
0: η πρόβλεψη μου... Εγώ χθες και είπα ότι θεωρώ ότι θα είναι το Αποέλ ανταγωνιστικό.
1: Ναι, θα είναι. Η πρόβλεψη μου είναι... Βλέπω την ΑΕΛ εξάδα. Κάποια νομάδα θα εκτοπίσει.
0: Θα συμφωνήσω ότι θα έχει έκπληξη η εξάδα.
1: Ναι.
0: Τώρα χρειάζομαι έτσι ακόμα λίγο για να πω ακριβώς, όμως
1: εντάξει,
0: η ΑΕΛ δείχνει φέτος πιο προσεγμένη, αυτόν είπα.
1: Όντως.
0: Αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με το...
1: Αν δεν έχανε τους δύο παίχτες που έχασε, τα μετέχουν δικά δεδομένα. Τους δύο που τραυματιστήκαν μπροστά. Γιατί κατά ψέματα, έτσι μπορεί να αντικαταστήσεις τις εύκολα δύο παίχτες.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω και θα σου ευχηθώ να έχεις μια
1: μεταφέρω αυτά που είπαμε.
0: Βέβαια.
1: Γεια σου, Στέλλα.
0: Bye, bye.

Οι περισσότεροι εξ όσων καταλαβαίνω έχουν αυτήν την ίδια αίσθηση ουσιαστικά, ότι θα δούμε και ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα φέτος. Θα δούμε ίσως, οι περισσότεροι μάλλον εικάζουμε ότι θα έχουμε έκπληξη στην εξάδα, δηλαδή η ομάδα που μπορεί πέρσι να μην ήταν να είναι φέτος. Για να δούμε τι θα γίνει.

Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς θα εμφανιστούν ουσιαστικά οι ομάδες μετά την πολυήμερη αυτή διακοπή, πρώτη φορά να πούμε στα χρονικά με τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας από την αγωνιστική δράση. Επομένως περιμένουμε να δούμε ποιες ομάδες θα ευνοηθούν, ποιες ομάδες θα είναι προς τα πίσω, εάν υπάρχουν, έτσι.

0: καλημέρα μας σε ακόμη ένα φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Καλημέρα, όλη η μέρα, συνέχεια.
1: Ναι, είμαι Γιώργα Τσανόρθωση.
0: Καλημέρα, διπλή.
1: Πώς πάτε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι δώρο θα κάνατε αν μπορούσατε στην Ανόρθωση στα γενέθλιά της?
1: Τι δώρο θα εσέ έκανα?
0: Λεφτά, θα... λεφτά.
1: Εγώ, όχι, όχι, εγώ στα Γιώργα Τσος θα εσέ έκανα δώρο το οποίο δεν μπορεί να πει κανένας άλλος. Μόνο εγώ μπορώ να πω. Θα εσέ έκανα ένα πανίσχυρο διοικητικό συμβούλιο, πανέξυπνο διοικητικό συμβούλιο, να μιλήσει λίγο άρωμα από Κίγιν Κωνσταντίνου, και έναν πανέξυπνο εκπρόσωπο τύπου να μιλάει και να τρίζει καρέκλα του και να ενθουσιάζει τον κόσμο. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι, Στέλλα μου, εγώ που γυρίζω τα εκατοντάδες τέτοια των αρσοσιατών, από Πρωταρά μέχρι Πάφο, το πόσο κόσμο έχουμε, εγώ σου λέω ούτε η Ομόνια μπορεί να μην έχει τέτοιο κόσμο. Παρσιασμένο κιόλας. Εγώ...
0: Το Πάφος έχει... κυρίως είναι αυτό που ξεχωρίζει, είδαμε το πέρσι. Ήταν μια διαφορά που την κάνω και αντικειμενικά.
1: Όχι, τίποτα δεν είδαμε. Εγώ κάνω στατιστικές, μιλώ με κόσμο και αυτά. Το 92% του κόσμου της Ανόρθωσης δεν πάει γήπεδο. Ασχέτως θα γυρίζουμε τον Τόνι Σφαλόπουλος. Αυτό είναι απίστευτο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να ξυπνήσω το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπω ότι θα οδηγήσουν την Ανόρθωση στην κορυφή που είναι τώρα, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Έχουν πολύ καλές κινήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πλέον εκτός των άλλων,
1: επειδή εγώ ενδιαφέρομαι και αν και έχει 20 χρόνια πάω στο γήπεδο και εγώ, όπως και οι φίλοι μου όλοι, χιλιάδες φίλοι μου, βλέπω αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο να ξυπνάει για οδηγά το Φίνικα στην κορυφή από του χρόνου. Με τις μεταγραφές που θα κάνουμε, ελπίζω θα κάνουμε σίγουρα μεταγραφές, διότι έχουμε πίσω μας έναν πανίσχυρο άντρα, Ανόρθωσιάτη, ο οποίος βοηθάει απίστευτα την Ανόρθωση, δεν θα λέμε ονόματα. Και πιστεύω ότι η Ανόρθωση θα ξυπνήσει. Το μόνο που θέλω, είπαμε, να βρει τρόπος η Ανόρθωση να γυρίσει τον κόσμο στο γήπεδο, να μεγαλώσει το Αντώνης Παπαδόπουλος, να γίνει 16-17.000 και το γήπεδο θα γεμίζει όταν υπάρχουν ανθρώποι που θα ενθουσιάζουν, να κάνουν συχνά εκδηλώσεις για την Ανόρθωση, να ξυπνήσουν στις ακαδημίες, διότι δεν επιτρέπεται, Στέλλα μου, μεταγραφές δεν κάναμε και δεν έχουμε έναν παίχτη από την Άντερ 19 στην Ανόρθωση βασικό.
0: Λίγο υπομονή
1: μας.
0: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν μια προσπάθεια.
1: Μα δεν λέω για αυτούς τώρα.
0: Και σε αυτόν το θέμα.
1: Για τους προηγούμενους, τι έκαμε τόσο καιρό. Τι έκαμε τόσο καιρό. Οι ακαδημίες είναι να βγάζω παίχτες, να βρω ένα σέτρεφο γρήγορο μπροστά μικρό, να τον αξιοποιήσω, ένα σέτρεφο ψηλό, ένα παιδί ψηλό, να τον κάνω τερματοφύλακα, ένα σέτρεφο γυροδεμένο πίσω. Τι έκαναν τόσο καιρό?
0: Είδαμε αρκετά παιδιά, θέλουμε περισσότερο. Όμως θα συμφωνήσω ότι θέλουμε περισσότερο δικά μας παιδιά. Θα συμφωνήσω.
1: Καταλάβεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: Στέλλα
1: μου, καλό επόμενο, πάντα καλά, πάντα καλά, πάντα καλά. Γεια,
0: γεια.

0: edge of your knife. Stay.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες «θα μου φτάσει». Τώρα όμως η δουλειά μεγάλωσε, μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters.
8: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
9: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
10: Βρείτε τη μαγιά σας.
9: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει.

0: πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στη Go Gordian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
2: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα. Μπες στο gogordian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Gordian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
5: Τι λες παραμιλάς?
4: Πέψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψι και Ιος Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θύμα της ασφάλτου η 67χρονη Φωτεινή Πασχάλη, η οποία γύρω στις 6:45 χθες το απόγευμα, ενώ οδηγούσε το όχημα της στην οδό Σπουράδων στην Αυθούπολη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε περιτύχισμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 67χρονη δεν έφερε προστατευτική ζώνη και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος. Η τροχιά Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε νέους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενεργοποίηση στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως εξαντλήθηκαν τα χρήματα από το νέο σχέδιο και πως χρειάζονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ για να επωφεληθούν όλοι λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος. Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση από τις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το απόγευμα για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Η ένταση της βροχής σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας ανταποκρίθηκε σε 8 περιστατικά, 2 στη Λάρνακα και 6 στην Αμόχωστο, λόγω των βροχοπτώσεων και των καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα περιστατικά αφορούσαν μετακινήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων με επιβαίνοντες λόγω συσσόρευσης νερού σε οδόστρωμα, αντλήσεις ομβρίων υδάτων και πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας που συμμετείχε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς διαπιστώθηκε πως παρέμειναν στη χώρα παρά την εντολή να αναχωρήσουν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν αστείευεται. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε πως θα εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που σύμφωνα με το Κίεβο αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως οι άμαχοι δεν θα αποτελέσουν στόχο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Super Sport 104.
12: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelecil. Be a creator.
13: Everyone, τα πάντες. Με 39 και 99 ευρώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
16: Εγώ και είμαι άνθρωπος της παρέας.
15: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή φέρουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.

0: Επιστρέψαμε και περιμένω τα μηνύματά σας στο 23 24 77 77 10 20 για τα τηλεφωνήματά σας και περνώ εδώ σε ένα μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στην ΑΕΛ. Στην περασμένη χρονιά η διοίκηση της Ανόρθωσης αποτελείτων από αφανείς ήρωες όπως και ο Ραφαήλ βρέθηκαν εκεί από επιλογή τους και με σκοπό να σώσουν το πλοίο που βούγιαζε με μαθηματική ακρίβεια, λέει ο Μπλε Φαντασίας. Και συνεχίζει, το δώρο που θα έκανα στην Ανόρθωση θα ήταν χρήματα με βάση τα οικονομικά μου και την ευχή να πράξουν όλοι το ίδιο. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. Και φυσικά θα καλημερίσω και σήμερα έτσι, γιατί είναι το γούρι μου, γιατί μου αρέσει να είναι στην παρέα μου. Γιατί Θεόδωρε Τσολάκης, ο Θεόδωρος Τσολάκης, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Όπως με άφησες εχθές το βράδυ. Καλά.
1: Άρα τέλεια.
0: Ναι, είμαι τέλεια. Είμαι καλά.
1: Και εγώ. Δόξα σε ο Θεός, είμαστε μια χαρά. Πάρα απ' όλα υγεία και τα υπόλοιπα όλα τα
0: έρχονται, φτιάχνονται ή διορθώνονται, Θεόδωρε Τσολάκη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Θεόδωρε μου, εντάξει, πέραν της πλάκας και του αστείου μπορεί να κάνουμε μεταξύ μας, γιατί γνωριζόμαστε και χρόνια, ο λόγος που ήθελα να είσαι έτσι εδώ σήμερα μαζί μου έστω και για λίγο είναι η αποχώρηση του Ραφαήλ Δημητρίου, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω ότι και εσύ προσωπικά σέβεσαι και εκτίμας, και θα ήθελα να σου δώσω την ευκαιρία να πεις και εσύ δύο λόγια για τον Ραφαήλ.
1: Εντάξει, η αλήθεια, ο Ραφαήλ, όσοι τον γνώριζαν έστω και λίγο και όσοι γνώριζαν τι έκανε στην Ανόρθωση, αυτό που μπορούν να πούν είναι απλά τη λέξη μαχητής. Πραγματικά, από όλα τα πόστα που υπηρέτησε την Ανόρθωση, από την θέση του Γενικού Διευθυντή του Συλλόγου, μέχρι την Αντιπροεδρία, μέχρι την θέση του CEO, και γενικότερα την χρονική στιγμή που ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση και τις μάχες που έδωσε μαζί με τη διοίκηση Πραστίνη για να μπορούν να εγγραφούν ποδοσφαιριστές το περασμένο καλοκαίρι, και γενικότερα η όλη του βοήθεια και η όλη του παρουσία και η όλη του χειρισμή που έκανε στην Ανόρθωση, νομίζω είναι ένας λόγος που η Ανόρθωση σήμερα είναι ζωντανή. Και δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά ο Ραφαήλ ήταν ο αφανής ήρωας που ποτέ του δεν έβγαινε μπροστά. Δεν ήθελε ποτέ να έχει ξεχωριστή μία, δεν ήθελε ποτέ να έχει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, και γενικότερα ήταν ο άνθρωπος όμως ο οποίος πραγματικά έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ η Ανόρθωση, και στις δύσκολες στιγμές μαζί με τη διοίκηση Πραστίδη την έδωσαν την Ανόρθωση ίσως από πάρα πολύ άσχημα σενάρια.
0: Έτσι ακριβώς, θα συμφωνήσω σε όλα όσα έχεις πει, θα του ευχηθούμε ξανά, ξέρει πόσο πολύ τον αγαπάμε και οι δύο, καλή συνέχεια και η επιτυχία είναι δεδομένη σε ό,τι και αν αποφάσισει να κάνει, είμαι 100% σίγουρη, και ό,τι καλύτερο.
1: Και Στέλλα μου, πάνω σε αυτό, εντάξει, γιατί νομίζω η ανακοίνωση που έβγαλε ο ίδιος στα μέσα δικτύωσης και τα σχόλια που παίρνει από κάτω από διάφορους ανθρώπους, νομίζω είναι η μεγάλη εκτίμηση που έχει ο Ραφαήλ, και η αλήθεια ξεχώριζα ένα σχόλιο που η αλήθεια από τον Ραφαήλ τον έμαθα ως γενικό διευθυντή του Συλλόγου το 2022, που τότε ήταν πρόεδρος ο Ευγένιος Καμπουλάς του Σωματείου και εκτελεστικός σύμβουλος γραμματέας ο Μιχάλης Νεοφύτου. Mm-hmm. Και το σχόλιο του Μιχάλη Νεοφύτου στον Ραφαήλ στην ανάπτυξη στο Facebook νομίζω τα λέει όλα, και νομίζω είναι αυτό που θα κρατήσει ο Ραφαήλ φεύγοντας από την Ανόρθωση, τις σχέσεις που έκανε, τους ανθρώπους που γνώρισε και τη μεγάλη αγάπη που έδωσε στην Ανόρθωση.
0: Γιατί... Θεόδωρε μου, ήταν τόσο αληθινός, που δεν γίνεται σε έτσι περιπτώσεις να είναι διαφορετική κατάληξη. Όταν είσαι τόσο αληθινός και δοτικός όπως είναι ως άνθρωπος ο Ραφαήλ, κερδίζεις την αγάπη και την εκτίμηση των γύρω σου και αληθινά συναισθήματα. Όλη αυτή την αντίδραση προς το πρόσωπο του την έχει κερδίσει ο ίδιος.
1: Την έχει κερδίσει για την απλότητα και την αγάπη του, την αληθινία απέναντι σε όρθωση. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα θα έρθουν τώρα νομίζω και στιγμές ξεκούρασης και αδοήνη, γιατί και η ανάπτυξη του λέει ο ΝΑΜ, γιατί έτρεχε συνεχώς. Εγώ αυτό που κράτησα είναι τις ξεχωριστές αναφορές σε Κυριάκο Πλαστίδη αλλά και σαν Βακουμή, γιατί στο τέλος ευχαρίστησε ξεχωριστά τον Σαββακουμή για την άψογη συνεργασία και την απαιτητική αυτή περίοδο της διοικητικής αλλαγής και νομίζω γι' αυτό λέει πολλά για το γεγονός ότι φεύγει σαν φίλος από την άψογη.
0: Και για το πρόσωπο του κ. Σαββακουμή λέει αρκετά. Θεοδόρη μου, είναι ό,τι λέγαμε και εμείς χτες εδώ. Δεν είναι
1: τυχαίο πρόσωπο στην άνθρωση ο κ. Σαββακουμή. Το ξεκαθαρίζουμε έτσι.
0: Γιατί τέθηκε πάλι ότι είμαστε συνεννοημένοι, εντάξει.
1: Όχι, όχι, να προλάβουμε. Κοιτάξτε, να προλάβουμε τα κακά στο μάτι.
0: Θα σε πειράξει.
1: Ναι, να προλάβουμε τα κακά στο μάτι.
0: Λοιπόν, Θεόδωρε Τσολάκη, θα σε ευχαριστήσω και θα σου ευχηθώ να έχεις μια όμορφη και καταπληκτική ημέρα Κυριακή. Ναι, έχεις παρασκηνίο.
1: Να μεταφέρω και μια είδηση.
0: Α, πέρας.
1: Πληροφορίες συγκεκριμένες δικές μας. Καθώς έχουμε μάθει πως πλέον η διοίκηση Χρήστου Μαραγκού και Σαββακουμή είναι έτοιμη να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες προσλήψεις, αλλαγές και ενίσχυση της στελέχωσης με σκοπό να δημιουργηθεί αυτό που είχε πολύ από την αρχή, ένα πλάνο σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικής και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, και αυτό που θέλει είναι σε όλα τα επίπεδα να υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος με τις απαραίτητες υποδομές και σωστές διαδικασίες που να είναι επαγγελματίας στο κάθε τι. Και σύντομα να πρέπει να αναμένουμε ανακοινώσεις και εξελίξεις για στελέχωση περαιτέρω της ανόρθωσης ενώντας στο θέμα της οργανωτικής δομής.
0: Να περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις στην ανόρθωση. Είμαι σίγουρη ότι θα μας ενημερώσεις. Υπάρχει κάτι άλλο παρασκηνιακό που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας ή να σου ευχηθώ να περάσεις όμορφα?
1: Μάστα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Να περάσεις όμορφα, τέλεια, καταπληκτικά και όλα αυτά. Λοιπόν, φιλάκια.
1: Καλή συνέχεια, Στέλλα, με το ακροατές μας.

23 24 τα δικά σας μηνύματα για λίγο ακόμα. 77 77 10 20 οι τηλεφωνικές γραμμές. Προλαβαίνουμε νομίζω να βγάλουμε έτσι ακόμα λίγους φίλους στον αέρα να μας πούν τις δικές τους απόψεις.

DJI Fridays φέρνουν την εκπομπή στα πέταλα κοντά σας. Ακούτε Super Sport FM 104. Μπορείτε να είστε στην παρέα μας μέσω μηνυμάτων στο 2324. Μπορείτε όμως και να μας τηλεφωνήσετε στο 77 77 10 20.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, η Αστέλα.
0: Καλημέρα, όλη μέρα συνέχεια. Πώς είστε, το όνομά σας?
1: Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδας. Είμαι καλά, αλλά είμαι ερωτευμένος. Με μια κυρία.
0: Με μια πανέμορφη που έχει γαλάζια μάτια, να φανταστώ.
1: Δεν ξέρω αν έχει γαλάζια μάτια, ξέρω ότι είναι 115 χρονών. Από τον καιρό που άνοιξα μάτια μου, που την
0: ερωτεύτηκα
1: και παραμείνω. Από το ΓΑΣΙΕ μέχρι τώρα.
0: Τι δώρο θα της κάνατε στα γενέθλιά της αυτής της πανέμορφης?
1: Την αγάπη μου, την οποία έχει από τον καιρό που γεννήθηκα, και την αφοσίωση μου.
0: Το μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο.
1: Και
0: το πιο σημαντικό.
1: Ευχαριστώ για την εκπομπή σου και τους συνεργάτες σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Ήταν κάτι που έλειπε πραγματικά από το πρωινό της Κυριακής.
0: Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την αποδοχή, για τη στήριξη.
1: Ελπίζω να συνεχίσετε. Έχω δύο ερωτήσεις, κυρία Στέλλα.
0: Βέβαια, αν μπορώ να τις απαντήσω.
1: Νομίζω στα πλαίσια που μπορείτε, γιατί δείξτε εκπρόσωπος τύπου. Mm-hmm. Η πρώτη αναφέρεται στον περιβόητο έλεγχο οικονομικό. Mm-hmm. Τι γίνεται, πώς που είναι?
0: Λοιπόν,
1: σταμάτησε.
0: Θα σας απαντήσω μέχρι εκεί που γνωρίζω, όπως είπατε και εσείς, γιατί...
1: Η δεύτερη αφορά το περιβόητο εμπάρκο. Mm-hmm. Τέλος πάντων,
0: το διπλό εμπάρκο,
1: όσον αφορά τη δεύτερη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, ανοίγουμε πιθανότητες. Και να κάνω και μια έτσι σχετική παρέθεση. Είναι τις τιμωρίες που μας έχει επιβάλει η κυρία ΚΟΠ από την πρώτη παράβαση που κάναμε, θα μας τιμωρήσει η στριπνούν 2-1 που κάνουμε έσω εννοώ. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω σε ό,τι μπορώ. Καλή συνέχεια.

μας. Λοιπόν, όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο, είχε γίνει μια ενημέρωση από την προηγούμενη διοίκηση, κυρία Κουπραστίδη, για το που βρισκόταν ακριβώς όλο το θέμα με τον οικονομικό έλεγχο. Τώρα αυτή τη στιγμή, αν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ή αν συνεχίζεται, δεν γνωρίζω να σας το απαντήσω με τα βεβαιότητας. Θεωρώ όμως ότι και η νέα διοίκηση θα θέλει να τελειώσει ο οικονομικός έλεγχος και να ολοκληρωθεί για να έχουμε όλοι τα αποτελέσματα. Εξάλλου, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν οι προηγούμενοι και οι αυτοί που είναι τώρα. Η ανόρθωση είναι μία, επομένως και η προηγούμενη διοίκηση και αυτή η διοίκηση θα θέλει να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν. Όσον αφορά το εμπάρκο και την ερώτηση κατά πόσον είναι εύκολο ή δύσκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι λίγες οι πιθανότητες για την ανόρθωση αμοχώς του να καταφέρει την άρση ουσιαστικά του εμπάρκο. Επομένως, καλώς γίνονται και δίνουμε τα εύσημα στη διοίκηση Χρήστου Μαραγκού, που προσπαθεί με όσες πιθανότητες υπάρχουν να καταφέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, θεωρώ ότι και ήδη οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που διοικούν την ανόρθωση έχουν μεταφέρει ότι είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ δύσκολη. Όσον αφορά για τις τιμωρίες, την έφεση που θα, να πούμε ότι είναι αύριο 5 του μήνα, θα εκδικαστεί η έφεση της ανόρθωσης. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Αν είχα αναφέρει για ποιους λόγους ουσιαστικά τιμωρείται η ανόρθωση, έχω αναφέρει την προσωπική εμπειρία από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε αύριο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και οι άνθρωποι εκεί θα πορευτούν ανάλογα και με το αποτέλεσμα.

Ο Θεόδωρος Τσολάκης όμως μπορεί να ψάξει έτσι περισσότερο για αυτό την απορία του φίλου της ανόρθωσης με το οικονομικό έλεγχο και να μας μεταφέρει τις επόμενες μέρες μέσα από τις καθημερινές μας εκπομπές τι ισχύει και τι όχι. Και καλύτερα τι ακριβώς ισχύει και τι όχι. Σας αφήνω, σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ να έχετε μια όμορφη, υπέροχη, καταπληκτική Κυριακή.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνουν κοντά σας τα εστιατόρια TGI Fridays με το νέο Big Smash Cheeseburger.
2: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
6: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο, σταθερά, χωρίς άγχος. Κράφε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit Αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
8: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
9: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis ProPEX Express. Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μικροί ήρωες, του συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρύπης.
19: Καλώς το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα 4 Οκτωβρίου, ακούτε Super Sport 104, εκπομπή βεβαίως Μικροί ήρωες, στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρύπης, στον ραδιοθόλαμο μαζί μου ο Στέφανος ο Στεφάνου. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ δράση στις κατηγορίες τρίτη και επίλεκτη. Με αυτό θα ασχοληθούμε κυρίως σήμερα. Να πούμε εντάχυτα αποτελέσματα, αφού πρώτα πούμε ότι το 23 ή 24 είναι στην διάθεσή σας για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να πούμε επίσης καλή ξεκούραση και στη Στέλλα που προηγήθηκε της εκπομπής μας. Λοιπόν, τρίτη κατηγορία. Θόηλα Κατέντα Ξυλοφάγου FC 3-0. FC Λιβάδια ΑΕΝΑ Γεωργίου Βρυσούλων Αχαιρίτου 2-2. Εθνικός Άσιας ΑΕΚ Κελιών 0-0. Ασπής Πύλας Οθέλος Αθιένου 0-1. Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας Εθνικών Λατσιών 1-3. Ομόνια Ψευδά Αλκή 1948 Λάρνακας 0-4. Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κύλλουρας Ανόρθωση Μουτιέκας 2-4. Και βεβαίως να πούμε εδώ ότι τον αγώνα χωρίς αγώνα τους βαθμούς παίρνει αυτή την εβδομάδα ο ποδοσφαιρικός όμιλος Αχυρώνα Ονίσιλου. Λοιπόν, βεβαίως θα πούμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στην επιλεκτή κατηγορία εδώ που θα μείνουμε. Λοιπόν, και οι 8 αγώνες διεξήχθηκαν χθες Σαββάτο. Άτρος Εγλαντζέας Αθλήκων Συντρούλων 1-0. Να συγχωρείτε, αυτή είναι η αγωνιστική πρώτη. Να πάμε στη δεύτερη αγωνιστική που είχαμε τους αγώνες από Πόλης Ροτσίδης Μάμαρη 3-0. Άτρος Εγλαντζέας Πρόδος Καβιακλείου 0-0. Που είχαμε τους αγώνες από Πόλης Ροτσίδης Μάμαρη 3-0. Άτρος Εγλαντζέας Πρόδος Καβιακλείου 0-0.

0: και των Σιτρούλων, 7 Κούρης Άπονα και βεβαίως πλούσια παραγωγή τερμάτων, θα λέει κάποιος. Εμείς θα πάμε να δούμε και τα βαθμολογικά δεδομένα όπως προκύπτουν από την δεύτερη αγωνιστική. Μόλις μία ομάδα έχει το 2-2 και αυτή είναι η Απόπα Πόλης. Έχουμε 6 βαθμούς. ΑΕΚ Κουκλιών, Γεροσκύβου FC, Ορφέα Λευκοσίας, Θήλα Αγίου Θεοδόρου, Άπονα Νάγιας, Φρένερος FC και Άτρας Αγλαντζάς μετράνε από 4 βαθμούς. Αθλητική Ένωση Τρούλων 3 από 1 βαθμό. Θόη Πύργου, Ακάμα Σπέγια, Πρόδος Κανακλείου, Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου και ΑΕΚ Κοράκου, ενώ χωρίς βαθμό σε 2 αγώνες ο Ροτσίδης Μάμαρη και ο Κούρης Ερήμης, και ιδιαίτερα ο Κούρης με πολύ λυπηρά στατιστικά, έχει σημειώσει 1 τέρμα και έχει δεχθεί ήδη 13. Λοιπόν, εμείς να πάμε να δούμε πώς έκανε αυτό το τεράστιο διπλό το Φρένερος FC 0-4, επαναλαμβάνω, σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι η ΑΕΚ Κοράκου. Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Αρχηγό, τον Θανάση τον Τρίφωνα. Θανάση, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννάκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Μεγάλο διπλό θα έλεγε κάποιος που εντυπωσιάζει, γιατί επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα εκεί στην Κοράκου. Έτσι πείτε μας, και βεβαίως η ομάδα του Φρενάρου πλέον μετράει και τους 4 βαθμούς.
1: Είναι ανάγκη, είναι μια έδρα δύσκολη, είναι μια ομάδα που είναι χρόνια στην κατηγορία, σε αντίθεση με εμάς που είμαστε μια κάπως φρέσκια ομάδα στην κατηγορία, που ήρθαμε πέρσι στην δεύτερη κατηγορία. Πέρσι σημειώσαμε 2-2 απέναντι στην συγκεκριμένη ομάδα. Δουλέψαμε, πήγαμε αποφασιστικοί και είχε το αποτέλεσμα με το μυαλό μας να κρατήσουμε το 0, τα άλλα ακολούθησαν στην πορεία. Δηλαδή ξεκίνησε το παιχνίδι, προηγηθήκαμε γρήγορα και κρατήσαμε το σκορ και προχωρήσαμε.
0: Μάλιστα. Ένας, ο δεύτερος αγώνας, στο πρώτο αγώνα, παρά το ότι χάνεται από τη Δία Στροβόλου 0-2, καταφέρατε και ισοφαρίσετε το παιχνίδι. Γι' αυτό είχαμε στην πρεμιέρα το 2-2. Τώρα, να πούμε και τη σειρά λίγο των τερμάτων, όπως εξελίχθηκε εκεί στην Κοράκου ο αγώνας. Είχαμε τον Προκόπιο τον Τεριζή στο 7ο λεπτό, ο Μάρον Διαλό με πέναλτι στο 20 και 60 άλλο τέρμα ο συγκεκριμένος, ενώ ο Γιώργος ο Χαζίκωνσταντής στο 23ο. Αυτά είναι τα 4 τέρματα. Τσιπείτε μας λίγο για την εικόνα του αγώνα, Θανάση.
1: Προηγηθήκαμε γρήγορα. Μπορώ να πω ότι η Κοράκου ήταν αυτή που είχε την μπάλα στα πόδια περισσότερο. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το σκορ με το που προηγηθήκαμε στην αρχή με λίγη διαχείριση. Πίεσε η Κοράκου, στάθηκε στα πόδια της, κρατούσε την μπάλα, αλλά ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί μετά όταν χρειάστηκε να βγούμε μπροστά και σημειώσαμε τα τέρματα. Δεν ήταν παιχνίδι που είχαν πάρα πολλές φάσεις τελικές.
0: Ναι, αλλά ένα 3-0 του χρόνου, αυτό έδωσε πίστη.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είχε τον έλεγχο της μπάλας, απλά όταν βγαίναμε στην επίθεση ήμασταν πιο αποφασιστικοί και πιο αποτελεσματικοί. Αυτό οδηγήσε στο 4-0 απέναντι στην Κοράκου. Ήταν μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει, να πιάσει μπάλα, να βγει. Ήμασταν πίσω στην μπάλα, τα καταφέραμε όμως με την αποτελεσματικότητα.
0: Κρατάμε αυτό που μας έχετε πει, γιατί στην μεταβέρη μας στο Κυπέριο χάσατε 2 φορές από τη συγκεκριμένη ομάδα, έτσι.
1: Μάλιστα, ναι, χάσα 1-0 στο Φρέναρος, στην πρώτο γύρο, και μετά όταν ταξίδευσα στην Κοράκου, πήγα εκεί, προηγήθηκα με 1-0 γρήγορα πάλι, αλλά μετά μου το γυρίσαν σε 3-1.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτή είναι η προϊστορία σε κάθε περίπτωση. Θέλετε να μας πείτε και κάτι για την πρεμιέρα, το 0-2 το κάνατε 2-2.
1: Στην πρεμιέρα δεχτήκαμε 2 γκολ από στιμένα, από 2 κόρνερ. Εντάξει, δεν το περιμέναμε, δηλαδή προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάλα. Ο Δίας είναι καλή ομάδα, δηλαδή δεν είναι κάποια ομάδα που μπορεί να πάει κάποιος
0: Ο Δίας, ο οποίος χθες, για να είμαστε δικαίοι, προήθηκε κιόλας στις αθλητικές του 1-2, όμως μετά φαίνεται κατέρευσε.

0: σιγουλάκια έχει δεχτεί.
1: Ναι, το είδα το σκορ. Προηγήθηκε με δύο στιμένα, μετά προσπαθήσαμε, βγάλαμε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλαμε δύο κόλ, αλλά δεν τα καταφέραμε να βάλουμε κι άλλο να νικήσουμε. Ήταν μια καλή συμπαγές ομάδα. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις, πάντα κρύβουν άγχος και για τους ποδοσφαιριστές και για όλους. Και ενθουσιασμό.
0: Δηλαδή, Θανάση, στην πρεμιέρα θα μπορούσατε, γιατί στο 61 με αυτόν τον γκολ ήρθε το 2-2, το πρώτο τέρμα σα στο Σωτήρης ο Χριστοφίστος 64.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα, ναι, θα μπορούσε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε το πρώτο, αλλά κατά την άποψή μου το πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερο ο Δίας, στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι. Ναι. Πιέζαμε πάρα πολύ, δεν τα καταφέραμε όμως. Πιάσαμε ένα πόντο, δεν χάσαμε.
0: Εντάξει, αυτό που κρατάμε είναι ότι σε δύο αγώνες μόλις μία ομάδα έχει το απολύτω 2-2. Οι υπόλοιπες ομάδες που φαίνεται ότι θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πώς το αξιολογείτε εσείς, Θανάση?
1: Πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, κύριε Γιαννάκη. Εγώ βλέπω ότι έχουν όλες οι ομάδες πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα που ξεκινήσαμε και τους μαθαίνουμε κι εμείς. Λόγω του ότι ήρθαμε στις κατηγορίες μετά από τόσα χρόνια, μετά από 8 χρόνια που ήμασταν αγροτικό πέρσι.
0: Δυσκολευτήκατε λίγο πέρσι, αλλά τα καταφέρατε έτσι.
1: Περιπέτειες. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά καλές ομάδες, πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Θα δείξει, δηλαδή, δεν πίστευω να μπορεί να ξέρει κάποιος τι θα ακολουθήσει τώρα στο πρωτάθλημα μας φέτος.
0: Εντάξει, από αρχή τα σημάδια για τον Κούρια Ρήμι Στροβίο θα φιλοξενήσει την ερχόμενη εβδομάδα δεν είναι και τόσο καλά. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του Κούρι, τον φίλο του Αντρέα του Αυγουστή. Δύο αγώνες έχει ένα πολύ άσχημο στατιστικό. Εντάξει, όμως είναι ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ποδόσφαιρο και όλα μπορούν να γίνουν. Και επίσης μια ομάδα να μην πηγαίνει καλά. Πάλι δεν καθιστά το πρωτάθλημα μη ανταγωνιστικό, δηλαδή μπορούν να γίνουν πολλά. Ειδικά για τις ομάδες που έχουν στόχους παραμονής ή ανόδου ή οτιδήποτε, υπάρχουν πολλές εκπλήξεις.
0: Έχουμε μαραθώνιο, ποδοσφαιρικό μαραθώνιο, Θανάση.
1: Θα υπάρχουν εκπλήξεις πιστεύω φέτος, υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Θανάση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από το Φρένταρος FC που την περιμένει προσφυγή, περίοδο δεν παραλαμβάνω. Ήταν μια κάπως περιπέτεια, όμως φέτος φαίνεται ότι μπαίνει δυνατά. Έχει τον Κούρι Ρήμι στην ερχόμενη αγωνιστική, για να δούμε. Και ο Κούρις Ρήμις αν τελικά θα κάνει αντίδραση μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές που έχει δεχτεί και 13 τέρματα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην πρωτοπόρο ομάδα που έχουμε σε δύο αγωνιστικές. Από πόλεις μαζί μας θα έχουμε τον φίλο τον Κλεόπα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Παραβάλλω το 23-24 στη διάθεσή σας για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ήδη άρχισαν κάποια, θα τα αναγνώσουμε αργότερα. Μένουμε στην επιλεκτή κατηγορία και όπως έχουμε πει και τα αποτελέσματα, 2-2, μόλις μία ομάδα και αυτή είναι η ομάδα από Πόπολης που χθες έκανε το 3-0 απέναντι από την ανεφώτιστη ομάδα του Ροτσίδη Βάμαρη. Με τον Ιωάννη το Σάββα στο 18, τον Βλάτισλαβ στο 57 και τον Αντρέα τον Πατσαλίδη με πέναλτι στο 73. Μαζί μας έχουμε τον πάρα πολύ γνωστό του ποδοσφαίρου μας λόγω φίλικα ιδιαίτερα, τον Φίλτα τον Κλειόπα. Κλειόπα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννάκη. Τα χαιρετήματα μου από τα βορειοδυτικά παράλια της Κύπρου.
0: Από τα βορειοδυτικά και εμείς στέλνουμε την αγάπη μας εκεί στα βορειοδυτικά. Και στην Αγία Μαρίνα από όλους τους Χριστουγούς, αλλά και στην πόλη και στην περιφέρεια εκεί. Σε όλους, αγαπητέ Κλέοπα, εσύ.
1: Χαίρομαι που το αναφέρνεις από την Αγία Μαρίνα και από τα όλα, γιατί είναι ενοποιημένη ομάδα.
0: Ακριβώς αυτό, δεν ξεχνάμε το Φίνικα, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξού και το από, μιλάει για περιφέρεια εκεί στην
1: Ελλάδα. Περιφέρεια πόλη, ναι, είναι δύο πι, περιφέρεια πόλη, ναι.
0: Ακριβώς. Για πες, φέτος φαίνεται βήκατε φορτσάντα, δύο αγώνες, δύο νικηφόρα και χωρίς να δεχτεί η ομάδα τέρμα, πέντε έχετε σημειώσει, φαίνεται ότι σχεδιάσατε πλέον καλά την ομάδα μαζί με τον προπονητή σας για κάτι πολύ καλό στη φετινή χρονιά, Κλέοπα.
1: Ναι, ναι, παρόλο είναι πάρα πολύ νωρίς, Γιαννάκη μου, το γνωρίζεις και εσύ πολύ αυτόν καλά. Όμως φέτος έκανα μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Βάλαμε κάτω στόχους, έναν πενταετές πλάνο με τον προπονητή τον Κώστα τον Καλιάφαν, το οποίο εδώ να σας πω είναι ευλογία την ομάδα μας. Ότι,
0: καλά, δεν έχουμε λόγια για τον Κώστα. Χρυσό παιδί εσύ.
1: Και για την ομάδα μας, αλλά και για την κατηγορία μας, για τέτοιος προπονητής. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ανάγκη μου, θα ρίξει ο χρόνος. Σας είπα, είναι πάρα πολύ γρήγορα ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες, είναι δύσκολο πρωτάθλημα και θα δείξει το τέλος.
0: Βεβαίως πρέπει να πούμε εδώ ότι προς το παρόν οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες της ΠΑΦΟΥ είναι εκεί στα ψηλά. Εσείς με το απόλυτο, οι άλλες με έναν νικηφόρο και ένα ισόπαλο, επιλάγει ο ΑΕΚ Κλειό και η Ροσκύπου. Όμως μας έχετε πει ότι έχετε κάνει κάποιο πλάνο πενταετές μας είπατε.
1: Πενταετές αρχίζει από τα φέτος το πλάνο μας, ένα πενταετές πλάνο.
0: Α, το περσίνο δεν ήταν μέσα στο πλάνο.
1: Όχι, από τα φέτος ένα πενταετές πλάνο. Ένα πενταετές πλάνο που ο Κωστάκης και Καλιάφας θα ηγείται της ομάδας για τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Μάλιστα, και ο στόχος και ο σκοπός τι είναι για
1: Ο στόχος και ο σκοπός είναι μέχρι και την β' κατηγορία.
0: Α, μέχρι και την β' κατηγορία. Σε αυτά τα στα 5 χρόνια. Αρχίζει η ενωμένη από τη φετινή χρονιά, 26-27, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πείτε μας έτσι λίγο τα πάντα εκεί στην περιφέρεια εκεί και τη δικιά σας του Φίνικα εννοώ, αλλά και της πόλης. Υπήρχαν θέματα και θεματάκια εξέβρεσης ποδοσφαιριστών λόγω απόστασης.
1: Είναι και τώρα το πρόβλημα μας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα εξέβρεσης ποδοσφαιριστών. Πήγαμε στην αγορά από τη Λεμεσό. Έχουμε φέρει 4 ποδοσφαιριστές από τη Λεμεσό. Εντάξει, εισάξει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Εντάξει, έχει κλείσει και το Ζακάκι μια ομάδα η οποία έχουν μείνει κάποιοι ποδοσφαιριστές στην τελευταία στιγμή. Πιάσαμε και έναν τελευταία στιγμή πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή από το Ζακάκι. Συν τους ποδοσφαιριστές που είχαμε πέσει.
0: Βλέπω και ο Αντρέας Πουτσαράς εκεί, εσύ.
1: Ο Αντρέας Πουτσαράς ήταν ο κράχτης για να φέρουμε τους άλλους ποδοσφαιριστές. Δεν σας το κρύβω ότι ο Αντρέας Πουτσαράς ήταν ο κράχτης για να φέρουμε οι παίκτες κάτω.
0: Άρα ήταν το κίνητρο βασικά. Ο
1: Αντρέας Πουτσαράς και ο Γιώργος Κουτσίδης ήταν οι παίκτες, οι κράχτες που φέραμε στο φέτος.
0: Μάλιστα. Και έβαλε και τον κολλάκι του στην πρεμέρα με πέναλτι ο Αντρέας από ό,τι βλέπω.
1: Και περιμένουμε να βάλει και ακόμα κι άλλα.
0: Εντάξει, είναι δεινός κοτσής. Ίσως γι' αυτό.
1: Εκτός το ότι είναι γεννημένος κοτσής, είναι και ένας ποδοσφαιριστής που ανέβασε πάρα πολλές ομάδες κατηγορία.
0: Εντάξει, πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό.
1: Καταλαβαίνεις από την εμφάνιση του στο ίδιο. Είναι ηγέτης, πραγματικά με όλη τη σημασία τη λέξη. Ηγέτης.
0: Στο πρεμιέρα κερδίσατε εκτός έδρας το Θόη Πύργου, έτσι η νεφώτιστη ομάδα που χθες έκανε.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα, παρελθόντος το Θόη Πύργου, πάρα πολύ καλή ομάδα, παρότι ότι είχε ελλείψεις, δεν δικαιούνταν κάποιοι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν για το ένα μήνα ο επαγγελματίας να είναι ένας τεχνής, δεν ξέρω αυτές θα αγωνίστησαν. Θα είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Πύργου.
0: Εντάξει, χθες δεν έχασε από την άλλη παθητική ομάδα.
1: Είναι δυνατές οι παγκοτικές ομάδες και τέσσερις αν θέλει για να κοιμώ.
0: Και τέσσερις, έτσι τώρα από τις τέσσερις λέτε να δούμε τις τρεις να ανεβαίνουν την κατηγορία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ καλά συγκροτήματα. Έτσι να το
1: αντιμετωπίσω. Βέβαια, δεν γνωρίζει την κατηγορία μας, δεν γνωρίζει τις ομάδες τις δυνατές από την αρχή. Δεν γνωρίζει. Μια ομάδα που πέρσι ας πούμε κινδύνευε να πάει κάτω φέτος μπορεί με 3-4 μεταγραφή να είναι κυνηγάνοδο. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, είναι αυτό.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα στην κατηγορία και πρέπει να μετράς και τα κυβικά σου, να ξέρεις πόσα λεφτά ξοδεύεις, να μην την άλλη χρονιά να είσαι. Βλέπουμε ομάδες που ήταν δεύτερη κατηγορία, έπαιζαν τρίτη, έπαιζαν. Και εγώ σου λέω, από τις ομάδες τις αδύνατες φέτος στην κατηγορία μας, ο Κούρτης, που είναι, φαίνεται ότι είναι αδύνατη ομάδα φέτος, ήταν τρίτη κατηγορία.
0: Μάλιστα, έπεσε ένα από τα.
1: Ήταν τρίτη. Ενώ ομάδες που ανεβαίνουν από το αγροτικό πάνω μπορεί να είναι πιο δυνατές.
0: Μάλιστα.
1: Το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο. Το οικονομικό.
0: Μια και μιλάς για οικονομικό. Κλειόπα, έτσι έχω ένα-δύο μηνύματα για τον Κλειόπα. Γιατί φαίνεται ότι είσαι πάρα πολύ γνωστός στο Παγκύπριο ποδοσφαιρικά. Πόσα χρόνια ασχολείσαι, λέει ο φίλος εδώ, πρώτα με το Φίνεκα και τώρα.
1: Το 1986 είμαι συνεχώς στο ποδοσφαιρικό. Κλείω φέτος 40 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεσαι 40 χρόνια που είναι πάρα πολλά άντρα. Ένας που λέει ο άντρα γιατί είναι ο αθλητικογράφος της Πάχουα. αντιλαμβάνεσαι ότι από το 86 μέχρι το 2006 γιατί είμαι από τους παράγοντες τους, ξέρεις τους παράγοντες τους που είναι πάντα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία, ένα μήνυμα θα το διαβάσω αυτό. Αγαπητή Γιαννάκη, καλό βήμα. Λέει χαιρετίζω τον φίλο Κλεόπα να έρθει πάνω στο καφενείο του νέου χωριού να τον κεράσω καφέ. Όμως το ποδόσφαιρο μιλά καλύτερο το τελευταίο, λέει ο φίλος εδώ.
1: Σίγουρα μιλά καλύτερο τελευταίος.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι προσγειωμένος άνθρωπος, Γιαννάκη, και το λέω και στους ποδοσφαιριστές μου. Εχθές πήγα στα αποδυτήρια μετά από την νίκη του Θόη και τους του μίλησα. Και πέρσι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και πήσαμε έναν 3 τον Ορφέα και χάσαμε 0-2 από την πιτσιλιά στο γήπεδο μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γνώσει οι φυλακές.
0: Η εμπειρία.
1: Θα έλεγα.
0: Η εμπειρία.
1: Για να έχει σημασία η νίκη της πρεμιέρας πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε το ρωτσί μαμάρι. Καταφέραμε, κερδίσαμε, εντάξει, σχετικά εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη συνέχεια. Δύσκολο παιχνίδι το επόμενο.
0: Πάτε στην παφήτικο ντέρμπι, εσύ παφήτικο.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε ποιος θα... Εντάξει, τα κούκλια μετράνε και αυτές ένα νικηφόρο και μια ισοπαλία. Α, εντάξει, έχω σημειώσει 8 τέρματα, αλλά ξέρουμε από πού τα έχουν σημειώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Άρα έχουμε, εντάξει, υπάρχει το ενδιαφέρον εκεί στην Πάφο, γιατί είναι ένα μικρό λόμπι. 4 ομάδες από την 16, το 1/4 δηλαδή είναι από την Πάφο.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως την τρίτη κατηγορία ομάδα.
0: Εντάξει, πιθανόν να έχετε φέτος στην τρίτη κατηγορία.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε στην τρίτη κατηγορία, έχουμε 4 στην τέταρτη κατηγορία. Ελπίζω
0: έχετε
1: στην
0: δεύτερη, έχετε και ένα θαύμα στην πρώτη.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει. Είναι ευχάριστο Γιαννάκη μου ότι είχαμε πάρα πολλοί κομμουνιστές στο γήπεδο, πέραν των 300 με 400 ατόμων στο γήπεδο, αυτό είναι ευχάριστο.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα στο χέρι μας είναι να τους κρατήσουμε κοντά στην ομάδα.
0: Και βεβαίως ο Κλεόπας, λέει κάποιος φίλος εδώ, προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, στηρίζει και οικονομικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι είναι το οικονομικό?
1: Στηρίζει οικονομικό, εντάξει. Πώς δεν το καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι πρόεδροι πρέπει να στηρίζουν. Εσύ. Απλά να στρογγυλοποιήσω το ερώτημα. Οικονομικά πώς πάει η ομάδα εκεί, η ενοποιημένη ομάδα?
1: οικονομικά, ξέρει ότι το οικονομικό είναι πάντα, πρέπει να είσαι πάντα σε παρήγνωση στο οικονομικό. Δεν υπάρχει, πρέπει να είσαι πάντα εκεί για να είσαι, να είσαι εντάξει με τους ποδοσφαιριστές σου, με τους υπαλλήλους της ομάδας, με όλους. Το οικονομικό είναι το πρώτο που πρέπει να δεις την ομάδα, για να γίνω. Mm-hmm. Είναι, εντάξει, έκαναμε ένα μπορώ να πω ψηλό προπολογισμό φέτος, έπρεπε να τον κάνουμε. Δηλαμβάνεσαι και η θέση που βρισκόμαστε στην πρόεδρο είναι πάρα πολύ μακριά και έπρεπε να δώσουμε κάτι παραπάνω για να φέρουμε ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποσχέσεις μας.
0: Μάλιστα. Πολύ καλό αυτό που έχετε πει.
1: Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα του χρόνου. Mm-hmm. Και πρέπει να τελειώσει η χρονιά, αυτό είναι το και το πιο... με μηδέν υποχρέωση. Δηλαδή να μην ξεκινώ την επόμενη χρονιά για να χρωστώ του Α και του Β. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της ομάδας.
0: Κλέβο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή δουλειά και καλή συνέχεια στην ενωπημένη ομάδα της περιφέρειας εκεί της Πάφου.
1: Και καλή χρονιά και καλή αγωνιστική χρονιά για ανάγκη μου σε όλες τις ομάδες. Μακριά από ποδοσφαιριστές, μακριά από τραυματισμούς και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κλώβα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω φίλες και φίλοι, εντάχει τα αποτελέσματα για όσους τώρα συντονιστήκα μαζί μας. Από πόλη Ρωσίου Μάμαρη 3-0. Άτρος Αγλαντζάς πρώτος Καϊμακλείου 0-0. Ορφέ Λευκοσία Γεροσκύβου FC 1-1. Ακάμα Σεβέγια Θόη Πύργου 2-2. Θύελλα Αγίου Θεοδόρου ΑΕΚ Κουκλών 1-1. Κούρης Ερήμης Άπονα 1-6. ΑΕΚ Κοράκου Φρένανδρος FC 0-4. Και Αθλητική Ένωση Τρούλων Δία Στροβόλου 6-2. Θα πω εδώ ότι πριν τα τέλη της εκπομπής θα κάνουμε και πάλι αναφορά στην επιλεκτική κατηγορία με περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες, όπως και τους σκόρ των άλλων ομάδων, αλλά και την επόμενη αγωνιστική που πλέον θα αρχίζουν οι αγώνες στις 3:30 το απόγευμα. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με την τρίτη κατηγορία.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblò. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
1: CIC Automasters.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
1: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού
16: είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θύμα της ασφάλτου η 67χρονη Φωτεινή Πασχάλη, η οποία γύρω στις 6:45 χθες το απόγευμα, ενώ οδηγούσε το όχημα της στην οδό Σπουράδων στην Ανθούπολη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε περιτύχισμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 67χρονη δεν έφερε προστατευτική ζώνη και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος. Η τροχιά Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε νέους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενεργοποίηση στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως εξαντλήθηκαν τα χρήματα από το νέο σχέδιο και πως χρειάζονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ για να επωφεληθούν όλοι λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος. Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση από τις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το απόγευμα για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Η ένταση της βροχής σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας ανταποκρίθηκε σε 8 περιστατικά, 2 στη Λάρνακα και 6 στην Αμόχωστο, λόγω των βροχοπτώσεων και των καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα περιστατικά αφορούσαν μετακινήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων με επιβαίνοντες λόγω συσσόρευσης νερού σε οδόστρωμα, αντλήσεις ομβρίων υδάτων και πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας που συμμετείχε στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς διαπιστώθηκε πως παρέμειναν στη χώρα παρά την εντολή να αναχωρήσουν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν αστείευεται. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε πως θα εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που σύμφωνα με το Κίεβο αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως οι άμαχοι δεν θα αποτελέσουν στόχο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Συνέχιση είναι ροή της εκπομπή μας. Τρίτη κατηγορία. Είχαμε όλους τους αγώνες εχθές, τους 7 βασικά. Να βούμε εντάχει και πάλι τα αποτελέσματα. Θόηλα κατά την Αξιλοφάγου FC 3-0. FC Λιβαδιά, Αέρα Αγίου Γεωργίου Βρυσίλων Αχυρίτου 2-2. Εθνικός Άσσας ΑΕΚ Κελιών 0-0. Ασπής Πύλας Οθέλους Αθιένου 0-1. Και εδώ θα μείνουμε σε για λίγο. Ορμίδια, Εθνικό Λατσιών 1-3. Ομόνια Ψευδά, Αλκή 1948-04. Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κύλουρας, Ανόρθωση Μουτέκας 2-4. Περί το να πούμε ότι το 8ο παιχνίδι το παίρνει ο Αχυρώνας Ολύσιλος χωρίς αγώνα απέναντι από την ΑΕΣ. Ήταν το πρόγραμμα. Να πάμε να δούμε βαθμολογικά. Εντάξει, Εθνικό Λατσιών και Αχυρώνας Ονύσιλος με τους 3 βαθμούς με την ΑΕΣ Δεκακίου έχουν από 6 βαθμούς. Ακολουθούν Εθνικός Άσσας, ΑΕΚ Ελιών, FC Λιβάδια με 4 βαθμούς, Θόηλα Κατάμιας, Οθέλος Αθιένου, Ασπής Πύλας, Ξυλοφάγου FC, Ανόρθωση Μουτιέκας, Αλκή 1948 και Ποδοσφαιγός Όμιλος Ορμίδιας με 3 βαθμούς, 1 βαθμό η ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσίλων Αχυρίτου και χωρίς βαθμούς ο Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κυλούρας, Ομόνια Ψευδά και βεβαίως δεν λέμε πλέον την ΑΕΣ Δεκακίου. Πάμε στον Οθέλο, πάμε στην Αθιένου. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Οθέλου Αθιένου, τον Σάββατο Σάβα. Σάβα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ανάγκη, στη δάση και στους ακράτες.
0: Για συγχαρητήρια για το διπλό απέναντι από την Ασπίδα Πύλας. Έτσι, θα θέλαμε λίγο την εικόνα του αγώνα, γιατί δεν πρόκειται για εύκολα παιχνίδια στην τρίτη κατηγορία. Χριστόφορο Τσολάκη στο 32 το τέρμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ανάγκη, για τα συγχαρητήρια. Ήταν ένα δύσκολο αγώνα, μοιρασμένο παιχνίδι. Είχαμε από έναν ημίχρονο, μια έδρα πολύ δύσκολη, mm-hmm. μια ομάδα έμπειρη, με ενισχυμένη τη φετινή σεζόν. Πραγματικά τα παιχνίδια είναι μάχες και ίσως να κρίνονται στις λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον των δύο πρώτων αγωνιστικών. Εντάξει, έχουμε κάποια καθαρά σκορ αυτή την εβδομάδα. Το 0-4 της Αλκής απέναντι από την Ομόνια Ψευδά. Το 3-0 του Θόηλα Κατάμιας. Εντάξει, έτσι ήθελα και ένα σχόλιο για τον πρώτο αγώνα που χάσατε από το Εθνικό Άσσας. 1-2. Ο Εθνικός Άσσας που δεν κατάφερε νικηφόρο εντός να κερδίσει τα Εκελιών. Είναι αυτό που λέμε. Ότι πραγματικά είναι δύσκολο και απρόβλεπτο το πρωτάθλημα Σάββα, έτσι.
1: Πραγματικά φέτος η κατηγορία φαίνεται να είναι και ποιοτικά πιο πάνω, αλλά και ανταγωνιστικά πιο πάνω. Φαίνεται ότι οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Κάποιες ομάδες έκαναν και μεγάλα μπάτζετ με στόχους ψηλούς. Δεν υπάρχει αγώνας εύκολος. Είναι μια χρονιά η οποία θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες, στα ρόστερ των ομάδων, στο βάθος, γιατί όπως βλέπουμε και με τους νέους κανονισμούς αλλά και με τον τρόπο διεξαγωγής οι ομάδες θα έχουν πολλές απώλειες. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πολύ αμφίροπο.
0: Μάλιστα. Επηρέασαν καθόλου οι νέοι κανονισμοί, Σάββα, πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πεςτε μου ξανά, κύριε Ανάγκη.
0: Για τους νέους κανονισμούς που μας έχετε κάνει αναφορά, επηρεάζουν καθόλου ότι είναι...
1: Κοιτάξτε, και εμείς τώρα που μαθαίνουμε, μπαίνουμε σε αυτούς τους νέους κανονισμούς, χθες η διαιτησία μας άφησε δύο φορές ποδοσφαιριστές εκτός για ένα λεπτό. Αντιλαμβάνεστε, το ένα λεπτό είναι σημαντικός χρόνος να παίξεις με 10 ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικά στηρίγματα, έτσι είναι και στην πρώτη κατηγορία. Σε μια αγωνιστική μπορεί να το δεις αυτό, σε μια άλλη αγωνιστική μπορεί να μην τηρείται. Όμως εχθές ο διευθύντης τηρήσε κατά γράμμα τους κανόνες. Δύο φορές τη δική μας ομάδα την τιμώρησε με αυτόν, μια φορά τον αντίπαλο, έδωσε κόρνερ μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει χρόνος ξεκούρασης.
0: Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε, ναι.
1: Η άμεση έναρξη του, του παιχνιδιού προσπαθεί να την επιβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο και εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε ακόμη.
0: Άλιστα. Τώρα, γενικότερα, Σάβα, εντάξει, από το Βενεθικό Άσσας είσαι πλέον στον Θελαθιάνο, εσύ πείτε μας τα δεδομένα που βρήκατε εκεί.
1: Κοιτάξτε, μια ομάδα καινούργια που χρειάζεται χρόνο, σίγουρα αρκετό χρόνο. Βρήκα ανθρώπους οι οποίοι νυχτημερών τρέχουν για τις παλιές οφειλές και τα διάφορα οποία δίσκα στην αρχή της χρονιάς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος ο προγραμματισμός, δεν το κρύβουμε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Εργαστήκαμε ομαδικά, τόσο το Συμβούλιο όσο και η ομάδα προγραμματισμού, αλλά και το προπονητικό team, να στηθεί μια ομάδα η οποία να μπορεί να ανταγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι. Θέλει χρόνο να χτιστούν όλα αυτά, να μπουν οι κερές βάσεις για να μπορέσει να προχωρήσει μια ομάδα ιστορική, η οποία πριν μερικά χρόνια ήταν στην πρώτη κατηγορία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, κύριε Γιαννάκη, το γνωρίζετε και εσείς. Όταν μια ομάδα μπει σε κάποιους άλλους διαδρόμους, πρέπει θέλει πολύ χρόνο να επανέλθει και να στηθεί κάτι καλό.
0: Και χρόνο και υπομονή και δύναμη που λέμε. Γι' αυτό ευχόμαστε αυτό το τελευταίο σε όλους όσους ασχολούνται, Σάβα. Και πάλι συγχαρητήρια. Εντάξει, επόμενη αγωνιστική θα σας βρει με το Θόηλα Κατάμιας, που έκανε μια σπουδαία νίκη χθες απέναντι από τη Ξυλοφάγου. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι πραγματικά ντέρπι, θα λέγα εγώ, και απρόβλεπτα.
1: Βλέπουμε και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτήν την εβδομάδα οι ομάδες που πήραν το απόλυτο είναι ομάδες οι οποίες έπαιξαν και με την
0: ΑΕΣ, ναι.
1: Με την ΑΕΣ, όπου δεν θα κατεβεί στο προάθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και απρόβλεπτα. Δεν μπορείς να μπεις για έδρα, δεν μπορείς να μπεις για απουσίες, δεν μπορείς να μπεις για οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Είναι και τα πρώτα παιχνίδια, κύριε Γιαννάκη, που ξέρετε ότι ακόμα οι ομάδες
0: χρειάζονται πατήματα που λέμε. Ναι,
1: έρχονται από την προετοιμασία, δείχνουν κάτι το οποίο μπορείς να το να την τοποθετήσεις μέχρι που μπορεί να φτάσει μια ομάδα. Όμως δεν είναι απόλυτα σίγουρο. Δυστυχώς ένας τραυματισμός, μια απουσία μακροχρόνια, 2-3 ποδοσφαιριστών, είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτές τις ομάδες και παίζει το ρόλο της.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα βασικά που έχουμε για το πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας στη φετινή χρονιά. Βεβαίως κρίμα που απουσιάζει μια ομάδα, όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Εύχομαι κάθε καλό, Σάβα, και για τη συνέχεια, και ευχόμαστε αυτό το πρωτάθλημα να είναι τόσο ανταγωνιστικό που να προσελκύει και περισσότερο κόσμο, έτσι.
1: Κύριε Γιαννάκη, έχω προσέξει τα δύο παιχνίδια που έχουμε κάνει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και κάποιες ομάδες δεύτερης, ίσως και πρώτης κατηγορίας θα δίλευαν τον κόσμο που παρακολουθούσε τα παιχνίδια. Είναι εντυπωσιακό το πόσο κόσμος έρχεται από το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε τη συνέχεια, μέχρι στιγμής ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στις κερκίδες και παρακολούθησε τα παιχνίδια.
0: Ωραία. Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και στην εξέλιξη, έτσι.
1: Καλή συνέχεια, κύριε
0: Γιαννάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, από το 0-1 το θέλω, πάμε σε ένα ακόμα μεγάλο διπλό. Ανόρθωση Μουτιάκας 2-4 τον κέντρο Αγίας Μαρίνας. Μαζί μας έχουμε τον αρχιτέκτονα της Ανόρθωσης, τον γνωστό μας Στέλιο Τράττος. Στέλιο, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννάκη.
0: Τεράστια σημασία, έρχεστε κι εσείς από την πρεμιέρα με Ίτσα. Και βεβαίως αντιδράσατε με τον καλύτερο, θα έλεγε κανείς, τρόπο. σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Να πούμε και έτσι και τη σειρά των τερμάτων για χάρη των ακροατών μας. Εντάξει, μέχρι το 2014 προηγηθήκατε με 0-2 με τον Ανδρέα του Χατζηκοσταντή από το πέναλτι στο δεύτερο και τον Χρήστο Μπαρούτη στο 14ο 0-2. Ο Άγγελος Γαβρίλης στο φινάλε του ημιχρόνου έκανε το 1-2 για τον Κέντρο. Ευρυπίδης Σαΐλης στο 67 το 1-3. Θαλής Παπακυριακού με πέναλτι στο 75-2-3. Ευρυπίδης Γρηγορίου 90-3 στο 2-4 και αξίζει το να κάνουμε αναφορά ότι από το 63 αγωνιζόσαστε και με ένα ποδοσφαιριστή λιγότερο, τον Κωνσταντίνο τον Κυριάκο, έτσι.
2: Σίγουρα, Γιάννη, νομίζω ότι σε μια δύσκολη έδρα όπως ήταν ο Κέντρος να πάρεις ένα διπλό και με 10 ποδοσφαιριστές όπως ανάφερες, νομίζω ότι ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που κατάφεραν να πάρουν σε αυτόν τον τρίποντο, γιατί ήθελαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι με την πρεμιέρα αδικηθήκαμε με το αποτέλεσμα όπως ήρθε και ήταν μονόδρομος για μας η νίκη. Νομίζω ότι ξέραμε τι θέλαμε στο κήπεδο. Okay, παίξαμε με 10 ποδοσφαιριστές, διαχειριστήκαμε σωστά, παίξαμε σωστά, κάναμε σωστές αλλαγές, βοήθησαν οι αλλαγές. Όλα τα παιδιά, όσα αγωνιστήκαν και όσοι δεν αγωνιστήκαν από έξω, όθησαν τα άλλα τα παιδιά. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάναμε μόνο ένα τρίποντο, τίποτε παραπάνω. Μια μάχη κερδίσαμε, ο πόλεμος ακόμα είναι μακρύς.
0: Είναι όντως μακρύς, ακόμα είναι τα ξημερώματα που λέμε για την πορεία των ποδοσφαιρικών μαραθώνιων. Απλά έτσι, εκτιμώντας και λίγο τον αγώνα, θα έλεγε κάποιος ότι μετά το 63 ίσως ο Κέντρος να αντιτρούσε, γιατί αντέδρασε σε κάποιο στάδιο. Πολύ καλές οι αποκρούσεις του τερματοφύλακα σας, πράγματι Στέλιο, που κράτησε το παιχνίδι και έξυπνα, όπως είπες και εσύ, σε αντεπιθέσεις χτυπήσατε κέρια.
2: Σίγουρα, αυτό που λέμε, είχαμε έναν τερματοφύλακα χτες εξαιρετική κατάσταση. Νομίζω μας αποσύρθηκε δύο πάρα πολύ καλές αποκρούσεις που μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Νομίζω χρειάζονται και αυτοί οι τερματοφύλακες να είναι εκεί που χρειάζονται να βοηθούν την ομάδα για αυτό που είναι εκεί. Νομίζω ότι σίγουρα διαχειριστήκαμε το παιχνίδι, είχαμε στιγμές που προσπαθούσαμε να κρατήσουμε μακριά το κορφό μας, γιατί παίζαμε με 10 ποδοσφαιριστές μακριά από την αιστεία μας. Νομίζω ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά.
0: Έγινε πάρα πολύ καλή διαχείριση, Στέλιο, αυτό να το λέμε. Γιατί μια ομάδα που κερδίζει από το 63, όχι μόνο δεν ισοφαρίστηκε, αλλά κράτησε τα δύο τέρματα που ξεκίνησε με αυτή τη διαφορά, είναι μεγάλη σημασία.
2: Και όχι μόνο, κύριε Γιαννάκη, με 10 ποδοσφαιριστές σημειώσαμε και ακόμα και δύο τέρματα.
0: Αυτό λέω. Ναι.
2: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούσαμε να μην, όπως είπα και προηγουμένως, να βγάλουμε μακριά τους ποδοσφαιριστές του Κέντρου. Εντάξει, μια πάρα πολύ καλή ομάδα του Κέντρου.
0: Εντάξει, είχε την ατυχία να χάσει το Φόρτης όμως, έτσι να το πούμε αυτό.
2: Αυτό είναι να το αναφέρω, γιατί και το παιδί το είδαμε μετά έξω, το μιλήσαμε, το βοηθήσαμε να μπει στο αυτοκίνητο, να πάει στο γιατρό. Εύχομαι και στο το άλλο το παιδί να...
0: Και εμείς ευχόμαστε, είναι δύο τα παιδιά που έφυγαν τραυματίες.
2: Γι' αυτό που λέω, αυτό το άλλο το παιδί που χτύπησε, δεν ξέρω ποιος είναι το όνομά του. Νομίζω θέλω να ευχαριστήσω και τον Κέντρο για την φιλοξενία του. Νομίζω μας υποδέχτηκαν όλοι εκεί. Θέλω να ευχαριστήσουμε. Πιστεύω, εύχομαι και καλή συνέχεια στον Κέντρο, που νομίζω ότι ο Κέντρος δεν είναι ομάδα να μην έχει βαθμούς. Νομίζω θα πάρει στην πορεία και τους βαθμούς.
0: Εντάξει, είναι και αυτή μια νέα ομάδα, να το λέμε αυτό. Στέλιο, το γνωρίζεις πολύ καλά. Μια νέα ομάδα που θέλει και τα πατήματα της και την υπομονή της.
2: Σίγουρα, αν ξέρεις ότι φύγανε 5-6 παίχτες που ήταν χρόνια εκεί, νομίζω ότι μια νέα καινούργια ομάδα, νομίζω ότι θέλει ο χρόνο της, όπως και εμείς είμαστε καινούργια ομάδα, κύριε Γιαννάκη, με πάρα πολύ.
0: Είσαστε, όμως φαινόταν χθες ότι είσαστε και ομάδα, έτσι. Αυτό να το πούμε, ήταν διαπίστωση. Ότι είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα η ανόρθωση.
2: Σίγουρα, κύριε Νάγια, με τον ερχομό μου εδώ 20 μέρες, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θέλουμε να χτίσουμε, να γίνουμε ομάδα, να ανεβάσουμε σίγουρα έναν ποδοσφαιριστό, γιατί κακά τα ψέματα, η διοίκηση, ο πρόεδρος και όλα τα παιδιά εκεί κάνανε πάρα πολύ καλές μεταγραφές, φέρανε πάρα πολλοί έμπειρους ποδοσφαιριστές, φέρανε νεαρούς, έχει ποιότητα, εμπειρία. Και νομίζω ότι με αυτά τα παιδιά που είμαστε τώρα εμείς, νομίζω ότι τους βγάζουμε το 100%, μιλούμε καθημερινά με τα παιδιά και με τα παιδιά που παίζουν και αυτά τα παιδιά που δεν παίζουν, γιατί αυτά που δεν παίζουν θέλουν στην παραπάνω βοήθεια για να ανεβούν, και πιστεύω ότι η συνέχεια, όπως είπα και προηγουμένως, ότι θα, η ομάδα της ανόρθωσης νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας που έχουμε θέσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά θα θέλω αυτό, αυτή την ομάδα να την βγάλω δεύτερη κατηγορία, γιατί νομίζω ότι αξίζει και οι άνθρωποι είναι παθιασμένοι εκεί και πιστεύω να τα καταφέρουμε βήμα-βήμα, πρώτα στην οκτάδα και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Ωραία. Εύχομαι κάθε καλό, Στέλιο. Να σε καλά, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ, κύριε Γιαννάκη μου.
0: Λοιπόν, αυτά και από το Στέλιο Τράτσο για την ανόρθωση μου τέκας. 2-4 την ομάδα του κέντρου. Πάρα πολύ δύσκολη έδρα, όμως αυτά έχει το γνώσιο. Προηγήθηκαν 2-0 πάρα πολύ νωρίς. Ήταν πλέον δύσκολα τα πράγματα, παρά το ότι μείωσε ο κέντρος, σε καταλαμβάνω, με τον Άγγελο τον Γαβρίλη στο 45, έγινε το 1-3 στο 67, αφού προηγήθηκε και ο λασικό κίνη του Κωνσταντίνου του Κυριάκου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα μείνουμε στην κατηγορία. Έχουμε ακόμα να μιλήσουμε και με τον coach του Θόηλ Ακαδέμιας, τον Νόντα το Ξυνάγη, για το καθαρό 3-0 απέναντι από τη Ξυλοφάγου FC, τον πρόεδρο του Εθνικού Λατσιών, τον Μάριο τον Αντωνίου, για το διπλό 1-3 απέναντι από τη Ορμίδια, και βεβαίως το 0-4 τους Αθάνατης. Θα έχουμε μαζί μας στο φινάλε τον Μάριο τον Παρασκευά, ενώ θα κάνουμε και μια αναφορά για τη δεύτερη κατηγορία, που όπου να είναι έρχεται και αυτή σε δράση.
3: Super Sport 104.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μα τι σφυρίζει!
7: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσει με αισθητήρα θα βάλω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
9: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
10: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
9: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγκιοπλαστικής.
11: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
12: Παιδιά, πάτε τους γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
9: Η Γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
13: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
15: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
16: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
15: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
16: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
19: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
18: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
19: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
20: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνής σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
21: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
22: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
23: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
24: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
25: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
26: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
27: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
28: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
29: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
7: Αργιό, πόσο κάνει ένα γένα?
8: Αναλόγως ποιος μετράει.
10: Να.

0: θέλετε.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Μένουμε βεβαίως στην τρίτη κατηγορία, όπως έχω αναφέρει. Πάμε να δούμε και πώς το Θόιλ Ακαδέμιας έκανε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. 3-0 την νεοφώτιστη ομάδα, αλλά αρκετά καλή ομάδα Ξυλοφάγου FC, η οποία στην πρεμιέρα Ξυλοφάγου κέρδισε την Αθάνατη με 2-3. Ενώ να πούμε ότι το Θόιλ Ακαδέμιας έχασε από την Ασπίδα Μπύλας 3-2. Λοιπόν, χθες 3-0 τη Ξυλοφάγου FC, και είναι η ομάδα η οποία είναι με πάρα πολλές άλλες πλέον στους τρεις βαθμούς. Μαζί μας λοιπόν έχουμε τον coach του Θόιλ, τον Νόντα τον Χριστινάκη. Νόντα, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας του 26-27. Είμαστε ήδη ολοκληρωμένοι δεύτερη αγωνιστική. 3-0 χθες στη Ξυλοφάγου FC με ένα παιδί, τον Μαρίνο Δημητρίου, να κάνει hat-trick το 23-31-57 και να τίθεται και μάλιστα και πρώτος στον πίνακα το σκόρ. Έτσι, ένα σχόλιο για τον Μαρίνο τον Δημητρίου.
2: Ο Μαρίνος είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την ομάδα μας. Συνέχισε από εκεί που έμεινε κοντά μας, για να ξέρετε. Ήταν αυτό και πριν 2 χρόνια. Και τελευταία αγωνιστική που είχα παίξει μαζί μας, είχε σκοράρει πάλι 3 γκολ. Φαίνεται ότι έχει αυτή τη...
1: Αυτό το χάρισμα που λέμε, έτσι.
2: Το χάρισμα του Κολίνου, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει εργάσει, θα πρέπει να τονίσω, και σαν χαρακτηριστής παίκτης, παρόλο που είναι μικρός. Και ευελπιστούμε να μας βοηθήσει, όπως και τα άλλα παιδιά που είναι στην επίθεση, σημαντικά στη φετινή μας πορεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να ολοκληρώσουμε, να μας πείτε και για τους 2 αγώνες που έχει δώσει το Θόιλ. Καταρχήν, το πρώτο που χάσατε εκτός από την ομάδα του Σασπίδας Απίλας 3-2, και βεβαίως το χθεσινό που ένα καθαρό σκορ 3-0, αν ανταποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα, Ανώντα.
2: Κοιτάξτε, δείτε, θεωρώ ότι με την Μπύλα θα μας άξιζε η ισοπαλία. Είχαμε και τις εκκλησίες, υπήρξαν και κάποιες συγκυρίες οι οποίες βοήθησαν την Μπύλα στο παιχνίδι στις ομάδες. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Χρειάζεται κάποιες φορές τύχη ή ατυχία για να γίνει αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο δίκαιη μια ισοπαλία. Εχθές ήμασταν σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο αντίπαλος είχε αρκετά καλή εικόνα, αλλά εμείς είχαμε πολύ περισσότερη ουσία, είχαμε περισσότερες επικίνδυνες τελικές φάσεις. Είχαμε και την τύχη να είναι ο Μαρίνος σε καλή μέρα, γιατί ειδικά το πρώτο γκολ είναι ένα γκολ πάρα πολύ ποιοτικό σε πίτερο σεντερφόρ που πήρε την μπάλα από μακριά και τέρμασε μια αντιπίνη και πήγε και πλάσε πάρα πολύ καλά. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα παιχνίδι γύρει πέσου, μετά είναι δύσκολο για τον αντίπαλο. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Μάρας της Συνοφάγου. Έχουν καλή κυκλοφορία, πολύ ποιοτικούς παίχτες, ταχύτητα, δύναμη. Εχθές όμως ήμασταν εμείς και πολύ συγκεντρωμένοι, δεν κάναμε λάθη όπως κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και ήμασταν και αποτελεσματικοί. Νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε, παρόλο που η εικόνα του παιχνιδιού ήταν ισοζυγισμένη, αλλά τα στατιστικά του παιχνιδιού σε τελικές προσπάθειες προς το τέρμα, νομίζω ήταν φανερό ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες να σκοράρουμε με τις τελικές που έγιναν στο παιχνίδι.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η γενικότερη εικόνα και αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αντιλαμβάνομαι, ενώντα και μελετώντας και αξιολογώντας και τη φετινή κατηγορία. Θα λέει κάποιος ότι γιατί δεν είναι τυχαίο που σε 2 αγώνες

0: 6 βαθμού μετράνε μόλις 2 ομάδες που έκαναν έναν νικηφόρο, είχαν το θέμα της ΑΕΣ, έτσι. Οι υπόλοιπες ομάδες από το ξεκίνημα έχουν χαμένους βαθμούς.
1: Κοιτάξτε, από πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τα φιλικά, έχουμε διαπιστώσει ότι οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά μια στην άλλη, πάρα πολύ καλό αυτό, και είναι και πολύ καλές ομάδες, σχεδόν όλες. Και γι' αυτό το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κανένα παιχνίδι θα είναι δεδομένο ότι είναι υπέρ της μιας ομάδας ή της άλλης, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλετε μια γενική άποψη για το πρωτάθλημα μας, που συνήθως σας αρέσουν οι άποψεις αυτού του είδους, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αλλαγή των κανονισμών διαιτησίας και του παιχνιδιού που έχουμε αυτή τη στιγμή θα τη βρούμε στην τρίτη κατηγορία. Αυτά με τους νέους κανονισμούς για τις καθυστερήσεις, για τα ράβ, για τα κόρνερ, για τους τερματοφύλακες, για το οποίο πέφτει κάτω, θα αλλάξουν την τρίτη κατηγορία κατά πολύ, και μαζί με το ότι υπάρχουν διαιτητικοί παίκτες, παιδικές ομάδες, θα τη βελτιώσουν πάρα πολύ την κατηγορία. Η κατηγορία θα αλλάξει, γιατί είχε μια νοοτροπία τα προηγούμενα χρόνια, ότι βάλαμε ένα γκολ, να αρχίσουμε να πέφτουμε κάτω, να αρχίσουμε να κάνουμε καθυστερήσεις. Αυτά τώρα έχουν αλλάξει με τους κανονισμούς, και επίσης δεν είναι μόνο ότι έχουν αλλάξει και δεν γίνεται, έχουν διευκολύνει τρομακτικά και τους διαιτητές να είναι συγκεντρωμένοι μόνο στο να ελέγξουν το παιχνίδι αν είναι φάουλ, να παίρνουν αποφάσεις σε σχέση με το παιχνίδι, και έχουν λιγότερη ανάγκη να εφαρμόσουν πειθαρχικό έλεγχο, λιγότερη μουρμούρα τις ομάδες έπεσε κάτω, κάνει θέατρο, και θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους διαιτητές να έχουν καλύτερη απόδοση όσο λιγότερες ευθύνες έχουν σε ένα παιχνίδι, και πρέπει να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις, θα το κάνουν πιο εύκολα, δεν θα είναι κουρασμένοι και αυτοί ψυχολογικά από την πίεση που ξασκούνταν τα προηγούμενα χρόνια, όχι καθυστερούμε, όχι πέσαμε, όχι ψέματα, όχι θέατα, και άρα τους έργο να εκτελεστεί 15-20 δευτερόλεπτα εικόνα, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να ψηθεί η ποιότητα της κατηγορίας, να αλλάξει ουσιαστικά, να πλησιάσει πάρα πολύ τη δεύτερη κατηγορία, και νομίζω ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε πολύ θετικά στην τρίτη κατηγορία.
0: Είναι αυτό το θέμα των νέων κανονισμών, να τα απολογούμε που σας διακόψω. Πιστεύετε ότι οι διαιτητές μας είναι επιμορφωμένοι τόσο καλά που να το τους εφαρμόζουν όμοια όμορφα?
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Παρουσιάστηκε μια μικρή και στα δικά μας τα παιχνίδια αφιταλάντευση των διαιτητών όσον αφορά τις φάσεις για να τις εφαρμόσουν ομοιόμορφα, αλλά δεν μπορεί να γίνουν αυτή μια μέρα στην άλλη και αυτή τέλει στην εφαρμογή των κανονισμών αυτών. Mm. Όμως οι γενικές γραμμές είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερο αυτό που γίνεται σε σύγκριση με αυτό που γινόταν πέρσι. Τώρα, ακριβώς αυτό που είπατε είναι το απολύτως σωστό, ότι αν οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν και την ομοιομορφία, δηλαδή το όπως φέρουμε στην μια ομάδα φέρουμε και στην άλλη. Αν μιλάμε νεύρα στην μια ομάδα, μιλάμε και στην άλλη. Αν πιέζουν τους παίκτες να παίξουν γρήγορα στην μια ομάδα, το κάνουν και στην άλλη, σε σχέση όχι με κάτι προκατελημένο, σε σχέση με την έδρα, με το γενικά την ψυχολογία του παιχνιδιού, τότε θα είναι άριστο. Δεν μπορούμε από την μια μέρα στην άλλη να ζητήσουμε για τους διαιτητές να είναι τέλειοι. Εξάλλου δεν έχουν και αυτοί οι φιλικά επίσημα, από πολλά επίσημα παιχνίδια με αυτούς τους κανονισμούς για να έχουν εξοικειωθεί. Σίγουρα θα υπάρχουν μικροπροβλήματα στην ομοιομορφία που υπήρχαν πάντοτε εντωμεταξύ.
0: Πάντα υπήρχαν, αλλά, και ναι, αυτό είναι γεγονός, ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα παιχνίδια οι διαιτητές θα είναι πολύ καλύτεροι, γιατί από μόνοι τους οι κανονισμοί τώρα έχουν λύσει τα μισά προβλήματα διοίκησης του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι των αποφάσεων των κρίσιμων, αν είναι φάουλ, αν είναι πέναλτι, αν είναι κόρνερ, ξέρω εγώ. Αλλά το δυσκολότερο πράγμα για ένα διαιτητή, και ειδικά τους νέους διαιτητές που είχαμε, διότι η κατηγορία έπρεπε να έχει νέους διαιτητές που θα πάρουμε στα πάνω, το πιο δύσκολο ήταν η διοίκηση των παιχνιδιών σε σχέση με τη συμπεριφορά των παιχτών, των παραγόντων, των προπονητών. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί και έχει βελτιωθεί το παιχνίδι και ο καθαρός του χρόνος πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ένα δεδομένο, παρόλο που εντάξει είναι, μπορεί να ακουστεί λίγο έτσι, ότι το περφανευόμαστε, αλλά δεν ισχύει. Θα το πούμε ποσοστά καλύτερα. Εμείς χρησιμοποιούμε εδώ και δύο χρόνια τρία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Αβραμή, τον καθηγητή, GPS μηχανήματα που καταγράφουν τις αποστάσεις που τρέχουν τα παιδιά σε αγώνες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε όλους μας τους παίχτες μία αύξηση περίπου 15% με 20% ανάλογα τον παίχτη και τη θέση, λόγω του ότι το παιχνίδι δεν έχει καθυστερήσει σχεδόν καθόλου. Εντάξει, και βλέπουμε τα παιδιά προς το τέλος, ας πούμε, τα τελευταία 10-15 λεπτά, να είναι και οι δύο μας πολύ κουρασμένες, αλλά θα φτάσουν και στο 90% τα παιχνίδια, γιατί είμαστε αρχή ακόμα. Όμως έχουμε πραγματικά δεδομένα ότι το παιχνίδι έχει γίνει πιο γρήγορο, με λιγότερες καθυστερήσεις και έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον αφορά το τρέξιμο των παιχτών.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ενώ έτσι ήθελα δύο αγωνιστικές, βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό το δείγμα. Μας έδωσε κάποια στίγματα του τι θα ακολουθήσει.
1: Είναι ολοφάνερο, αφού το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι θα ξεχωρίσουν ομάδες τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω. Η οχτάρα θα είναι, το ποιος θα μπει στην οχτάρα, θα κρυθεί και πάλι τις τελευταίες για τις αγωνιστικές. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει γιατί νομίζω ότι είναι αρκετές ομάδες που είναι κοντά η μία στην άλλη. Υπάρχουν φυσικά τα φαβορί, υπάρχουν ομάδες με ψηλά μπάτζετ, με πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι ομάδες που είναι πάρα πολύ άσχημες ή χωρίς καλούς παίκτες, γιατί υπήρξαν παίκτες που κατέβηκαν πάλι από πιο ψηλά στην τρίτη κατηγορία. Και τα ρόστερ των ομάδων, οι εντεκάδες αν θέλετε, είναι όλες πάρα πολύ ποιοτικές. Το βάθος είναι διαφορετικό στις ομάδες και η τύχη αν έχεις ξέρω 2-3 σοβαρείς τραυματισμούς αλλάζουν οι ισορροπίες σε μια ομάδα. Αλλά εάν πάρουμε τις εντεκάδες των ομάδων που τις έχω μελετήσει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν ομάδες που δεν είναι της κατηγορίας, ας το πούμε έτσι. Δεν θα μπορέσουν να πάρουν πόντους ή δεν θα χτυπήσουν, δεν θα μείνουν με 0 πόντους ή με 3 με 5 πόντους όλη τη χρονιά. Αντιθέτως, όλες οι ομάδες θα κερδίσουν και θα χάσουν παιχνίδια στη λεπτομέρεια. Κάτι που θα κάνει το πρωτάθλημα, νομίζω, από τα πιο καλά των τελευταίων ετών.
0: Ωραία. Νότε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενημερωτικός και πάντα ωφέλιμο στην εκπομπή. Εύχομαι καλή δουλειά και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάκη, για το δικό σου χαρτί που στηρίζεις τόσο πολύ την εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ, Νότε. Να είστε καλά.
1: Είμαστε πάντα διαθέσιμοι και είναι υποχρέωσή μας να, όποτε μας ζητήσεις την παρουσία μας, να είμαστε εκεί.
0: Ευχαριστώ, Νότε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε. Χαιρετώ.
0: Λοιπόν, Νόντο Χριστινάκης, χρόνια στα γήπεδα, έχει άποψη, έχει εισηγήσεις ή αναβαθμίσεις. Μας έχει πει για τους νέους κανονισμούς πόσο ωφέλιμοι είναι για το ποδόσφαιρο. Βέβαιως αυτό που λέμε ότι φτάνει και οι διαιτητές να εφαρμόζουν με ομοιογένεια, αν θέλετε, όλοι να εκπαιδευτούν για το καλό του ποδοσφαίρου. Πάμε σε λίγο στον πρόεδρο του Εθνικού Λατσιών.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Προσφέγγω ο Μεσορμίδια σε Νικόλα Τσόν 1-3. Διπλό, εντάξει, είχαμε διπλά. 1-2-3-4 διπλά είχαμε σε 7 αγώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα νικηφόρο και δύο ισόπαλα. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Εθνικού Λατσιών, τον Μάριο τον Αντωνίου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για να ακούσετε εσένα και στους ακρότες.
0: Καλό ξεκίνημα, γιατί το πρώτο ήταν χωρίς σφαίρες απέναντι από την ΑΕΣ Κακίου. Χθες όμως στο διπλό, ένα πολύ σπουδαίο διπλό απέναντι από μια ομολογουμένως καλή ομάδα όπως είναι ο Προσφυγικός Όμιλος Ορμίδιας. Η άποψη δικιά μου.
1: Ναι. Ευχαριστούμε, Γιαννάκη. Είμαστε η μόνη ομάδα χθες που είχαμε το άγχος της πρεμιέρας.
0: Ακριβώς. Το άγχος της πρεμιέρας. Είναι μετά την ΑΕΣ Κακίου, Προσφυγικός Όμιλος Ορμίδιας. Να πούμε ότι και ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδιας ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το πρεμιέρα του με 1-2 απέναντι από την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου.
1: Ναι. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, δεν ήταν εύκολος αγώνας. Είχαμε να διαχειριστούμε κι εμείς, όπως έχω πει, το άγχος της πρεμιέρας. Προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα. Ταξιδείξαμε ότι από το καλημέρα ότι η ομάδα είναι εκεί και θα κυνηγήσει όλους τους αγώνες μέχρι το τέλος.
0: Μα πρόεδρε, μέχρι το ημίχρονο 0-3, ξενοφόρον του βάζω 13 λεπτό, Κώστας Κολομπής στο 25, Μοχάμεντ Κονέ στο 45, 0-3. Υπήρχε άγχος πλέον. Ο Νίκος Πιτσιλής απλά μείωσε στο 77 με πέναλτι. Έτσι, πείτε με λίγο τον αγώνα, την εικόνα.
1: Εντάξει, η ομάδα στην ουσία εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που βρήκε στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που και η Ορμίδια είχε κάποιες ευκαιρίες. Καταφέραμε να πετύχουμε, να σκοράρουμε γρήγορα, να αποβάλουμε το άγχος. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι η Ορμίδια πίεσε, κατάφερε να μειώσει με ένα πέναρτι το αποτέλεσμα, όλα καλά. Κρατάμε έτσι προσγειωμένα, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Δεν έχει γίνει τίποτα, ήταν ένας αγώνας, ευτυχήσαμε να τον κερδίσουμε. Από εδώ και μπρος θα προετοιμαστούμε για τον επόμενο αγώνα, πολύ δύσκολο αγώνα που έχουμε με το Λιβάδια στην έδρα μας.
0: Πριν να πάμε στα Λιβάδια, πρόεδρε, ένας φίλος εδώ μας λέει ότι έγιναν πολύ καλές προσθήκες τελευταίες ημέρες στον Εθνικό Λάτσο, λέει, έτσι.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι αργήσαμε πολύ στον προγραμματισμό. Είμαστε με υπομονή στην ουσία που δουλέψαμε φέτος και όντως προς το τέλος καταφέραμε να ενισχύσουμε την ομάδα με πολύ ποιοτικές προσθήκες. Δηλαδή, ξέρεις, έβλεπες και τον πάγκο της ομάδας που είχε πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στον πάγκο.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως έχεις πει, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι ακόμα και η φιλοξενία που θα έχετε το ερχόμενο Σαββατό, FC Λιβάδια, μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε με πάρα πολύ προσοχή, αν θέλετε, δεν μιλάω για προϋπολογισμούς, αλλά είναι μια ομάδα που έχουμε στη συνέντευξη που είχαμε μαζί τους ότι έχουν στόχο την άνοδο.
1: Ναι. Να μου επιτρέψεις έτσι η παράληψη μου πριν να πάμε στα Λιβάδια, να ευχηθώ ένα παιδί χθες από την Ορμίδια να αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο, ο Ελευθερίου Ραφαήλ, απλά να το ευχηθούμε καλή ανάρρωση, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να επανέλθει όσο πιο γρήγορα στα γήπεδα.
0: Και εμείς ευχόμαστε για όλους τους αποδοσφαιριστές, γιατί είναι γεγονός ότι βλέπουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες γίνονται λόγω τραυματιών. Και εμείς ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους αθλητές μας.
1: Όλους τους αθλητές υγεία, ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, πάμε για τα Λιβάδια. Ναι, τα Λιβάδια ξεκίνησε με τους ίδιους στόχους μαζί μας, με άνοδον. Όντως είναι η τρίτη χρονιά που είναι στην τρίτη κατηγορία και προσπαθούν. Θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι εκεί. Παίζουμε στην έδρα μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, να πούμε και βασικά ήταν το 2-2 με την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου. Φαίνεται όλες οι ομάδες είναι υπολογίσιμες. Η ΑΕΝ που είναι εκεί προηγήθηκε τα Λιβάδια με τον Ανδρέα, τον Ηλία στο 6 λεπτό. Ο Αμπτουλάγιε Τουρέ στο 43 το 1-1 για την ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου. Ο ίδιος παίχτης στο 54 έκανε την ανατροπή 1-2. για να εσωφαρίσει το 86 FC Λιβάδια με τον Αντρέα Τωελή και πάλι. Δύο προσθέσεις από δύο τέρματα χθες. Άρα όλα τα παιχνίδια είναι εκεί, Πρόεδρε.
1: Δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες, δεν υπάρχουν παιχνίδια εύκολα. Όλα τα παιχνίδια θα κερδίσουν στα 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Όλοι οι αγώνες. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι κρατάμε μικρό καλάθι, τίποτα δεν έχουμε πετύχει, είναι μια νίκη, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όμως γενικότερα, Πρόεδρε, είσαστε ο άνθρωπος που θα θέλατε, όχι μόνο εσείς αλλά και οι συνεργάτες σας αλλά και η ομάδα γενικότερα, να επανέλθετε στην δεύτερη κατηγορία, έτσι.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν το κρύψαμε από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Ότι θέλουμε να επανέλθουμε στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά σίγουρα αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε χωρίς σκληρή δουλειά, χωρίς να έχουμε υπομονή και ξέρουμε τι δυσκολίες θα υπάρξουν μέχρι το τέλος του προαθλήματος.
0: Και με ένα νέο προπονητή στην ουσία που έχετε εκεί, ο οποίος θα θέλει ένα σχόλιο για τον νέο σας προπονητή.
1: Ο Μιχάλης και όλο το επιτελείο είναι νέοι άνθρωποι. Ο Μιχάλης είναι η πρώτη του ομάδα που παίρνει σαν πρώτος προπονητής.
0: Ναι, ήταν βοηθός του Μάκητος Σεργίδη από τη θυμάμαι.
1: Ήταν δύο χρόνια βοηθός του Μάκητος Σεργίδη, ναι, ήταν βοηθός. Είναι φιλόδοξος, εμείς όποιος και να είναι ο προπονητής θα είμαστε δίπλα του, θα το στηρίξουμε στο έργο του. Φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά. Ακόμα είναι γρήγορα, όλοι μας θα κριθούμε στο τέλος.
0: Ωραία. Μιχάλης Κυριάκου, γιατί κάποιος μου λέει φουλ όνομα. Μιχάλης Κυριάκου είναι, έτσι.
1: Μιχάλης Κυριάκου είναι το όνομα.
0: Ωραία. Πρόεδρε, εύχομαι κάθε καλό, πραγματικά. Καλή συνέχεια. Μας έχετε πει και την επόμενη αναμέτρηση που θα φιλοξενήσει και να πω εδώ ότι από την ερχόμενη αγωνιστική πάμε στις 3:30. Έτσι για τους φίλους για να γνωρίζω. Αλλάζει βασικά το ωράριο. Εδώ ένα μήνυμα για να έχει χαιρετήμα στο φίλο μου Μάριο. Αν κερδίσει τα Λιβάδια του Αδάμου, χαρίσει ένα εισιτήριο για Αθήνα. Και τώρα, ο φίλος, αν κερδίσει, θέλει και εισιτήριο. Τώρα τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω
0: ποιο είναι
1: ο φίλος που.
0: Αν θέλει να σου πω.
1: Και θα είμαστε τόσο χαρούμενοι που φυσικά. Και να κερδίσουμε τίποτα δεν σημαίνει και να χάσουμε τίποτα δεν σημαίνει. Έχει πάρα πολύ δρόμο, αλίμονο.
0: Καλά, φαίνεται χαριτρολογώντας τον φίλος εδώ, ναι. Ο 35. Λοιπόν, αυτά. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλετε και για τον κόσμο των Λατσιών που αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να τον νιώσετε δίπλα σας. Μεγάλος δήμος, Πρόεδρε.
1: Είναι η πρεμιέρα για μας, παρόλο που δεν αγωνιστήκαμε στην πρεμιέρα. Είναι πρώτος αγώνας στα Λατσιά. Ευχόμαστε και καλούμε τον κόσμο μας να έρθει, να γεμίσει το γήπεδο, να μπορέσουμε και εμείς να δούμε κόσμο και να χαρούμε να είναι δίπλα στην ομάδα. Όπως έχουμε δει σε άλλα γήπεδα, δυστυχώς δεν βλέπουμε τον κόσμο τον οποίο πρέπει να δούμε. Όντως είναι μεγάλος δήμος, περιμένουμε τουλάχιστον στον αγώνα αύριο να έχουμε αρκετό κόσμο να υποστηρίξει την ομάδα.
0: Το ευχόμαστε και εμείς, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε και θα έχουμε τα νέα της Αθάνατης. Αλκή 1948.
2: Super Sport 104.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
7: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
9: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Κυρίες και κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θύμα της ασφάλτου η 67χρονη Φωτεινή Πασχάλη, η οποία γύρω στις 6:45 χθες το απόγευμα, ενώ οδηγούσε το όχημά της στην οδό Σποράδων στην Ανθούπολη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε περιτύχισμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 67χρονη δεν έφερε προστατευτική ζώνη και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της. Η τροχαία Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε νέους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενεργοποίηση στο πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα ανέφερε πως γνωρίζει ότι τα χρήματα από το νέο σχέδιο έχουν εξαντληθεί και πως χρειάζονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ για να επωφεληθούν όλοι λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος. Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση από τις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το απόγευμα για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Η ένταση της βροχής, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 14 περιστατικά λόγω βροχοπτώσεων και καιρικών φαινομένων. Τα 6 σημειώθηκαν στην Πάφο, τα 2 στη Λάρνακα και τα 6 στην Αμόχωστο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα περιστατικά αφορούσαν μετακινήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων με επιβαίνοντες λόγω συσσόρευσης νερού σε οδόστρωμα, αντλήσεις ομβρίων υδάτων και πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων. 4 γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, αναφέροντας ότι στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή. Συγκεκριμένα ανέφερε πως αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά την οδό της στρατιωτικής σύγκρουσης, η απάντησή μας θα είναι πιο δυνατή από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε πως θα εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας, που σύμφωνα με το Κίεβο αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως οι άμαχοι δεν θα αποτελέσουν στόχο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το Σχέδιο Επιβράβευσης Προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Αλκή αθάνατη γνωστή, 0-4 χθες στην Ομόνια Ψευδά. Και βεβαίως ένα από τα σπουδαία διπλά. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του σωματείου, τον Μάριο τον Παρασκευά. Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα Γιαννάκη μου και στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. 0-4 λοιπόν, χθες παρά το ντεπούτι πρεμιέρα, το χαμένο παιχνίδι. Χθες φαίνεται ότι και όλα τα διόρματα όπως βλέπω εδώ, δεύτερο ημίχρονο, Αναστάσιος Αραγνώστου στο 59, Δημήτρης Σπυριδάκης με πέναλτι στο 67, Χριστόφορος Χαραλάμπου στο 81, Βασίλης Κωνσταντίνου στο φινάλι. Έτσι.
1: Ναι, για ανάγκη μου, από ό,τι φαίνεται η ομάδα μας το δεύτερο ημίχρονο και τα δύο αυτά πρώτα παιχνίδια παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με διαφορετικό πρόσωπο. Αυτό έγινε και στο πρώτο παιχνίδι με την ομάδα της Ξυλοφάγου.
0: Ναι, που προηγήθηκε 0-2, το έχουμε σχολιάσει και ισοφαρίσατε το δεύτερο μέρος. Άρα στο 70 και 73 μάλιστα.
1: Ναι, 6 τέρματα πετύχαμε μέχρι στιγμής, όλα στο δεύτερο ημίχρονο με 6 διαφορετικούς σκόρερ.
0: Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, για ανάγκη μου. Αυτό θα το δείξει συνέχεια, γιατί όπως είχα προαναφέρει τις προάλλες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι προβλέπεται να είναι ίσως το δυσκολότερο πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας της τελευταίας δεκαετίας, για να μην πω των τελευταίων πάρα πολλών χρονών. Διαφαίνεται μέσα από τις πρώτες δύο αγωνιστικές, αφού δεν υπάρχει ομάδα μέχρι στιγμής με το απόλυτο. Δεν υπάρχει ομάδα η οποία έχει πετύχει δύο νίκες εντός αγωνιστικού χώρου, αν εξαιρέσουμε τις ομάδες οι οποίες τα πρώτα δύο παιχνίδια είχαν παιχνίδι με την ΑΕΣ Ζακακή, όπως έχει και την επόμενη εβδομάδα η δική μου η ομάδα που παίρνει τα βαθμούς χωρίς να αγωνιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Αυτό λέει πάρα πολλά και είναι μια πρόγνωση, αν θέλετε, που μας είχες κάνει και εσύ, αλλά και άλλοι φίλοι που μιλάμε ραδιοφωνικά. Αυτή την αίσθηση, υπάρχει αυτή η αίσθηση, υπάρχει ότι θα πρόκειται για ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ιδιαίτερα όταν όλες οι ομάδες, οι 15 που ξεκινάνε, θέλουν την πρώτη οκτάδα, έτσι.
1: Ασφαλώς αυτό είναι το πρώτο μαξιλαράκι με τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Κάποιες ομάδες θέλουν να μπουν στην πρώτη οκτάδα για να ξεχνιάσουν από την υπόθεση διαβάθμιση από τις πρώτες αυτές 15 αγωνιστικές, 14 ουσιαστικά, και κάποιες άλλες για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τους πρωταγωνιστικούς τους στόχους με όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα. Ακόμα ένα άλλο πράγμα που χρήζει ιδιαίτερης μιας είναι το ότι σε κανέναν από τα παιχνίδια που διεξήχθηκαν αυτό το Σαββάτο δεν υπάρχει ομάδα, δεν κάνω λάθος, που αγωνίστηκε στην έδρα της και να έχει καταφέρει να πάρει το τρίποντο.
0: Εντάξει, τώρα που τα βλέπουμε εδώ, το ΘΟΗ είναι κατά μια είναι η ομάδα η οποία...
1: Εκτός από το ΘΟΗ,
0: γιατί να πω και τα υπόλοιπα, ναι. για να κατανοήσω. Ισόπαλο το FC Λιβάδια 1, Γεωργίου 2-2, Εθνικός Ασσασάε και Λιό 0-0, Ασπής Πύλας ο Θέλος διπλό ο Θέλος, Ορμίδια, Εθνικό Λασσό διπλό η Ορμίδια, Ομόνια Ψευδά εσείς διπλών η Αθάνατη 0-4 και διπλό η Ανόρθωση Μουτσιάκας απέναντι από τον Κέντρο. Ναι, έχετε απολύτως δίκιο. Πέραν του Θόηλα Κατέρος, έναν Νικηφόρο ή Γηπεδούχος.
1: Νομίζω ότι και αυτό λέει πολλά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε έδρες, εννοείται.
1: Όχι, δεν έχουμε έδρες. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι για καμιά ομάδα. Ακόμα και με το Ψευδάν, εγώ στην ομάδα του Ψευδάν οφείλω να δώσω συγχαρητήρια για την αγωνιστική της συμπεριφορά, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι το πάθος με το οποίο αγωνίζονται, και σίγουρα συνεχίσουν να αγωνίζονται και στα επόμενα παιχνίδια με αυτόν το πάθος. Θα πάρουν και βαθμούς εκεί τα παιδιά. Εντάξει, εμείς το πρώτο ημίχρονο, παρόλο που είχαμε τυφλίαρη εδαφική υπεροχή, λέω φλίαρη, γιατί δεν καταφέραμε να ασκοράρουμε και να είμαστε ουσιαστικά τόσο επικίνδυνοι ούτως ώστε να πετύχουμε αυτό το πράγμα, δυσκολευτήκαμε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που επιτεύχθηκε το πρώτο τέρμα, ήταν θέμα χρόνου να έρθει η νίκη, ίσως και όχι με αυτόν τον εύκολο και φαντικό τρόπο. Όμως η ουσία είναι οι τρεις βαθμοί. Είτε με ένα μηδέν κερδίζεις, είτε με δύο, είτε με περισσότερα τέρματα. Έτσι είναι. Στο τέλος κάνεις ταμείο πρωτίστως με βαθμούς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κενό βασικά το Σαββατοκύριακο το οδηγό σας. Αντιλαμβάνομαι ο Γιαννάκης ο οδηγός θα κάνει κάποια διαχείριση. Γιατί είναι γεγονός η απραξία. Κάποτε είναι καλή που επανέρχονται κάποιοι τραυματίες ή κάποτε είναι όταν έχει τα πάνω της η ομάδα δεν είναι καλό, έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι για μας είναι ευεργετικό να έχουμε δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Ο ένας δεν έχει αγωνιστεί καθόλου μέχρι στιγμής και μιλάω για τον Θεοδό τον Αργυρού, ένας κομβικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα μας. Και ο Ανδρέας ο Ιωάννου, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο στο παιχνίδι με το Ξυλοφάου, και θα έχουν τον χρόνο να επανέλθουν πλήρως στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, και θεωρώ ότι είναι ευεργετική αυτή η διακοπή για την ομάδα μου.
0: Ωραία, μια και είμαστε στην τρίτη κατηγορία και έχω πει στους φίλους ότι θα πω και κάτι περισσότερα για τις κατηγορίες. Η ερχόμενη αγωνιστική 3:30 να επαναλάβουμε για όσους θέλουν να αγνωρίζουν πλέον πάμε μισή ώρα νωρίτερα, έτσι Μαρία. Να πω το πρόγραμμα. Ο Θέλος Αθιένου, Θόηλα Κατάμιας, ΑΕΚΕΛΙΟΝ, ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ, Ανόρθωση Μουτιέκας Εθνικός Άσιας, ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσέλου Ναχαιρίτου Κέντρος Αγίας Μαρίνας Χιλούρας, Εθνικό Λατσόν ΕΦΣΥ Λιβάδια, Αχυρώνας Ονίσιλος, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ορμίδια, Ξυλοφάγου FC, Ομόνια Ψευδά. Αυτοί είναι οι 7 αγώνες που θα γίνουν στα γήπεδα.
1: Μάλιστα, και στα τα 6 από τα 7 παιχνίδια δεν έχουν ξεκάθαρο φαβορί και θα γίνουν μάχες των μαθών.
0: Γιατί, ποια ότι θεωρείτε φαβορί εσείς?
1: Φαβορί μπορώ να θεωρήσω μόνο την ομάδα του Ξυλοφάγου, η οποία αγωνίζεται.
0: Ξυλοφάγου με την Ομόνια Ψευδά, εσύ.
1: Με την Ομόνια Ψευδά. Για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια πιστεύω ότι είναι ανοιχτά για κάθε αποτέλεσμα. Αυτό έχει φανεί στις πρώτες δύο αυτές αγωνιστικές και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια, μέσα από το ρόστερ των ομάδων, το πώς έχουν ενισχυθεί, και θα φανεί στην πράξη. Για να γυμού αν αυτά που λέω επαληθευτούν, σίγουρα χρειάζονται αντοχές πολλές, υπομονή πολύ, και μέχρι το τέλος του Απρίλη θα δείξει τι θα πετύχουν τους στόχους του.
0: Άσε να βάλεις το Γενάρη πρώτα που είναι οι οχτάδες και μετά βλέπουμε, Μάρια.
1: Ναι, αλλά πιστεύω, Γιαννάκη μου, ότι η διαβάθμιση εύκολα δύσκολα θα ξεκαθαρίσει πολύ πολύ γρήγορα. Οπότε είναι θέμα η πρώτη οχτάδα, μετά ποιοι θα καταφέρουν να ανέβουν στην κατηγορία. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε, να προκαταλάβω οτιδήποτε. Όσοι ασχολούνται με την τρίτη κατηγορία ίσως να έχουν δει εμφανώς ότι κάποιες ομάδες βρίσκονται σε πολύ πολύ δυσκολότερη θέση έναντι των άλλων όσον αφορά το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικές δυσκολίες για να παραμείνουν στην κατηγορία. Όσον αφορά την οχτάδα, το έχω ξαναπεί, θα γίνουν μάχες. Και από εκεί και πέρα, όποιος αντέξει.
0: Μάρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιαννάκη μου.
0: Και
1: εσάς,
0: καλή ξεκούραση για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάριος Παρασκευάς, φίλες και φίλοι, ο πρόεδρος της Αλκής, 1948 Λάρνακας. Εμείς μένουμε σε αυτή την κατηγορία, να πάμε να επαναλάβουμε τους αγώνες και τους σκορ. Για όσους δεν έχουμε πει, Θόηλα Ακαδέμια Ξυλοφάγου, εσύ το έχουμε σχολιάσει. Ένας ποδοσφαιριστής χάτρικ, ο Μαρίνος Δημητρίου, στο 23, 31 και 57. Λιβάδια 1-2 Γεωργίου 2-2. Ο Ανδρέας Ηλία το 1-0. Ο Απτουλάγια του Ρέ στο 43 το 1-1. Ο Απτουλάγια του Ρέ στο 54 ανατροπή για την 1 Γεωργίου 1-2. Ανδρέας Ηλία στο 86 2-2. Από δύο τέρματα Ανδρέας Ηλία και Απτουλάγια του Ρέ. Εθνικός Άσος ΑΕΚ και Λιόν έμεινα στο 0-0. Ασπής Πύλας Οθέλος Αθιένου. Ο Χριστόφορος Τσολάκης στο 32 το διπλό για τον Οθέλο. Ορμήδια Εθνικών Λατσών 1-3. Ξενοφών του Μάζου στο 13. Κώστας Κουλουμπής 25. Μοχάμετ Κονές στο 45 το 0-3. Μείωσε με τον Νίκο Μητσιλίδη από το σημείο του πέναλτι η Ασπίδα Πύλα στο 77. Ομόνια Ψευδά Αλκή 1948-04. Αναστάσιος Αναγνώστου στο 59. Δημήτρης Σπυριδάκης με πέναλτι στο 67. Χριστόφορος Χαλάμου στο 81. Και Βασίλης Κωνσταντίνου στο φινάλε του αγώνα 90 συν κάτι για την αθάνατη. Κέντρος Αγίας Μαρίνας Κιλούρας ανάρθωση μου 2-4. Ανδρέας Χατζίκος αντί με πέναλτι στο δεύτερο λεπτό. Ο Χρήστος Παρούτης στο 14 το 0-2. Πολύ νωρίς για την ανόρθωση Μουτιάκας. Μείωσε ο Κέντρος με τον Άγγελο Γαβρίλη στο 45. Αύξησε και πάλι σε δύο τέρματα διαφορά ο Ευρυπίδης Σαΐλης στο 67 για την ανόρθωση Μουτιάκας. Ξαναμείωσε ο Θαλής Παπακυριακού με πέναλτι στο 75 για τον Κέντρο 2-3. Για να έρθει στο 90-3 ο Ευρυπίδης Γρηγορίου να γράψει το τελικό 2-4. Λοιπόν, χωρίς αγώνα πήρε τους βαθμούς αυτή την αγωνιστική Αχυρώνας Όνισιλος. Έχουμε πει και την τρίτη αγωνιστική. Εμείς να πάμε να δούμε τώρα, θα κάνω μια αναφορά και για τη δεύτερη κατηγορία, το αξίζει. Γιατί είναι γεγονός ότι μας λείπει και η δεύτερη κατηγορία. Να πούμε εδώ ότι θα έχουμε και τηλεοπτικό αγώνα 10-10. Αρχίζει και πάλι η δράση της δεύτερης κατηγορίας με τηλεοπτικό 3:30. Το ΜΕΑΠ πέρα χωρίου Λύσου, Εθνικός Άχνας. Λοιπόν, να πάμε να δούμε. Λοιπόν, θα δούμε και την επιλεκτή κατηγορία αναλυτικά το πρόγραμμα. Κάποιοι εντάξει μας ζητάνε και πάλι να δούμε και τους προπονητές και όλα αυτά, αλλά δεν τους έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες μας εκπομπές, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας, αφού πούμε και τις λεπτομέρειες βασικά, όπως έχω πει, των τηλεοπτικών αγώνων, να κάνω και πάλι αναφορά ότι στις 10-10 θα έχουμε τηλεοπτικό τον αγώνα με ΑΠΕ Εθνικός Άχνας στις 30. 16-10 θα έχουμε την Ένωση Λέων Πανελληνίου ΑΣΥΛ στις 7 το βράδυ, ενώ 23-10 θα έχουμε τηλεοπτικά την αναγέννηση Δρύνιας να φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι είχαμε για σήμερα, για να δω τι άλλο μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Για να, την επιλεκτή κατηγορία να πούμε και τα αποτελέσματα με το σκορ. Από πόλης Ρωτσίδη Μαμαρή 3-0, Ιωάννη Σάβα στο 18, Βλάτισλαβ στο 57, Ανδρέας Μπατσαλίδης με πέναλτι στο 73 το 3-0 για τον Ιναπόπολης. Άτρας Αγλαντζιάς πρόδος Καμεκλίου έμεινα στο 0-0. Ορφέα Λευκοσίου Ιεροσχήμου FC 1-1. Ο Μιχάλης Πέκρης στο 7ο λεπτό το 0-1. Ο Γκόμες στο 45 το 1-1. Ακάμα Σεπέγια Θόη Πύργου 2-2. Σόλομον Τσακούπιακ στο με πέναλτι στο 41 το 0-1. Ο Λάσια στο 36 το 1-1 για την Πέγια. Ο Χριστόδουλος Στυλιανός στο 57 το 2-1 προηγήθηκε πάλι για Κάμας Πέγια, ενώ ο Τζακούπια με δεύτερο δικό του τέρμα στο 59 2-2. Θύελλα Αγίου Θεοδόρου ΑΕΚ Κουκλιών 1-1. 0-1 η Ακουκλέον με τον Νικόλα του Γεωργίου. Ο Στέφανο Δοίδη το 83 το 1-1. Κούρη Ερήμη. Από Ναναγία 1-6. Θεοχάρης Παπαθεοχάρου στο 27 και 46. Ο Μάριος Αδάμου στο 39 και 55. Ο Σάββαλ Λοίδης στο 43. Ο Πέτρος στο 83 το 0-6 για την ομάδα του Άπονα, για να μειώσει απλά ο Ανδρέας Σαββίδης στο 89 για τον Κούρη Ερήμης 1-6. ΑΕΚ Κοράκου Φρύναρος FC 0-4. Προκόπιος Τεριζής στο 7ο λεπτό. Ουμάγο Διαλό στο με πέναλτι στο 20 και άλλο τέρμα στο 60, ενώ στο 23 και ο Γιώργος ο Χατζηκωνσταντής σκόραραν για το Φρέναρος FC. Αθλητική Ένωση Τρούλων Δίας Στροβόλου 6-2. Εδώ είχαμε το Ανδρέα Παπαθανασίου με πέναλτι στο 7ο λεπτό το 1-0. Ισοφάρισε ο Κωνσταντίνος Σακάς στο 11ο για το Δίας Στροβόλου. Από εκεί και πέρα είχαμε και ανατροπή για το Διαστροβόλου. Ο Άγγελος Παπαναστασίου στο με πέναλτι στο 13. Όμως μάμας μάμα 26ο και 21ο λεπτό το 3-2. Ο Μιχάλης Κωνσταντή Λάμπρος στο 37 το 4-2. Ο μάμας μάμα Χάτρικ στο 67 5-2. Ανδρέας Παπαθανασίου στο 68 το 6-2. Επόμενη αγωνιστική για την επιλεκτή κατηγορία. Πρόεδρος Καϊμακλείου Αθλητική Ένωση Τρούλων, Γεροσκύβου FC Άτρας Αγλαντζιάς, Θόη Πύργου Ορφέα Λευκοσίας, Ροτσίδης Μάμαρη Ακάμας Πέγια FC 2025, Αθλητική Ένωση Κουκλιών FC από Πόλης, Άπονα Ναϊας Θήλα Αγίου Θεοδόρου Λάρνακας, Φρέναρος FC Κούρης Ερήμης και Αθλητικό Σωματείο Δίας Στροβόλου ΑΕΚ Κοράκου. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα φίλες και φίλοι. Επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε δράση και στην δεύτερη κατηγορία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ή ακόμα και τηλεοπτικά παιχνίδια θα έχουμε, τα έχω αναφέρει. 3:30 επαναλαμβάνω όλοι οι αγώνες από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Μέχρι τότε εμείς θα σας ευχηθούμε κάθε καλό. Δηλαδή θα είμαστε βεβαίως το ερχόμενο Σάββατο Κυριακό. Μέχρι τότε από μένα το Γιαννάκη τον Λακοτρίπη και τον Στέφανο καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
8: Βρείτε τη μαγιά σας.
7: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai ως επίσημος συνεργάτης σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
4: CIC Automasters.
5: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
4: CIC Automasters.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
11: Και τον πάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό του στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρέ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητεί επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς 55-37. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας. Την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Άφησε πίσω του τον Kim Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος, ενώ τριάδα του βάθρου την έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περνάμε στο στο τέλε, στο αρένα, στο Σανέλ αρένα. Περνάμε λοιπόν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Και μόλις που συνδεόμαστε, Δήμο και φίλες και φίλοι ακροατές, σκοράρει ο Γιαμπουσέλε τρίποντο για να κάνει το 68-44. Έχουμε 5 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει απόλυτο επαγγελματισμό και απόλυτη σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, στην σημερινή αναμέτρηση, δεν υποτίμησε τον αντίπαλο και είναι ένα δείγμα το οποίο το συντάγαμε και πριν με τον Γιώργο Ιωάννου, το ότι το δείχνει ο Ζελικό. Ο Μπράντοβιτς με πρώτο σκόρερ να είναι στην αναμέτρηση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ από 11 έχουν Λεσόρ και Γιαμπουσέλε. Γενικά μια γαλλική κυριαρχία στην σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εναντίον του Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, με τον Χέις Ντίβις να κερδίζει φάουλ από τον Γόντικα, δύο βολές για τον Χέις Ντίβις. Να πούμε λίγο στον κόσμο, θα το ξαναεπιθυμίσουμε, ότι αυτός είναι ο παρθενικός αγώνας στην ιστορία των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Βίκος Φάλκονς, όπου είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια του αθλητικού ομίλου Σπάρτακου Ιωαννίνων, Σπάρτακος Ιωαννίνων, ο οποίος το 2022 έγινε Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Και μάλιστα να πούμε λίγο, γιατί δεν το είχαμε πει προηγουμένως στην προηγούμενη συνέντευξη, να το πούμε και αυτό, τώρα που έχουμε και ένα time out, να πούμε ότι πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος είναι από τα Γιάννηνα, πήγε και χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας του τόπου του, των Ιωαννίνων, και ήταν μια πραγματικά ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή, η οποία δεν την τράβηξαν οι κάμερες προφανώς, αλλά ήταν μια στιγμή η οποία αξίζει να αναφερθεί, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ξεχνάει από πού είναι και δεν ξεχνάει κιόλας από που ξεκίνησε, γιατί ήταν ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια στον Σπάρτακο πριν μετακομίσει στον Προμηθέα, που μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στον Προμηθέα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο, δεν είναι η πρώην ομάδα του Μαντζούκα τώρα αυτή που αγωνίζεται, η Βίκος Φάλκονς, είναι άλλη ομάδα ο Σπάρτακος από τους Βίκος Φάλκονς, αλλά αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί ο Μαντζούκας είναι Γιαννιώτης, έχει γεννηθεί στα Γιάννενα και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Και την ώρα που ολοκληρώνει το time out θα έχουμε τις βολές του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, με το σκορ να είναι στο 68-44. Με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, όπου θυμίζουμε ότι είναι ο δεύτερος αγώνας μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί. Η επιστροφή του είχε γίνει την Παρασκευή στον αγώνα με την Μακάμπι. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βάζει μέσα την πρώτη, 69-44. Ετοιμάζεται να βάλει και την δεύτερη. Να εκτελέσει βασικά τη δεύτερη. Να δούμε όμως αν θα ευστοχίσει ή όχι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με τον Αμερικανό να σουτάρει και την δεύτερη βολή, την οποία θα ευστοχίσει. 2-2 για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός 70, Βίκος Φάλκονς 44, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Φλόιντ τώρα ανάμεσα σε δύο, δίνει πολύ ωραία πάση στον Γόντικα. Γόντικας πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία πάση στον Αγραβάνη, με τον Αγραβάνη να μην προλαβαίνει να τελειώνει την φάση, να χάνει κιόλας την μπάλα από τα χέρια του έπειτα από την πίεση του Μίτογλου. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να επαναφέρει τον Μίτογλου να δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έχει απέναντί του τον Καρακώστα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις κάνει την προσπίση, βγαίνει εκτός, βγαίνει για να προσπαθήσει για τρίποντο. Μπροστά στο Γόντικα, σου κατάρει για τρεις, η μπάλα στεφάνι και έξω. Ωστόσο ο Αγραβάνης κάνει λάθος, δεν μπορέσει να πάρει την μπάλα στα χέρια του, καθώς από την κόντρα την οποία πήρε η μπάλα από τα χέρια του Αγραβάνη βγήκε εκτός τελικής γραμμής και έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι για τον Παναθηναϊκό, με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα δώσει τον Μίτογλου. θα δώσει στο Φρανσίσκο που έχει πάει κοντά του. Φρανσίσκο, ατομική ενέργεια, η προσποίηση. Για δύο όχι θα καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα έχουμε τον Jordan Floyd. Jordan Floyd, ο οποίος πάει μόνος του, πατάει στο ζωγραφιστό, ψάχνει να βρει λύση. Τη λύση την βρίσκει στον Καρακώστα. Καρακώστας για τρεις. Το rebound του Γόντικα. Ο Γόντικας ο οποίος θα σκοράρει κατά το καλάθι έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Καρακώστα. Και έχουμε το 70-40. Όχι. Όχι. Δεν μπήκε. Δεν μπήκε το 70-44. Συγχωρέστε με. Δεν μπήκε το σουτ του Γόντικα. Δεν μέτρησε το καλάθι. Έχουμε φάουλ. Τώρα το μείον κέρδισε όμως ο Καλαϊτζάκης. Οπότε έχουμε βολές για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει ένα τρίποντο στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο point guard, ο Έλληνας point guard της ομάδας του Ζελικό Βράντοβιτς. Και ενώ ήταν καλή ενέργεια, ήταν καλή φάση η επιθετική προσπάθεια του Καρακώστα, η προσπάθεια του Καρακώστα, με το Γόντικα δεν καταφέρε ο Γόντικας να κάνει, να πετύχει ουσιαστικά τους δύο πόντους, καθώς από ό,τι θα φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, τώρα που βλέπω λίγο και το replay, φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, οπότε ουσιαστικά η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ευστοχεί και στις δύο βολές, φτάνει τους πέντε πόντους. Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 72-44, με την επαναφορά να γίνεται από την ομάδα των Ιωαννίνων με τον Αγραβάνη, να δίνει την πάσα στον Φλόιντ. Φλόιντ που έχει απέναντί τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά του εκεί που βρίσκεται ο Άλμπονορ. Και τώρα ξανά ο Φλόιντ. Φλόιντ δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνι ξανά. Στεφάνι ξανά. Και η μπάλα καταλήγει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δεν είναι δεξιά στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Άλμπονορ τώρα δεν μπορεί να πιάσει. Μπαντζούκα στα αριστερά. Χέις Ντέιβις και Μωραΐτης. Δημήτρης Μωραΐτης. Έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Μη το γλουκάνει το screen. Μωραΐτης ξεφεύγει. Πατάει ζωγραφιστό, δίνει εκτός στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τρεις. Έπειτα από πολύ όμορφη προσποίηση, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σκοράρει για τρεις για το 75-44. Ένα εύκολο μεσημέρι για τους πράσινους, όπου όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα. Την ώρα που μένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου, με τον Καρακώστα να έχει απέναντι του τον Μίτογλου. Καρακώστας προσποίηση για τρεις και πολύ ωραίο τρίποντο σκοράρει ο Δημήτρης Καρακώστας. 75-47 με τον Μωραΐτη τώρα. Μωραΐτης ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ο Μαντζούκας στον αριστερά, θα προτιμήσω όμως τον Χέις Ντέιβις από τα δεξιά. Χέις Ντέιβις έχει πατήσει. Ωστόσο κάνει το λάθος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η μπάλα κάνει προς πίσω. Ουσιαστικά επειδή πρόλαβε την μπάλα ο Μωραΐτης από το να βγει από την τελική γραμμή, παρόλα αυτά θα μείνει στην κατοχή των Ιωαννίνων η μπάλα, καθώς έχουμε το προσπίσω της ομάδας του Παναθηναϊκού. Με τον προσπίσω να γίνεται από τον Καρακώστα, πάντως μπορώ να πω ότι ο Βίκος Φάλκονς για πρώτο παιχνίδι έχει δείξει αρκετά καλά, έχει δείξει καλά στοιχεία όσον αφορά και τις μονομαχίες και τις προσπάθειες των παικτών. Είναι όμως η διαφορά ποιότητας όπου έχουν οι δύο ομάδες. Η μέρα με τη νύχτα, πραγματικά. Και η Ντέιβις τώρα σε κόντρα επίθεση με τον Παναθηναϊκό, με τον Λεσόρ. Σουτάρει από κάτω από το καλάθι, δεν θα τα φέρει όμως. Και έχουμε τώρα τον Αγραβάνη. Αγραβάνης δίνει από τα αριστερά στον Καρακώστα. Καρακώστα στο Γόντικα. Γόντικα βγάζει έξω. Ήθελε να παίξει έξυπνα. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελε να παίξει για τον Κίσον Τζάστις. Παρ' όλα αυτά ο Τζάστις δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Οπότε δεν κατάφερε βασικά να προλάβει να την πιάσει, καθώς η μπάλα βγήκε έξω από την πλάγια γραμμή με τον Μαντζούκα να δίνει στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης έχει απέναντί του τον Σάνον Μπόξ. Μαντζούκας τώρα η μπάλα παραμένει από τα αριστερά, δίνει στον Χέις Ντέιβις και έχουμε φάουλ πάνω στο Λεσόρ εκτός φάσης και έχουμε τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καθώς έχουμε και δύο βολές, μιας που ο Βίκος Φάλκονς έχει συμπληρώσει Τα φάουλ έχουν συμπληρώσει παίκτες τα 5 φάουλ, τα οποία δίνουν βολές. Με τον Λεσόρ να σουτάρει, ευστοχή στην πρώτη, 76-47 από τον Γάλλο σέντερ. Την ώρα που έχει ακόμα ένα, ακόμα μια βολή, ακόμα ένα σουτ έχει ο Ματίας Λεσόρ. Να δούμε, θα κάνει 78-47, θα το κάνει 78-47. 1-36 από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Καρακώστα τώρα να κατεβαίνει, να έχει απέναντι το Μωραήτη, θα δώσει από τα αριστερά πολύ ωραία στον Box, ατομική ενέργεια, κάνει το σουτ για δύο, η μπάλα στην Στεφάν με τον Φραν, με τον Μπόγκα, ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στο Glass Floor, να δίνει στον Δημήτρη Μωραήτη, Μωραήτης, ξανά τα αριστερά στον Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκας πήγε να παίξει πολύ ωραία με λόμπα στον Ματίας Λεσόρ, ωστόσο έχει κόβεται από τον Justice Box. Και έχουμε τώρα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σωτηρίου, αν μπορώ να δω καλά. Ναι, ο Σωτηρίου ήταν όπου πήγε να κάνει το lay-up για να προσπαθήσει να σκοράρει για την ομάδα του Βικός Φάλκον. Σωστά, κερδίζει δύο βολές έπειτα από το φάουλ του Δημήτρη Μωραήτη. Ο Δημήτρης Μωραήτης, ο οποίος κάνει το πρώτο φάουλ στον αγώνα, και ο Σωτηρίου σκοράρει. Ο Σωτηρίου, ο Αριστοτέλης Σωτηρίου σκοράρει τον πρώτο του πόντο στην αναμέτρηση. 77-48. Και να δούμε τώρα αν θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Αν θα στοχίσει τη δεύτερη. Rebound από τον Φρανσίσκο και έχουμε επίθεση που ξεκινάει από τον Μωραήτη. Με τον Μωραήτη να έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ένας εναντίον ενός αυτή τη στιγμή. Κάνει την προσποίηση. Βλέπει τον Λεσόρ. Κρατάει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Και έχουμε δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ, καθώς έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γάλλος από τον Justice. Και αν μπορώ να δω καλά, από τον Σωτηρίου το κέρδισε και ο Justice ήταν κοντά του. Με τον Γάλλος έντερ να εκτελεί δύο ακόμα βολές. 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σκοράρει την πρώτη, 78-48. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει αυτό τον επαγγελματισμό που θέλει να δείχνει, με τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που θέλει να δείχνει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έφτασε και στη δεύτερη ο Ματίας Λεσόρ, 79-48. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους, Σιλβέν Φρανσίσκο 12, Χέις Ντέιβις 13 στην σημερινή αναμέτρηση, ενώ ο Φλόιντ έχει 13 πόντους για τους Βίκος Φάλκονς και ο Καρακώστας έχει 10. 16 δευτερόλεπτα μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ για να ολοκληρωθεί η περίοδος μένουν 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις, ο Μαντζούκας από πάσα του Λεσόρ, από τη γωνία, από τη δεξιά πλευρά, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και έχουμε τελευταία επίθεση με τον Αγραβάνη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει απέναντι τον Μπόγκα. Πολύ ωραία προσπίση, περνάει από δύο, περνάει και από τον Λεσόρ. Ωστόσο, ο Λεσόρ κάνει φάουλ χαμηλά και έχουμε δύο βολές για τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος, όχι, δεν έχουμε δύο βολές, συγχωρέστε με, δεν έχουμε δύο βολές, καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Τρυφυγιού. Θέλει άλλο, μετά από το πέμπτο έχουν βολές. Πάει για την τελευταία επίθεση και η μπάλα δεν θα καταλήξει μέσα από την προσπάθεια του Σωτηρίου. Θα καταλήξει Στεφάνη έξω, Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 79-48, τέλος τρίτης περίοδου.
0: Ωραία, Νίκο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θύμα της ασφάλτου η 67χρονη Φωτεινή Πασχάλη, η οποία γύρω στις 6:45 χθες το απόγευμα, ενώ οδηγούσε το όχημά της στην οδό Σποράδων στην Ανθούπολη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε περιτύχισμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 67χρονη δεν έφερε προστατευτική ζώνη και εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του οχήματός της. Η Τροχιά Λευκοσία συνεχίζει τις εξετάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε νέους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ενεργοποίηση στον πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως γνωρίζει ότι τα χρήματα από το νέο σχέδιο έχουν εξαντληθεί και πως χρειάζονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ για να επωφεληθούν όλοι λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος. Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση από τις 3:30 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το απόγευμα για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες. Η ένταση της βροχής, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, τοπικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα. Ενώπιον του Παρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκαν σήμερα οι 2 ύποπτοι 38 και 52 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, οι οποίες διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου στην επαρχία Λάρνακας. Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης των 2 ύποπτων για περίοδο 8 ημερών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 14 περιστατικά λόγω βροχοπτώσεων και καιρικών φαινομένων. Τα 6 σημειώθηκαν στην Πάφο, τα 2 στη Λάρνακα και τα 6 στην Αμοχωστό. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα περιστατικά αφορούσαν μετακινήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων με επιβαίνοντες, λόγω συσσόρευσης νερού σε οδόστρωμα, αντλήσεις ομβρίων υδάτων και πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων. 4 γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την επίθεση, αναφέροντας ότι στόχος ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη σύραξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή. Συγκεκριμένα ανέφερε πως αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά την οδό της στρατιωτικής σύγκρουσης, η απάντησή μας θα είναι πιο δυνατή από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε πως θα εντείνουν τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που, σύμφωνα με το Κίεβο, αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως οι άμαχοι δεν θα αποτελέσουν στόχο. Το απόγευμα ο καιρός είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μα τι σφυρίζει!
4: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, πε
3: μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
13: Και ένα σάρι την πρώτη, να δούμε αν θα μπει. Μπαίνει η πρώτη βολή. 92-63. 5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχουμε τώρα τον ξανά τον Ματιάς Λεσόρ να εκτελεί τη δεύτερη βολή. Είναι άστοχη και το rebound το παίρνει ο Αγραβάνης, δίνει στον Καρακώστα. Ο Καρακώστας ο οποίος κατεβάζει, διασχίζει όλο το γήπεδο. Έχει απέναντι του το Μωραΐτη. Ένας εναντίον ενός τώρα, όχι, θα δώσει από τα αριστερά στον Justice. Justice, ένας εναντίον ενός με τον Hayes Davis. Και θα βγει νικητής ο Κισον Justice, ο οποίος θα σκοράρει για 2, 92-65 με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει 9 πόντους σήμερα. Δίνει στο Λεσόρ, Λεσόρ για 2, η μπάλα Στεφάνη, 4,5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Καρακώστα τώρα να δείξει την πάσα από τον Justice. Τώρα έχουμε ξανά τον Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος έχει την πάσα από τον Αγραβάνη. Αγραβάνης είναι απ' έξω, να δούμε θα δώσει. Εκεί θα δώσει στον Αγραβάνη. Αγραβάνης εναντίον του Λεσόρ. Πήγε να παίξει πάρα πολύ ωραία για τον Γόντικα, ωστόσο κόβει την πάσα ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ ο οποίος ασκίζει το γήπεδο. Δίνει στο Μωραϊτή από τα δεξιά. Σουτάρια της ο Μωραϊτής. Αστοχή. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος διασχίζει όλο το γήπεδο μόνος. Θα δώσει το εξής στον Justice. Justice στη γωνία για 3. Σκοράρι το 92-68. Ο Κισον Justice αυτή τη φορά θα μετρήσει για 2 πόντους. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραϊτη, ο οποίος έχει κατεβάσει. Δημήτρης Μωραϊτης δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει φάουλ από τον Ανδρέα τον Πατρίκη. 2 βολές για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε λίγο ότι ο Λεσόρ έχει φτάσει στους 18 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση. 10 πόντους έχει φτάσει ο Μαντζούκα, σε 10 πόντους ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους ο Νάιτζελ Χέιντι Ντέιβις, 12 πόντους ο Σίλβεν Φρανσίσκο. Ενώ από την πλευρά του Βίκος Ιωαννίνων έχουμε τον Φλόιντ 13 πόντους, 11 πόντους ο Τζάστης, 12 πόντους ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ. Έχουμε ένα πολύ γρήγορο time out ώστε οι προπονητές να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και θα επανέλθουμε με τις βολές του Λεσόρ.
14: Ωραία Νίκο, ωραία Νίκο. Ωραία, μόλις επανέλθουμε εδώ είμαστε. Παρακολουθούμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκος Φάλκονς. στο Telecom Center. Ο πρωτάρης Βίκος Φάλκονς με τον Παναθηναϊκό 92-68. Ο αγώνας είναι μια προσφορά και χορηγία της στιματικής εταιρείας Interveten.

0: Επιερχόμαστε, Νίκο.
1: Ο Ματίας Λεσόρευ στόχισε στην πρώτη βολή, στόχισε στη δεύτερη, 93-68, για τελευταία 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ θα βγει και θα μπει ο Μήτογλου. Οπότε έχουμε μια πεντάδα Μήτογλου, Μωραΐτη, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Καλαϊτζάκη για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για τους Falcons έχουμε Floyd, Justice, και αν μπορώ να δω καλά, είναι μέσα και ο Almonor, μαζί με τον Πατρίκη και τον Boggs. Boggs ο οποίος δοκιμάζει για τρεις. Και έχουμε το rebound το οποίο παίρνει ο Καλαϊτζάκης. Πήγα να δώσει με τη μία στον Λεσόρο, ο οποίος είχε ανέβει. Όχι στο Λεσόρο, συγγνώμη, στον... Όχι στο Λεσόρ, συγχωρέστε με, στον Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε ανέβει. Ωστόσο έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός, καθώς πρόλαβε να βάλει τα χέρια του ο Πατρίκης για να εμποδίσει τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει επίθεση. Και τώρα έχουμε τον Μωραΐτη, Μωραΐτη Σαγιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε, ο οποίος με lay up θα διαμορφώσει το 95-68. Με τον Jordan Floyd τώρα. Jordan Floyd, ο οποίος εγκατεύει. Θα δώσει πολύ ωραία στον Πατρίκη. Πατρίκης θα σκοράρει. Και θα σκοράρει και το πρώτο του καλά στην αναμέτρηση. Με τη βοήθεια του ταμπλό. 95-70. Στους 25 πόντους η διαφορά. Δημήτρης Μωραΐτης απέναντι στον Floyd. Το σκρίνο Μήτογλου. Μήτογλου, ο οποίος έχει βγει. Θα δεχτεί την πάση από τον Μωραΐτη. Κόβεται όμως από τον Πατρίκη ο Μήτογλου. Και τώρα έχουμε τον Floyd, δοκιμάζει για τρεις. Μπάλα Στεφάνη, rebound του Καλαϊτζάκη. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του. Παρόλα αυτά ο Σάνον Μπόγκς έβαλε και αυτό στο χέρι του στην διεκδίκηση. Και αυτό ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την τελευταία κατοχή στην φάση πριν την μπάλα βγει έξω. Έχουμε την κατοχή των Παναθηναϊκών με τον Χέις Ντέιβις. Να δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης ο οποίος κατεβάζει. Έχει απέναντι τον Floyd. Σκρίνει του Χέις Ντέιβις τον Floyd. Ελευθερώνει τον Μωραΐτη. Θα δώσει από τα 4 στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις τον Μήτογλου. Μήτογλου από τη γωνία για 3. Και πετυχαίνει τρίποντο ο Ντίνος Μήτογλου. 98-70. Και έχουμε ακριβώς 2 λεπτά για την λήξη της αναμέτρησης. Με τον Μωραΐτη να κάνει φάουλ στον Jordan Floyd. Και αν το παραδέχεται κιόλας, ζήτησε συγγνώμη, σήκωσε το χέρι του, αναγνώρισε το λάθος του. Ντίνος Μήτογλου που με αυτό το τρίποντο πήγε στους 12 πόντους. Και μόνο ο Μπόγκα, ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης δεν έχουν όλοι σκοράρε πάνω από 10. Ο Floyd όμως αστοχεί στην πρώτη βολή και μια δεύτερη. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει από αυτή την... Θα μπορέσει να κάνει σε αυτή την βολή βασικά. Θα την ευστοχίσει. Θα ευστοχίσει στη βολή, στη δεύτερη βολή. Ο Jordan Floyd, 98-71, Δημήτρης Μωραΐτης. Στην επαναφορά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μωραΐτης, Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις, για Μπουσέλη. Μπουσέλη περαιστέρα για 3. Δεν θα τα καταφέρει έξω από τις 6-75. Με τον Boggs να δίνει την μπάλα στον Floyd. Floyd που επίσης σουτάρει για τρίποντο. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει στην Στεφάνη και θα βγει έξω. Με τον Γιαμπουσέλε να δίνει την μπάλα στον Μωραΐτη. Μωραΐτης με την σπυριάρα στα χέρια του. Στο κέντρο του γηπέδου έχει απέναντι τον Floyd. Δίνει στον Μήτογλου. Δίνει ως Μήτογλου. Ο οποίος έχει απέναντι τον Floyd. Δίνει στον Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε Χέις Ντέιβις. Ο Γιαμπουσέλε τώρα ξανά. Ελευθερώνεται και ο Καλαϊτζάκης. Γιαμπουσέλε επιλέγει να κάνει ατομική ενέργεια. Να σουτάρει με lay-up. Θα καταλήξει στο ταμπλό. Ωστόσο το rebound του Μήτογλου είναι εύστοχο. Καθώς με το follow καλάθι θα σκοράρει σε 171. Την ώρα που ο Jordan Floyd απαντάει με τρίποντο για το 174. 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μωραΐτης, πάρα πολύ ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Άντσλεϊ Άλμονορ.
0: πάει κατευθείαν.
1: Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει ο Χέις Ντέιβις να σκοράρει τις δύο βολές σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια φαίνονται και πάρα πολύ η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων και νομίζω σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε σοβαρότητα στο 100%, έδειξε στο 110%. Τώρα ο Χέις Ντέιβις ευστοχή και στις δύο βολές, 102-74, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Όπως έλεγα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει και σοβαρότητα και επαγγελματισμό και απόλυτη συγκέντρωση. Καθώς η ομάδα του Τριφύλλη ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, όπως και ο Ολυμπιακός, ξεκινάνε με μείον 2 στο πρωτάθλημα, με την τιμωρία που κουβαλάνε από πέρσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήθελε γρήγορα να καλύψει την διαφορά, όχι ότι δεν θα την κάλυπτε, αλλά ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί με μια επιβλητική εμφάνιση. Και όχι απλά μια επιβλητική εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία δίνει αισιοδοξία στον κόσμο και πόσο μάλλον όταν έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και από τον Μαντζούκα, σε ακόμα ένα παιχνίδι από τον Μαντζούκα, και από τον Μωραϊτή και από τον Καλαϊτζάκη, δίνει μια αισιοδοξία για τους Έλληνες παίκτες. Με τον Γιαμπουσέλη, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ, εκτέλεσε δύο βολές, αστόχησε στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, 103-74. Ο Φλόιντ κάνει την ευκαιρία και τώρα θα έχουμε μάλλον την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού.
2: Οι 74 πόντοι δεν είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό, για την άμυνα του Παναθηναϊκού?
1: Ναι, ισχύει. Σε ένα βαθμό είναι πολύ, αλλά είναι και πολλές φορές όπου θα γίνονται και αυτά στους αγώνες, θα υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ σοβαρός. Εντάξει, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, στην άμυνα είχαμε 2-3 φάσεις που ήταν καθοριστικές για τη διαφορά, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν 100% σωστός και αλάνθαστος. Παρ' όλα αυτά, στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κλείδωσε γρήγορα την νίκη 103-74, αλλά ναι, Δήμο, είναι αυτό που λες, είναι και αυτό που λες ότι 74 πόντοι.
2: Ήταν μια καλή προπόνηση, σαν μια καλή προπόνηση μπορώ να το πούμε, έτσι.
1: Είναι μια καλή προπόνηση, ναι, καθώς να θυμίσω στον κόσμο ότι την Πέμπτη ακολουθεί αγώνας με την Φενέρμπαχτε εδώ στο Telecom Center Athens.
2: Δύσκολος αγώνας, πολύ δύσκολος, έτσι.
1: Είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε αυτή η νίκη, αυτή η αναμέτρηση είναι...
2: Και ευτυχώς που είναι μέσα στο... είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός για έκτη φορά.
1: Για τέταρτη φορά.
2: Τέταρτη φορά.
1: Δηλαδή, και απλά να το πούμε στον κόσμο που έδωσε σωστή πάσα, ότι ο Παναθηναϊκός στις πρώτες 7 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα, όχι στις πρώτες 8 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα 7 παιχνίδια εντός. Μόνο ένα εκτός έχει, που το έχει εναντίον της Παρτίζαν. Εγκατακλείδη Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 103-74, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ακολουθεί ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 15, Γιαμπουσέλε με 14, όπως και ο Μίτογλου είχε 14 πόντους, 12 πόντους ο Φρανσίσκο, 10 πόντους ο Μαντζούκας, από 9 σκόραρε ο Καλαϊτζάκης,
2: ναι.
1: 2 ο Μπόγκα, και ο μόνος που δεν σκόραρε ήταν ο Μπραν Κουμπαντιό, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ. Ενώ να δούμε λίγο και για τους Falcons, με τον Floyd και τον Justin να σκοράρουν και οι δύο αμφότεροι 14 πόντους, 12 πόντους σκοράρει ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας, ο Ξηροκώστας Καρακώστας, συγχωρέστε με. Ο Μακνέιρ σκόραρε 6 πόντους, ο Γόντικας 8 πόντους, ο Μπόγκς 4 πόντους, 3 ο Άλνορ και έναν πόντο σκόραρε ο Σωτηρίου. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
2: Γεια σου Νίκο, γεια σου. Απαντώ στον κύριο Mike Γιαννέα. Κύριε Mike Γιαννέα, δυστυχώς με αυτά που γράφεις μπλοκάρεσαι.

για το μάγκα του πληκτρολογίου. Άμα αυτά που τα λες τα πιστεύεις, έλα από εδώ. Να μας τα πεις και από εδώ. Έλα από εδώ. Μάγκες του πληκτρολογίου, μάθατε. Κοτούλες.

έχετε μάθει να γράφετε αυτά από το πληκτρολόγιο, αλλά μόλις βρεθείτε από κοντά, λύνετε τα βρακιά σας. Κοτούλες.

0: Super Sport 104. Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
2: Βρείτε τη μαγιά σας.
1: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Μπείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
14: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
13: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
14: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
16: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
17: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
16: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
17: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Το Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρ του τρεφιλιού ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφια στους 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Για τη Super League 2, στο 15ο λεπτό Πας Πύργου Πανιώνιος 0-0. Αυτή την ώρα Αστέρας Άκτορα Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία φιλοξενεί το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Πίσω του άφησε τον Kimi Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος. Ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι λοιπόν η εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

εξέλιξη είναι για τη Super League 2. Το μάτς Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Μας ακούτε λοιπόν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Λάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Εκεί την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο από 104,6. Το Λοκανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Να ενημερώσω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 7 παρατέταρτο μέχρι το 8 παρατέταρτο. Αυτή τη φορά στάνταρ, γιατί κάποιες φορές διαμορφώνεται το πρόγραμμα, προκύπτουν κάποια ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Προηγούνται τα ρεπορτάζ, προηγούνται αγώνες. Και εσείς προηγήστε, πάντα δίνουμε βήμα σε όλους εσάς. Οπότε τηλέφωνα στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Μία ωρίτσα νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Στα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Σημειώνουμε αυτά που μας λέτε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Χωρίς καμία χρέωση. Το email είναι το onair@943.gr. Και στο site ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr.

Έβλεπα λοιπόν κάποιους ανθρώπους ερχόμενους στο λεωφορείο, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου σήμερα στην Αθήνα, σε αυτή την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη κατά του καρκίνου του μαστού, της αντιμετώπισης αυτής της πάθησης. Λοιπόν, συμμετείχα στο 18ο Greece Race for the Cure. Με τα μπλουζάκια που αποκόμισαν μετά τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτούς τους αγώνες δρόμου. Που είχαν έναρξη και κατάληξη το πεδίο του Άριος, εκεί θέλω να σταθώ. Ότι σαν χώρο σε αυτό το σημείο κίνησης και τερματισμού δεν ήταν καλός, από ό,τι μου είπανε. Δεν συγκέντρωνε τα κατάλληλα στοιχεία για αυτό το λόγο, για έναρξη αγώνων και για την ολοκλήρωση των αγώνων. Και μου έλεγαν ότι τα προηγούμενα χρόνια που έγινε, γινόταν αυτό στο Ζάπιο, ήταν πάρα πολύ καλύτερα σαν χώρος. Αυτό ας το κοιτάξουν οι διοργανωτές, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δεν ήμουν εκεί, έτσι για να είμαι ειλικρινής, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, τη διοργάνωση στο 18ο Greece Run for the Cure. Κάτι θα ξέρουν περισσότερο, αφού συμμετείχαν, δεν τους άρεσε. Όχι σαν θέμα αισθητικής. Αλλά αυτός ο χώρος στο πεδίο του άλλων δεν πληρούσε, όπως μου είπαν, τις προϋποθέσεις και τόσο για την έναρξη των αγώνων, για σαν αφετηρία, αλλά και για τον τερματισμό. Ζάπιο και πάλι Ζάπιο, μου έλεγαν, που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα. Όσοι μπορείτε και θέλετε, φροντίστε τα αγαπημένα τετράποδα και όχι μόνο.

Από Θεσσαλονίκη, η αποστολή η Γαβρίνα λέει το εξής, το μήνυμα της που έχει στείλει. Ό,τι λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να με ενημερώσεις. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες, δεύτερη εθνική κατηγορία, βεβαίως θα ενημερώσουμε. Για έτσι αλλιώς για τα πάντα ενημερώνω. Τώρα ξεκινάει και ένας άλλος αγώνας γενικού ποδοσφαίρου για την πρώτη εθνική κατηγορία, τη μεγάλη κατηγορία. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αγία Παρασκευή, στον ΠΑΟΚ τεχνικός είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Στην Αγία Παρασκευή είναι ο Δημήτρης Καλίκας, πρώην βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας, μεταξύ άλλων προπονητής αρκετές πειραϊκές κυρίες ομάδες και αθηναϊκές.

Τώρα λοιπόν, αγαπητή Αποστολή, ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τον Φωστήρα Κεσαριανή. Στα πλαίσια τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου τη δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών, οπότε θα ενημερώνουμε συνέχεια για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα. Όπως και τώρα ξεκίνησε το μάτς για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, το ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή.

Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση με πολλά στοιχεία που δεν έχεις ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για Ελλάδα και εξωτερικό, με πρώην παίχτρια και τώρα συνάδελφο δημοσιογράφο. Με φοβερά στοιχεία, ντοκουμέντα και μια πραγματική έκθεση χύμαρος. Και επίσης θα έχουμε και ανάλυση για το τοπικό ποδόσφαιρο από το παιχνίδι Λύκη Χαϊδαρίου Ήωνες Αλίμου. Ανάλυση των τεχνικών στοιχείων του αγώνα και των χαρακτηριστικών στοιχείων, αλλά και για κάποια πράγματα που αφορούν τα αθηναϊκά γήπεδα, την έλλειψη του χώρου από γνωστό προπονητή επιτυχημένο ποδοσφαίρου. Πάντα έχουμε αρκετές εκπλήξεις σε αυτή την εκπομπή και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, όλοι μας γενικότερα. Πέντε και πέντε λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, συνέντευξη σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό και με στοιχεία που δεν έχει ακούσει μέχρι τώρα.

τελική κατηγορία είχαμε κάποια μάτια που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Τελικό Αστέρα Σταυρού Διαγόρα Αγία Παρασκευή 0-1. Πέμπτο όμιλο. Στι 12.30 έγινε το παιχνίδι, αυτό ξεκίνησε.

για το έκτο μεσημέρι που ξεκίνησε και αυτό νωρίτερα πάλι Ξουριακός Πας Πρέβεζα 1-2. Αυτά για σήμερα μας στην τρίτη κατηγορία που ξεκίνησαν νωρίτερα.

καλησπέρα στο Στρίς Βαγγέλδες 2, στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σταλοπατήσια, στην Χαρά στην Ηρακλείου Σταλοπατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σταλοπατήσια, στον Γιώργο στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στα παιδιά στα ΕΠΑΛ, στην Γκράβα και γενικά σε όλα τα ΕΠΑΛ. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο πάμε στη Λαμπρινή. Και επίσης...

Από Θεσσαλονίκη πάλι η αποστολή Γαβρίνα λέει μπράβο στις κοριτσάρες μας για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο εννοεί. Που πήραν το ευρωπαϊκό χτες φώτι, το καλύψαμε τον πάσο περιγραφή από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ζήσαμε και εμείς, σας περιγράψαμε όλες τις στιγμές, σας μεταφέραμε όλες τις στιγμές αυτού του αγώνα που ήταν περίπατος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ λέει που θα με ενημερώσεις Φώτη ψυχάρα Ολυμπιακάρα για όλα τα παιδιά ενημερώνω έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η δουλειά μας. I'm a rolling stone, no place to stay. Έλεγα λοιπόν καλησπέρα στις δύο Άννες, στην Λαμπρινή και στη, εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. No στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Από τα πρώτα μήνυματα δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον ή κάποια φίλη.

0: Έχω σήμερα τη δεύτερη παρτίδα τη πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Το Μάτς Πας Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Πας Πύργος ο Κουντρομάρος τεχνικός και κατεβάσει σύνθεση. 11 Τσεκούρα Σκεντεράδη, Δημητρίου Ραμούσπε, Σάρα Μαντά, Τόρνο Μάζ, ο Χαντί, ο Μπούσια Μασούρ, Δούμπτσιο και Λαζαρή. Και για τον Πανιώνιο τεχνικό σου Χάν Φεράντο έχει κατεβάσει του Κράνιξ, Αυλονίτη, Αζλανίδη, ο Μπούρη, Βερνάρδο, Τούπη, Μπαίνοβιτ, Δία, Χατζιστραβό, Ταβάρε και Μαναλή. Διετή συνοδροσύνη τη Βρετανία, βοηθή Κατσογιάννη Αρκαδία και Κωνσταντόπουλο Αρκαδία. Και την κάρτα μέχρι στιγμή έχει δύο Μπαίνοβιτ. Αστέρα Τρίπολη Β, Αναγέννη Καλίτσα και εδώ είναι στο μάτι στο 0-0. Για τον Αστέρα Τρίπολη Β, ο τεχνικό Κοντέ έχει κατεβάσει του Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη. Επίση μεταξά Καλόγερο Κόλλα, Κολυμάτση, Κύρκο και Σιμόνη. Για την Αναγέννη Καλίτσα, ο τεχνικό ο Χαλαμπή έχει κατεβάσει του Βόλε, Ουέ, Γκόλια, Διαμαντάκο, Νινίκα, Καραμπά, Κάστρο, Βίτλη, Ευαγγέλου, Σάντο και Φοφανά. Διετή είναι ο Βορτσάκη Λακωνία, βοηθή Ισακοβίδη Λακωνία και Βισκαδούρο Ηρακλείου. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμή έχει δύο Ευαγγέλου σε αυτό το μάτσο. Αυτά τα δύο είναι σε εξέλιξη σήμερα. Κυριακάτικα μα για τη Super League 2. Σα ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα μάτσα που έγιναν νωρίτερα. Και μετά βέβαια θα τα αναφέρουμε όλα μαζί τα αποτελέσματα στην αυτή τη δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
3: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
4: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
3: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
4: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters.
8: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσά αυγά». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
14: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους. Καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το πας περίπου στο παλιό, παραμένει στο 0-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παίζουν τώρα ΠΑΟ.
15: Έχει δοθεί εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση. Μπιλπάο, Ελλάδιος, Φόρτσορ εξωτερικά, αλλά και Βερόνα που πιέζουν. Μικρές διαφορές για τέσσερα. Μπιλπάο επιμένει εσωτερικά, αλλά ο Ελλάδιος φαίνεται έχει ταχύτητα. Φόρτσορ, αλλά και η Βερόνα τώρα. Που θέλει μαζί με τον Φόρτσερ να επιτεθούν γρήγορα. Φόρτσερ και Βερόνα συγκαλπάζουν πλέον. Έμειναν πίσω ο Ελλάδιος και τελευταία η Μπιλπάο. Με την Βερόνα να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα από τον Φόρτσερ που ακολουθεί τον ρυθμό. Στο μισό μήκος η Μπιλπάο επιστρέφει στην τρίτη θέση και προσπαθεί κάπως να μειώσει τους πρωτοπόρους. Στο μεταξύ η Βερόνα είναι στο ένα μήκος από τον Φόρτσερ. Πιέζει συνεχώς και είναι στο μισό μήκος τώρα. Πιο πίσω Μπιλπάο και Ελλάδιος. Παίρνει η πρώτη στην ευθεία, ο Φόρτσερ συνεχίζει την καταδίωξη και την καταδίωξη είναι στο μισό μήκος. Βερόνα στην πρωτοπορία, Φόρτσερ στην ίστατη προσπάθεια. Παίρνει τότε έχει τις δυνάμεις να παλέψει την υποδρομία. Φόρτσερ και Βερόνα μάχονται μέχρι το τέλος. Βερόνα και Φόρτσερ πιο πίσω προσπαθεί και ο Ελλάδιος τώρα να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Ο Ελλάδιος είναι ο δυνατός απ' έξω και θα τους περάσει για τους δύο. Βερόνα και Φόρτσερ πιο πίσω. Ελλάδιος θα περάσει για να κερδίσει την Βερόνα. Φόρτσερ και πιο πίσω η Μπιλπάο.

Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής στο διαβοτιστή, στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινήσαμε τρεις το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. I don't wanna let go. Όπως είπα και πριν, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Σέρβια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3 Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, από Λάδιο Ένωση 97,3 Βιωτία και Φωκίδα, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο Ζάκη, 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, στον Πύργο, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος από 104,6, στην Ετωλακαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεδίφι, σε Μεσολόγγι, Όλοι 100,9. Στη Θεσπρωτεία, Ιγουμένητσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Το Δεκάνης από Ρόδος, στη Ρόδος από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Τηλέφωνα, παιδιά, να βγάλουμε στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, να επαναλάβω. Τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Και από αυτά τα τηλέφωνα, 7 παρά με 8 παρά θα βγάλω τηλέφωνα, Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών, το email onair@papaki943.gr και το site sports943.gr. Στο site λοιπόν sports943.gr ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Κάποιοι φίλοι και φίλες μου είπαν να παραλάβω τις καλησπέρες με τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λοιπόν, είπα τις καλησπέρες στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στην Ηρακλείου, Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή. Στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή Βαγγέλδες και έναν στην Ηρακλείου, Στάνο Πατήσια. Στην καλησπέρα στη Χαλά, Στάνο Πατήσια, στην Ηρακλείου. Στον Παντελή, στην Ηρακλείου, Στάνο Πατήσια. Στον Γιώργο, στη Σιρακουσών. Στον Αποστόλη, στην Αρκίσου. Στις δύο Άνες, στη Λαμπρινή και στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. Στον Τάσο, τον Κουτσούκο, τον Μάμπι, τον Κατσάνο. Στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα Δέσποινα και Χριστίνα στο Ήλιον. Στα παιδιά, στους μάθητες, στο ΕΠΑΛ, στην Γράβα, γενικότερα σε όλα τα ΕΠΑΛ. Μιας και ανέφερα το προηγούμενο διάστημα για τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες και γι' αυτό το λόγο είχαν και γίνει κάποιες κινητοποιήσεις. Κάποιες εργασίες βλέπω ότι γίνονται εκεί στη φοιτητική εστία στην Πατησίων, Στάνο Πατήσια, εκεί κοντά στον Άγιο Λουκά. Όπως είπα, την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Εύβοια, στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία. Να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη το Παγώνη. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε όλοι μας, παιδιά, και θα τα λέμε εδώ πέρα. Και να παραλάβω και τα μηνύματα της φίλης μας της Αποστολίας από Θεσσαλονίκη. Γαβρίνα λέει, φώτισε παρακαλώ. Μπορείς να με ενημερώσεις για τον αγώνα του Ολυμπιακού, λέει. Με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Το μάτς γίνεται στο στάδιο, στο γήπεδο δημοτικό, στο γήπεδο Μελουσουργός, στο Ρέντι. 4 πριν από λίγο ξεκίνησε. Θα ενημερώνω, παιδιά, τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Όπως και 4 έχει ξεκινήσει το μάτς το άλλο εξαναβολής χωρίς θεατές. Στο γήπεδο νέων επιβατών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, εξαναβολής για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Στις δαμπλούχες ομάδες κορίτσια του ΠΑΟΚ και στην ομάδα προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης, στην Αγία Παρασκευή, στις γυναίκες πάντα είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας, ο Τάκης ο Καλίκας. Τον είχα γνωρίσει ως προσφερθής στον Ιωνικό, είναι βετεράνος του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας μεταξύ άλλων. Με πλούσια προπονητική πορεία σε Αθήνα και Πειραιά και τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο
Match Basket λοιπόν που περιέγραψε πριν από λίγο για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναθηναϊκός νίκησε σοβαρός με 103-74 τον Βίκο. Τον Βίκο Ιωαννίνων. Με πολυφωνία στην επίθεση πράσινη, MVP του αγώνα Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα.

για τον πέμπτο όμιλο Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 12.30. Για τον έκτο όμιλο Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2. Και όλα μαζί τα αποτελέσματα με τον τέλος των αγώνων. Και από τοπικά πρωταθλήματα θα δώσουμε αποτελέσματα, τα πάντα παιδιά.

Στη Super League 2, 5 αγωνιστική 0-0 έλυσε το πρώτο μήχρονο σε 2 αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Β, Κοντοές, προπονητής έχει κατεβάσει τους Κακαδιάρες, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγερος, Σκόλα, Κολυμάτης, Κύρκος και Σιμόνη. Για την αναγέννηση Καρδίτσας, Χαραλαμπίδης, Βάλενς, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Καραμπάς, Κάστρο, Βιτλής, Ευαγγέλου, Σάντος και Φοφανά είναι η πρώτη αρχική δεκάδα. Διαιτητής είναι ο Βαρτσάκης Λακωνίας, βοηθεί η Σακοβίδης Λακωνίας, Εμισκαδούρος Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ευαγγέλου της αναγέννησης της Καρδίτσας. 0-0 αυτό το μάτς. Και το άλλο βέβαια που έλυσε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Μπας Πύργο και τον Πανιόνιο. Να επαναλάβω για τον Μπας Πύργο, ο τεχνικός Κουτρομάνος έχει ξεκινήσει με τον Τσεκούρας και Ντεράι Δημητρίου Ραμούσπε Σαραμαντά, το όνομά Χαντί, επίσης ο Μούστα, ο Μασούρ Δούμτσιος και Λαζαρίς. Και για τον Πανιόνιο, ο τεχνικός Χουάν Φεράντο έχει ξεκινήσει τους Κράνη, Ξαβλονίτης, Ασλανίδης, Μπούρης, Βερνάρδος, Στούπης, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Ταβάρες και Μάναλης. Διετής είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας και βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Μπαϊνόβιτς. Ο Μπαϊνόβιτς του Πανιονίου.

λεπτά της Φόρμουλας 1. Να επαναλάβω και εγώ ότι ο Max Verstappen θριάβευσε, θύμισε κάτι από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες επιτυχίες του. Πάντα είναι πάντως επικαιρός, πάντα είναι σε πάρξεις, ξέρει να κερδίζει αγώνες. Θριάβευσε λοιπόν ο Max Verstappen στο Grand Prix του Μπαρχέν που έγινε στη Μαλαισία μπροστά από τους Κίμι Αντωνέλη και Lewis Hamilton, σε έναν αγώνα που πράγματι επηρεάστηκε από τη βροχή και τις εγκαταλείψεις

χάος, θα έλεγε κανείς, σε αυτή την διοργάνωση στη Φόρμουλα 1 στην Μαλαισία. Ξεκίνησα την πρώτη κιόλα στιγμή όταν πριν από την κανονική κίνηση, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, μια ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερήσει αρχικά κατά 40 λεπτά. Η καθυστέρηση τελικά έφτασε στη 1 ώρα και 40 λεπτά.

Το επόμενο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1 για τους πιλότους στη Φόρμουλα 1 θα γίνει στην Σιγκαπούρη στο διάστημα 9 έως και 11 Οκτωβρίου. Με τον αγώνα φυσικά να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το τρίμερο αυτό θα περιλαμβάνει και σπριντ, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και μία ακόμα καθοριστική πρόκληση στη μάχη του τίτλου.

Να πούμε ότι ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε μέρος σε τουρνά τένις για ανήλικους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στην Βαρκελόνη. Μια 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνά φαίνεται δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της, ο οποίος είναι Έλληνας κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες. Και έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι συνάντησα κάποιους φίλους και φίλες που προέρχονταν από την συμμετοχή τους σε αγώνα δρόμου στο 18ο Greece Race for the Cure, που είχε αφετηρία και ολοκλήρωση το πεδίο του Άρεως, αλλά όπως μου έλεγαν ο χώρος αυτός στο πεδίο του Άρεως που έγινε φέτος, η εκκίνηση και ο τερματισμός δεν έχει τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί μια τέτοια διοργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν αρκετές φορές τη λέξη Ζάπιο και πάλι Ζάπιο. Οπότε ας το δουν οι διοργανωτές. Το Ζάπιο φαίνεται είναι η καλύτερη λύση, εκεί που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο καταρχήν τώρα στο μάτς ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κατσαδής λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα καλησπέρα Βασίλη και καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό πραγματικά παιδιά το εύχομαι σε όλους σας. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, υγεία να έχετε παιδιά όλοι μαζί και να συμμετέχουμε όλοι στην πορεία της εκπομπής και εσείς να με ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Όπως είπα στις 5 και 5 έχω μια συνέντευξη έκπληξη από κοπέλα δημοσιογράφο. Φοβερή που έχει παίξει μπάλα στο Περιστέρι στο ποδόσφαιρο. Δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια να μας δώσει κάποια στοιχεία και φοβερά ντοκουμέντα για Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο, το στηρίζουμε πάντα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε ένα γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου επιτυχημένο στην πορεία του και από όλο που δεν συμμετέχει τουλάχιστον στη Super League 2. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια. Ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα στην πρώτη κατηγορία της ΣΕΠΣΑ Αθήνα, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Και θα μας αναλύσει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγώνα μετά το τέλος του αγώνα σε συνέντευξη που θα δώσει. Σε συνέντευξη ανάλυση. Οι προπονητές τώρα δεν δίνουν συνέντευξη, ανάλυση τη δουλειά τους κάνουν. Άρα είμαστε κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο και με περισσότερα στοιχεία και με περισσότερες εκπλήξεις. Ναι, ο Βασίλης Κατσαδρής, οπότε φίλε, ό,τι θέλεις για ενημέρωση θα σου στέλνω. Βεβαίως όλοι συμμετέχουμε, παιδιά, έτσι. Και εγώ και εμείς δεν είμαστε πολύ διάστατοι. Και εγώ κάνω ρεπορτάζ για τις μεγάλες ομάδες. Έχω βάλει και αποκλειστικά θέματα όλο αυτό το διάστημα. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Θα ακούσω και τη συνέντευξη. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Νομίζω κάθε φορά προσπαθώ να παρουσιάζω κάτι παραπάνω ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα μας αναλύσει το μάτσι, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου, και για τον 16χρονο που είπα την περασμένη εβδομάδα εδώ από αυτή την εκπομπή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Καβάλα, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρχουν και περισσότερα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Αθήνα και όχι μόνο, παιδιά, έτσι.

Δεν είναι δυνατόν τόσες σαλάνες στην Αθήνα να μην έχουν. Να μην έχουν. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση ενώ σε αυτές τις σαλάνες που υπάρχουν στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Σε, εντάξει, η επαρχία έχει περισσότερες σαλάνες. Αλλά και εδώ υπάρχουν χώροι. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν δήμαρχοι, ενώσεις, να φτιαχτούν γήπεδα, παιδιά. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που είναι παμπάλαια. Κάποια γήπεδα που παίζεις μόνο 9x9 και 8x8 που είναι και επικίνδυνα, έτσι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κοντά στην περίφραξη και κάποιες φορές στα δυνατά μαρκαρίσματα. Κάποια παιδιά παίκτες έχουν κολλήσει με το κεφάλι ακόμα και στην εξέδρα που είναι πολύ κοντά. Είπαμε να προχωράμε μπροστά στη ζωή. Θα πει κανείς ότι παίρνουν πενιχρά χρήματα οι ενώσεις. Έχουν όμως και αρκετές χορηγίες. Όχι τα σωματεία, τα προεδρία των ενώσεων.

Αλλά πάντως, παιδιά, καλή είναι και η ελευθερία και η δημοκρατία. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παραξευτιλίζουμε, έτσι. Υπάρχει ανοχή από όλους, από παράγοντες, από καθηγητές, από δάσκαλους. Έβλεπα ένα κύριο ηλικιωμένο στο λεωφορείο στο ΓΑΜΑ 12. Δεν πρόλαβε να σβήσει το τσιγάρο του έξω από το. Πριν μπει στο λεωφορείο. Και το έσβησε σε κάθισμα στο λεωφορείο. Φοβερά πράγματα. Αυτά, παιδιά, τα οχήματα τα έχουμε πληρώσει εμείς. Αυτό να το ξέρουν και οι ελεκτές που μπαίνουν κατά συρροή μέσα. Εντάξει, αν κάποιος δεν έχει πληρώσει, τι κάνουμε, να τον πετάξουμε απ' έξω. Αυτά έχουμε φορολογηθεί εμείς και τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά τα οχήματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνει μέσα άνθρωπος, όχι επειδή είναι ηλικιωμένο, κάθε άνθρωπος, είτε μικρός, μεγάλος, και να σβήνει το τσιγάρο του μέσα στο, σε κάθισμα. Ανεπίτρεπτο, έτσι, στο ΓΑΜΑ 12 το είδα. Και ούτε με ρουφιάνος να πάω να πω στον οδηγό, ξέρεις αυτό, σε έκανε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Αλλά και μου λέγανε κάποια παιδιά μαθητές στα σχολεία τους, κάποια παιδιά καπνίζουν μέσα στην τάξη και έχουν μάλιστα ένα κυπελάκι με νερό και σβήνουν τα ποτσίγαρα. Κάποια βρίζουν, εξτομίζουν τρομερά πράγματα. Οι καθηγητές και δάσκαλοι είναι αρκετά ανεκτικοί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά μην το παραξευτιλίζουμε. Μου λέγανε καθηγητές και μαθητές και κάποιοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές πολλών ομάδων που είναι γυμναστές στο επάγγελμά τους. Δεν τολμάμε, μου λέει, να μιλήσουμε στα παιδιά, γιατί άμα μας τους μιλήσουμε θα πούνε μετά τους κάναμε εκείνο, τα μαλώσαμε, τους κάναμε μπούλικ. Τρομάζουμε να μιλήσουμε, αλλά μην το παραξευτιλίζουν ορισμένοι. Αδικούν και αυτούς που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Για μένα το πιο δίκαιο απ' όλα είναι να πεις, ξέρεις τι, στον καθηγητή, στον δάσκαλο, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω μάθημα, θα βγω έξω, παιδί μου, θα βγω, δεν θέλω να κάνω μάθημα. Το πιο δίκαιο και το πιο δημοκρατικό, άσε τους άλλους που θέλουν να μάθουν να ακούσουν πέντε πράγματα. Αλλά και τα βιβλία που έχω διαβάσει και την προηγούμενη διάστημα, διάβασα κάποια πράγματα, δεν τον παίζω μέντορας, έτσι. Πρέπει να είναι πιο περιεκτικά και πιο αναλυτικά και πιο, έτσι, λαϊκή έκφραση, να τα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και η σωστή διδασκαλία, παιδιά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει ο καθηγητής δάσκαλος να ξέρει να ελίσσεται, έτσι. Να κάνει σωστή διδασκαλία που να αγγίζει την ψυχολογία των παιδιών. Και γιατί όχι να αναλύει και με τα παιδιά, με τους μαθητές και θέματα της καθημερινότητας. Όλα χρειάζονται αυτή την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι.

0: Θυμάμαι πάντως και πιο παλιά είχαν βάλει στην έκθεση Πανελλήνιες, αν θυμάστε και εσείς, τη λέξη αστιφιλία. Και ελάχιστοι έγραψαν καλά. Δεν ήξεραν καν τι σημαίνει η λέξη αστιφιλία.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Βρείτε τη μαγιά σας. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένω

0: πλέον για όλο τον Οκτώβριο επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
7: Ανδρέας Καραλάμπους.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Λυσουργός. Και το εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία εθνική γυναικών, εξαναβολής μας στο γήπεδο νέων επιβατών, ο ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή, χωρίς θεατές, γίνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό παραμένει το Πανιώνιος Αγία Παρασκευή στο 0, το Πανιώνιος ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0 για τη Super League 2. Η Αγία Παρασκευή ποδοσφαιρικά στους άντρες είναι στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, μιας και το φέρει κουβέντα.

0: συνέντευξη της δεύτερης υποδρομίας για την πρωτοπορία από τον εξωτερικό διάδρομο της Ερκώδησα Ηλέκτρα. Παίρνει το κεφάλι, έρχεται η Toxic και η Βέντο Ειρηνή για να είναι κοντά στην πρωτοπόρο με την Ερκώδησα Ηλέκτρα. Η Toxic είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι η Βέντο Ειρηνή, έρχεται πιο πίσω, είναι το τέταρτο άλογο που είναι η Δρόσο Σταντζάμου και η πέμπτη Βερντούρα. Τα άλλα άλογα έχουν μείνει πίσω στην πρωτοπορία της Ερκώδησα Ηλέκτρα. Η Toxic είναι στο ένα μήκος, στο ένα με ένα μισή μήκος, δύο μήκη τώρα μένει στην τρίτη θέση. Η Βέντο Ειρηνή είναι 600. Της Ερκώδησα Ηλέκτρα στην πρωτοπορία έχει την πίεση της Toxic. Στο ένα μήκος, στα πέντε μήκη, πιο πίσω είναι η Βέντο Ειρηνή, η Δρόσο Σταντζάμου και η Βερντούρα. Τα άλλα άλογα έχουν μείνει πολύ πίσω. Έχει ξεφύγει τώρα στο τετρακοσάρι. Η Ερκώδησα Ηλέκτρα έχει υπεροχή 4-5 μήκων από την Toxic, την οποία πλησιάζει η Βέντο Ειρηνή. Ετοιμάζεται να μπει πρώτη στην ευθεία της Ερκώδησα Ηλέκτρα. Είναι αρκετά μπροστά από την Toxic, Βέντο Ειρηνή, η Δρόσο Σταντζάμου που είναι τετάρτη και στην πέμπτη θέση η Βερντούρα. Ερκώδησα Ηλέκτρα πάντα στην πρωτοπορία 5 με 6 μήκη μπροστά από τη Toxic, η οποία διατηρεί τη δεύτερη θέση σε αυτό σημείο, καθώς περνά τώρα δεύτερη Βεντουρίνη με τη Ερκώδησα Ηλέκτρα, είναι πάρα πολύ μπροστά, είναι στα 6 μήκη μπροστά, πάει για μια εύκολη νίκη. Βέντο Ειρηνή θα συμπληρώσει το δίδυμο Μικρή Κυριακή και Toxic.
1: Σήμα κινδύνου για την κεφαλιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών. Και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Και κεντρικός τίτλος, επαναλαμβάνω, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει από Σύρο στέλνει το μήνυμά του. Ανάσταση του Σωτήρος. Έχω άσχημο πρωί. Ανάσταση του Σωτήρος.

διεθνή οίκο και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών, λέει σήμερα Κυριακάκη η κόντρα. Δάνεια ολιγαρχών, έτσι για να σας κάνω πιο λιανά, εις βάρος των απλών πολιτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Διάβασα και μια συνέντευξη, συμφωνώ απόλυτα, της Μαρίας Καριστιανού, ότι της κάνει πόλεμο το συστημικό περιβάλλον, το τωρινό, το πολιτικό.

Και διαβάζω και το προσέλιδο της σημερινής χειρακάτικης Δημοκρατίας, το οποίο λέει, κεντρικός τίτλος, στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1300 κλεμμένα κιμήλια, έχει τη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Και από πάνω καπέλο στον τίτλο, αποκάλυψη, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη.

Λοιπόν, οι διεθνοί οίκοι ανησυχούν για τα δάνεια που δίνουν τα αβέρτα στους ολιγάρχες και τα οποία στη συνέχεια σε περίοδο κρίσης, όπως λένε, μπορεί να κοστίσουν στον ελληνικό λαό και απ' την άλλη του απλού ελληνικού λαού του παίρνουν τα σπιτάκια για... επειδή χρωστάει, επειδή τον πτώχευσαν λόγω μνημονίων. Αλλά και το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις τεράστιες υπερφορολογήσεις. Και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας του Αν Βόης και λέει: κοκκινίζουν ένα στα πέντε δάνεια μικρομεσαίων.

Μετά και τα σημερινά πρωτοσέλιδα που διάβασα, αντιλαμβάνεστε ότι τους ολιγάρχες, τους προμειούχους, το έχει πει το Λέτζα σε λέξη κυβέρνησης, αυτούς θέλουν μόνο. Και άσε τους άλλους να πεινάσουν, αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια. Τους γκρινιάριδες, εμείς είμαστε γκρινιάριδες.

Συζήταγαμε κάποια νερά παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάποιες φορές και συζητάω έτσι. Και λέω ρε παιδιά, γιατί κάποιοι από εσάς ορισμένες φορές εμφανίζονται πολύ οργισμένοι. Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι μία και μοναδική που μου δίνουν, γιατί το πολιτικό σύστημα, το τωρινό, μας έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Τι να πεις σε αυτά τα παιδιά, δίκιο έχουνε. Και όπως μας έλεγε η κυρία Αναστασία χτες, και όλοι εσείς που μας λέτε έτσι, κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους διαβάζοντας, παίρνουν πτυχία, αφιερώνουν όλη τη ζωή τους, θεωρούνται πράγματα διασκέδας και πολλά πράγματα και πολλά άλλα ακόμα. Παίρνουν τα πτυχία τους, είναι πραγματικές ευφυΐες έτσι, ευφυΐες είναι. Κι όμως δεν μπορούν να δουλέψουν επειδή τα ενίκια αυτά στα ύψη. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους παιδιά, σε αυτοί που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν να τους δώσουν οι γονείς τους, είναι φτωχά παιδιά. Κάποιοι για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν γκαρσόνια, κούριερ, ντιλιβεράδες. Και security, αυτές οι δουλειές έχουν μείνει πλέον. Αυτές οι δουλειές, όχι ότι είναι άσχημες.

αλλά χαραμίζουν τα χρόνια που έχουν κάνει στα θρανία, στα διαβάσματα. Έχουν στεθεί πράγματα από τη ζωή τους, αγόρια και κορίτσια, για να σπουδάσουν, για να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν, που έχουν βάλει στόχο από πριν στη ζωή τους, έχουν βάλει στόχο. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να επιδοτήσει κάποιες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, σε υγεία, παιδεία, πού είναι? Όλο λόγια και θα. Όπως μας λέει και ο φίλος εχθές για το Market Pass, ο κύριος Κυριάκος, που το περιμένουμε. Αντί αυτού αυξάνονται όλα και πάλι τα προϊόντα.

Συνεχίζει να τα βρίσκει μπαστούνι ο Πανιώνιος εκτός έδρας μας με το ΠΑΣ Πύργος. Παραμένει το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος στο 0-0 στο 73ο λεπτό. Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, οπότε αυτή η κατηγορία στο 12ο λεπτό έχουμε ΠΑΟ Καγία Παρασκευή στο 0-0.

Στο 15 λεπτών Super League 2 Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0. Το ίδιο στρογγυλά Αστέρας Τρίπολης Β' στο 59 το μάτς αυτό. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. Στην Ευρώπη στο Nations League στο 16ο λεπτό Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 0-0. Να δίνουμε και κάποια αποτελέσματα για τους φίλους που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στοίχημα. Για Βόρεια και Κεντρική Αμερική, πρωτάθλημα εθνών, τελικά αποτέλεσμα. Σιν Μάρτεν με Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, μία κόκκινη κάρτα, 2-4 όμως. Επίσης Μπελίζε, Γαλλική Γουιάννα 0-2, 2 διπλά εδώ.

Έχουμε και άλλο τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον έκτο όμιλο, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1 και όπως είπαμε και προηγουμένως, Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2, δύο διπλά εδώ στον έκτο όμιλο σε σημερινά μάτς. Ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, στο Euro Under 17, γυναίκες προγραμματικά πρώτος γύρος. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν Under 17 γυναίκες, έτσι Αλβανία 2-7, παρότι είχε μια κόκκινη κάρτα Αλβανία, και Κόσοβο Ιρλανδία 0-6, δύο διπλά με τεράστια σκορ.

Επίσης η χαμηλίδα San Pablo Burgos 81-94 και μετά από παράταση Σαγκομπέο Μπλούνες με Ρεάλ Μαδρίτης 107-114.

Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ Καϊρόβα με την Κολεγή 76-84 και στο ημίχρονο Φενέρμπαξε με την Κόρφες μπάσκετ 46-44.

Στη Γερμανία, δεύτερη περίοδο, στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδο, έχουμε Bayern με την Oldenburg 22-18 και Phoenix Hagen Frankfurt 18-22, το αντίστροφο.

Στο μπάσκετ στην Ελλάδα, στην Α1 γυναικών έχουμε τελικό αποτέλεσμα Άρης Κρόνος 63-66 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 75-41, μεγάλη διαφορά. Και στη δεύτερη περίοδο Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 19-20. Αυτά για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

0: Αλλαγές επί αλλαγών γίνονται στο Μάτς Πας Πυρίου Πανιώνιος παρά.
1: Super Sport 104.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
2: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπίρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
8: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
9: Βρείτε τη μαγιά σας.
8: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένει.

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
3: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Super Sport 104.
6: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς, πιστεύω, στην εκπομπή «Ο Διαβοδιστής» στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μετά τον break που είχαμε και τα διαφημιστικά μηνύματα, να παίρνουμε εμείς κάποιες ανάσεις. Μιλάμε και μέσα στα τηλέφωνα, παιδιά. Κάποιοι φίλοι παίρνετε τηλέφωνο, δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα, και φίλες. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Σε σύγκριση με πέρσι, παρατείναμε κατά μία ώρα παραπάνω την εκπομπή. Ξεκίναγα 4, τώρα ξεκινάω 3 όλο φέτος, στη φετινή σεζόν. Τηλέφωνο να βγάλουμε 7 παρά με 8 παρά 2, 10, 2, 25, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Μέχρι τότε στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφω και τα διαβάζω, παιδιά, έτσι δεν κρύβω κάτι οτιδήποτε. Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών χωρίς καμία χρέωση. Και σήμερα μεγάλη συμμετοχή σας, email onel@papakia943.gr και το site το sports943.gr, εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Δύο Έλληνες πολίστες διεκδικούν το τίτλο του κορυφαίου πολίστα σε όλο τον κόσμο. Και διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου αθλητή υδατοσφαίρισης για το 2026. Δύο Έλληνες βρίσκονται σε αυτή τη σχετική λίστα. Αυτοί είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ανάμεσα στους υποψήφιους μετά την εξαιρετική παρουσία που είχαν με την εθνική ομάδα την φετινή χρονιά.
7: Να πούμε ότι δεν έχει έχει τόσο καλή κίνηση ο Σταυράητος. Τώρα πιέζει στην εσωτερική και θέλει να οδηγήσει την υποδρομία. Έρχεται απ' έξω ψημολοφίτης, όμως λόγω εσωτερικής ο Σταυράητος θα πάει στην πρωτοπορία. Ο Αξιός με τον ψημολοφίτη ακολουθούν. Βεσίνα θα προωθείται σε καλή θέση. Μικρή Βαρβάρα, ο Έντι, την τελευταία θέση Insane. Με τον Σταυραετό να δει τον ρυθμό στο ένα μήκος από τον Αξιό. Ψημολοφίτης εξωτερικά. Εσωτερικά η Βεσίνα Ταπ που είναι στην τέταρτη θέση. Μικρή Βαρβάρα, Έντι και Insane. Πάντα μπροστά στο 1,5 μήκος τώρα. Ο Σταυραετός Αξιός είναι στη δεύτερη θέση εσωτερικά. Κερδίζει έδαφος η Βεσίνα Ταπ. Εξωτερικά είναι ο ψημολοφίτης. Μικρή Βαρβάρα. Έμειναν πιο πίσω Insane και Έντι. Πλησιάζοντας το 800 με το φαβορί, τον Σταυραετό, να είναι μπροστά και να είναι στο 1,5 μήκος. Ο Αξιός πιέζει για να πλησιάσει κάπως. Βεσίλινα Ταπ στην εσωτερική θέλει να πλησιάσει και αυτή. Έχει περάσει την τρίτη θέση. Ψημολοφίλης πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τον Σταυραετό στο 600 σταθερά στα δύο μήκη από τον Αξιό που συνεχίζει και πιέζει για να κρατήσει την επαφή. Είναι στα 7-8 μήκη η Βεσίλινα Ταπ στην τρίτη θέση. Σταυραετό πάντα στην πρωτοπορία. Ο Αξιός στην δεύτερη θέση σταθερά στα δύο μήκη. Τώρα 2,5 μήκη η Βεσίλινα Ταπ προσπαθεί κάπως να πλησιάσει. Είναι πολύ πίσω το τέταρτο άλογο. Προσπαθεί εσωτερικά να είναι Insane. Με τον Σταυραετό να μπαίνει με μεγάλο πλεονέκτημα πλέον στην ευθεία στα 4-5 μήκη από τον Αξιό. Πιο πίσω είναι η Βεσίλινα Ταπ και τα υπόλοιπα άλογα. Σταυραετός πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 3-4-5 μήκη από τον Αξιό. Σταθερά στη δεύτερη θέση ο Αξιός. Πιο πίσω η Βεσελίνα Ταπ ψημολοφής προσπαθεί να επανέλθει με τον Σταυραετό να κάνει περίπατο. Πολύ ανώτερο στον όμιλο. Κερδίζει πάρα πολύ εύκολα. 5-6 μήκη μπροστά από τον Αξιό που τρέχει πολύ καλά. Βεσελίνα Ταπ ψημολοφής και μικρή Βαρβάρα στην πέμπτη θέση.

Στο 92 λοιπόν άνοιξε το σκόρο Πας Πύργος απέναντι στον Πανιόνι με τον Φοφανά. 1-0 το παιχνίδι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει. Άλλα 3 λεπτά είναι επιπλέον χρόνος. Αν μπορεί να αντιδράσει ο Πανιόνι και αν μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ ο Πας Πύργος, έτσι.

Σε εξέλιξη είναι και το μάτι για το γενικό υποτάσμα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην Αγία Παρασκευή. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο νέων επιβατών χωρίς κόσμο. Είναι εξαναβολή μα για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι δύο μάτς έχουν ξεκινήσει νικηφόρα στην πρεμιέρα και μένει να φανεί αν κάποια από τις δύο κάνει το 2-2 για να ανάβει από τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

Αυτό το μάτς για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που έχει κατηγορία, η μεγάλη κατηγορία είναι στο 0-0 στο 31ο λεπτό στο γήπεδο νέων επιβατών. Στο 33ο λεπτό είναι το ΠΑΣ Πύργος Πανιούνιος, παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Πύργου. Έτσι αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι αρκετά και παραμένει συναρπαστικό και έτσι ήταν μέχρι το τέλος το φετινό ποτάσμα στη Super League 2. Θέλουμε δυνατά πρωταθλήματα, θέλουμε συναρπαστικούς αγώνες.

Ο Πανιέρος πάντως είχε και δοκάρι με τον Ταβάρες. Τώρα στην επίθεση βγαίνει στις τελευταίες φάσεις και ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, μήπως μπορέσει και σκοράρει σε μια γιώμα φάουλ που γίνεται στα καρέ του Πας Πύργος.

Επενδυμίσει πρώτο γκολ του Πανιούνι, έχει πετύχει στο 90-2 ο Μανσούρ με σουτ. Στο 44 ο ίδιος ο παίκτης ο Μανσούρ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνιξ, του τερματοφύλακα του Πανιούνι, από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Τελείωσε το μάτς 2-0. Τελικά πέτυχε γκολ δεύτερο πας πύργος. Αυτό σημαίνει όταν μια ομάδα ανεμπαίνει όλη και ο τερματοφύλακας για να μπορέσει να σοφαρίσει. Έφυγε μόνο στην αντεπίθεση ο παίκτης του πας πύργος. Σε κενό τέρμα, δεν ήταν και δύσκολο να σκοράρει. Όλη η ομάδα του Πανιούνι ήταν μπροστά. Έτσι λοιπόν πας πύργος θριαμβευτικός 2-0 επί του Πανιωνίου. Το 90-4, τρελή πανηγυρισμή.

0: Ο Μασούρ Φοφανά και τα δύο γκολ του Πανιωνίου, το δεύτερο σε 90-4. Ήρωας της ομάδας του Πας Πύργος. Ο Μασούρ λοιπόν Φοφανά και τα δύο γκολ για τον Πας Πύργος. Στο 90-2 και στο 90-4-5. Και τα δύο γκολ είχε και ένα δοκάρι, όπως είπαμε, από ένα δοκάρι είχαν δύο ομάδες. Στο 56 σε το μέρος του Ταβάρες η μπάλα στο οριζόντα, δοκάρι του Τεκούρα, του goalkeeper του Πας Πύργος, ο οποίος είχε δύο γκολ και ένα δοκάρι. Ένα δοκάρι ο Πανιώνιος και στα σημεία ανοίξει ο Πας Πύργος. Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς ήταν οι Τσορνομάς, Μπαΐνοβις, Βερνάρδος και Ντίας. Για τον Πας Πύργος είχαμε από τον τεχνικό τον Όντα Κουτρομάνο τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Σαραμαντάς στο 59 και μπήκε ο Κόκορης. Βγήκε ο Χαρντής στο 59 και μπήκε ο Φερεκίδης. Βγήκε ο Μούσια στο 66 και μπήκε ο Λεμονής. Βγήκε ο Δούμτσιος στο 83 και μπήκε ο Γρίβας. Και βγήκε ο Λάζαρης στο 66 και μπήκε ο Μαρκόπουλος. Και για τον Πανιώνιο του Χουάν Φεράντο είχαμε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αζελανίδης στο 79 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ζούλιας. Βγήκε ο Μπούρης στο 76 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Βγήκε ο Μπαΐνοβι στο 46 και μπήκε ο Σομπρίνο. Βγήκε ο Δίας στο 76 και μπήκε ο Γκαντέλιο. Να ακούσουμε και τον τεχνικό τον Νόντα Κουτρομάρα του Πας Πύργους, του νικητή του αγώνα αυτού σε σύνδεση με RT2 Sport.
1: Ναι, είμαι χαρούμενος. Θα πω κάτι που ίσως αυτό λιγάκι λίγο φανεί λίγο περίεργο, γιατί πριν δύο παιχνίδια χάσαμε εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο 4-0. Ούτε σήμερα γίναμε καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά ούτε γίναμε και χειρότεροι όταν χάσαμε τα 4 παιχνίδια. Εμένα ήταν ιδιαίτερο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί παίζω σε μια ομάδα που έχω περάσει ένα χρόνο. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές, έχω πολλοί ανθρώπους που είδα σήμερα και χάρηκα πολύ. Και τον Πανιώνιο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα που έχει στηθεί για πρωταθλητισμό. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και σε όλες τις φάσεις. Κάναμε και 2-3 φάσεις για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο καλά ο Πανιώνιος. Πάτησε πιο καλά σε χώρους. Δημιούργησε κάποιες φάσεις. Αλλά νομίζω στο τέλος μας έδωσε την τύχη που ίσως δεν είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πόσο θα σας βοηθήσει εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, καθώς είστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία αυτή, η νίκη απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο?
1: Σίγουρα οι μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες σου δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι στα παιδιά αυτά το πώς δουλέψαν μετά από πολύ δύσκολες δύο εβδομάδες, μετά από την ήττα που μπήκε το δυστυχώς το μπορώ ή το δεν μπορώ, έπρεπε αυτό να το βγάλω από τους παίχτες. Νομίζω ότι σήμερα όλοι όσοι μπήκανε δώσαν το 100%, μας δώσανε ενέργεια, τακτικά ήταν άλλο άψογοι όλοι. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, έχει πάρα πολλές αγωνιστικές, δεν έχει τελειώσει τίποτα και ξαναλέω τα κεφάλια κάτω και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε βαθμούς γιατί έρχεται πολύ δύσκολη συνέχεια.
0: Αυτά ακούσαμε λοιπόν από τον τεχνικό ομάδα του Πας Πύργος, τον νικητή του Πανιωνίου με σκορ 2-0, με ηγέτη και σκόρερ το Μασού Φοφανά, ο πρωταγωνιστής του αγώνα, το πανηγυρίζει με τον κόσμο του Πας Πύργος. Κρατάω τη φράση που είπε ο επαμιλώντας Νόντας Κουτρομάνος, τεχνικός της ομάδας του Πας Πύργος, ότι όταν κερδίζεις μεγάλη ομάδα αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπυρλής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης. Για το πόλο χθες η ομάδα της Χίου που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 πόλο. Να ακούσουμε και τον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιούνικ. Θα διαβάσω ολόκληρο και πάλι το μήνυμα του φίλου μας, του Δημήτρη του Μπερλή.
2: Σήμερα από την ομάδα του και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: We don't get a good result, so we have not doing good things.
4: Δεν πήγε τίποτα καλά για μας σήμερα. Αυτό.
2: Η ομάδα του Πανιωνίου δυσκολεύεται στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι το δεύτερο με απώλεια βαθμών. Είναι κάτι που τον προβληματίζει?
4: Είστε πρόβλημα φοράς.
3: Well, the league is to play at home, play away. We need to show the good performance in both fields. Okay, it's true. We are not feel good in the first 20 minutes. The team was not very confident. This is the truth. But okay, we need to show the performance good in both ways.
4: Το πρωτάθλημα έχει και εντός και εκτός. Ναι, είναι αλήθεια, δυσκολευόμαστε λίγο στα εκτός έδρας, όμως πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε καλή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά είχαμε δυσκολίες στην απόδοσή μας και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε.
2: Thank you very much.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην κάμερα σερ 2 σπόρο ο Χουάν Φερνάντο, τεχνικός της ομάδας Πανιωνίου. Το τόνισε με λίγες φράσεις και απλές. Είπε τα πράγματα όπως είναι, τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα, είπε. Και ότι δυσκολευόμαστε, είπε, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρέπει να τα βελτιώσει αυτά. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς, αυτός είναι προπονητής. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπερλής, τακτικός ακροατής, στέλνει συνέχεια τα μηνύματά του. Λέει λοιπόν, καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης από μένα, με υγεία σε όλο τον κόσμο βέβαια. Χθες η ομάδα της Χίου λέει που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Πόλο Ανδρών, στην Water Polo, υποτάχθηκε. Να ακούσουμε και άλλη δήλωση.
2: Του Πας Πύργος. Τι σημαίνει αυτή η νίκη, Αδάμ, για την ομάδα σας?
5: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν είχαμε την αρχή που θέλαμε. Την ψάχναμε από νωρίς, δεν την βρήκαμε. Πήραμε αυτό που μας άξε, θεωρώ, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ καλή. Είχαμε την πίεση, πάρα πολύ πίεση, έπρεπε να πάρουμε αποτέλεσμα. Ξέραμε όλοι από τη βδομάδα ότι θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, απλά δεν ξέραμε αν ήταν η νίκη ή η ισοπαλία. Πολύ ευχαριστημένος που η ομάδα μου κράτησε το 0, πολύ ευχαριστημένος για τα 2 γκολ. Έφυγε η γκίνια του μαύρου σύννεφου από πάνω μας και έπεται πολύ καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
2: Τάσο.
6: Έφυγε η γκίνια από πάνω σε αυτό το στάδιο στον πύργο.
0: Ακούσαμε και τον τερματοφύλακα του Πας Πύργος Αδάμ Τσεκούρας. Να πω ξανά από την αρχή του φίλου μας το μήνυμα του Δημήτρου Μπυρλή. Χθες ομάδα Χίου λέει που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Water Polo. Υποτάχθηκε στην ανωτερότητα το Απόλλωνα Σμύρνης. Στο Σεράφι, επόμενο ντέρμπι λέει το Σάββατο. Με γου σου περιστερίου στην Χίο. Είναι το άθλημα που ακολουθούν πολλοί νέοι, λέει, στη Χίο και μπράβο τους. Στο κλειστό ιωνικό κολυμπητήριο της Χίου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε, ακούσαμε δηλώσεις σε σύνδεση με δύο σπορ τους προπονητές των δύο ομάδων από το ΠΑΣ Πύργος του Νόντα, του επαμεινόντα Κουτρομάνου, του νικητή απέναντι στον Πανιόνιο 2-0. Και τις δηλώσεις του Χουάν Φερνάντο και του τερματοφύλακα της ομάδας του ΠΑΣ Πύργος, του Αδάμ Τσεκούρα. Πρωταγωνιστής του ΠΑΣ Πύργος σε αυτό το μάτς ο Φοφανά Μασούρ, πέτυχε και τα 2 γκολ, ένα δοκάρι ο ΠΑΣ Πύργος, ένα δοκάρι ο Πανιόνιος. Με το ίδιο σκορ κλείνει και το άλλο μας, παιδιά. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας είναι 2-0 και αυτό. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 60 ο Κόλλα Μεσούτ και στο 66 ο Κύρκος Μεσούτ. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές, ο τεχνικός, έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Μπουλούλης, 72, μπήκε ο Καραδαλής. Βγήκε ο Κόλλα ο σκόρερ του ενός τέρματος και μπήκε στο 76 ο Ντερβίση. Βγήκε ο Κύρκος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο 72 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμόνης στο 72 και μπήκε ο Γραμμένος. Για την αλλαγή της Καρδίτσας, ο τεχνικός Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Διαμαντάκος στο 71 και μπήκε ο Ντιαγέ. Βγήκε ο Νινίκας στο 79 και μπήκε ο Θωμάη. Βγήκε ο Κάστρος στο 46 και μπήκε ο Αναστασόπουλος. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 71 και μπήκε ο Κιντέλα. Και βγήκε και ο Σάντος στο 46 και μπήκε ο Ματέου.

Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς έχουν δει Ευαγγέλου, Φοφανέ και Διαμαντάκος. Συνεχίζει το μήνυμα του φίλου μας ο Δημήτρης Μπυρλής από τη Χίο. Συγχαρητήρια λέει στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο water polo και στο Χιώτη, προπονητή της ομάδας των γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο. Το Γιώργο Ντόσκα πράγματι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει φτιάξει, δημιουργήσει μια φοβερή ομάδα. Τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο τις χαιρόμαστε όλοι και έτσι νομίζω πρέπει να αισθανόμαστε ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας.

κοντεύει να λύσει και αυτό το μάτς λοιπόν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσα για τη Super League 2 στα σημερινά μάτς. Τα γκολ όπως είπαμε πέτυχαν στο 66 ο Άγγελος Οκόλα, στο 60 ο Άγγελος Οκόλας και στο 66 μετά από 6 λεπτά δηλαδή ο Ιάσον ο Κύρκος.

Με το ίδιο σκορ πάντω που στο μήχρονο είχε επικρατήσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα Ποδοσφαίρου και σε προηγούμενα αναμέτρηση των δύο ομάδων 21 Δεκεμβρίου του 25 έγινε. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει εντός έδρας με γκολ της Παναγιώτης Αργυρίου στο 57ο λεπτό. Για να δούμε αν θα λήξει με το ίδιο σκορ αυτό το μάτς για την Women's Football League, τη μεγάλη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μέχρι στο πρώτο μήχρονο λοιπόν έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 1-0. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχε γίνει στις 21 Δεκεμβρίου του 25 με γκολ της Παναγιώτας Αργυρίου στο 57ο λεπτό από τις νταμπλούχες κοπέλες του ΠΑΟΚ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
1: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
7: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
6: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
7: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
6: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
9: Flame grilled tastes better.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια. Εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
16: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ίντερ Βέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ίντερ Βέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαποτισί στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί εδώ, όλοι μαζί, παιδιά, παρέα. Τεράστια παρέα πάντως. Και θυμάμαι και την περασμένη φορά κάποιος φίλος ρώτησε για τα αποτελέσματα του ΑΟΑ Γράφων, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, η οποία πάντως απέκτησε παίκτη από τη Λατινική Αμερική, Βραζιλιάνο με πολλά ονόματα, σιδηρόδρομος, έτσι είναι τα λατινοαμερικάνικα ονόματα. Ο ΑΟΑ Γράφων λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού, 20χρονος είναι, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα. Επαναλαμβάνω, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα.
18: Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Φερσούδ από τους εξωτερικούς διαδρόμους να πάρει την πρωτοπορία και φαίνεται θα πάρει την πρωτοπορία να οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από τον διευθυντή Μικρή Σοφία και Μπάγκας βελτιώνει τη θέση τους λίγο. Ακριβώς πίσω είναι ο Χαβάι Κίνγκ με την Φερσούδ να δίνει τον ρυθμό στο ένα μήκος. Από το δεύτερο μπάκα, στη συνέχεια είναι Μικρή Σοφία που ακολουθεί τρίτη και τέταρτος διευθυντής, πέμπτος ο Χαβάι Κίνγκ στην εκτίθεση. Πλησιάζοντας, περνούμε μάλλον το χιλιάρι, στην πρωτοπορία βρίσκεται πάντοτε ο first shoot. Υπερέχει ένα μήκος τώρα του δεύτερου μπάκα, στη συνέχεια είναι η Μικρή Σοφία που ακολουθεί. Περνούμε το πλησιάζοντας το 600 τώρα με το first shoot πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται 1,5. Είναι από πίσω ο Χαβάι Κίνγκ, ο οποίος είναι αρκετά πίσω σε αυτό το σημείο. Περνούμε το 500, πάντα ο first shoot είναι πρωτοπόρος. Ο μπάκας και η διαθήκη ακολουθούν και πίσω και κρατούν επαφή με τον πρωτοπόρο. Ενώ τώρα άρχισε να πλησιάζει κάπως και ο Χαβάι Κίνγκ με τον first shoot να μπαίνει με πλεονέκτημα στην ευθεία των 2-3 μικών. Από την διαθήκη, τον Μπάκαν και τον Χαβάι Κίνγκ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι πίσω. Με το first shoot να κρατά την πρωτοπορία στα δύο μήκη. Και ο πίσω προσπαθεί η διαθήκη να απειλήσει, όμως ο first shoot έχει δυνάμεις, φαίνεται μέχρι τέλους. First shoot από την αρχή στην πρωτοπορία πάει για μια εύκολη νίκη τελικά. Διαθήκη στη δεύτερη θέση Μπάκας, Χαβάι Κίνγκ και πέμπτος ο διευθυντής.
17: Αμυντικός Βραζιλιάνος του ΟΑΟ Γράφων, ο Ζωζέ Φελίπε Αλμέιδα Νταφονσέκα. Ωραία περιοχή τα άγραφα πάντως, θα περάσει καλά. Υγιεινό περιβάλλον. Και η ομάδα κάνει εκεί την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

και σε άλλες περιπτώσεις παίκτες με αρκετά μεγάλες πρεγαμινές ήρθαν στην Ελλάδα δυνατά ονόματα. Λίγες οι περιπτώσεις πάντως και στην πορεία μέσα στον ολλανδικό χώρο αποδείχναν παλτά, έτσι. Αλλού στη συνέχεια μπορεί να παίξαν και καλό ποδόσφαιρο. Εκεί κρίνονται όλοι και κρίνονται όλοι μας, παιδιά, έτσι, μέσα στον ολλανδικό χώρο και στη δουλειά γενικότερα που κάνει ο καθένας μας. Ήταν μια φορά ένας νεαρός στον δρόμο και με ρώτησε μια οδό που είναι στην Αθήνα, πολύ γνωστή. Και του λέω εκεί πέρα, του λέω, ξέρεις, βεβαίως, ξέρω απ' έξω την Αθήνα. Αλλά συνέχεια μου λέει, πώς θα πάω εκεί πέρα, σε πολύ κεντρικό δρόμο. Και του λέω, θα πας εκεί, από εκεί δεν ήξερε κανένα από τους δρόμους. Λέω, φίλε μου, εσύ θα χαθείς, αποκλείεται. Πώς ξέρεις την Αθήνα, που δεν ξέρεις ούτε καν ένα από τους πιο δημοφιλείς γνωστούς δρόμους.

0: αξιωμένη, έτσι να το πω και λαϊκά, που έχει παίξει μπάλα βέβαια. Έχω και εγώ έτσι κάνει ρεπορτάζ από τα πρώτα ξεκινήματα Αγγελική Διαβατοπούλου του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μπορεί να σε έχω πετύχει, όπως λέμε κιόλας, όταν έπαιζε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να μας πεις αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι, με δικές σου αναλύσεις, με δική σου έκθεση, με δική σου δουλειά. Σε ακούω, θα κάνεις μονόλογο. Έχεις 21 λεπτά στη διάθεσή σου. Είσαι χύμαρος από ό,τι άκουσα και το τηλέφωνο που μιλήσαμε. Σε ακούω, τα λες όλα εσύ. Δεν σε διακόπτω καθόλου. Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Φώτη, πραγματικά διαφωτίζεις το κοινό. Σήμερα θέλω να ανοίξω μια κουβέντα για ένα ποδόσφαιρο που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ελλάδα, υποτυπώδες, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα τη θέση που το αξίζει.
0: Που θα έπρεπε, έτσι.
1: Τη θέση που το αξίζει, και αυτό είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και θα ξεκινήσω από μια πολύ απλή διαπίστωση. Δεν μας λείπουν οι γυναίκες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μας λείπει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να το κάνουν. Γιατί όταν κοιτάξεις έξω από την Ελλάδα, θα δεις ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ήδη επίπεδο. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν επαγγελματικές λίγκες, μεγάλοι σύλλογοι, ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, χορηγοί, τηλεοπτικά διπλώματα και γεμάτα γήπεδα, αν έσω στοιχεία, θα συγκλονιστείς.
0: Ναι, βεβαίως, είμαι όλος αυτή, ακούω
1: στοιχεία. Το Women's Euro του 25 στην Ελβετία πήγαν 657.000 άνθρωποι στα γήπεδα. 29 από τα 31 παιχνίδια ήταν sold out. Και ο μέσος όρος ξεπέρασε τους 20.000 θεατές ανά αγώνα, παρακαλώ. Αυτό δεν είναι πια ένα άθλημα στο περιθώριο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό προϊόν που μεγαλώνει. Και εδώ θα φτάσουμε και στην Ελλάδα, αφού ξεκινήσουμε από την ιστορία. 102 χρόνια πριν, 102 χρόνια πριν, όταν η ΕΠΣΑ προσπάθησε να κάνει τις πρώτες γυναικείες ομάδες, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να κουράσουμε τους ακροατές.
0: Όχι, θα μας τα πεις όλα, δεν κουράζει κανείς. Ο κόσμος, από ό,τι μου έχει στείλει μηνύματα, έχω προαναγγείλει αυτή τη συνέντευξη. Θέλει να ακούσει αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακούσει μέχρι τώρα, έτσι. Ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα, αλλά εσύ που έχεις παίξει μπάλα, ξέρεις πολύ περισσότερα από μένα.
1: Έχω παίξει δεξί χαφ με έναν Άγγλο προπονητή,
0: ναι,
1: και έχω νιώσει τι σημαίνει να προσπαθείς να διεκδικήσεις την μπάλα με το κεφάλι. Το γυναικείο ένστικτο εντωμεταξύ, θέλω να σου πω και θέλω να το αναλύσουμε αυτό και ψυχολογικά, είναι πολύ πιο δυνατό, όπως γνωρίζεις.
0: Αυτό είναι γεγονός, ναι.
1: Η ορατικότητα των μπρέκτριών, η συνοχή είναι σε άλλο επίπεδο και αυτό θα αποδειχτεί τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Και αυτό βέβαια το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που θα παραθέσω αργότερα. Και θα καταλάβεις. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, που σου έλεγα, είναι η πρώτη ελληνική γυναική ομάδα το 1926. Και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός τεκμηριώνει την πρώτη του απόπειρα ήδη από το 1924 με πρωτοβουλία τότε της Αθηνάς Πανούδη. Φαντάσου τώρα να μιλάμε για 102 χρόνια πριν, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει καθόλου ο κόσμος.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ωραία.
1: Παράλληλα έχει γίνει ιστορική έρευνα για τον τύπο του Μεσοπολέμου. Το καταγράφει το 1926 η ΕΠΣΑ Αθηνών, που προσπάθησε τότε να εισαγάγει το γυναικείο. Η προσπάθεια συνάντησε έντονη αντίδραση τότε. Η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιστορία για το ραδιόφωνο, σε ένα άλλο επεισόδιο, βέβαια.
0: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συνέχεια, έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, είναι ένα πραγματικό σοκ, ιστορικό σοκ. Τώρα σημαίνει το 1924 οι γυναίκες των Παναθηναϊκών να προσπαθούν να δημιουργήσουν ποδοσφαιρική ομάδα. Και το 1926, έτσι, να γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν γυναικείοι αγώνες στην Αθήνα. Είναι διασκέψιστο αυτό και το μέγεθος της διαφοράς, της χρονολογικής διαφοράς των ετών, εννοώ. Έναν αιώνα, λοιπόν, σχεδόν αργότερα, έχουμε το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμα να παλεύει για πλήρη επαγγελματική υπόσταση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι...
0: Κατά τα άλλα μιλάμε για ισότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πολιτεία.
0: Και υποκριτικό είναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα ήταν εύκολο εξάλλου να καταρριφθεί. Γιατί το 2026 το Υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε συνολική κρατική στήριξη 30

0: 1,3 εκατομμύρια ευρώ προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, η οποία αυτή τώρα είναι αυξημένη, όπως γνωρίζεις, κατά 15,5%.
1: Σωστά, ναι.
0: Όμως από την πηγή αυτή δεν προκύπτει ειδικό ποσό αποκλειστικά για το γενικό ποδόσφαιρο. Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Άρα δημοσιογραφικά, και αν το θέσουμε επειδή συνάδελφος και αξιόλογος, η σωστή ερώτηση τώρα είναι πόσα από τα χρήματα που δίνονται στον αθλητισμό φτάνουν συγκεκριμένα στη γυναική ανάπτυξη.
1: Μα αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα που αλλά το κάλεσε μόνος.
0: Και θα μετρήσουμε βέβαια αποτελέσματα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ αιχμηρό. Η ΕΠΟ πράγματι όντως, γιατί στις τελευταίες συνομιλίες που είχα, προχθές συγκεκριμένα, έχει κάνει αρκετά πράγματα, όπως πηγές με έχουν πληροφορήσει τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει το FIFA Women's Football Conference, υπάρχει το UEFA Playmaker, το UEFA Women's Football Link Development, εξοπλισμός σωματεία Β και Γ εθνική, υπάρχουν επιμορφωτικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία και μικρές ηλικίες. 894 νέα δελτία κοριτσιών την περίοδο 2025-2026 από 109 σωματεία και παρακαλώ 46 ΕΠΣ ρεκόρ. Κάτι κινείται, βλέπουμε λοιπόν στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα πρέπει να περάσει από τις δράσεις τώρα πια στην υποδομή. Και αυτό, ξέρεις εδώ, Φώτη, είναι το κλειδί. Γιατί η διεθνή διαφορά μας είναι τεράστια. Είναι ντροπή.
1: Και υπάρχει και το δημογραφικό πρόβλημα, έτσι, που είναι επίσης τεράστιο στην Ελλάδα.
0: Βέβαια. Και εδώ, ακριβώς γι' αυτό, οι διεθνείς ομοσπονδίες, όπως και η UEFA, ήδη έχει δεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και για την περίοδο 24-30, ως 2024 στο 2030, έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030, να ακούν και οι άντρες ακροατές, για να προετοιμάζονται, να ενημερώνονται για το τι θα δουν και τι θα αντιμετωπίσουν. Θα αντιμετωπίσουν τις γυναίκες συνολικά. Γιατί μέχρι το 2030 η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για να υπάρξουν στην Ευρώπη 6 πλήρως επαγγελματικές λίγκες και 5.000 πλήρως επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες. Η UEFA έχει υπολογίσει ότι η εμπορική αξία του ευρωπαϊκού γυναικείου ποδοσφαίρου θα μπορούσε να φτάσει τα 686 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2033. Σου λένε κάτι, Φώτη, με αυτά τα νούμερα?
1: Βέβαια, αρκετά πράγματα, πολύ αρκετά πράγματα.
0: Δεν μιλάμε απλά τώρα για ισότητα, μιλάμε για οικονομία, για χορηγίες, για εμπόριο που θα στηθεί γύρω από αυτή τη φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν να σου πω για το σώμα το γυναικείο που είπες και για το πόσο μπορεί να βελτιωθεί, και από προσωπική εμπειρία, επειδή έχω παίξει μπάλα, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ το άθλημα. Θα σου πω ότι το ποδόσφαιρο δεν δίνει μόνο μυϊκή δύναμη στη γυναίκα. Δίνει αντοχή, δίνει ταχύτητα, δίνει συντονισμό, δίνει ισορροπία. Και κορίτσια, ακούστε, όσες ακροάτριες αυτή τη στιγμή ακούν, δίνει ιδιοδεκτικότητα, καρδιοαναπνευστική ικανότητα, κινητικές δεξιότητες και ομαδική λειτουργία. Ο Παγκόσμιος, μάλιστα, Οργανισμός Υγείας, να σου ενημερώσω ότι συνδέει τη σωματική δραστηριότητα στα παιδιά και στους εφήβους με κινητικές δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, κοινωνική ένταξη, γνωστική ανάπτυξη και συνολική δεξία. Υπάρχει, να σου πω και κάτι, αν δεν σε κουράζω ακόμα κάτι.
1: Δεν με κουράζει καθόλου, μια ευχάριστα ακούγεται. Σημαντικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς όλοι μας.
0: Υπάρχει, ναι, και αυτά πρέπει να λέγονται και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους.
1: Θα το συνεχίσουμε σήμερα, είναι η αρχή, πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
0: Υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον, ειδικά για τα κορίτσια. Θέλω να σου πω ότι μια μεγάλη έρευνα που έγινε για την UEFA σε 4.128 γυναίκες, κορίτσια και νεαρές γυναίκες, έδειξε ότι το 80% των έφηβων ποδοσφαιριστριών εμφάνιζαν πιο confident συμπεριφορά, πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω της συμμετοχής τους σε ομάδα. 58% ηλικίες 13 έως 17 ετών, 58% των κοριτσιών είπαν ότι ξεπέρασαν έλλειψη αυτοπεποίθησης μέσα από το ποδόσφαιρο. 48% δήλωσαν ότι αισθάνονται λιγότερο αυτοσυνείδητες ή αμήχανες για τον εαυτό τους, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο δυναμικές. Άρα αυτό που εγώ αισθάνθηκα ως κορίτσι που έπαιζα χαφ, δεν είναι απλώς μια προσωπική ανάμνηση. Υπάρχει ερευνητική και επιστημονική βάση που το τεκμηριώνει αυτό που εγώ ένιωσα. Εκεί ήθελα να λίγο να σου δώσω να καταλάβεις. Γι' αυτό στο έθεσα στην αρχή κάποια στοιχεία. Σου είπα ότι ως παρένθεση θα σου πω παρακάτω για την έρευνα αυτή που το επιβεβαιώνει αυτό που ένιωσα εγώ, Φώτη.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έχω υπάρξει μέσα στο γήπεδο και ξέρω τι σημαίνει να ζητάς την μπάλα. Αυτό που σου έλεγα, να σηκώνεις το κεφάλι, να παίρνεις απόφαση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να λες εγώ θα το κάνω. Αυτό δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, Φώτη. Αυτό είναι εκπαίδευση ζωής. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω για κάτι που αυτό με αφορά πάρα πολύ και πρέπει να το καταλάβουν οι άντρες και να βοηθήσουν τις γυναίκες και τις κόρες τους, τις συγγενείς, τις φίλες τους, να αλλάξουν νοοτροπία και να δουν και λίγο πιο θετικά το άθλημα ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Θέλω να σου μιλήσω για γυναίκες που μπήκαν σε ένα χώρο ο οποίος για πολλές δεκαετίες θεωρήθηκε ανδρικός και τι κατάφεραν. Θέλω να σου μιλήσω για το γήπεδο, για το σώμα, για την αυτοπεποίθηση, για την κοινωνία. Και εδώ, ειδικά σε μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει συνηθίσει να κοιτάζει τις εξελίξεις από την εξέδρα αντί να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι, και γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή και σε ευχαριστώ που μου έδωσες χρόνο. Θέλω να σου πω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι καινούριο. Αυτό που σου είπα αρχικά για τον Παναθηναϊκό το 24 Ισπανούδη Αθηνά, είχε κάνει αυτή την πρώτη απόπειρα δημιουργίας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας. Και αρχικά αυτό σου είπα ότι θέλω λίγο να το διερευνήσουμε και να κάνουμε ένα αφιέρωμα, αν θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Η ιδέα μου.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό.
1: Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό, βεβαίως.
0: Για την πρώτη γυναίκα, την Αθηνά Σπανούδη. Μια γυναίκα που σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο θεωρούνταν τότε αποκλειστικά αντιδρική υπόθεση, τόλμησε να πει γιατί όχι. Γιατί όχι και οι γυναίκες, όπως και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Εξάλλου, οι γυναίκες, όπως γνωρίζουμε, έχουν τεχνικές άριστες. Παραδείγματος χάρη, οι χειρουργοί δεν συγκρίνονται, θεωρώ, οι άντρες με τις γυναίκες. Γιατί μια γυναίκα είναι πολύ. Με τη διέκριση, με τη λεπτομέρεια, έχει μεγάλη αιμονή. Με πολύ μεγαλύτερη, θεωρώ, αιμονή από τους άντρες. Ας κάνουμε όμως άλλη μια παρέσθεση εδώ. Να σου πω ότι το 26 η ΕΠΣ Αθηνών τότε προσπάθησε να τιμήσει τη Σπανούδη αυτή την πρωτοβουλία και να εισαγάζει οργανωμένα το γυναικείο ποδόσφαιρο και να γίνουν και αγώνες μεταξύ γυναικείων ομάδων. Και τότε συνέβη κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό που σου έλεγα εξ αρχής, ότι αντέδρασε η κοινωνία και θεωρήθηκε η ιδέα παράτερη και σταμάθηκε η προσπάθεια που τώρα πρέπει, Φώτη, να ξαναξεκινήσει και ξεκινάει ήδη ένθερμα. Και θα μιλήσουμε αργότερα και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και τι γίνεται με στοιχεία και στην Ελλάδα, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις ένα τραγουδάκι για να χαλαρώσουμε λίγο οι ακροατές.
1: Όχι, όχι, ακούω, ακούω. Εντάξει,
0: θα πάρει μονότερμα και φοβάμαι.
1: Δεν πειράζει, μου αρέσει το μονότερμα. Οι ακροατές θέλουν να ακούνε. Δεν είναι, είναι μια σοβαρή συνέντευξη, είναι σοβαρές αναλύσεις και πρέπει να τα ακούμε. Δεν χρειάζεται να πάρει τραγουδάκι. Πώς θέλω συνέχεια, εντάξει.
0: Οκ, okay, όπως νομίζεις. Λοιπόν,
1: έχεις ακόμα άλλα 6 λεπτά στη διάθεσή σου, εντάξει.
0: Θα μάθει λοιπόν τότε την προσπάθεια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, γιατί δεν έλειπε η επιθυμία των γυναικών. Έλειπε η κοινωνική αποδοχή, έλειπε η υποδομή, έλειπε η θεσμική βούληση. Έλειπε, όπως καταλαβαίνεις, η αντίληψη ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι αθλήτρια, χωρίς να χρειάζεται να απολογείται. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, Φώτη, για πολλές δεκαετίες υπήρχε και κάτι ακόμα, υπήρχε η οικογένεια. Το κορίτσι έπρεπε να είναι καλό κορίτσι, να είναι προσεκτικό, να μην τραυματιστεί, να κυοφορεί, να μην κυκλοφορεί με αγόρια, να μην υδρώνει, να μην μαυρίζει, να μην γυρίζει σπίτι με γρατζούνι στα γόνατα και κυρίως να μην κάνει κάτι που θεωρείται αντρικό λόγω του φαλοκρατισμού. Που τι να κάνουμε, δυστυχώς έχει εγκαθιδρυθεί στην κοινωνία και πόσο μάλλον στην ελληνική. Το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει συνδεθεί με μια συγκεκριμένη εικόνα ανδρισμού, με τη δύναμη, με τη σύγκρουση, με την επιθετικότητα, με γήπεδα, με εξέδρες, με ανδρικές παρέες. Και η γυναίκα έπρεπε να βρίσκεται στην άλλη πλευρά, να παρακολουθεί, όχι να παίζει, αλλά η γυναίκα έμπαινε στο γήπεδο ως θεατής. Όταν μπήκε λοιπόν τότε όμως, ακόμα και ως θεατής ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το σώμα της δεν είναι απλώς ένα σώμα που πρέπει να είναι όμορφο. Είναι ένα σώμα που μπορεί να τρέξει, μπορεί να αντέξει, να συγκρουστεί, να ισορροπήσει, να αποφασίσει, να δημιουργήσει και να κερδίσει. Να κερδίσει, Φώτη. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Έχω παίξει ποδόσφαιρο. Έχω παίξει χαφ, όπως σου είπα. Και όποιος έχει παίξει χαφ, ξέρει ότι το χαφ δεν είναι απλώς μια θέση. Είναι μια θέση ευθύνης. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Πρέπει να βλέπεις πριν πάρεις την μπάλα, πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα, να ξέρεις που βρίσκεται το συμπαίκτη σου, να αντέχεις, να επιστρέφεις.
1: Ταχύτητα σκέψη και κίνηση, αυτό λέω και εγώ.
0: Να επιστρέφεις, να συνεργάζεσαι, να αποτυγχάνεις και να αποτυγχάνεις και να ξαναζητάς την μπάλα. Και αυτό το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να πάρει ένα κορίτσι από το ποδόσφαιρο, αν και θέλω να καταλήξω. Να μην διαλυθεί. Γιατί οι γυναίκες διαλύονται εύκολα λόγω ευθυσία. Πάει την μπάλα και να ξανατρέξει να την πάρει. Να πέσει και να σηκωθεί. Να ακούσει κριτική και να συνεχίσει. Να μην περιμένει από κανέναν να της πει ότι αξίζει. Να το αποδεικνύει η ίδια. Η ίδια. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο θεωρητικά, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα όπως ανέφερα παραπάνω. Μελέτη λοιπόν περισσότερα από 4.000 κορίτσια και νεαρές γυναίκες έδειξε σημαντική σχέση ανάμεσα στην κοινωνική στο πόδο. Να το πείθεις όπως είπα παραπάνω. Και για την Ελλάδα πια, γιατί αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουν όσοι εισαγωγή της εκπομπής μας σήμερα τα κορίτσια είναι ότι όταν ένα κορίτσι μπαίνει στο γήπεδο, δεν και δημιουργείται μόνο μια ποδοσφαιρίστρια. Δημιουργείται μια γυναίκα που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα συνεδριάσεων και θα μιλήσει. Μια γυναίκα που θα διεκδικήσει τον της. Μια γυναίκα που θα πει όχι. Μια γυναίκα που θα αναλάβει ευθύνη. Μια γυναίκα που δεν θα φοβηθεί να πάρει την απόφαση. Γιατί έχει μάθει να αποφασίζει μέσα σε δευτερόλεπτο στο γήπεδο. Και όπως είπα πριν, για να κοιτάξουμε τώρα την Ελλάδα, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, υπάρχει, έχει ιστορία, έχει εθνική ομάδα, έχει πρωτάθλημα, έχει κυπελούχους, έχει ταλέντο, έχει διεθνές παίκτριες. Αυτό που δεν έχει ακόμα είναι το επίπεδο υποδομών και επαγγελματισμού που θα έπρεπε να έχει. Και υπάρχει μια θεσμική αδυναμία που πρέπει να λέγεται καθαρά. Να μην τρεπόμαστε να το λέμε πλέον καθαρά. Στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμα πλήρως επαγγελματικό καθεστώς. Οι ποδοσφαιρίστρες αντιμετωπίζονται θεσμικά ως ερασιτέχνες και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Ζητάμε από μια αθλήτρια λοιπόν να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας, να προπονείται, να προσέχει τη διατροφή της, να κάνει αποκατάσταση, να ταξιδεύει, να παίζει, να αγωνίζεται για την εθνική μας ομάδα, αλλά το σύστημα δεν της εξασφαλίζει ακόμη παντού και πανταχού την αντίστοιχη επαγγελματική πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι φώτη που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει γρήγορα, γιατί έξω από την Ελλάδα η ιστορία έχει ήδη προχωρήσει. Η Ευρώπη τρέχει. Η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο μέχρι το 2030. Θέλει 6 πλήρως επαγγελματικές κλινικές, όπως σου είπα, στην Ευρώπη, 5.000 επαγγελματίες παίκτριες. Άρα δεν μιλάμε για ένα κοινωνικό πείραμα. Μιλάμε για μια διεθνή αθλητική βιομηχανία. Μιλάμε για θέαμα, για τηλεόραση.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
3: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
8: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
11: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Άλλα. Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επιστρέψαμε λίγο σε συνεχίριο της εκπομπής στο διαποτιστή στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή ο Φώτης Κατσούφης. Τι στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Όλοι μαζί πορευόμαστε. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Για τη φίλη λοιπόν την αποστολή Αθρίλος Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη, να πω ότι ο Ολυμπιακός για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη δεύτερη εθνική κατηγορία ανοίξει στο Φωστήρα Κεσαριανής με σκορ 2-0 στον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα του και έκανε λοιπόν το 2-2 στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Αυτό συνέβη στο δημοτικό γήπεδο Μελισσουργός.

Και φίλοι, η αποστολή Αγαβρίνα Θρύλος, δεν κάνω απλή αναφορά στο 0-2 του Ολυμπιακού της γυναικείας ομάδας που έκανε το 2-2 στο πρώτο φετινό εντός έδρας μάτς απέναντι στη Φωστήρα και Σαριανής. Οι ερυθρόλευκες μπόλου του Τάσου Φλέγκα κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχαν και άλλες ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ.

0: Τα γκολ λοιπόν για τις Ερυθρόλευκες σε αυτό το μάτς πέτυχαν η Πελεκούδα στο 71 και Βενιαμίν στο 80. Ο κόουτς του Ολυμπιακού, η γενική ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, Τάσος Φλέγκας, χρησιμοποίησε της Μούγιου Λάρσον. Ματζάνα 46, Κολέμπα, Μιλωνά Γιοργούλα 46, Ιγιανού, Ιωαννίδη Λόγκου 80, Κατσάνου, Πελεκούδα Ιτζανή στο 88, Φεγγούλη, Ατάκο.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση, έχει καλή εκκίνηση εσωτερικά ο Μάρκ, ο οποίος θέλει να οδηγήσει από την αρχή την υποδρομία και θα την οδηγήσει την υποδρομία από τη Δάφνη με το Στέγιο. Πολύ παλόγα είναι πίσω στο σημείο αυτό. Τώρα ο Δουριός προσπαθεί να βελτιώσει την θέση του. Ο Μάρκ να πηγαίνει εύκολα στην πρωτοπορία, στα δυο μήκια από την Δάφνη. Πιο πίσω είναι ο Θαλής με το Δούριο Βέντο Στέγιο περίπτερα λάθο που τρέχει στην απότατη εξωτερική. Χαβάη Queens πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Πάντα μπροστά είναι ο Μάρκ και είναι ένα μήκο από την Δάφνη. Θαλής και Δούριο ακολουθούν. Ο Βέντο Στέγιο, ο περίπτερα λάθο. Χαβάη Queens πιο πίσω πάμε για το τελευταίο. Εξακοσάρι. Πάντα μπροστά είναι ο Μάρκ. Είναι ένα μισή μήκο από τη Δάφνη. Ο Δούριο τώρα πιέζει για να περάσει στην τρίτη θέση και για να περάσει στη δεύτερη σε λίγο να καταδιώξει τον Μάρκ, ο οποίο όμω έχει πλεονέκτημα στα 2-2,5 μίκη από τον Δούριο που περνά τώρα δεύτερο και αρχίζει την καταδίωξη. Μάρκ στην πρωτοπορία, Δούριο στη δεύτερη θέση με τον Μάρκ να μπαίνει με πλεονέκτημα στα 4-5 μίκη από τον Δούριο που πιέζει. Είναι στη δεύτερη θέση με τον Μάρκ να έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Ο Δούριο είναι στη δεύτερη θέση, πιο πίσω προσπαθεί η Δάφνη, η Hawaii Queens, καθώ ο Μάρκ έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Μάρκ 4-5 μίκη από τον Δούριο. Μάρκ. Εξαιρετικός σήμερα, πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Δούριος και ο πίσω η Χαβάη, Queens και ο Θαλής με την Δάφνη.
0: Βλέπω και ένα αφιέρωμα της Ερτ 2 Sports στον Σακίλ Ολίλ. Ήταν η αδυναμία μου στο NBA, να πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν οι μάχες κάτω από τα καλάθια. Τα δυνατά καρφώματα αυτής οι μονομαχίες, οι τρομερές. Με τα λεγόμενα σε εισαγωγικά θηρία έτσι κάτω από τα καλάθια. Εγώ ήμουν ομάδα στην όποια ομάδα πήγαινε ο Σακίλ Ονίλ.

στα του γενικού ποσόστου στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για τη μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-0 επί της Αγίας Παρασκευής. Ένας φίλος μας ο Φίλιππος από Κύπρο λέει συγχαρητήρια για τη συνέντευξη αυτή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ακούσαμε πράγματα που δεν τα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα το συνεχίσουμε με την Αγγελική Διαβατοπούλου που έχει τρομερά στοιχεία. Βέβαια και εγώ έχω ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο όταν που το ξεκίνησε, κάλυπτα τα ρεπορτάζ και αγώνες. Είχα διατελέσει και προπονητή σε μια ομάδα γυναικείου ποδόσφαιρου, να πω την αλήθεια. Είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία. Έχω αναδείξει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία μου και τις αθλητικές δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών. Πάρα πολλά πράγματα. Είχα βρει άνθρωπο που είχε μπει και χορηγό στην ομάδα της Τροχέας Αθηνών Αττικής στο ποδόσφαιρο. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο, παιδιά, με 8 παρατέταρτο. Να πούμε και 5 πράγματα, να πούμε και όλα τα αποτελέσματα. Θα έχουμε και ανάλυση σε τεχνικό επίπεδο, προπονητικό επίπεδο από τον γνωστό προπονητή τον Μπάμπη Κατσάνο στο μάτς που έχει παρακολουθεί στην ΑΕΨΑ Λύκη Χαϊδαρίου με Ίωνες Αλίμου. Οπότε νομίζω κάθε φορά παρουσιάζουμε και κάποιες εκπλήξεις.

Ελπίζω να μην τα χαλάσει το στοίχημα των Μπαγκόρ Κολερέιν. Είναι στο 1-1, διπλό το έχω παίξει για την Κολερέιν που έχει σοφαρίσει πάντως. Βοηθήθηκε η Μπαγκόρ. Η Κολερέιν ήταν αυτή που σοφάρισε πριν από λίγο. Θυμάμαι και να μάθει πριν από δύο μέρες που στο στοίχημα που η ομάδα που νίκησε τελικά έδινε 28-23 στο στοίχημα, δεν θυμάμαι. Ήταν η έκπληξη των εκπλήξεων. Και μια φορά είχα διέστηση να παίξω αυτό το μάτς, δηλαδή την ομάδα την τελείωσα αδύναμη. Δεν το έκανα όμως. Να λοιπόν αυτό που λέει η διέστησή μας μερικές φορές από την πρώτη και όλα στιγμή πρέπει να την ακολουθούμε και να μην την αλλάζουμε στη συνέχεια. Όταν την αλλάζουμε χαλάει η συνταγή. Έτσι εκτιμώ, έτσι. Είναι θέμα τύχης βέβαια. Αλλά το έχω παρατηρήσει ότι μας έρθει στο μυαλό την πρώτη στιγμή, στο πρώτο κλικ, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε.

για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Γερμανία, στην Bundesliga, τελικό αποτέλεσμα Wolfsburg Hamburgo 2-1 και στο 37ο λεπτό έχουμε Stuttgart Union Βερολίνου, είναι στο 0-0.

για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Vita με τη Γρανάδα 2-3 και στο 22ο λεπτό Sporting Gijón με τη Celta Vigo Vita είναι στο 0-0.

Φίλε, εσύ που με ρωτά για την Νορβηγία και είσαι ανυπόμονο, στο 90-17 έχουμε το Μπρίνε Λίν, παραμένει στο 1-0. Και στην Ολλανδία το ίδιο, το Φέρλο Ρόντα προς τη λήξη με αρκετές καθαρίσεις και εδώ παραμένει το 1-0.

Έχουμε και σε εξέλιξη τον αγώνα μπάσκετ Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι στο 12-5 μέχρι εμείς το παιχνίδι, στο ξεκίνημα βέβαια του αγώνα. Τώρα στο 13-5 υπέρ του Γυραιού, υπέρ του Ηρακλή.

Ο Μέλβεν έχει πετύχει 7 πόντους για τον Ηρακλή. Να πούμε και στις αρχικές πεντάδες πώς ξεκίνησαν το μάτς. Με διαιτές τους Τσολάκο, Καταραχούρα και Χριστινάκη. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με τους Λεκίου, Διαρά, Σίλας, Μέλβιν και Χάτσον. Και το Ολυμπιακό, ο Μίλερ, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Χολ που κάρφωσε προηγουμένως. Και το μάτς προς το παρόν είναι στο 13-8.

Η φίλη από Θεσσαλονίκη, αποστολία Θρύλος Γαβρίνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για την ενημέρωση για τον αγώνα γενικού ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με την Ποντοφωστήρα και Σαριανής 2-0. 2 στα 2 στη δεύτερη εθνική κατηγορία Ολυμπιακός. Οδεύει φουλ για την μεγάλη κατηγορία. Αρκετά οργανωμένη ομάδα. Και ήταν και το πρώτο εντός έδρας μάτς για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, μια ώρα στη διάθεσή σας. Νομίζω αρκετή και για σήμερα. Θα μπορούσα να κάνω και παραπάνω, αλλά πρέπει να κάνουμε και ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε και κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μοιράσω την μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να ικανοποιήσω όλους σας, όχι για να φανώ καλός. Αν και πιστεύω ότι είμαι καλός γενικότερα στη ζωή μου.

αλλά για να είμαστε όλοι μια ευχάριστη παρέα, που είμαστε μια τεράστια παρέα ευχάριστη, με τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, έτσι, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι φωτοτυπίες, θα κυκλοφορούσαμε όλοι με το ίδιο πρόσωπο, δεν θα μας αναγνώριζε κανένας. Θα ήμασταν όλοι αυτοκόλλητοι, δεν θα ήταν και άσχημο. Αλλά όταν έχουμε όλοι μια θετική ενέργεια, όταν είμαστε όλοι καλόψυχοι, όταν είμαστε καλοπροαίρετοι, πράγματι είμαστε αυτοκόλλητοι. Με τις όποιες παραλλαγές, διαφωνίες έχουμε όλοι μας λεκτικά, έτσι. Μπορεί να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, μπορεί να συμφωνούμε σε όλα, μπορεί να διαφωνούμε και σε όλα. Αρκεί να τα τεκμηριώνουμε. Σεβαστές όλες οι απόψεις όταν είναι τεκμηριωμένες και έγκυρες, αυτό έχει σημασία.

Χαίρομαι πάντως γενικά όταν υπάρχουν οργανωμένες καταστάσεις, ακόμα και στα πρακτορία της Allwin. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρακτορείο, δεν θέλω να το διαφημίσω τώρα, που μέχρι και το ξημέρωμα γράφει όλα τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της κάθε ημέρας. Και το πρωί επιστρέφοντας από την εργασία μου, από την βραδινή εργασία μου, σταματάω πάντα εκεί και βλέπω όλα τα αποτελέσματα. Το Μπαγκόν Κολερέιν έχει γίνει 1-2, οπότε πιάνω το χθεσινό στοίχημα. Είχα παίξει και το σημερινό μάτς αυτό μέχρι στιγμής, έτσι. Ελπίζω πάντως όλοι σας να είστε τυχεροί, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Και η μεγαλύτερη τύχη στη ζωή είναι να έχουμε την υγεία μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

στη βαθμολογία της Super League 2 και εδώ δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε και αυριανά μάτς. Η Μαρκό, παρότι έχει ένα μάτς λιγότερο, είναι αέρα στην κορυφή με 12 βαθμούς. Η Αίτητη ΑΕΛ είναι δεύτερη με 11 βαθμούς, αλλά και ένα μάτς παραπάνω. Ο Πανιώνης, παρά το στραβοπάτημα, έχει μείνει στους 10 βαθμούς. Είναι τρίτος, δεν είναι απέχει και πολύ από την κορυφή.

Ο ΠΑΣ Πύργος παραμένει παρά την νίκη του τελευταίου στους 5 βαθμούς. Ήταν νίκη ψυχολογίας όμως απέναντι στον Πανιόνιο. Και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, για εκτιμήσεις.

Στις 10 παραδέντα το Γιώργος Λίγκρης θα μεταδώσει, θα περιγράψει τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορ τον αγώνα εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Η μάχη της πρωτιάς.

Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, το 18ο λεπτό παραμένει το, στο εξαναβολή μα στο γήπεδο νέων επιβατών, το ΠΑΟΚ. Με την Αγία Παρασκευή στο 2-0.

στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζει να πλέγει το Ηρακλής του Ολυμπιακού με 25-14. Προηγουμένως ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του Ντόρσεϊ. Και προηγουμένως και λίγο νωρίτερα ο Πλότας πήρε τη θέση του Μίλερ Μακιντάιρ. Αφού δεν υπάρχει ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Ούτε ο Τζόζεφ, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι δηλωμένος στην οκτάδα των ξένων. 25-14 τώρα το μάτς.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943, το γνωστό Viber σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία χρέωση. Τηλέφωνα να βγάλουμε από 7 παρατέταρτο μέχρι 8 παρατέταρτο.

Στο γερμανικό μπάσκετ η Bayern ισοπαίδωσε την Oldenburg με 113-60. Και στην τέταρτη περίοδο έχουμε το Phoenix Halke με τη Φρακούρτη 79-80. Και στη δεύτερη περίοδο Γένα με τη Chemnitz είναι στο 23-19.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα. Μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο, μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
9: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
10: Τι λες παραμιλάς.
9: Πέψη.
10: Θέλεις ένα ψυχτικό.
9: Πέψη.
10: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
9: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
10: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
11: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled tastes better.
16: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
19: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
20: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
21: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
22: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
23: Super Sport 104.

Λοιπόν, μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί.

Να δώσουμε και τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Ηρακλής 7 στα 12 δίποντα. Είπαμε Ηρακλής λοιπόν στατιστικά πρώτης περίοδου 7 στα 12 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 14 rebound, 11 αμυντικά, τα 3 επιθετικά, 3 assist, 1 μόλις κλέψιμο και 3 λάθη. Για τον Ολυμπιακό είχαμε 3 στα 8 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 3 στις 7 βολές, 8 rebound, 7 αμυντικά επιθετικό, 3 assist, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, κανένα λάθος πάντως. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα είχε αρκετά αμυντικά προβλήματα. Τώρα πάντως προηγείται το Ηρακλή με 29-27. Και ο Μιλουτίνοφ ήταν αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στο Ολυμπιακό.

Έχει δοθεί εκκίνηση της εκ της υποδρομίας. Σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα, για την πρωτοπορία. Προσπαθήσαν. Έχει δοθεί εκκίνηση της εκ της υποδρομίας. Σχετικά καλή εκκίνηση για τα άλογα, για την πρωτοπορία. Προσπαθήσαν.

Μούστας Γουίστομ, Ελίσσα λίγο πίσω και εξωτερικά ο θαλασσόμαχος προσπαθεί και αυτός κάπως να πλησιάσει, καθώς στην πρώτη πορεία είναι η Chanel Girls. Πιο πίσω προσπαθεί ο Ανατόλη, Μούστας Γουίστομ, Ελίσσα είναι πίσω το φαβορί στο σημείο αυτό και εξωτερικά ο θαλασσόμαχος, εσωτερικά Μαμπέκ με τη Chanel Girls να θέλει να μπει στην ευθεία μπροστά. Μούστας Γουίστομ ακολουθεί τον ρυθμό στην δεύτερη θέση. Τώρα η Ελίσσα βρίσκει διάδρομο και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να περάσει και τους δύο, με την Ελίσσα να πηγαίνει στην πρώτη πορεία, πιο πίσω προσπαθεί Μαμπέκερ να βρει ένα πέρασμα. Η Ελίσσα είναι μπροστά. Είναι στα 2-3 μήκη τώρα με την Μούστας Γουίστομ στη δεύτερη θέση. Ελίσσα θα κερδίσει καθαρά στο τέλος. Μούστας Γουίστομ στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά είναι η Μαμπέκερ, θαλασσόμαχος, και να δούμε αν στην πέμπτη θέση είναι ο Ανατολή.

0: να δούμε και τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεύτερη αγωνιστική. Χθες είχαμε στο δεύτερο όμιλο, όλα τα μάτια έγιναν εκεί. Δεύτερο όμιλο χθες, ΑΕ Πολυκάστρου. Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικειών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και Μπαμ ΕΦΣΥ ΠΑΟΚ Κριστώνης 3-1. Ρεπό είχε ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Τρίτος όμιλος, Στήλα Κατσικά Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Φας Νάουσα 3-1, Βέρια Βατόλακος 4-0 και Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, Ρεπό είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
0: Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Θήβα Άψικη Φυσός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0, Ρεπό είχε ο Πας Λαμία. Έκτος όμιλος Παλιφουριακός Πας Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντα ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας ΟΦ Αγίου Μαρθαίου 0-1, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-5, αρκετά διπλά σε αυτό τον όμιλο. 7ος όμιλος και εκεί τα μάτια έγιναν χθες. Ένα θα γίνει το Ερμής Κυβερίου λοιπόν Παθηριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, Τέλος Άγρας Παθουριακός 1-2, ΑΟ Λουτρακίου Πέλο Μπασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναριακός 1-1 και σήμερα ΠΑΣ Κόρυθος ΑΟ Μιλτιάδης 3-1.

8ος όμιλο, Δόξα Βίρονας Απόλλων Καλυθιών 1-0, η Άρης στο Σεγάλιο 0-1, Απόλλωνος Μήνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, επίσης Εθνικός Αμφιάλι 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0.

2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής 1-0, Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0, Ναυάγιο μέχρι στιγμής στα δύο πρώτα μάτς ο Αχαρναϊκός. Και αύριο έχουμε το μάτς στη 1:30 το μεσημέρι, ΑΕΜ Εικόνου Παναξιακός, Ρεπό Ηθία Λαραφίνας. Και την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι έχουμε το 10ο όμιλο, τα μάτς.

εμάς λοιπόν στο 10ο όμιλο για την Τετάρτη που έρχεται 7 του μηνός Οκτωβρίου, 4 το μεσημέρι, Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθμιακός Χερσόνησος, ΑΕΝ Νάπολης Ατσαλένιος και Εργοτέλης Χανιά.

για τον τρίτο όμιλο, επίσης για τους φίλους που ζητάνε να επαναλάβω τα αποτελέσματα. Καστοριά Μακεδονικός Εάτιστας 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, Θύελλα Κατσικάς ΠΑΣ Γιάννενα 1-1, Αναγέννης Άρτας ΦΑΣ Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλα 24-0 και είπαμε και Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0 και Καστοριά Μακεδονικός Εάτιστας 0-1, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.

Και για τον τέταρτο όμιλο, κάποιοι φίλοι ρωτάνε να ξαναπώ τα αποτελέσματα. Διγενή Νεοχωρίου Ανθούπολη 1-3, Ερμή Εξοχή Πόηλα Όνα 3-1, Εθνικό Νέο Κεραμιδίου Ρίγα Φεραίρο 1-0, Σαρακινό Πιερικό 1-0, Ηρακλή Λάρισα Τρίκαλα 0-1, Ρεπό ΑΕΚ Καρίτσα.

και στον πέμπτο λεμινό. Επαναλάβω τα αποτελέσματα. Αστέρα Σταυρού Διαγόλα Αγία Παρασκευή 0-1. Ταμιναϊκό Φωτικό 0-0. Θήβα Κηφισό Άψη Κηφισό 1-4. ΑΟ Αγράφων Αναγέννη Σχηματαρίου 0-0. Και ΑΟ Καρί του Νέα Αρτάκη 2-0. Ρεπό Πα Λαμία. Και στον έκτο όμιλο, Παλαιξιωριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας Ο Φαγίου Μαθαίου 0-1, Ατρόμητος Πατρών ΑΕΛ Ευκύμης 5-0, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-5. Οπότε έδωσα όλα τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα σημερινά και χθεσινά μάτς. Έδωσα και το πρόγραμμα του 10ου ομίλου στα μάτς που έρχονται την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μηνός στις 4 το μεσημέρι.

Το 2-2 λοιπόν έκανε η Νταπλούχος η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, νίξε με 2-0 την Αγία Παρασκευή. Έτσι συνέχισε την νικηφόρα πορεία του μετά την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ με σκόρο 1-0. Η συνήθις ύποπτη Γκατσανίτσα ήταν αυτή που άνοιξε το σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά στο 40, το 1-0. Στο 70 η Μίχαελ έκανε το 2-0. Η Αγία Παρασκευή είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει την κολική περνή Χάους, που κράτησε και σε αυτό το μάτς ανέπαφη την αιστεία της.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τη μεγάλη κατηγορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε Σιρήνες Γρεβενών με το Παναθηναϊκό, Αγία Παρασκευή, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Οδυσσέα Μοσχάτου, Νούπους Βόλος, ΠΑΟΚ, Όφι Πας Πύργος 1968 και Κηφισιά Αρέα. Μέχρι εμείς η βαθμολογία Αστέρας Τρίπολης 6, Παναθηναϊκός 6. Και πάω και 6 βαθμούς είναι ομάδες που προηγούνται. Ακολουθούν ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή, Ιρέα, Λούπους Βόλος και Σιρήνες Γρεβενών και Φυσιά από 3 βαθμούς. Στη Όφη και Πας Πύργος με 1968 κανένα βαθμό και μείον 3 βαθμούς ο Οδυσσέας Μοσχάτου τελευταίο στη 12η θέση.

Στην Α1 γυναικό στο μπάσκετ είχαμε τελικά αποτελέσματα. Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, μεγάλη διαφορά. Και Πρωτέας Πούλας ΠΑΣ Γιάννενα 64-71.

0: στο τοπικό προθεμάτο στο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ, στον πρώτο όμιλο σήμερα στην πέμπτη αγωνιστική, τα σημερινά αποτελέσματα. Σούμερα Παλαιό Φάλιρο 0-0. Αγία Παρασκευή Μαρούση 1-2. Άγιος Δημήτρης Φίνικας Περιστερίου 3-0. Στον δεύτερο όμιλο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
2: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
3: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
1: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Μα τι σφυρίζει!
6: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. Primetel. Let's connect.
11: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, νονού Frizo Grow γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus. Βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια 2,29. Delta Advance παιδικό γιαουρτάκι 2x140 γραμμάρια 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
14: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε την πορεία μας στην εκπομπή. Ο διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον τεχνικό, τον γνωστό τεχνικό προπονητή, τον Μπάμπη τον Κατσάνο, προπονητή ποδοσφαίρου με αρκετές επιτυχίες στην πορεία του. Ο οποίος παρακολούθησε το μάτς της πρώτης κατηγορίας της ΣΕΠΣΑ Λίκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του παιχνιδιού με το μάτι ενός έμπειρου προπονητή, επιτυχημένου προπονητή. Και μετά τη συνομιλία μας με τον Μπάμπη Κατσάνο θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι το 8 παρα 10.

του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε στροφή 180 μοιρών θα λέγαμε στο μπάσκετ, στο ονομάζεται Ηρακλή. 360 μοίρες θα λέγα εγώ, 36-46 προηγείται. Αφού έτρεξε ένα επιμέρους 31-11 παρακαλώ. Ο Μίλερ Μακιντάρη έχει 12 πόντους, 5 λοιπόν 3 ασίστ και 2 λάθη. Ο Μπεζέκοφ 10 πόντους. Για τον Ηρακλή 11 πόντους έχει ο Λεκιού και 10 ο Ντιαρά. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους, Ηρακλής 10 στα 22 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα, 4 5 βολές, 20 ριμπάουντ, 15 αμυντικά, 5 επιθετικά, 4 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα. Και για τον Ολυμπιακό, 12 στα 18 δίποντα, 5 στα 15 τρίποντα, 7 στα 11 βολές, 19 ριμπάουντ, 16 αμυντικά, 3 επιθετικά, 11 ασίστ, 5 λάθη και 4 μπλοκ.

είπαμε τηλέφωνο στον Νέα, θα βγάλουμε μόλις τελειώσει η συνομιλία μας τον Μπάμπη Κατσάνο, που θα μας αναλύσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα που παρακολούθησε ο ίδιος στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Ανάμεσα στους Λύκους Χαϊδαρίου και τους Ίωνες Αλίμου, 1-1 έληξε το παιχνίδι. Κάθε φορά θα παρακολουθεί και ένα παιχνίδι και θα μας λέει το τι ακριβώς είδε με το μάτι ενός προπονητή, ενός έμπειρου προπονητή.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνή μας γραμμή έχουμε τον έμπειρο και γνωστό προπονητή, τον Μπάμπη τον Κατσάνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ο οποίος παρακολούθησε βέβαια το μάτσο, όπως είπα, Λίκη Χαϊδαρίου, Ίωνες 1-1. Λοιπόν, να πες μας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα αυτού για το τοπικό προτάσμα πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Πού κρίθηκε το μάτς και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου μάτς.
1: Ότι μου, κοίταξε να δεις, το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, αυτό που παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, εντάξει, η ποιότητα, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε μια άλλη εκπομπή, η ποιότητα λίγο έχει πέσει. Δεν είναι ακριβώς η παλιά, η γνωστή, η δυνατή, η άλφα κατηγορία που ξέραμε. Παρακολούθησα έναν αγώνα με δύο ομάδες που θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία, και οι δύο, δουλεμένα σύνολα και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιάννη τον Πολίτη και από τον Νίκο τον Τζιόζιο. Βέβαια το υλικό ήταν, μέτριο θα έλεγα, γιατί και οι δύο ομάδες, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έτσι ρώτησα, έκανε έτσι μια έρευνα, είναι ομάδες που δεν ρίχνουν τα λεφτά για πρωταθλητισμό, κοιτάνε τις ακαδημίες, κοιτάνε να προωθήσουν παιδιά από μέσα από την ομάδα. Οι Λύκοι είχαν πολλά μικρά παιδιά, το ίδιο και οι Ίωνες. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, Φώτη. Στο πρώτο ημίχρονο είχε την κυριαρχία μια ομάδα, δηλαδή, που φαινόταν στο γήπεδο, ήταν μόνο οι Ίωνες. Έβγαινε η ομάδα πάρα πολύ σωστά στην επίθεση, με αποτέλεσμα να έχει χάσει μια-δυο ευκαιριούλες, αλλά όχι κάτι πολύ δυνατό. Στην πορεία, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, όπως είναι αυτή η εικόνα πραγματικά του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, μία μπουμπούλα, ένα λάθος, μία εκμετάλλευση του κενού χώρου από τον αριστερό μπακ, ο οποίος είχε προωθηθεί, ένα διαγώνιο σούτ και στο 40 το 1-0 η Λύκη. Ήταν δηλαδή κόντρα και στη ροή του αγώνα ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: το δεύτερο ημίχρονο, ναι, για πες μου, Φώτη,
0: μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου, έτσι τις ευκαιρίες είχαν.
1: 100%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100%. Ο σκόρερ είναι ο Δημητρίου, ένα παιδί από τους Λύκους, το αριστερό μπακ, που στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε πολλά προβλήματα η δεξιά πλευρά από την ομάδα του κύριου Πολίτη, άλλαξε τα μπακ από τα δεξιά, άλλαξε τον μπακ του δεξί και βάλε αριστερά και δεξιά, έκανε αλλαγές εσωτερικές, γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα από εκεί. Το διόρθωσε από τη δεξιά πλευρά, αλλά μετά η αριστερή πλευρά πάλι είχε το πρόβλημα, οπότε το διέγνωσε πολύ σωστά ο προπονητής της αντιπαλού ομάδος, φόρτωσε λίγο πιο πολύ αυτή την πλευρά. Έκανε κάποιες αλλαγές και άλλαξε εντελώς την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Και εκεί που είχε την κυριαρχία η ομάδα του Τζιότζιου, του Ίωνες Αλίμου, άρχισαν να παίζουν λίγο πιο άναρχα και να βγαίνει στην κόντρα πολύ πιο παθιασμένα, πιο σωστά, πέφτανε στην μπάλα επάνω τα παιδιά πιο γυμνασμένα λίγο τώρα από τους Λύκους, η ομάδα των Λύκων. Και βγήκε μια εικόνα που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 το παιχνίδι. Οι αντιπιθέσεις ήταν φωτιά για την ομάδα των Λύκων, αλλά τελικά πάλι μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου και στα τελευταία λεπτά, από ένα λάθος, μια λάθος κίνηση του μπακ του αριστερού, βγήκε λίγο πιο μπροστά το παιδί να μπερδεύτηκε λιγάκι, βρέθηκε το κενό, έγινε σέντρα. Αποκρούει, κάνει εκπληκτική απόκρουση ο τερματοφύλακας, αλλά εκεί δεν βρέθηκε κανένας, βρέθηκε μόνο ο Σέχου, ο οποίος ήταν ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ήταν η πηγή κινδύνων για την άμυνα των Λύκων, ισοφάρισε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ας πούμε ότι δίκαια ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα ως προς τη γενική εικόνα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι οι Λύκοι αδικούνται.
0: Μάλιστα.
1: Αν το βάλουμε δηλαδή από τις ευκαιρίες που έχασε.
0: Είχαν τη μερίδα του μέλλον.
1: Τη
0: μερίδα του λέοντος ευκαιρίες. Έτσι θα μπορούσε να ήταν πλασματικό το σκορ. Δείχνει να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως το εξελίχθηκε, έτσι ο νόμος του ποδοσφαίρου μίλησε και στις δύο περιπτώσεις και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ 1-1 με τα όποια χαρακτηριστικά του αγώνα και των δύο ομάδων που μας ανέφερες. με την ευκαιρία, μια στιγμή μιλάμε για αθηναϊκό και τοπικά προτασήματα, έτσι. Και με την ευκαιρία της, του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αυτές με τις απαλωτριώσεις, μου έλεγε για τα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα μπορούσαν να γίνουν στην Αθήνα, που χρειάζονται και λείπουν, έτσι. Έχουμε γήπεδα που δεν είναι 11x11, όπως λέμε, είναι 9x9, κάποια 10x10, αλλά. Ναι.
1: Ότι, κοίταξα, θυμάμαι μια τη χρονιά που είμαι προπονητής σαν ένα ζωγράφο, πήγαμε και παίξαμε με τον Κολονό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε μια ομάδα που παίζαμε στο γήπεδο του ζωγράφου, που εκεί είναι και ο αστέρας ζωγράφου και ο Λυσιακός.
0: Ένα μεγάλο, κανονικό γήπεδο, έτσι,
1: με
0: φυσικό τάπητα, ακριβώς όπως το λες.
1: Οι προπονήσεις μας γινόταν στο Γουδί, στο κέντρο εκεί, στον Άγιο Θωμά,
0: ναι.
1: Στο γήπεδο, ήταν και εκεί μεγάλο το γήπεδο.
0: Και εκεί μεγάλο, βέβαια, ναι.
1: Η προπόνησή μας ήταν τελείως διαφορετική. Πάω μέσα να κοιτάξω να δω τον αγωνιστικό χώρο, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο του Κολονού. Ούτε σε 9x9 και άντε. Αφού δώσανε άδεια σε αυτό το γήπεδο.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει ένα παιδί 16 χρονών
0: αυτό
1: με
0: θα...
1: όνειρα.
0: Ναι.
1: Με φιλοδοξίες.
0: Στην Καβάλα, στην Έψη Καβάλα.
1: Με ένα πατέρα και μια μάνα από πίσω. Μια οικογένεια με αδέρφια έχασε ξαφνικά το βλαστάρι του που είχε όνειρα να παίξει μπάλα.
0: Αυτό...
1: Σε ένα ενωσιακό γήπεδο.
0: Το έλεγα την περασμένη εβδομάδα στην Ένωση Καβάλας, έτσι, σε παιχνίδι που έγινε εκεί πέρα. 16χρονο παιδί, ναι.
1: Ένα ενωσιακό γήπεδο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω εικόνα του γήπεδου, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει είτε στο γήπεδο της Αλεπόδρυπας, είτε στο γήπεδο του Κολονού. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γιατί ξέρεις πόσα παιδιά έχουν σπάσει τα χέρια και τα πόδια τους και έχει κοπεί και η καριέρα τους χτυπώντας τα κάγκελα εκεί. Δεν το αναφέρει κανένας. Το θάνατο αναφέρουμε.
0: Επειδή έχω παίξει μπάλα και σε αυτά τα γήπεδα και τα έχω ζήσει, έτσι,
1: ακριβώς,
0: χρόνια
1: ακριβώς.
0: Τα αθηναϊκά, και πριν να σας εκπομπή το συζητούσα και με ένα παιδί συμπτωματικά στο λεωφορείο, μου έλεγε ότι παίζω μπάλα κάπου εκεί σε μια ομάδα, παίξαμε σε αυτό το γήπεδο, λέει, και με ένα μαρκάρισμα καρφώνεσαι στα κάγκελα, έτσι, στα σύρματα και στην εξέδρα πάλι.
1: Σαν δημοσιογράφος που είσαι,
0: ναι.
1: Κοίταξε να δεις πόσα ατυχήματα,
0: ναι.
1: Είτε στις προπονήσεις είτε σε αγώνες έχουν γίνει σε αυτά τα δύο γήπεδα. Και με αιτία να είναι να χτυπάς εκεί πέρα, και η πολιτεία τι περιμένει, το θάνατο παιδιού, τι περιμένει, το θάνατο ποδοσφαιριστή, πώς πήραν άδεια αυτά τα γήπεδα. Αλλά εγώ το δικαιολογώ, ξέρει γιατί, Φώτη, γιατί η Αθήνα έχει μόνο το γήπεδο του Ρουφ. Όταν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Αθήνα, όχι για το όνομά της.
0: Ναι.
1: Άλλο Καλλιθέα, άλλο ο Δήμος Ζωγράφου, έτσι, άλλο Δήμος Γαλατσίου. Μιλάμε Δήμος Αθηνών.
0: Για την κεντρική Αθήνα, στο πούμε. Ουσιαστικά ένα γήπεδο έχει, ναι.
1: Μπράβο.
0: Που στηβάζονται τόσες ομάδες, έτσι.
1: Μόνο το Ρουφ. Μπορείς να ρωτήσεις. Πάρε, ο τερμικός αρκετής είναι στην Αθήνα. Είναι ο Μιχάλης Σπανός. Και πρωτίστως διάβασα μια εκπληκτική συνέντευξη που έδωσε σε ένα site. Που έλεγε ότι σε αυτό το γήπεδο είναι το ψυχικό, ο αστέρας, ο Κυσιακός. Μα ανέφερε κάποιες ομάδες που δεν θυμάμαι να σας αναφέρω ποιες. Δηλαδή τόσες πολλές. Και στα τμήματα υποδομών και στο τέτοιο. Άρα λοιπόν, μιλάμε και για αθηναϊκό ποδόσφαιρο, όταν η ίδια η Αθήνα έχει ένα γήπεδο. Μετά έχει το γήπεδο του Κολονού που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, και το γήπεδο της Αλεπόδρυπας που και για μένα πάλι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Θα έπρεπε να μεγαλώσει πιο πολύ ή τουλάχιστον να βάλουν αυτά τα.
2: Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδοχής, έχει πολύ καλή εκκίνηση ο Παπανδρέας, ο οποίος παίρνει αμέσως την πρωτοπορία να οδηγήσει με υπεροχή 2-3 μικρών από τον Excalibur, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια προσπαθεί ο Μάρο Καρρός, η Θεσπρωτεία, ακόμα πιο πίσω. Προσπαθεί και η Σιδρούλα με μόλις το 600 ο Ανδρέας. Έχει την πρωτοπορία, είναι στα 2 μήκη μπροστά από τον Excalibur. Πιο πίσω θέση είναι η Βίτη σε κάτι που βελτιώνει η θέση από την εξωτερική Σιδρούλα με μόλις το φτάνει το 400. Ο Παπανδρέας έχει την πίεση του Excalibur τώρα στο ένα μήκο. Στην τρίτη θέση είναι ο Μάρο Καρό στην εσωτερική. Πιο πίσω είναι η Βίτη σε κάτι και η Θεσπρωτεία. Με τον Παπανδρέα στην πρωτοπορία, ο Excalibur τίθεται σε κατά δύο οξύδου. Πιο πίσω κάνει ανέβασμα η Βίτη σε κάτι. Τελευταία 150 μέτρα με τον Παπανδρέα να απειλείται τώρα από τον Excalibur, ο οποίο προσπαθεί να τον καλύψει. Όμω φαίνεται να έχει δυνάμει ο Παπανδρέα. Είναι στο 1,5 μήκο μπροστά. Παπανδρέα από την αρχή στην πρώτη θα κερδίσει άνετα στο τέλο Excalibur. Μάρο Καρρός, Θεσπρωτεία και Πεταλούδας.
1: Ο Δήμος Χαϊδαρίου είχε για την έκταση, έκανε και ένα άλλο γήπεδο στο στρατόπεδο, οπότε μπορούν να μοιραστούν. Το ίδιο γίνεται και στο Περιστέρι, βέβαια και εκεί στο Περιστέρι κάποια γήπεδα ίσως και να μην έχουν άδεια. Βλέπω, το ξέρω, το Αγίου Ιεροθέου δεν το έχουν αξιοποιήσει, αλλά γενικά αν θέλουμε να μιλάμε για υποδομές και για ποδοσφαιριστές και που η Εθνική έχει κατεβάσει πια, έχει αυτή τη φουρνιά, από πού βγήκε αυτή η φουρνιά της Εθνικής? Σίγουρα έχει βγει από τις υποδομές. Σίγουρα έχει βγει από δουλειά που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κρήτη. Σίγουρα. Αλλά βλέπεις ότι χάνονται οι Αθηναίοι παίχτες. Είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των παιδιών από την επαρχία. Γιατί δεν έχουν γήπεδα να προπονηθούν από τις υποδομές, από μικρή ηλικία πάνε σε ένα χώρο μισό του μισού και τα γνωρίζεις αυτά, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Εγώ, Φώτη μου, θα παρακολουθώ και άλλους αγώνες, γιατί είμαι θεασότης του εραστηρικού ποδοσφαίρου και μ' αρέσει. Αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και θα έχουμε και άλλα όμορφα πράγματα στην εκπομπή.
0: Ωραία. Λοιπόν, αρκετά σημαντικά όταν μας είπες, Μπάμπη Κατώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα λέμε συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο. Έτσι και για τις...
1: Ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και σου έχουμε καλή επιτυχία στην πορεία σε όποια ομάδα, γιατί έχεις κάποιες αρκετά δυνατές προτάσεις. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσες να φύγεις εκτός Αθήνας. Θα τα πούμε, λοιπόν. Έχω παρακολουθήσει και την πορεία σου, είσαι αρκετά πετυχημένος και νομίζω ότι θα δικαιωθείς, θα φτάσεις και εσύ πολύ ψηλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ, για χαρά.

Αυτά λοιπόν τον Μπάμπη Κατσάνο που μας ενέλησε και το μάτς του Σλίκη Χαϊδαρίου με Ιούνιες. Μας είπε και του σκόρερ Ιόνιες Σαλίμου. Στο 42-50 είναι στο μάτς το μπάσκετ ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Πήγε το Ολυμπιακό με 8 πόντους διαφορά. Είμαστε από εδώ και πέρα μέχρι 8 παρά 10. Βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε δυνατότητα. Είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Στο 44-50 στους 6 πόντους η διαφορά μείωσε ο Ηρακλής.

0: Φεύγει τώρα λοιπόν στο 7 με 8, 7 και κάτι ψηλά με 8 το παπαρά. Λίγα αρκετά γρήγορο, οπότε είναι γρήγορο πιστόλι. Λοιπόν, σα ακούμε, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μου.
1: Είδα την ΑΕΚΑΡΑ.
0: Λίγο πιο δυνατά μιλά, σε παρακαλώ.
1: Κέρδισε η ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ.
0: Ναι, πήγε καλά, βέβαια, ναι.
1: Το χάρηκα. Δείχνει ότι έχει ομάδα η ΑΕΚ και θέλει στρώσιμο.
0: Εντάξει, θα φτιάξει. Ακόμα είναι νόλις, έτσι. Έρχεται το ερικό το χρώμα για να στρώσει ακόμα.
1: Θα φτιάξει σιγά σιγά να έχουν υπομονή ο κόσμος της ΑΕΚ. Και να πω σε ένα, σ' αγαπώ στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, έγινε, έγινε, έγινε, Βασίλη, έγινε, έγινε.

κατάμεστο για τον Βανόφιο σε αυτό το μάτς. Προηγουμένως τραυμοπάτησε ένα κάρφωμα λεκιού, αλλά ευτυχώς νομίζω δεν είναι κάτι το σοβαρό. Στο 46-58 το παιχνίδι. 2 και 17 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Προηγείται ο Ολυμπιακός.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, Νουνού Φρίζο Γκρόου γάλασε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Delta Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
2: Flame Grilled Tastes Better.
3: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
4: Τι λες παραμιλάς.
3: Πέψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό.
3: Πέψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Πετάμε πολλά. Πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
7: Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-150. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Οποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Στις το μεξιμέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα μέχρι το 8 παρα 10 από τώρα και μετά, παιδιά, βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος θέλει, φίλη θέλει, βγαίνει. Μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα, η Ελαφάντα Ξεαρχή ανοίξε με 1-0 στην έδρα της στη Ριζούπολη την Πρωτευτική για τη δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το γκολ το πολύτιμο για την Ελαφάντα Ξεαρχή ήρθε στο 17ο λεπτό της συνάντησης. Ο Κορφιάτης τότε με υποδειγματική σέντρα βρήκε τον Ταλέρο που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στην πρώτη αγωνιστική ο Απόλλωνας είχε πάλι νικήσει 2-0 εκτός έδρας στο Διαγόρα μέσα στη Ρόδο. Ο Τραμπόλας μείνει σε αυτό το μάτι στον τέρμπι. Έπαιξαν οι Ακημίδης, Πλής, Κυριαζής 64, Κορομιλάς, Λαμπρίδης, Ρόδης, ο Βαγιανίδης 46, Κωνσταντίνου Λεβέντης 64, Πινιώτης, Πινέιρο, Κορφιάτης 80, Καλογεράς, Φάρος, Ταλέρο 85, Τσουραμάνης. Και για την Προδευτική έπαιξαν Σαββάκης, Βίλα 85, Κλάιντι, Φιλιπάκης, Πηγουνάκης, Χωματιανός, Πρέκας, Βλαχομήτρος 75, Ξυγκάκης, Θοδωρίδης, Μπρούνο, Δηλαβέρης 66, Κουφουδάκης και Λάπας.

Στο 2-2 σε κάνει και η Δόξα Βίρνος που επικράτησε με το ίδιο σκορ 1-0 του Απόλλωνα Καλυθιών. Οι γηπεδούχοι της Δόξας Βίρνος είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια. Στο 65ο λεπτό ο Σέλβια δοκίμασε να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας της αντίπαλης. Σε αυτό το φάουλ του Σέλβια λοιπόν δοκάρι για τη Δόξα Βίρονας. Στο 75ο Μάλτσι κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε την εκτέλεσή του και έγραψε το τελικό 1-0 για τη Δόξα Βίρονας. Οι φιλοξένοι πάντως απείλησαν, έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση στο 93 μετά από στατική φάση, μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Για τη Δόξα Βίρονος ο Λουκάς Ρόπας, ο τεχνικός αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τους πάντως, Παπάς 46, Μίλας, ο Ήτα Ρόπα, Μαραγκουδάκης, Δημητρέλης, ο Κάς Ιαννός 81, Τσίπλας, ο Γκεβέζος Γιαννόπουλος 81, Αντωνόπουλος, Σέλβια που είχε και το δοκάρι 85, Κάπα Ρόκας, Σάκα, Μαραθωνίτης 68, Μάλτσι ο σκόρερ, ο χρυσός σκόρερ και χρυσή αλλαγή. Και για τον Απόλλωνα Καλυθιών ο Χρήστος Τζίμας τεχνικός χρησιμοποίησε τους Αθανασόπουλος, Τσόρης, Κυρίτσης, Δελιόπουλος, ο Λατόρ 65, Πούγκας, Νικολόπουλος, Καρναβάς 65, Ντοματάς, Παπαναστασίου 77, Αρέτογλου, ο Λαβάλε, Καψάλης 77, Καρπαθάκης, ο Χρή Καραγιάννης 55, Αλφα Καραγιάννης. Όπως είπα, μέσα στο παραδέκα βγάζουμε τηλέφωνα στον ένα παιδί, όποιος φίλος θέλει, φίλοι θέλει βγαίνει να πει τα δικά του. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε από νωρίς, βέβαια θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Λίγκρι για να μας περιγράψει τα πριν, τα του αγώνα αλλά και τα μετά της εθνικής μας με τη Γερμανία, της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με στόχο την πρωτιά. Όλοι εμείς θα σχολιάσουμε, όλοι εδώ οι συνάδελφοι, στο τέλος του αγώνα για το τι συνέβη και για αυτά που έχουμε δει, για αυτά που θα έχουμε δει για του λόγου του ακριβές. Μου έβγαλε την πίστη στοιχηματικά αλλά και πήρε την νίκη η Κολερέν εκτός έδρας με 3-2 επί της Μπανγκόρ. Στου 16 πόντους στη φορά του Ολυμπιακού, 8 και 49 πριν τη λήξη του αγώνα, 50-66 με τον Ηρακλή.

δύο φορές στάθηκε άτυχος ο Τζέιλεν Λεκ του Ηρακλή στο μάτς του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα 2:54 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 26χρονος Αμερικανός γκάρτα στόχησε σε δίποτε και συνεχεία αμέσως μετά την προσγείωση στο παρκέ, έπιασε το δεξί του πόδι λόγω ενοχλήσεων.

συνέχεια η Θεσσαλονίκη έπαιξε γρήγορα και ο Μέλβιν με πάσα μισού γηπέδου έδωσε στον Λέκο, ο οποίος και κάρφωσε την μπάλα ανενόχλητος και εντυπωσιακά. Ωστόσο και πάλι παρά την προσγείωση ένιωσε ενοχλήσεις. Αυτή τη φορά στο αριστερό πόδι. Έσπευσε ο Παπα-Νικολάου να τον βοηθήσει. Δύο φορές άτυχος λοιπόν. Είτε γκράμπα έπαθε είτε του γύρισε το αριστερό αστράγαλος. Έτσι λοιπόν δύο φορές άτυχος ο Τζέιν Ελέκ του Ηρακλή. Ο Τζέιν Ελέκ του Ηρακλή.

Όπως είπα, μέχρι στο 8 παρα 10 βγάζω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43, γιατί έχω καλύψει τα περισσότερα ρεπορτάζ. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943.

Όπως διαβάζω, ότι η ρεφόρμα από άγνωστο για Βόβα δέχτηκε η Βουλή, δεν δόθηκαν πληροφορίες για το που έχει τοποθετηθεί ούτε για χρονικό περιθώριο. Κατά την επικοινωνία του αγνώστου με το τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου, στο σημείο έχει πάει κλιμάκιο το τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών στους χώρους εντός και εκτός του κτηρίου. Ωστόσο, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής λέει σε ένα ακόμα μήνυμα που έχει στείλει. Δεν υπάρχει λέει πιο βαρετό πράγμα από τις εθνικές ομάδες στο στοίχημα. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν υπάρχει πρωτάθλημα είναι σαν να βρίσκεσαι σε νηστίσιμο Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν το αισθάνομαι και το αισθανόμαστε, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Ωστόσο αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε είναι να διατηρήσει την καλή της πορεία εθνική ομάδα, να πάρει την πρωτιά απέναντι στη Γερμανία. Να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μας σε διεθνές επίπεδο μετά το πόλο γυναικών. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πήραν το Ευρωπαϊκό Super Cup. Να πάρει και η εθνική μας ομάδα που φέρει την πρωτιά στο μάτς με τη Γερμανία να λήξει έτσι όπως θέλουμε όλοι εμείς οι Έλληνες. Και λέει ο φίλος μας ο Βασίλης Κατσανδρής το προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει. Με τέτοιο κουπόνι λέει φίλε Φώτη καλύτερα να παίξουμε σνούκερ, χαχαχα λέει. Είχα γνωρίσει ένα τύπο που συνδύαζε, βέβαια έβγαζε μεροκάματο από το στοίχημα, που συνδύαζε περίεργα έτσι παιχνίδια. Γυναικείο μπάσκετ, βόλεϊ γυναικών, ποδόσφαιρο. Συνήθως όμως έπεφτε μέσα, τον κορυδεύαμε. Ήταν και προπονητής ποδοσφαίρου σε αθηναϊκή ομάδα και είχε αρκετές επιτυχίες και μάλιστα στη διάρκεια του αγώνα οι παίκτες του δεν ήταν αφοσιωμένοι στο μάτς και τον ρωτούσαν να τους δώσει κάποια στοιχεία για να παίξουν στοίχημα.

Πάντα θέλω να παρουσιάζω καινοτομίες στην εκπομπή μου, όπως μου στέλνει η φίλη μας η Ελένη από Κηφισιά. Μπράβο, λέει, που έβγαλες συνεργάτηδα με πολλά στοιχεία που δεν έχουν ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και το ίδιο θα συνεχίσω. Και μπράβο, λέει, που έβγαλες τον Πάπη τον Κατσάνο τον προπονητή για να λύσεις σε εμάς το τοπικό πρωταθλημάτων τα προβλήματα που

Λέει ο Βασίλης Κατσαβρίς, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα και λέει: λέγανε οι παλιοί, αν έχει τύχη διάβαινε. Και ριζικό περπάτα, φίλε Φώτη, λέει. Μάλλον κάπως έτσι ήταν αυτός που ανέφερες, λέει, για τον ένα προπονητή που γνώρισα που κέρδιζε κάποια παιχνίδια στο στοίχημα, αλλά έπαιζε τη λεγόμενη τρίλιζα, έτσι να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή παιχνίδια περίεργα, έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ, handball.

Βέβαια οι παλιοί έχουν βγάλει μερικές παροιμίες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, έτσι. Από τη μία λες ότι το γοργόν και χάριν έχει, και από την άλλη όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Από την άλλη λένε ο τολμών ρικά, και από την άλλη όταν ρισκάρεις μπορεί να καταστραφείς κιόλας.

Όπως με ενημερώνει η φίλη μας η Αγγελική Διαβατοπούλου που έκανε την ανάλυση της συνεργάτητα για το γυναικείο ποδόσφαιρο στο Women League Euro του 2025 στην Ελβετία, πήγαν 660 περίπου χιλιάδες άνθρωποι στο γυναικείο ποδόσφαιρο

φίλος ο Άλλος Κασαγιάννης το μήνυμα που είχε στείλει λέει: σήμερα βλέπω να μας ισοπεδώσει ο Κλοπ. Εντάξει, να μην είμαστε και τόσο έτσι απελπισμένοι. Τους ρεζιλέψαμε, λέει, μια φορά. 0-3 σήμερα βλέπει υπέρ της Γερμανίας. Γιάννης από Σουηδία. Για δούμε, φίλε Γιάννη από Σουηδία, τι θα δείξει το πράγμα. Το θέμα είναι να μην πετάξουμε στα σκουπίδια αυτή τη μεγάλη νίκη που κάναμε εκτός έδρας επί της Γερμανίας. Να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα θα προσπαθήσει ο Κλοπ και η παίκτος να πάρουν τη ρεβάνς. Με περισσότερες επιλογές από θέμα ρόστερ, έτσι όπως μας είπε και χθες ο Γιώργος Λίγκρης.

0: Έχει δοθεί εκκίνηση της 8ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί η Taras Passion σαν ταχύτατη να πάρει την πρωτοπορία καθαρά, μάλιστα να οδηγήσει τον ομιλό μπροστά από την Κοριτσάκη. Στη συνέχεια είναι ο Great Fly, η Χρυσάφη σε καλή θέση, η Χέλη και ακόμα πιο πίσω το φαβορίβι της Ρούμερη στο 600. Η Taras Passion στην πρωτοπορία, ο Great Fly έχει περάσει στη δεύτερη θέση. Στην εσωτερική είναι η Κοριτσάκη, πιο πίσω είναι η Χρυσάθη, ακόμα πιο πίσω είναι η Βίτσι Ρούμερη 400. Taras Passion στην πρωτοπορία προηγείται του Great Fly, ο οποίος υποπίεση κρατάει επαφή με την πρωτοπόρο Κοριτσάκη. Καταζητούμενος ακόμα πιο πίσω το φαβορί, Βίτσι Ρούμερη και η Χρυσάθη. Taras Passion, Great Fly προσπαθεί να απειλήσει, ο καταζητούμενος είναι πιο πίσω, τελευταία 100 μέτρα. Taras Passion κρατά την πρωτοπορία στα 2 μήκη από τον Great Fly, ο οποίος προσπαθεί να απειλήσει, πιο πίσω είναι ο καταζητούμενος. Taras Passion έχει τις δυνάμεις σήμερα στα 2 μήκη. Taras Passion θα κερδίσει καθαρά την υποδρομία. Great Fly, καταζητούμενος και Αριστοκράτης. Στην πέμπτη θέση το φαβορί, Βίτσι Ρούμερη.
1: Από τις 9 και μετά στο μικρόφωνο θα είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Αυτός θα πάρει σκητάλη στο μικρόφωνο. 8 με 9 θα υπάρχει ένα χαλάρωμα, παιδιά. Έτσι, ακούστε μουσικούλα. Για να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή σας, ώστε να συνεχίσετε εδώ δρυμύτεροι την παρουσία σας στο Νίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως κάνετε, έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Εγώ πάντως σας έχω δώσει βήμα μέχρι το 8 παρα 10. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα.

για αυτόν τον προπονητή που κέρδισε, λέει, και σκυλοδρομίες τα έπαιζε, χαχαχα, λέει. Και συνεχίζει. Τι νόημα, λέει, έχει αυτό που έκανε ο Αλαφούζος με το Sport FM TV. Αφού τα έχει, λέει, και ο Sky και εμείς. Αφού τα έχει ο Sky, λέει, και είναι πεταμένα λεφτά. Και εμείς πεινάμε. Ο κόσμος είναι αλήθεια, φίλοι μου, ότι πεινάει. Αυτό είναι γεγονός, πεινάει ο κόσμος. Και το είπα και σήμερα, αλλά στους ολιγάρχες το λένε και οι ξένοι επενδυτές. Και οι ξένοι οικονομικοί οίκοι ανησυχούν με τα εκατομμύρια που δίνεται σε δάνεια σε ολιγάρχες. Τα οποία σε μια δύσκολη στιγμή για τις τράπεζες, σε στιγμές έλλειψης επάρκειας, θα την πληρώσουν πάλι οι Έλληνες πολίτες, έτσι όπως και με τα μνημόνια. Χωρίς να τους ρωτήσει κανείς, πήρανε μνημόνια. Τα φορτώθηκε στις πλάτες του ελληνικός λαός, τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις, που δεν επανήλθαν παρά το γεγονός που μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός μνημονίων, αλλά οι υπερφορολογίες συνεχίζονται. Δεν επιστρέψαν τα δώρα στους συνταξιούχους. Αφού είμαστε εκτός μνημονίων, γιατί δεν επιστρέφουν? Γιατί έχουμε τόσους φόρους ακόμα?

Δεν είχε πει θα καταργήσει το όνομα του Κρατούγκαλου, γιατί δεν το έκανε. Ναι, Κρατούγκαλος, καλά τον είπα. Κράτη εν κράτη ήταν τότε αυτός. Ένα φίλο μου τον είχε επισκεφθεί κατά τύχη, τον είχε συναντήσει καμιά φορά στους δρόμους, λέει στον δρόμο, σε ένα δρόμο και του λέει: γιατί ρε φίλε, μας έκοψε εκεί τις συντάξεις. Και λέει: αν δεν το έκανα αυτό με την προσωπική διαφορά, δεν θα είχαμε καθόλου συντάξεις. Αλλά στους βουλευτές δίνουν όμως μπόνους στις αποζημιώσεις, στις συντάξεις. Για εκεί δηλαδή υπάρχει δημοσιονομικό κενό, και για τους άλλους τους απλούς πολίτες δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για κάποιες παροιμίες παλιών που κάποια πράγματα δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύουν έτσι. Φίλε Βασίλη Κατσαδρή, το Γοργόν και χάρη έχει, και από την άλλη όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Και από την άλλη λένε, ξέρεις, σέβομαι την θρησκεία, είμαι και εγώ Ορθόδοξος, πραγματικά. Αλλά από την άλλη λένε ότι ματαιότης ματαιοτήτων σε αυτόν τον κόσμο, και από την άλλη πρέπει να δημιουργήσει, όταν είναι ματαιότης ματαιοτήτων, πώς να δημιουργήσει λοιπόν. Και από την άλλη υπάρχουν βέβαια και οι εντολές του κυρίου, κλέψεις, ου ψευδομαρτυρείς, όταν λέει κάποιος, όταν κλέβει, όταν κάνει λαμογείο, όταν λέει ψέματα, δεν είναι αυτόματα αφορισμένος.

Κάποιοι φίλοι μου έλεγαν ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να είχαν δει στη ζωή τους μια αναμέτρηση ανάμεσα στον Μπρους Λι και με τον Μοχάμεντ Άλι. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Φυσικά δύο διαφορετικές πολεμικές τέχνες, αλλά πολλοί το φαντάζονταν και τα παλαιότερα χρόνια και τώρα. Μερικοί το έχουν καημό, λέει, δεν είδαμε ποτέ να συμβεί αυτό, θα το θέλαμε να συμβεί. 65-78 που έγινε το Ολυμπιακό στο Ηρακλή, στο μπάσκετ. Κάτι ψηλολόγια έχει για να τελειώσει το παιχνίδι. Κάποια ψηλά δεύτερα. Και τελειώνει με ένα τρίποντο του Ηρακλή, 68-78. Πιστεύω σε σύνδεση με Sky να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων, των δύο coach, του Γιώργου Μπατζόκα και του Ζόραν Λούκιτς, που τώρα δίνουν τα χέρια τους.

Ηρακλής Ολυμπιακός λοιπόν 68-78, νίκη για τον Ολυμπιακό. Εκκριτικό ξεκίνημα τον Ηρακλής, συνέχεια όμως ανήκει στον Ολυμπιακό, που είχε αρκετά επιμέρους σκορ υπέρ του.

0: Super Sport 104.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σου και Κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
9: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝΗ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
15: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
16: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
17: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο 28 λεπτό της εκπομπής ότι αποτυχεί στον Interbenden Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι το παρακάτι θα είμαστε εδώ. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Ένα πεντάρο και σήμερα μαζί, λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Μαζί σας για ένα πεντάρο, Φώτης Κατσούβης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή από Άγια Μετέωρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, σ' ακούμε.
18: Τουλάχιστον μισή ώρα παίρνω, τίποτα.
17: Καναπέρνω, σπάω.
18: Τώρα, 10, 2, 20, 59, 43, πήρα.
17: Λοιπόν, ναι, το 59, 43, πήρε, σωστά, ναι.

ακούς? Ναι, ναι, σε ακούω από πολύ μακριά. Πάντως εντάξει, ακούγεσαι κανονικά. Αν μπορείς λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς.

έχουμε καλή ηχητική, δεν ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάντως. Είχαμε μια κακή επικοινωνία, πάντως προσπάθησα να ακούσω το φίλο μας από Άγια Μετέωρα. Είπε και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, συχνός ακροατής, βγαίνει συνέχεια, πολύ συχνά στα τηλέφωνα.

Βασίλη Κατσαντρή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω βέβαια τόσο στον αέρα, έτσι. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος συμφωνεί με αυτό που το μήνυμα που έστειλε στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Ηρακλής μπορεί να έχει εκρηκτικό κίνημα, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πήρε την νίκη με 78-68. Ίσως θα ήταν κακή η δική σου γραμμή, γι' αυτό δεν μπορούσα να πιάσεις εύκολα, φίλε, από Άγια Μετέωρα. Είχαμε τον τραυματισμό και του Λεκιού, μακάρι να μην έχει επιπτώσει ο άνθρωπος.

Με πολύ καλή άμυνα λοιπόν από τον Παπα-Νικολάου, από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός νίκησε με 78-68 εκτός έδρας στον Ηρακλή, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρ έκανε λίγο απ' όλα, σχεδόν όλα τα έκανε. Έβαλε 12 πόντους, είχε 9 rebound, 6 assists, 4 λάθη και ένα κλέψιμο.

0: Πρώτο σκάλε πάντω για τον Ολυμπιακό ήταν ο Βεζέρφο με 14 πόντου. Διψήφια επίση ο Ντό 11 πόντου και Μιλωτίνο με 10 πόντου και 5 rebound. Ο Ηρακλής παρουσίασε αρκετά καλά στοιχεία. Ο Λέκ είχε 19 πόντου, 4 rebound και 2 assist. Πολύ καλό και ο Ντιαρά με 16 πόντου και Μέλβιν με 11 πόντου και 9 rebound. Αυτά λοιπόν στα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. 78-68 επικράτησαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Βίλος θα πάει για μετέρα που παίρνει συχνά, δεν ακούστηκε καλά η φωνή του, σαν να ήταν από πολύ μακριά, από το πολύ βάθος. Είχε ένα πρόβλημα προφανώς στη τηλεφωνική του γραμμή και αυτό και δεν μπορούσε να πιάσει εύκολα, γιατί με τους προηγούμενους φίλους που μιλήσαμε ακούστηκαν όλοι κανονικά. Και με τις συνεντεύξεις που κάναμε ακούστηκαν τα πάντα κανονικά, πάντως μετέφερε τις ευχές του για την επιτυχία της εθνικής μας. Η Κρήτη μετά τις πληγές από θαύμα δεν σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Ένας βράχος έπεσε κοντά σε αυτοκίνητο, σταμάτησε το αυτοκίνητο. Από θαύμα και από τύχη ζούμε σε αυτό τον τόπο, παιδιά, έτσι. Αλήθεια, τι έργα έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα για να αντιμετωπίζετε τέτοιες καταστάσεις. Και όταν πηγαίνουν χαράμι στο Βρόντο οι καλλιέργειες, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι εύκολα ότι και τα πράγματα, τα προϊόντα θα αυξηθούν, παιδιά, στις λαϊκές. Όταν υπάρχουν ελλείψεις, όταν το κόστος της καλλιέργειας είναι τεράστιο. Ένας φίλος για να καλλιεργήσει ντομάτα, όπως μου έλεγε, πλήρωσε 3.500 ευρώ. Και αν του βγει η καλλιέργεια, αν το βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες, και αν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες, αν δεν συμβαίνει αυτό, όλα πηγαίνουν στράφη. 12.000 το χρόνο πληρώνει για γεωπόνο. Βάλτε λοιπάσματα, καλλιέργειες, νερά. Ρεύματα που έχουν φτάσει στο επίπεδο του κανονικού ρεύματος, έτσι. Μετακινήσεις, διόδια, καύσιμα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Σα ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, εσύ ακούγεσαι καθαρά. Ο φίλος μας το άγγιγε με τώρα, δεν ακούγονταν προφανώς.
1: Όχι, από εκεί είμαι εγώ, εγώ είμαι.
0: Α, εσύ, εσύ. Προφανώς. Τώρα σε ακούμε καλά. Τι έγινε προηγουμένως?
1: Α, εντάξει, αμάουν. Γιατί έπαιρνα μισή ώρα εγώ, Φώτη.
0: Ναι, κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει η δική σου τηλεφωνική γραμμή. Γιατί εγώ σε ακούω καλά.
1: Μάλλον, ναι, τώρα ακούγεται.
0: Γι' αυτό και δεν μπορούσε να πιάσει εύκολα.
1: Ακούω το Βασίλη 9 χρόνια που ήμουν κάτω. Τάστα.
0: Λοιπόν, ωραία, σε ακούω τώρα μια χαρά. Πες ολοκληρωμένα αυτό που ήθελε.
1: Θέλω να σου πω, Φώτη, ότι. Σε ένα site, δεν ξέρω και πολλά τέτοια εγώ, γιατί μικρό παιδί, 70, πάω στα 76. Λοιπόν, ο πιο παλικάρι, να πούμε, έκλαψε για τη σημαία, ξέρω εγώ, και βγάλανε. Τι κόσμος είμαστε εμείς, τι λαός είμαστε, βρε Σεφώτη.
0: Εντάξει, τι νοείς ότι.
1: Για να πείτε τις εθνικές.
0: Ναι.
1: Όταν έλεγε τον ύμνο της. Της Ελλάδος.
0: Από τη συγκίνηση του άνθρωπος, εντάξει.
1: Από τη συγκίνηση ο άνθρωπος, να πούμε, και το βγάλανε τόσα. Και μπήκα κι εγώ μέσα και. Τι να πω, ρε Σεφώτη.
0: Γιατί του πείραξε, που έκλαψε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το βγάλανε το παιδί, να μην το πω τώρα γιατί θα μας πούνε και κουβέντες. Τι να πω, να πούμε. Εγώ έχω 2-3 σημαίες στο μπαλκόνι, αν έρθει καμιά φορά στα μετέωρα.
0: Ναι.
1: Θα πάω να πει ότι είμαι. Τι να πω, ρε.
0: Εντάξει,
1: τι
0: αν.
1: Να πω, ρε, φωτρέ μου.
0: Ναι, στο τέλος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Καλή νύχτα, γεια σας. Ναι.

έχω διαβάσει τι έχουν γράψει, αλλά αν έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι έκλαψε κάποιος παίκτης εθνικής μας ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, τότε τι να λέμε, έτσι.

Να πούμε εν ώψη τα όλα τη εθνική μα με τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο, πιο νωρί θα συνδεθούμε εμεί. Θα μα πει τα πριν τα του αγώνα, αλλά και τα μετά, Γιώργο Ολίγκρη, που θα περιγράψει για τον κόσμο του Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 αυτό το παιχνίδι με στόχο την πρωτιά. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτ λοιπόν δεν συμπέρελαβε τον Αντρέα Τετέ στην αποστολή για τον αγώνα αυτό με τη Γερμανία στην Τούμπα.

στο στόχαστρο με αρκετά επικριτικά σχόλια έχουν βάλει οι Μεξικάνοι τον Πινέιδα. Ο πρώην άσος λοιπόν της ΑΕΚ, ο Μπερλίν Πινέδα, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του. Ο 30χρονος Μεξικανός μέσος ήταν βασικός στο φιλικό της ενοικίας του με τη ΣΥΠΑ, με τις ΗΠΑ, που έγινε στο Άρλιγκτον. Η Αμερική επικράτησε 3-0 και ο Πινέδα αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό. Ενώ οι αναλύσεις τον δείχνουν να αγωνίσει και ως δεύτερος χαφ, ο Πινέδα, αν και βαθμολογήθηκε με 7,3 και ήταν ο δεύτερος απόδοση παίκτης του Μεξικού, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του. Μαζί και ο πρώην δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντζες, αν και δεν έπαιξε καθόλου. Right, οι Μεξικανοί ζητούν να μην κληθεί ο Πινέδα ξανά στην εθνική, ενώ σε διάφορες εκπομπές τα σχόλια ήταν αρνητικά για τον πρώην μέσο της ΑΕΚ. Ίσως αυτοί να είδαν κάτι περισσότερο από εμάς, έτσι μπορεί να ξέρουν περισσότερα πράγματα, παρότι βαθμολογήθηκε καλά.

0: να πούμε ότι σοβαρά τραυματίστηκε ένας 31χρονος οδηγός στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, όταν έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού στη δεύτερη στροφή διαδρομής. Στη δεύτερη, λοιπόν, σε αυτή τη στροφή διαδρομής έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του 31χρονου. Στην συνέχεια ο τραυματίας παραλήθηκε από το αεροδρόμιο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου.
1: Σύμφωνα με έναντι της κεντρευτείας υποδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθεί να οδηγήσει η Μίστρα Χωνίτσα και οδηγεί τον όμιλο, ενώ έρχεται να ανέβει στην δεύτερη θέση η Έρλαν Μπέλλαμπίνγκο. Ευπατρίδης είναι πιο πίσω. Ο Γκολτ Ράσ βελτιώνει θέση να περάσει αυτός τρίτος τώρα. Σε καλή θέση είναι και η Σάντα Γουίστον και πιο πίσω είναι η Σάντι Μπέλ με τον Θαραλέο. Πλησιάζουμε το 800. Μίστρα Χωνίτσα στην πρωτοπορία. Έρλαν Μπέλλαμπίνγκο, Γκολτ Ράσ σε πολύ καλή θέση και μάλιστα θέλει να επιτεθεί από νωρίς ο Gold Rush για να περάσει στην πρωτοπορία. Τώρα ακολουθεί η Σάντι Μπέλ, το ανέβασμα του και ο Θαραλέος είναι λίγο πιο πίσω, καθώς φαίνεται να μείνει από δυνάμεις η Μίστρα Χωνίτσα και όπως προσπαθεί η Σάντας Γουίστον. 400 το πλεονέκτημα το έχει ο Gold Rush, είναι στα δύο μήκη μπροστά από τον Θαραλέο και τη Σάντι Μπέλ. Βγαίνει πιο εξωτερικά η Σάντας Γουίστον να κάνει και αυτή το ανέβασμα. Ο Gold Rush προηγείται, όμως δέχεται την επίθεση του Θαραλέου τώρα, ο οποίος είναι στο ένα μήκος και ο πίσω. Συνεχίζει το finish της η Σάντας Γουίστον με τον Θαραλέο να είναι στην πρωτοπορία. Πιέζεται από τη Σάντας Γουίστον. Οι δύο παλεύουν τώρα με τον Θαραλέο να έχει το προβάδισμα. Σάντας Γουίστον θέλει να περάσει στα τελευταία μέτρα και φαίνεται ότι θα περάσει να κερδίσει η Σάντας Γουίστον τον Θαραλέο. Ο Μίστρα Χωνίτσα επιστρέφει στην τρίτη θέση και ο Ευπατρίδη στην τέταρτη.
0: Σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους με τους όποιους τρόπους συμμετείχα στην εκπομπή. Με τα τηλέφωνα στον αέρα βγάλαμε κάποια, δώσαμε μία ώρα πάντως. Μία ώρα και παραπάνω. Στη διάθεσή σας βήμα για να βγείτε να μιλήσετε στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber στο 6939-943-943 που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τηλεφωνικά τα μηνύματά τους στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Δεν ήθελα να βγουν στον αέρα. Δεν είναι υποχρεωτικό, έτσι. Και για τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που έκαναν απλή ακρόαση. Τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τα μηνύματά τους στο email των nerpapaki943.gr. Από τις 8 και 9 θα έχουμε ένα χαλάρωμα, μουσική θα ακούσετε. Από τις 9 και μετά ο Βασίλης Γερασίμου θα σας καθοδηγήσει με την περιγραφή να γίνεται από τον Γιώργο Γολίγκριστα το αγώνα του κυρίως μενού της εθνικής μας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία με στόχο την πρωτιά. Περιγραφή Γιώργος Λίγκρης. Στη συνέχεια θα έχουμε σχολιασμούς από όλους εμάς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διαβάζοντας βέβαια και τα δικά σας μηνύματα, έτσι, και τους δικούς σας σχολιασμούς. Σχετικά με αυτό που μας είπε ο φίλος μας από τα Άγιο Μετέωρα για το γεγονός ότι σχολιάστηκε επικοινωνιατρόπως το γεγονός ότι έκλαψε η διεθνής ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, ο Βασίλης ο Καταδρής λέει σε ένα μήνυμα ακόμα μας έχει στείλει. Αν σχολιάζουν λέει με κακό πράγμα όλοι αυτοί είναι αρθέλληνες και όχι Έλληνες.

Τι να πω, φίλε μου, ζούμε σε ένα περίεργο περιβάλλον. Που πραγματικά χάνεις τον μπούσουλά σου.

Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δηλώσει που έκανε μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 78-68 επί του Ηρακλή. Αναφέρθηκε στην κόπωση των ημερών και μίλησε για την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δράση. Αλλά μεταξύ άλλων, τόλισε το αυριανό ρεπό λόγω τη κούρα των παιχτών και τα φορτωμένα μάτς που έχει η ομάδα και το μάτς την Παρασκευή είναι σαν διακοπές, τόνισε. Σε αυτό έδωσε έμφαση.

Και από όσο γενικώ Γερμανία Bundesliga σε παιχνίδι που δεν έχω αναφέρει, Stuttgart Union Βερολίνου 0-4 τελικό σκορ, και στο 22 η Νιρεβέργη με την Hoffenheim είναι στο 0-0.

Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, ήταν τελικό ακόμα αποτέλεσμα. Σπότι Χιχόρ με τη Θέλτα Βίγκο Βίτα που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-2. Το προηγούμενο μάτς έληξε το αντίστροφο 2-3 Ρεάλ Σοσιεδάδ Βίτα με Γρανάδα. Και σε εξέλιξη είναι στο 24 λεπτό Καστελιόν με τη Θέου Τένι στο 1-0. Και Λας Πάλμας Βαγιαδολίδ είναι και αυτό στο 0-0. Και το Καστελιόν Θέου Τένι στο 1-0.

Νορβηγία για το φίλο που ήθελα να ακούσει το τελικό αποτέλεσμα πριν με τη Λίν 1-0. Ελπίζω να είναι γούρικο το αποτέλεσμα που σου ανέφερα. Και στην Ολλανδία σε αυτό που έπαιξε τελικό αποτέλεσμα Φένλο με τη Ρόντα 2-0.

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Από μένα λοιπόν καλό βράδυ, ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πάλι συνολικά 10 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα και Σάββατο και Κυριακή επί 2. Στη συνέχεια 8 με 9 θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε και εσείς λίγο, να ακούσετε μουσική. Από τις 9 και μετά ο Βασίλης Γερασίμου, το κυρίως μενού αγώνας εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία με στόχο την πρωτιά για το ποδόσφαιρο πάντα. Περιγραφή Γιώργος Λίγκρης και όλο το επιτελείο, είτε είναι στο μικρόφωνο είτε δεν είναι, επιποδός. Επιποδός στο συγκεκριμένο αγώνος. Για να χρησιμοποιήσω και λίγο την καθαρεύουσα. Από μένα καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο της Κυριακής, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και σε ό,τι έχει να κάνει με ελληνικό στοιχείο, και πάντα να έχετε όλη υγεία και καλή εβδομάδα για αύριο. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, έτσι θυμηθείτε και αυτά τα ζωντανά που σε αρκετές περιπτώσεις λιμοκτονούν. Κάτι προσπαθούμε να σώσουμε την κατάσταση, αλλά χρειάζεται η προσπάθεια όλων. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι να έχεις ένα ζωντανό, ένα φίλο τετράποδο στο σπίτι σου και να το πετάς μετά στο δρόμο. Είναι διπλό έγκλημα αυτό.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ολιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή,
8: η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή,
8: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
8: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορς. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον σε όλη την παρέα. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Περιμένοντας τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία. Ξεκινάει σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Με τις ευχές όλων να πάει καλά, να πάρει αποτέλεσμα και να παραμείνει στην κορφή του ομίλου της. Λοιπόν, όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Γιώργο Λίγκη, ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη, είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Θα μας πει τα πρώτα στοιχεία, συνθέσεις, κόσμο και τα υπόλοιπα, καιρό. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργο. Δεν σε ακούω, Γιώργο μου. Γιώργο. Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Θα σας ξαναπάρουμε, Γιώργο, θα το ξαναπάρουμε τηλεφωνάκι. Δεν μας ακούει, μάλλον τον ακούγαμε πολύ πολύ χαμηλά. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο.

0: Για πάμε τώρα να κάνουμε μια σύνδεση με την Τούμπα και τον Γιώργο Λύκη. Γιώργο.
1: Έλα, Βασίλη, μου είσαι καλά.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε γρήγορα σε δεκάδες, δύο μεγάλες αλλαγές. Πουλιεράκης θες στη Βρέτσου, της Ειρήνης στη θέση του Παρέτσα για την εθνική μας ομάδα. Γιολάκης Πουλιεράκης Μαυροφάνος.
0: Γιώργο μου, αν μπορείς λίγο το τηλέφωνο πιο κοντά στο...
1: Στη σύνδεση του Γίλτεν Κλοπ με τον Ούρμπιτ, τον τερματοφύλακα της Μπάγκερ, παίζουν στην άμυνα οι Τρόι Τιαό, Άντουρ και Ράου. Υπάρχουν στη μεσαία γραμμή οι Καρ Παύλοβιτς, Μπίσοφ και Σέρχαρτ, ενώ μπροστά θα είναι ο Βίλτς με τον Μπούχαρτ. Ο Μπούχαρτ της Μπάγκερ, αυτός που θα γίνει τρίπλα του Καρίτσα, ο Μπούχαρτ με το νούμερο 10 και ο Βίλτς της Λίβερπουλ. Πέντε παίκτες έχει η Μπάγκερ στην αρχική εντεκάδα. Μεταμφάνεση τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Γερμανοί έρχονται εδώ για να... Να σου πω, Βασίλη, ότι ποτέ σε προκριματικό όμιλο, δεν είναι προκριματικός όμιλος, αυτός είναι ο όμιλος της Nations League, ποτέ σε προκριματικό όμιλο μετά από τις αγωνιστικές η Γερμανία δεν ήταν τρίτη. Ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ.
0: Γιώργο, η εθνική μας έχει τέσσερις αλλαγές σχέση με την δεκάδα που έπαιξε με την Ολλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η εθνική έχει αλλαγές αναφορικά με το... Ναι, δεν θα παίξει...
0: Δηλαδή νομίζω είναι ο Κιζερίδης. Ο Κιζηρίδης, ναι, ναι, ο Μασούρας παίζει βασικός.
1: Ο Μασούρας, ο Κιζηρίδης, ο Ζαφύρης και ο Κουλιεράκης είναι τέτοιες αλλαγές που λες.
0: Ναι, ναι. Όχι, λέω, ναι, ο Κιζηρίδης που δεν έπαιξε με την Ολλανδία.
1: Ο Μασούρας και ο Μασούρας που δεν ξεκίνησε.
0: Μπράβο,
1: με την Ολλανδία,
0: ναι, ναι.
1: Ο Κουλιεράκης που δεν έπαιξε με την Ολλανδία και ο Ζαφύρης που δεν ξεκίνησε με την Ολλανδία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι.
1: Αυτές τις τέσσερις αλλαγές είναι. Δηλαδή στις θέσεις τους ήταν ο Τζόλης,
0: ναι,
1: ο Ανδρούσος, ο Ρέτσος και ο Καρέτσας.
0: Έτσι μπερδεύουμε λιγάκι τους Γερμανούς και εμείς, έτσι έγινε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορεί να περίμενε ο Κλοπ την ομάδα που έπαιξε το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Μπορεί να περίμενε ο Κλοπ. Ο Κλοπ της αλλάζει λίγο. Ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι κακό.
1: Ναι, ξεκούρασε τους παίκτες.
0: Και ξεκούρασε τους παίκτες, σωστό.
1: Μπορεί
0: σωστό
1: να λέει κάποιος ότι ποιος Κιζερίδης ή ποιος Μασούρας ή ποιος Κουλιεράκης. Θα σας υπενθυμίσω ότι αυτοί κάνανε μονοπροπονήσεις σε τρία προηγούμενα μάτια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πέρα από 20 λεπτό.
0: Ξεκούραστη. Για να σου πω, Γιώργο, με το ΔΕΤΕ έχουμε κανένα νέο γιατί αποκλείστηκε από την αποστολή?
1: Όχι, ενημέρωση επίσημη όχι.
0: Όχι, εντάξει, οκ.
1: Ενημέρωση επίσημη όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε πέντε φορές.
0: Όχι, λέω μήπως έχει κανένα θέμα τραυματισμού, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Όχι, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
0: Το γήπεδο sold out και πάλι, έτσι έγινε.
1: Sold out, είναι έτοιμο. Μπήκαν οι Γερμανοί τώρα γι' αυτό ακούτε.
0: Ναι. Χρήματα. Ο καιρός.
1: Ο καιρός είναι το ψυχρούλα σήμερα.
0: Λίγο ψυχρούλα, εντάξει, οκ.
1: Ποδοσφαιρικός.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία.
1: Μικρή γρασίουλα.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, θα τα πούμε σε περίπου 40 λεπτά από τώρα. Να είσαι καλά. Καλή περιγραφή. Λοιπόν, και με την νίκη. Γιώργος Λύκης, θα τον ακούσουμε σε 45 λεπτά περίπου. Ξεκινάει το μάτς. Παρατέταρτο ξεκινάει. Μεγάλο μάτς για την εθνική μας. Στις 10 παρατέταρτο με την Γερμανία, η οποία Γερμανία παίζει με πολλές αλλαγές. Μακάρι να τα καταφέρει η εθνική μας, να πάρει το αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα και η ισοπαλία θετικό αποτέλεσμα είναι. Ή και με την νίκη, αν γίνεται. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε περίπου 40 λεπτά που ξεκινάει το match στην Τούμπα.

0: Λοιπόν, είπαμε σε λίγα 40 λεπτά ξεκινάει το μεγάλο μάτι της εθνικής μας. Τώρα βλέπουμε εικόνες από την Τούμπα. Κάποιες δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς, να τις ακούσουμε αν μπορούμε, για να δούμε.
1: Αν το βλέπουμε μαθηματικά, μπορεί να είναι τελικό αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, μία ομάδα ή εγώ σαν προπονητής ή εθνική ομάδα παίζοντας στην έδρα της με οποιονδήποτε αντίπαλο, είτε μέσα είτε έξω. Ιδιαίτερα με αντιπάλους που είναι εξαιρετικές ομάδες, δεν μπορεί να πάει στα παιχνίδια με αυτή τη λογική. Γιατί δεν τα προσφέρει τίποτα και αυτή η λογική δεν προσφέρει τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι συναισθημάτων, ένα παιχνίδι που ξέρουμε πολύ καλά ότι για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είμαστε σε μια εξαιρετική βραδιά. Και πάλι μπορεί να μην εξαρτώνται όλα από μας. Και αυτό που εύχομαι σαν προπονητής είναι οι ποδοσφαιριστές μου να είναι στο τέλειο επίπεδο παιχνιδιού σε σχέση με τον αντίπαλο.
2: Με αρκετές αλλαγές η εντεκάδα, ποιο ήταν το σκεπτικό σας για το σημερινό παιχνίδι?
1: Ήταν ότι έπρεπε να το κάνουμε, είτε την προηγούμενη αγωνιστική είτε αυτή. Πλέον η επιβάρηση είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια μας, έτσι όπως εξελιζόταν, είχαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Είναι και τέταρτο παιχνίδι στη συνέχεια, καταλαβαίνετε και εσείς. Τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο δεν γίνονται σε κάποιες διοργανώσεις όπως ήταν, είναι αυτή και μέχρι τώρα. Άρα έπρεπε και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική στο αγωνιστικό χώρο, άρα ότι τα έχουμε και τώρα. Άρα έπρεπε και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική στο αγωνιστικό χώρο, άρα ότι

που παίζουν πρώτη φορά στην Εθνική στα τέσσερα μάτς που έχουμε δώσει, αυτό είναι το τέταρτο μάτς, είναι ο Κουλιοράκης και ο Κιζηρίδης. Λογικό είναι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς πριν από λίγο, τον ακούσετε, υπάρχει μεγάλη κούραση, τέσσερα μάτς, τρία μάτς μέχρι τώρα και αυτό το τέταρτο, δύσκολα παιχνίδια, με πολλή ένταση, πολλή κούραση, και λογικό είναι να μπουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι ξεκούραστοι, δεν έχουν παίξει πολλά πολλά λεπτά. Και Κιζηρίδης και Κουλιοράκης δεν έχουν παίξει καθόλου. Από και πέρα είχαμε δύο μάτς που έχουμε τελικά αποτελέσματα από νωρίτερα. Αυστρία, μάλλον Κόσοβο Αυστρία 1-1, Μάλτα Ανδόρα 1-0. Δέκα παρατέταρτο, Ελλάδα Γερμανία, Ιρλανδία Ισραήλ, Ολλανδία Σερβία, Ουαλία Δανία, Πορτογαλία με την Νορβηγία. Και τελειώνουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Οι ποδοσφαιριστές γίνανε στα κλαμπ και ξεκινάνε προετοιμασία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Εμείς εδώ, θυμίζω, έχουμε το μεγάλο μάτς την Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, 9 και 4, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλασικό, το ελληνικό, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε και στην εθνική μας και το παιχνίδι που θα γίνει με Γιώργο Λίγκρι, θα τα ακούσετε ζωντανά εδώ. Θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε ρεπορτάζ μετά τον αγώνα, συνεντεύξεις προπονητών, παιχτών και όλα τα υπόλοιπα και σχόλια των συναδέλφων. Να πούμε ότι είχαμε και Super League 2, κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με την κατηγορία τη συγκεκριμένη, η οποία φέτος έχει διαφορετικό από, είναι διαφορετική από πέρυσι, δεν ανεβαίνουν με play-off, ανεβαίνουν δύο πρώτες ομάδες, εκεί που είχαμε τη μεγάλη γκέλα του Πανιωνίου, ο οποίος έχασε από τον ΠΑΣ Πύργος 1968 στον Πύργο με 2-0. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε στο ντέρμπι, το ντέρμπι εκεί του κάμπου που λέμε, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Παθραγικός Πανσεραϊκός 1-1, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Καρδίτσα 2-0. Σήμερα, μάλλον αύριο, Δευτέρα, έχουμε το μεσημέρι 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου, 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και στις 3 η ώρα Νέστος με την Μαρκό. Γκέλα για τον Πανιώνιο, μεγάλη γκέλα για τον Πανιώνιο. Θα πούμε και την βαθμολογία μέχρι τώρα. Το Μαρκό, η Μαρκό μάλλον με ένα παιχνίδι λιγότερο, έχει 12 βαθμούς, το απόλυτο. Σήμερα παίζει με τον Έστω στην Χρυσούπολη, έχει 4 νίκες, 12 βαθμούς. Η ΑΕΛ με την ισοπαλία που πήρε πήγε στους 11 βαθμούς, βέβαια με ένα αγώνα περισσότερο. Πανιώνιος 10 βαθμούς, ήταν βαριά η ήττα του Πανιωνίου, γκέλα μεγάλη. Καλυθέα 9 βαθμούς, Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 8, Αστέρας Τρίπολης 6, ΠΑΣ Πύργος 5, ΠΑΟΚ Β 4, Ολυμπιακός Β 4, νίκη Βόλου χαμηλά με 4 βαθμούς, Απόλλων Πόντου 4, Νέστος 4, Πανσεραϊκός 3 βαθμούς, δεν λέει να σηκώσει κεφάλι, Καρδίτσα 2 βαθμούς και Ζάκυνθος με 1 βαθμό. Μαρκό να κερδίσει σήμερα τον Έστω, που μπορεί να το κάνει, θα ξεφύγει από την δεύτερη ΑΕΛ 4 πόντους διαφορά. Είχαμε και το μπασκετάκι, σήμερα είχαμε δύο μάτς. Εχθές έγινε μεγάλη έκπληξη, Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα φυσιολογικά, ο ΠΑΟΚ στο τέλος κέρδισε τελικά στην Ρόδο. Η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα τον Μαρούσι. Το Περιστέρι έκανε μεγάλη νίκη μέσα στον Προμηθέα. Σήμερα λοιπόν είχαμε το μεσημεράκι 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74, με εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό αργότερα. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-70.

φορά την εντεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Τζολάκης θερματοφύλακας, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλεράκης, Τσιμίκας σε άμυνα, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Κιζηρίδης, Μασούρας στο κέντρο του κηπέδου και Παυλίδης, Ιωαννίδης μπροστά στην επίθεση. Είπαμε έχουν 4 αλλαγές σχέση με το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Στο βασικό σχήμα μπαίνουν χωρίς να έχουν παίξει

κάποιο παιχνίδι μέχρι τώρα ο Κουλιεράκης και ο Κιζηρίδης και ξεκινούν βασικοί ο Ζαφίρης και ο Μασούρας που δεν είχαν παίξει βασικοί στο προηγούμενο μάτς με την Ολλανδία. Ο Μασούρας έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αποκλείστηκαν ο Τετέι, ο Τριάντης και ο Ντόι, αν δεν κάνω, ναι, αυτοί οι τρεις. Αποκλείστηκαν στον πάγκο, βρίσκονται ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Τσάπρας, ο Ρέτσος, ο Δουβίκας, ο Πέλκας, ο Κοστούλας, ο Ανδρούτσος, ο Μουζακίτης, ο Μιχαηλίδης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος είναι στον πάγκο.

Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από Νέα Σμύρνη, μπιλάρα άλλη μια γκέλα για την ομάδα μας στον Πανιόνιο. Ήταν φαινόταν ότι η ομάδα μπορεί να κέρδισε τα πρώτα μάτς, αλλά φτωχά 1-0. Φανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήρθε η σφαλιάρα από τον πύργο, λέει, και πήγαμε στη θέση μας. Και δύσκολα η άνοδος. Εντάξει, τώρα δύσκολα η άνοδος. Μιλάμε τώρα για 4 αγωνιστικές, φίλε μου. Ακόμα έχει πολύ δρόμο, αλλά ο Πανιόνιος πρέπει να βελτιωθεί αρκετά για να μπορέσει να παλέψει για την κατηγορία. Εκεί που η Μαρκό δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή φέτος, με 4 νίκες σε 4 μάτς. Πιθανό να κάνει κι άλλη σήμερα με τον Έστω, φαβορεί η Μαρκό. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Ο φίλος ο Γιώργος από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, το έπαιξα άσοχη διπλή ευκαιρία και over 1,5. Πώς το βλέπεις? Μακάρι φιλαράκο μου να κάνει να έρθει και άσο ή χ και να μπουν και δύο γκολ και να πιάσει το δελτιάκι σου.

Ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη και ο Ηλίας με ρωτάει 3-4 παιχνιδάκια να του πω. Λοιπόν, Μπρίνελίν 1-0. Φένλο Ρόντα 2-0. Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0. Και ποιο άλλο θέλει, ακόμα ένα μάτς είναι. Κάτσε να το βρω, φιλαράκο, και να στο πω και αυτό.

Το παιχνίδι, φίλε, που με ρωτάς του Ολυμπιακού με την, με την Καλυθέα, Β' Καλυθέα, δεν μου το βγάζει. Δεν ξέρω γιατί δεν μου βγάζει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Αν το παιχνίδι είναι αυλήθηκε, πάντως δεν το έχει ούτε αύριο. Από ό,τι βλέπω, τρία μάτς έχει αύριο. Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και Νέσος Μαρκό. Αύριο είναι αυτά. Το Ολυμπιακό Β' με την Καλυθέα δεν μου βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα το ψάξω και θα σου πω, φίλε, σε λίγο, που είσαι και φίλος της Καλυθέας.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην εθνική μας, λέει ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Είναι Ολυμπιακός, φίλε μου, το μάτς δεν το είδα, το άκουγα λίγο στο ραδιόφωνο, δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, από το δεκάλεπτο και μετά ο Ολυμπιακός πήρε φορά, δεν νομίζω δυσκολεύτηκε να κερδίσει τον Ηρακλή, στο κατάμεστο Ιβανόφιο, οι φίλοι του Ηρακλή γέμισαν το Ιβανόφιο. Στο άλλο μάτς, στο ΆΚΑ, το οποίο ήταν κυκλισμένο το θυρών, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έχουν και μείον 2 και μία τιμωρία έδρας. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε θέμα να κερδίσει τον Βίκο πολύ εύκολα.

Για το φίλο που με ρωτάει τι έχω να πω για τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, για αυτά που είπε για τον μπαμπά που ήταν καλεσμένο στο στούντιο και του είπε ότι μήπως το παιδάκι σας δεν μπήκε στο τρένο, τι να πω, φίλε, τα είμαστε στον αέρα. Δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Μόνο ντροπή για τη δημοσιογραφία είναι αυτός ο άνθρωπος. Ντροπή και μόνο ντροπή. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα δεν τον έχει φωνάξει η ΕΣΥΑ να απολογηθεί, το όργανο των δημοσιογράφων ή το κανάλι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν κάποιες κυρώσεις υπάρχουν. Πάντως είναι ντροπή για την δημοσιογραφία να λέγω τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Ότι ένας πατέρας στο στούντιο να του λέει ο άλλος ότι μήπως το παιδί σου δεν μπήκε στο τρένο. Και πού είναι το παιδί, κύριε Ζαχαρέ? Πού είναι το παιδί? Είπες για τον Πολυτεχνείο, τα τάμπλεξες όλα. Σε κράζουν τώρα και ο κόσμος που σε κράζει δεν έχει και άδικο. Καμιά φορά λέμε ο κόσμος γιατί βρίζει δημοσιογράφους, κάνει και ράνει. Κάποιες φορές ο κόσμος δεν έχει άδικο που κάποιος τους βρίζει με αυτά που λένε.

έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα κατά καιρούς. Άλλος προχτές είπε ότι να σβήνει τα φώτα, λέει, να ανάβει τα φώτα μόνο όταν σκοτεινιάζει. Άκου τώρα ο άνθρωπος τώρα τι μας είπε. Να ανάβουμε τα φώτα όταν σκοτεινιάζει. Να μην ανάβουμε την άλλη μέρα τα φώτα για να πληρώνουμε ΔΕΗ. Ή ο άλλος μας είπε ότι αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνα, πάρτε το λεωφορείο.

Έχουν ξεφύγει γιατί νομίζω ότι είναι, έχουν κάποια εξουσία δημοσιογράφοι, όχι όλοι συγκεκριμένοι, μάλλον κάποιοι δημοσιογράφοι, γιατί είναι και αρκετοί, δεν είναι και λίγοι. Βέβαια δεν είναι όλοι έτσι, αλλά υπάρχουν αρκετοί. Ο Αταλάχιστα ούτως ή άλλως δεν είναι ίδια, αλλά μην τους βαλιάσουμε όλους. Αλλά υπάρχουν αρκετοί που σκέφτονται έτσι και δεν είναι κατά καιρούς διάφορα, νομίζω ότι είναι εξουσία. Ότι... παπαγαλάκια του συστήματος, ξέρετε, καταλαβαίνετε, το κάθε σύστημα έχει και τους παπαγάλους του. Αναλόγως τι σύστημα έχουμε, αναλόγως και λαϊδούν και οι ίδιοι. Αλλά μετά, παιδιά, μην έχετε παράπονο που σας, ο κόσμος σας κράζει και σας βρίζει και στα social media. Maybe.

Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 9. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορ, περιμένοντας το μεγάλο παιχνίδι τη έντρα στο Ελλάδα-Γερμανία από την Τούμπα. Σε λίγο θα ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Λίγκρι. Ζωντανή μετάδοση εδώ από το σταθμό μας. Και μετά τον αγώνα μας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να υπάρχει πολύ χαρά, πολύ κέφι και να ακούσουμε και τους ρεπόρτερ, μάλλον το ρεπορτάζ των από το γήπεδο της Τούμπας, με δηλώσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών και σχόλια από τους συναδέλφους που θα βγάλουμε στον αέρα μετά τον αγώνα. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 9.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 9, 15 λεπτά πριν την σέντρα στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από το Μενίδη.

Βρήκαν τώρα στην παρέα μας άλλη μια φορά την σύνθεση, την ενδεκάδα της Εθνικής Ομάδας, η οποία έχει 4 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης Πέμπτης με την Ολλανδία. Εκεί θα είναι βασική ο Κουλιεράκης και ο Κιζηρίδης, οι οποίοι δεν έχουν παίξει καθόλου μέχρι τώρα στα παιχνίδια της Εθνικής, και από εκεί πέρα ο Ζαφίρης και ο Μασούρας που έχουν παίξει βέβαια, αλλά με την Ολλανδία μπήκαν σαν αλλαγή. Η σύνδεση της ομάδας, Ιβάν Γιωβάνος, ο κόουτς, Τζολάκης, Άλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Κιζηρίδης, Μασούρας, Παυλίδης και Ιωαννίδης. Στον πάγκο, Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Μιχαηλίδης.

φίλος ο Λευθέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Εγώ μπιλάρα το έχω παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ρισκάρεις πολύ εσύ. Μακάρι φιλαράκο να περάσει και να πληρωθείς κιόλας.

Να θυμίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκινούν 10 παρατέρτο. Στο δικό μας όμιλο έχουμε το παιχνίδι Ολλανδία-Σερβία με απόλυτο φαβορή την Ολλανδία με ένα 17. Οι Σέρβοι, οι οποίοι απογοητεύουν, 0 στα 4. Μάλλον 0 στα 3 και πιθανόν να κάνουν και άλλη ήττα σήμερα, να μην έχουν καμία νίκη στα 4 μάτς οι Σέρβοι. Τα υπόλοιπα μάτς: Ιρλανδία-Ισραήλ, Ουαλία-Δανία, Πορτογαλία-Νορβηγία και το δικό μας βέβαια, το Ελλάδα-Γερμανία. Χθες είχαμε τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας που έκανε πάρτι μες στην Κροατία, 0-7 παρακαλώ. Η Αγγλία, η οποία πάντα στα πραγματικά καλά πηγαίνει, όταν πάει στα τελικά εκεί παθαίνει κάτι.

0: Λοιπόν, ακούμε τον εθνικό της Γερμανίας. Τελείωσε ο εθνικός της Γερμανίας. Γήπεδο γεμάτο με πολλούς Γερμανούς στην κερκίδα από ό,τι βλέπω.
1: Σερβία.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο σιγά σιγά της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, σε λιγάκι θα ξεκινήσει και ο εθνικός ύμνος. Πάμε.

φοβερό συνέστημα. Εντάξει, τώρα μην. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάρει το μάτς, να παραμείνει πρωτοπόρος στον όμιλό της. Και μια ισοπαλία. Καλό αποτέλεσμα είναι. Εθνική ομάδα, η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σπουδαία ομάδα με πολύ ταλέντο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα, πάμε τούμπα, πάμε Γιώργο Λίγκρη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Γιώργο, μας ακούς?
1: Από το γήπεδο της Τούμπας, είναι κατάμεστο.
0: Καλή μετάδοση, καλή επιτυχία Γιώργο μου.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Και άμα χρειαστεί, μπαίνεις και λίγο μέσα, κάνεις και μια πάσα για αυτά.
1: Εντάξει, προσπάθησε, μπες και εσύ λιγάκι.
0: Μπω και εγώ λίγο αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ, ναι.
1: Έτσι, βοήθα λιγάκι.
0: Έτσι, όσο μπορούμε.
1: Βοήθα τον λίγο.
0: Για πάμε.
1: Τσολάκης Κουλιεράκης, Μαυροπάνος Κουρμπέλης, Μασούρας Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κάλια Καταφύρης, Τιμίκας, Κιθερίδης. Ούρμπικ, Τιαό, Άντων Παύλοβιτς, Μπίσοπ, Τέρχαντ, Μπούκχαρτ, Τρόι, Καρ, Βίρτς και Ράουν. Η εντεκάδα τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετική, επαναλαμβάνω, η 11 στις 11 αλλαγή και η 11 από το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα του Κλοπ. Ξεκίνησαν με σέντρα οι Γερμανοί. Θα παίξουν την μπάλα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται την μπάλα, υπάρχει στον Ούρμπιτ, την τερματοφύλακά του. Αλλάζει με τον Τιαό. Τιαό εκεί, τον Άντων, είναι και ο Ράουμ εκεί, είναι και ο Τρόι. Έχει έρθει αρκετά πίσω ο Παύλοβιτς με τον Βίσο. Οι Γερμανοί προσπαθούν να κατέχουν μπάλα και στον Παμπίδη. Και τώρα θα έρθει στον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης θέλει να τροφοδοτήσει, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει γρήγορα τον Κιτυρίδη. Και η Εθνέση κοιτά την μπάλα πίσω με τον Μαυροπάνο να δίνει στο Τσολάκι. Και είναι ο Βρίτσο να τον μαρκάρει. Η μπάλα βγαίνει αριστερά, εκεί που κινείται ο Κουλιεράκης. Αυτός απομακρύνει όπως οι Γερμανοί έχουν την κατοχή της μπάλας και προσπαθούν με τον Άντων να απομακρύνουν. Δεν τα κατάφεραν. Θα βρει τον Άντων πάνω στον Παυλίδη. Ο Ιωαννίδης προλαβαίνει την μπάλα, την πήρε από τον Τσιμίκα. Ο Ιωαννίδης από αριστερά θέλει να περάσει, πέρασε τον Τσιμίκα. Θα γεμίσει την περιοχή, ο Τσιμίκα θα κάνει τη σέντρα. Κεφάλι από τον Μασούρα. Μεγάλη απόκριση από τον Ούρμπι. Μεγάλη φάση για την εθνική μας που μπήκε δυνατά. Μπήκε ζεστά. Χειροκροτάει ο κόσμος. Μεγάλη απόκριση από τον Ούρμπι. Δεν ξέρω τι έχει δώσει, μπάλα έχει πέρασει out. Ξαναβλέπω τη φάση, Βασίλη. Είναι ο Μασούρας μόνος του, έχει ξεγελάσει την κίνηση, είναι εξαιρετικός. Πήρε την κεφαλιά, δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Όλμπικ το βγάλε.
0: Τεράστια, τεράστια ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, Γιώργο.
1: Ναι, μεγάλη ευκαιρία να ρίξει σκόρ. Τέτοια ευκαιρία δεν χάσαμε μέσα στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο είναι βοηθός. Η εθνική μπήκε δυνατά. Κάτσαν λίγο στα αυγά τους τώρα οι Γερμανοί γιατί μπήκαν λίγο δυνατά. Τώρα λένε εντάξει, περίμενε λιγάκι να δούμε τι γίνεται γιατί το σώσαμε το πρώτο. Βγαίνει ψηλά ο Σάλιακας. Οι Γερμανοί προσπαθούν με τον Σέρχαρτ, τον άσο της Γκλάντμπαχ. Γύρισε την μπάλα πίσω. Είναι ο Μπίσοφ, είναι ο Άντων, είναι ο άσος της Ντόρτμουντ, είναι και πήγε δυνατά ο Μαυροπάνος, υπάρχει χέρι του Μπούχαρτ. Ο Μαυροπάνος τώρα είναι πίσω, προσπαθεί να προλάβει και προλαβαίνει. Η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Σέρχαρτ την κρατάει, ο Μαυροπάνος είναι σε λάθος θέση. Η μπάλα όμως είναι πίσω, ο Βίτσε έχει έρθει πολύ πίσω για να κάνει παιχνίδι. Με το νούμερο είναι εκεί ο Κάρλ, εκεί με το νούμερο 3 είναι ο Άντων. Παίζει πάλι με τον Σέρχαρτ, τον άσο της Γκλάντμπαχ, είναι πάνω το Σάλιακας, γυρνά την μπάλα πίσω. Πάλι ο Άντων της Ντόρτμουντ. Μπάλα ακόμα πιο πίσω εκεί που κινείται ο άσος της Νιούκαστρο, ο Τιαό. Πέρασε από τα δεξιά στον Τρόι και τον Κάρλ. Κάνουν παιχνίδι κατοχής οι Γερμανοί. Επιμένουν με τον Παύλοβιτς. Ο Τιαό στον Τρόι και αυτός στον Κάρλ. Θέλει να κάνει σέντρο, δεν άλλη κάτι. Παύλοβιτς κρατά μπάλα. Ο Κάρλ πίσω, τον Τιαό. Αλλά εκεί παιχνιδιού, εκεί όπου κινείται ο Ράουμ. Και τώρα ο Σέρχαρτ. Πέρασε. Σέρχαρτ και τώρα το Βίτς. Σέρχαρτ θα κάνει το σούτ, κανένα πρόβλημα. Λοκάρει την μπάλα Τσολάκης, πρώτη στιγμή για την Γερμανία. Τσολάκης παίζει γρήγορα για τον Ιωαννίδη. Τρέχει, βγαίνει, ο προλαβαίνει ο πλάγι για την εθνική μας. Πήγε ο Ούρμπικ, πέταξε την μπάλα σε πλάγι out. Κόβηθηκε εκεί γιατί ο Ιωαννίδης έφτανε τον Τιαό. Ούρμπικ πέταξε την μπάλα σε πλάγι out. Και ο Τσιμίκας πηγαίνει σιγά σιγά για να τεκτελέσει. Πρώτη μεγάλη στιγμή για την εθνική μας με την σέντρα του Τσιμίκα και παλιά του Μασούρα, ο Ούρμπικ έκανε την πρώτη μεγάλη απόκριση του αγώνα. Ο Τσολάκης προσπαθεί να βρει τον Μασούρα. Έκοψαν οι Γερμανοί, ο Σέρχαρτ πολύ καλός, πέρασε εκεί από τον Ζαφίρη, άνοιξε την μπάλα, δεν έπεσε πάνω το Τσιμίκας. Είναι ο Καρ θέλει να κάνει σέντρα στην περιοχή, αλλαγή παιχνιδιού, βγήκε ο Σάλιακας, πήρε μπάλα. Ο Σάλιακας θα δώσει, προσπάθησε να αλλάξει ωραία το παιχνίδι για τον Ιαννίδη. Βγήκε όμως ψηλά το στόπερ ο Άντων και τον έκοψε. Θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή για την εθνική μας. Η εθνική που έχει μπει με στόχο, μεθοδικά, δεν θα κάνει το λάθος, δεν θα τσιμπήσει, θα λέγαμε, στον χώρο των Γερμανών. Παυλίδης πέρασε, Παυλίδης άλλαξε παιχνίδι ωραία για τον Τζιμίκα, έχει κοντά του. Μπάλα θα γυρίσει πίσω από τον Μασούρα, είναι και ο Κιζηρίδης, έτσι, από εδώ πήγε από την άλλη μεριά ο Μασούρας τώρα. Κιζηρίδης πήγε τα αριστερά και ο Μασούρας στα δεξιά τώρα. Αλλάζουν οι δυο τους. Τσολάκης. Τσολάκης βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Μασούρα. Τον βρήκε. Πολύ ωραία παλιά. Ο Μασούρας με κόντρα κέρδισε την μπάλα. Ο Τουρμπέλης άλλαξε με τον Μασούρα και αυτός έδωσε πίσω στον Σάλιακα. Και ο Αφύρης άλλαξε με τον Μαυροπάνο. Έχει κοντά τον Κουδιαράκη. Αλλά εκεί παιχνιδιού του Μαυροπάνου λάθος. Δεν θα τρέξει κανένας. Εκεί την μπάλα πέρασε. Out. Δώσαμε εύκολα την μπάλα στους Γερμανούς. Θέλεις Βασίλη να με βοηθήσεις, γιατί δεν έχω κανένα σε σχόλιο. Πώς βλέπεις την ομάδα?
0: Μια χαρά παίζουμε, φίλε, μια χαρά παίζουμε. Δεν έχουμε κινδυνεύσει μέχρι τώρα. Προσπαθούμε να βγάλουμε τις κόντρες. Εντάξει, καλά παίζουμε. Μπορούσαμε να είμαστε ένα 0 τώρα. Μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα.
1: Βεβαίως. Μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα. Οι Γερμανοί παίζουν το παιχνίδι της κατοχής. Αυτό που έπαιξαν και, με την, και στο Άουξμπουργκ.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάνει μεγάλη φάση. Και σπάνια μας έχουν κάνει φάση. Και στο πρώτο παιχνίδι οι Γερμανοί δυσκολεύτηκαν να μας κάνουν φάσεις. Εδώ βγήκε πολύ ψηλά για να πάρει την μπάλα του Γεράκης και τώρα έχουμε ένα μείον στόπερ. Ο Γεράκης πρέπει να γυρίσει, έγινε το λάθος, ο Σάλιακας κράτησε. Θα κάνει την παλιά, δώσαμε πάλι, πιέστηκε και έπεσαν τρεις Γερμανοί πάνω του. Πήρε ο Άντων εύκολα την μπάλα, την άλλαξε με τα αμυντικά του χαφ, παραλίγο να γίνει το λάθος ο Παύλοβης με τον πίσω. Αλλάζουν μπάλα, οι Έλληνες κλέβουν, ο Κουρμπέλης κράτησε την μπάλα, ήρθε ο Ζαφύρης, πολύ ωραία προσπάθεια του Τσιμίκα, θα δώσει την μπάλα στον Κιζηρίδη που τρέχει αριστερά. Κιζηρίδης θέλει να στείλει, μα κράτησε μπάλα. Κιζηρίδης κρατά μπάλα, πιέζεται, εκεί είναι ο Τρόι. Άλλαξε ωραία ο Ζαφύρης, κρατάμε μπάλα, κάνουμε μια μίνι τεχνίδι κατοχής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε την κάθετη. Η παλιά του Κουλιαράκη τώρα είναι καλή για τον Σάλιακα. Κίνησε από τον Ιωαννίδη. Φεύγει και ο Μασούρας. Τρέχει και ο Άντων. Είναι πιο γρήγορος. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Όρμπιτ. Απομάκρυνε όπως όπως. Θα πάμε πρώτη στην μπάλα. Είναι ψηλά. Ο Μαυροπάνος πήρε μπάλα. Α, δεν πρόλαβε να τσιμπήσει. Ο Κιζηρίδης, οι Γερμανοί έχουν έναν τραυματία στον εδαφός. Δεν σταματάνε όμως το παιχνίδι τους. Σηκώθηκε ο Μπούχαρτ. Και τώρα ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Τρόι και τον Κάρλ. Πίσω στον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς θέλει να περάσει, αλλάζει το παιχνίδι εκεί όπου κινείται ο Ράουμ. Άλλαξε με τον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ εκτός από τον Μασούρα, θα γυρίσει πίσω. Άντων, αλλάζει με τον Πιαό. Πιαό, τα στόπερα αλλάζει την μπάλα. Πιέζει την εθνική μας, προσπαθούμε μετά από το παιχνίδι να περάσει. Είτε υπάρχει φάουλ, φάουλ και Τουρμπέλη, δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε το φάουλ και Τουρμπέλη, η σέντρα σουτ κόρνερ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Τουρμπέλη όμως. Θα δω τη φάση ξανά, θέλω και τη βοήθεια του Βασίλη.
0: Ναι, υπήρχε και εγώ δεν έχω τη φάση πάλι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ. Θα την ξαναδούμε τη φάση, θα μας τη δείξουν.
1: Ο Βίρτς έκανε το σουτ.
0: Δεν μας έχουν, μας δείχνουν τη φάση.
1: Μας δείχνουν το τελείωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί βάζει την κόρα Μαυροπάνος. Ναι, ναι, ναι.
1: Προσοχή σας στη μένα. Δεχτήκαμε κόλλα αποστημένο από τον Φαν Ντάικ στο προηγούμενο μας. Προσοχή σας στη μένα. Να δούμε, το corner ετοιμάζεται για τελέσιο round. Έξι Γερμανοί στην περιοχή, μπάλα πέρασε εύκολα από την κεφαλιά του Βίρτς, μπλόκαρε ο Τσολάκης, δεν θα παίξει γρήγορα και τον Κιζηρίδη, έφερε μόνος με τρεις, οπότε ο Έλληνας goalkeeper δίνει την μπάλα στο Μαυροπάνο, άλλαξε με τον Τσολάκη, ακόμα πιο αριστερά εκεί που κινείται ο Κουλιαράκης, και αυτός και ο Τσιμίκα. Ζαφύρης, Τσιμίκας, πρέπει να περάσει μπροστά, δυνατή παλιά του Ζαφύρη, δεν ήταν καλή μεταβίβαση. Αυτή το σαμέρα εύκολο, πλάγιο out στους Γερμανούς, που μας πιέζουν ψηλά και κερδίζουν την μπάλα. Πιέζουν από τα δεξιά με Τρόι και Κάρλ. Μπάλα πίσω στον Τιαό. Δεν θα δώσει στον Άντων, δίνει στον Παυλοβίτς. Και τώρα στον Άντων για να γυρίσει στον Ράουμ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μα σολάκι πιένουν μπλοκάρι, οι Γερμανοί βράζουν τυφλώνουν, δεν έχουν τι να κάνουν την μπάλα με την πολυπρόσωπη άμυνα των Ελλήνων που παίζει καθαρά για να μην δεχτεί κόλλο. Κουλιαράκης τώρα κάνει βήματα, πήρε την μπάλα ο Ξυρίδης, πέρασε, φάουλ, νόστο. Sorry για την ένταση, αλλά εδώ οι Γερμανοί και κρατάνε μπάλα και συστάσεις έχονται. Να υπενθυμίσω ότι ο Τουρφέν, ο Γάλλος είναι ο διαιτής. Καλός
0: διετής,
1: άλλος είναι.
0: Ναι, μεγάλη, ελίθης φυρίχτρα, ελίθη.
1: Ορίστε.
0: Ελίθης φυρίχτρα, λέω, από τις μεγάλες φυρίχτρες.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Ελλάδα, Γαλλία, Συμμαχία, Βασίλικα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Μασούρας υποδέχτηκε ωραία την μπάλα, γύρισε πίσω στο Σάλιακα, αυτός ο Μαυροπάνο, που γεράξει πίσω βήματα για να υποδεχθεί, πέφτει πάνω τον Μπουρχάρτ, κάνει βαθιά μπαλιά για τον Τσιμίκα, ο Τσιμίκα βγήκε, πήρε την κεφαλιά, κατέβασε ο Κιζερίδης, όχι δεν κατέβασε, πάλι με κεφάλι έπαιξε, οι Γερμανοί βγαίνουν μπροστά στην μπάλα, προσοχή εδώ πέρα να μην κάνουν πατοχή εύκολα, οι Γερμανοί έχουν μπάλα, βγαίνουν πολύ μπροστά τώρα, του Ιεράκης πέρα έκανε και τότε, πολύ ωραία, βγήκε ο Τσολάκης από μακρύνει, φαντάζομαι, από μακρύνει χαμηλά, παρακινδυνευμένα, αλλά έτσι εκεί που γίνει το Τσιμίκας, αλλάζει με τη Κιζερίδη, αυτός έκανε φωτιά, ο καημένος ο Μπούχαρ έχει πάει μία του καρέτσα, τρώει και μία του Κιζερίδη. Τι του έλαγε τώρα να βρει, θυμάσαι πια του Καρέτσα.
0: Ναι, η μαγική ενέργεια του Καρέτσα, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάλι δέχτηκε ποδίτσα από τον Κιζερίδη. Ελεύθερα τζάμπα είναι, ποδίτσες είναι. Λοιπόν.
0: Να, βλέπουμε πάλι τη φάση. Ναι, φοβερή ποδιά, ναι.
1: Έτσι. Το παλικάρι καλά να είναι, ποδίες να δέχεται. Ο Παυλίδης προσπάθησε να παίξει το πλάι out, κέρδισε τελικά πίσω στον Σαλιακά. Η εθνική προσπάθεια να παγώσει το παιχνίδι, έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό. Η Γερμανία έχουν πει δυνατά. Ο Σαλιακάς αλλάζει πολύ ωραία στον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης πολύ ωραία στο Μασούρα. Ο Μασούρας βγαίνει πάνω του Άντων. Ο Μασούρας θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή και έχουν όπως οι Γερμανοί. Η παλιά δεν είναι καλή από τον Παυλίδη. Ο Κουρμπέλης δέχεται από τον Μπούχαρτ ένα μαρκάρισμα, τον φέρνει το φάουλ. Ο Μπούχαρτ πήγε και έπαιξε δύσκολα. Και με στόχο εσκεμμένα πάνω στον Κουρμπέλη, τον έβλεπε να γυρίζεται προς τα πίσω, πήγε και έβαλε το φορμί του για να κάνει φάουλ, δεν πήγε στην μπάλα, πήγε στον παίχτη.
0: Ναι, πεντακάθαρο φάουλ.
1: Ναι, πάει στον παίχτη για να τον εκτοπίσει, δεν πάει στην μπάλα.
0: Και σε καλό σημείο, ε.
1: Τσαντίζεται το παλικάρι, από πουδία σε πουδία πάει. Παίχτης μπάγκερ αυτός, να τον χαίρεται. Αυτός από τα παιχνίδια της εθνικής να ξέρεις ότι κατεβάζει την αγοραστική του αξία στο τράπεζο.
0: Ναι, με τις δύο ποδίες που έφαγε φίλε, κατεβάζει, ναι, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, Τσιμίκα στην μπαλά, ανεβάσαμε Μαυροπάνο, ανεβάσαμε Κουλιεράκη, Ιωαννίδη, ανεκολουθεί και ο Κουρμπέλης και στην περιοχή και ο Παυλίδης, αυτά τα πέντε παλικάρια μας από την περιοχή. Τα ξέρεις, εκτέλεσε ο Τσιμίκας, πίσω δοκάρι, μπαλά πέρασε, out. Εντάξει, μπαλά πέρασε out. Τσιμίκας προσπάθησε να βρει τελικά κράτηση, υπήρχε ένα κράτημα πάνω στον Κουρμπέλη, δεν πήγε στην μπάλα. Οι Γερμανοί τώρα κάνουν χτίσιμο build-up από την άμυνά τους. Αλλά οι Έλληνες μένουν ψηλά για να πιέσουν.
0: Λέω να σου πω ότι σε κανένα μας που γίνεται τώρα δεν έχει μπει γκολ. Σε όλα είναι 0-0 και η Ιρλανδία με τη Σερβία 0-0 στο 15ο λεπτό είμαστε εδώ.
1: Χάσανε την μπάλα και τώρα βγαίνει από τα αριστερά του Κυρίδης. Του Κυρίδης πέρασε. Του Κυρίδης θέλει στήριγμα, αλλά στην παιχνίδι από την άλλη πλευρά που είναι ο Μασούρας. Κέρδισε την μπάλα Μασούρας, αλλά οι Γερμανοί είναι τρεις εκεί, κέρδισαν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγάλουν κόντρα επίθεση από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου κινείται ο Ράουμ. Ο Ράουμ έχει τον τότε το Σέρχαν που θα την μπάλα. Λογικό είναι, δεν τραβήξε ο Μαυροπάνος. Ο Σέρχαν θέλει να μπει στην περιοχή. Τον κλείνει ο Σάλιακας, τον έκοψε ο Σάλιακας, απομάκρυνε. Ο Μασούρας εύκολα και τώρα οι Γερμανοί δυσκολεύονται να κάνουν τα δική μπάλα, βγαίνει ο Παυλίδης ψηλά για να πιέσει τον Άντων. Ο Άντων τώρα δίνει στον Τιάο, τον αμυντικό της Νιούκαστλ και πάλι ο Άντων. Ο Άντων παίζει στην Ντόρτμουντ. Ο Ράουμ, τώρα με το νούμερο 22 γύρισε την μπάλα στον Άντων Τιάο. Διαό αλλάζει με τον Καβ. Αλλαγή παιχνιδιού του Διαό. Προσπάθησε να περάσει ψαλιακά στο Σέρχαρ, δεν έκανε δεύτερο δοκάρι την μπάλα. Κίνδυνος εκεί. Δεν, ο απομάκρυνε άτσαλα τη Ειρήνη. Ο Παύλο δεν είχε χώρο να κάνει το σούτ, ήταν επικίνδυνο. Απομάκρυνση στο κέντρο τη περιοχή. Νέα σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μαυροπάνο. Σέρχαρτ, νέα σέντρα. Ο Μασούρας κόβει. Ο Σάλιακας πιο μακριά. Τώρα ο Ιωαννίδης παλεύει με τους δύο. Ο Ιωαννίδης παλεύει με την κεφαλιά. Ήταν οι Γερμανοί με τον Παύλο που τσέκοψαν την μπάλα, κράτησαν, έχουν κατοχή και κάνουν μια επίθεση. Προσπαθούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί που είναι περισσότεροι οι Γερμανοί κατέχουν μπάλα. Βίρτς έχει γυρίσει πίσω για να κρατήσει μπάλα. Ο Βίρτς αλλάζει με τον Παύλο Βίρτς, είναι από την άλλη μεριά και ο Τρόι και ο Κάρλ. Ο Κάρλ θέλει να περάσει. Μπίσοφ, Παύλοβιτς, προσπάθησε να γερμανεί να περάσει τον Φουρμέλης, έκοψε από μακρύ, πιο μακριά ο Κουγεράκης που έχει δει ψηλά στα στόπερ, αλλά πάλι μπάλα πηγαίνει στους Γερμανούς. Ιαό, άλλαξε τον Παύλοβιτς, Βίρτς, Παύλοβιτς, αλλαγή στον Μπούχαρτ, αλλάζουν οι Γερμανοί, ο Μαυροπάνος έκοψε, ο Παυλίδης και το Μασούρα, Σάλιακας, από μακρύνει όπως ψήτωσε την μπάλα, οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν κατοχή, προσπαθούν τώρα να ξαναμαζέψουν την μπάλα, φτάσαμε στο 16, οι Γερμανοί πιέζουν. Δεν έχουν βρει τις διαδρόμους ακόμα, δεν έχουν βρει την μεγάλη ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν με κάθε το παιχνίδι και πολλές αλλαγές μπάλας στον άξονα της εθνικής μας, η οποία δεν έχει δεχτεί τη μεγάλη φάση, επαναλαμβάνω ακόμα, έχει κάνει όμως αυτή τη μεγάλη φάση στο δεύτερο λεπτό με την κεφαλιά του Μασούρα και από τη σέντρα του Τσιμίκα. Ο Ούρμπικ έβγαλε μια μεγάλη ευκαιρία της εθνικής μας, μεγαλύτερη από όπως ήταν ο Ούρμπικ. Παρ' όλα αυτά οι Γερμανοί έχουν την κατοχή της μπάλας, φλίαρη μέχρι στιγμής, ο Μαυροπάνος θα κόψει. Πρώτος την μπάλα ο Μασούρας, έδωσε πίσω στον Σάλιακα, Σάλιακας από μακρύνει όπως όπως. Πάει ο Παυλίδης για την κεφαλιά, την πήρε. Κουρμπέλης ήρθε από πίσω, του πήρε την μπάλα με δυσκολία ο Ράουμ. Φάουλ του Ιωαννίδη και συστάσεις από τον Τρουπέν. Και ο Παυλίδης έχει το συστάσεις. Μάλιστα.
0: Ο Παυλίδης είναι, κοίταξε να δεις, ένα μάτς που είδαμε και στη Γερμανία πάνω κάτω. Με κατοχή των Γερμανών, αλλά δεν έχουμε και την έψη. Σ' αντίθετη που εμείς έχουμε κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, όπως είπες πριν από λίγο, με το Μασούρα. Νομίζω ότι δεν έχουν.
1: Οι Γερμανοί δεν έχουν τα ψηλά κορμιά. Αν εξαιρέσεις τον Διαό πίσω,
0: ναι.
1: Τον Παύλοβιτς. Δεν είναι όπως οι Ολλανδοί με τον Μπόι.
0: Ναι. Πάντως πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς το έχει πάει καλά το μάτς, δηλαδή, με τη λογική ότι κρατάμε. Βγαίνουμε μπροστά.
1: Η αλήθεια είναι πως οι Γερμανοί κατασκηνώνουν στην περιοχή, απειλούν, θα κάνουν σέντρες, θα βάλουν την μπάλα στην περιοχή. Ξέρεις, δεν φέρει και πολύ να γίνει η κοντρά. Εδώ έκοψε την μπάλα ο Κουρμπέλης από τον Βίρτς, αλλά ο Μασούρας δεν είχε τα βήματα να προλάβει την μπάλα. Θα ήταν μια καλή προϋπόθεση να βάλουμε κοντρά εδώ. Η Γερμανία πέρυσι τώρα με τον Ράουμ προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά που κινείται ο Τιαό. Ο Τιαό έχει στήριγμα τον Τρόι. Τον άσο της κλάτου από τα δεξιά θα δώσει τελικά στον Κάρλ της Μπάγκερ, αυτός στον Παύλοβιτς, συμπέκτης της Μπάγκερ. Παύλοβιτς αλλάζει, παίρνει την μπάλα, μπήκαν οι Γερμανοί στην περιοχή, θα πάνε στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ η μπάλα, βρίσκει στο Τσιμίκα, οι Γερμανοί κερδίζουν κόρνερ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπαίνουν στην περιοχή με ανορθόδοξο τρόπο, δεν μπαίνουν με κάθε το παιχνίδι. Βεβαίως και η άμυνα της εθνικής μας ομάδας είναι πολύ πρόσωπη. Έχουμε μαζευτεί όλοι κάτω από το 1 τρίτο του γηπέδου για να μιλθούμε. Ο Ράουμ, το αριστερό μπακ θα πάει να εκτελέσει με το αριστερό πόδι από το κόρνερ. Βγαίνουν καλύτερα τα μαρκαρίσματα, να το πω έτσι, ρε Βασιλή.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν έχουν το μεγάλο μπόι. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πάει στο πρώτο δοκάρι και παλιά από το Τσιμίκα. Θα βγει ο Ζαφίρης στο... Την κατοχή της μπάλας που προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Γερμανοί με τον Κάρλ. Άλλαξαν με τον Άντων. Άντων έξω την περιοχή. Άντων και στο περπέρασε. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Άντων θα γυρίσει στο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ έξω την περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα. Σέλια κατά τον κόμπι. Όχι, θα γίνει σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον Κουλάκη. Αυτά είναι εύκολα. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Μασούρας τώρα. Αλλά ο Κουλάκης κράτησε την μπάλα. Είδε το Μασούρα με δύο παίκτες. Προσπάθησε να κάνει παιχνίδι κατοχής, οι Γερμανοί πήγαν μέτρα πίσω και τώρα έχουμε χώρο να γυρίσουμε την μπάλα στην άμυνά μας με το Ζαφίρι να δίνει στο Μαυροπάνο, εκτιμώ, όχι, στο Τζολάκι. Ο Τζολάκης θα αλλάξει παιχνίδι προσπαθώντας να βρει τον Κουρμπέλη, όχι, τον Τσιμίκα. Τσιμίκα στέλνει την κεφαλιά, κάτσε μπάλα της Ρίδης, ο υπόψης λέει ότι η μπάλα έχει βγει. Μάλιστα. Το πλέγει ο Γερμανός. 19ο λεπτό, η Γερμανία προσπαθεί να παίξει ένα παιχνίδι, φλίαρο θα έλεγα, μονότονο, με πολλές αλλαγές της μπάλας, έχει πάρει εντολή ο Κλοπ να παίξουν από τον άξονα, σπάρει η μπάλα πάει στο πλάι με τον Παύλοβιτς, ο Παύλοβιτς θα αλλάξει παιχνίδι πολύ ωραία στον Σέρχαρ τώρα, έχει αργήσει ο Σάλιακας να πάει πάνω του, ανεβαίνει και ο Ράουμ, νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εδώ υπάρχει λάθος, αλλά ευτυχώς ο Βίλτς έκανε πιο σουτ και ο Ράουμ ήταν εκεί μάλλον ο Μπούκαρτ για να αποκρούσει την μπάλα, νομίζω πως θα πήγαινε out η μπάλα από την κεφαλιά του Βίλτς, το σουτ το μακρινό που έκανε. Υπάρχει corner, όσο ήταν από τον Μπίρτ. Corner που κερδίζουν η Γερμανία από τα αριστερά που επιτίθενται και θα πάει πάλι ο Ράουμ να κουτάρει. Η κεφαλιά που έκανε ο Μπίρτς βρήκε πάνω στον Μπούχαρντ. Ο Μπούχαρντ είναι αυτός, το που μακρύνει με το κεφάλι. Ο Ράουμ με τα αριστερά, νέα σέντρα, η μπάλα προς τα έξω και η μπάλα δεν φεύγει. Νέο shoot out. Θα έγινε με την πίεση του Τσολάκη, το που έγινε νομίζω από τον Σέρχαν, τον αριστερό χαφ. Βγαίνουν καλύτερα τα μαρκαρίσματα, βγαίνουν πιο καλά οι Έλληνες, τουλάχιστον στα στημένα έχουν τον Μπόι του Κουλιεράκη και του Μαυροπάνου. Κουλιεράκης καλά στέκεται μέχρι στιγμής, έχει αντικαταστήσει τον Ρέτσο. Έκανε τη βαθιά παλιά, προλάβε ο Τρόι, κράτησε την μπάλα, την γύρισε πίσω στον Ούρμπεκ. Ο Ούρμπεκ θα δώσει για τον Άντων τον κεντρικό αμυντικό. Αυτός ήταν αριστερό, στο φύλακα τον Ράουμ. Ο Ράουμ παίζει πολύ ωραία με τον Παύλοβιτς. Ο Άντων αλλάζει με τον Τιαό, ψάχνει να βρει στήριγμα στον Τρόι. Ο Βίρτς τώρα από τον άξονα, ο Βίρτς προσπάθησε όμως απομάκρυνε την μπάλα, πολύ ωραία ο Μαυροπάνος, λάθος του Τσιμίκα, πάει να πάρει το πρόστο του, έκανε λάθος, έδωσε εξόδευσαμε εύκολα την μπάλα, του δώσαμε πάλι στους Γερμανούς, που είναι σε θέση επίθεση στα αριστερά τώρα με τον Σέρχαρντ. Παύλοβιτς, Παύλοβιτς θέλει να περάσει, Παύλοβιτς αλλάζει πολύ ωραία με τον Βίρτς. Ο Βίρτς ο Μπούχαρντ, προσπάθησε να παίξει στον άξονα, ο Σέλιακας έκοψε. Έκοψε δύο φορές στο αφύρι, οι Γερμανοί επιμένουν. Προσπαθούν και πάλι. Με τον Παύλοβιτς αλλάζει παιχνίδι στον Σέρχαρντ. Πολύ ωραία μπαλιά. Βρήκε τον Σέρχαρντ, ο Σάλιακας βέλα πάνω του. Κόλλησε πάνω του. Πάλι Παύλοβιτς. Έχει κοντά του τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης τρέχει να μαρκάρει και τον Άντων. Τιαό έξω στην περιοχή. Τιαό δίνει την μπάλα στον Τρόι. Αυτό τον Κάρλ. Ο Τρόι άλλαξε τον Κάρλ. Έκοψε τον Καφίδη. Καφίδη άλλαξε με τον Κιζουρίδη. Αλλάζει είναι και ο Κουρμπέλης, είναι και ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας αλλάζει μπάλα, θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ εδώ. Τίποτα ο Τρουπέ. Η Γερμανία με τον Σέρχαρντ θα κάνει το σουτ, εύκολα ο Σολάκης μακάρι, δεν είχε πρόβλημα, έπεσε εντυπωσιακά, μπορεί να φαίνεται εύκολα, αλλά ο Σολάκης θα έχει αυτά, έτσι δεν νομίζω πως δυσκολεύτηκε.
0: Δύο φάσεις έχουν κάνει οι Γερμανοί, δύο σουτ μέχρι έξω την περιοχή και τα δύο είναι από φάουλ που δεν έχει δώσει.
1: Ναι.
0: Πριν με τον Κουρμπέλη και τώρα με τον Μασούρα, βέβαια.
1: Εντάξει. Για να δούμε, οι Γερμανοί πάλι έχουν την κατοχή της μπάλας, το παιχνίδι είναι στο 23ο λεπτό, αντέχουμε. Εδώ έγινε το λάθος, υπάρχει φάουλ του Τσιμίκα και κάρτα, κάρτα. Παίζει με κάρτα Τσιμίκα, αυτό είναι κακό. Ο Κάρλ πέρασε την μπάλα κάτω από τον Τσιμίκα.
0: Ναι, ήταν σωστή η κάρτα,
1: Ναι, ναι, παίζει με τα χέρια.
0: Κάρτα, σωστή κάρτα.
1: Ναι, ναι, παίζει με τα χέρια.

0: Σερίδης και ο Σαφίρης. Έχουν βάλει 4 παίκτες Γερμανοί στην περιοχή. Τα δύο στόπερ είναι και ο Παύλοβιτς, 5 παίκτες, είναι και ο Μούχαρτς. Παίζουν man to man. Επικίνδυνη φάση. Αναστημένο για τους Γερμανούς, είναι πολύ καλό σημείο. Καλαμβάνω σαν κόρνερ, σαν μικρό κόρνερ είναι. 25 λεπτό διανύουμε, οι Γερμανοί έχουν κερδίσει αυτό το φάουλ. Υπάρχουν 5 Γερμανοί στην περιοχή και σίγουρα 3 ακροβολισμένοι. Ράουμε τελεί, μπάλα έξω από την περιοχή, θα γίνει σουτ, δοκάρι, όχι σαν καλό Τσολάκι. Μεγάλη απόκριση από τον Τσολάκι αυτή τη φορά και ένα σουτ που έγινε έξω από την, μάλλον μέσα από την περιοχή, κομπίνα ωραία, δουλεμένη. Ο Τσολάκης όμως σε πολύ καλή, σε πολύ καλή σημεία. Αλλά ο Ιωαννίδης ενοχλεύει. Θα βγάλουμε κόντρα, όχι. Και απομακρύνει όπως ο Σάλιακας. Οι Γερμανοί μένουν με πολλά πρόσωπα στην άμυνά μας. Θα ξανακλέψουν μπάλα με τον Μπούχαρτ. Η μπάλα φτάνει στον Τσιμίκα, δυνατή παλιά του Τσιμίκα για τον Ζηρίδη. Οι Γερμανοί επιμένουν, δεν έχουν προλάβει να δούμε το replay ακόμα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, οι Γερμανοί θέλουν τον γκολ, ψάχνουν εν αγωνία στον τρόπο για να σκοράρουν. Δεν έχουν μπει στην περιοχή, προσπαθούν έξω στην περιοχή με τον Τσολάκι να κάνει δύο καλές επεμβάσεις. Επιμένουν όμως, ο Σάχαρτ μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Μαυροπάνος κόβει. Δεν έχουμε πρώτη μπάλα, να πάμε να μαζέψουμε την πρώτη μπάλα. Βγαίνει τώρα ψηλά ο Μασούρας για να πιέσει. Το σουτ που έγινε προηγουμένως από τον Ράουμ, πρέπει να έγινε προηγουμένως το σουτ. Η μπάλα αποκρούστηκε από τον Τσολάκι. Οι Γερμανοί θα χάσουν τώρα την μπάλα, κάνουν και αυτή λάθη. Κερδίσουμε ένα βία στο πλάγιο out από τα αριστερά και θα ανέβει στο ύψος του κέντρου ο Τσιμίκας να εκτελέσει. Το σουτ που έγινε προηγουμένως έγινε όντως ναι από τον Ράουν με τα αριστερό. Το λέξει το βγάλε. Η μπάλα πίσω από τον Τσιμίκα εκεί που κινεί το Κουλιεράκης και αυτός με τα πόδια στον Τσολάκη βαθιά παλιά. Δεν θα παίξουμε big up, δεν θα κάνουμε κάτι. Την μπάλα σε παραλίγο να περάσει ο Ιωαννίδης και δίνει τον πλάγι out από τον Κιάο. Πλάγι out και μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ούρμπιτ που έχουμε κερδίσει από τα αριστερά με τον Ιωαννίδη να προσπαθεί να μάχεται μόνο στα ανάμεσα σε δύο, πιέζει. Θα κερδίσει και άλλο πλάγι, όχι. Μπόρεσαν με τον Τρόικ και απομάκρυναν οι Γερμανοί και τώρα θα κάνουν build up με τον Ούρμπιτ. Κίνδυνα τώρα έχει βγει ψηλά ο Μασούρας να πιέσει. Ο Μασούρας πιέζει, άμα κλέψουμε εδώ μπάλα. Πιέζουμε και κερδίζουμε μπάλα με τον Σάλιακα. Θα κατεβάσει ο Παυλίδης. Ο Μασούρας βγαίνει στην μπάλα. Οι Γερμανοί είναι τυχεροί εδώ. Προσπαθούν με τον Παύλοβιτς επίδειξη τεχνικής για να κατεβάσουν μπάλα. Μπούκαρτ προσπαθεί να περάσει. Πέρασε και τώρα προϋποθέτει και τους Γερμανούς με κάτω την μπάλα να κάνετε επίθεση. Μπάλα βγαίνει από τα δεξιά, λάθος. Αυτό θέλουμε, να πιέσουμε, να κάνουμε λάθος. Δεν μπορεί να πέσουμε ένα ημίχρονο στην άμυνα. Πρέπει να βγούμε και εμείς μπροστά να πιέσουμε τους Γερμανούς να κάνουν λάθος. 27 λεπτό, Βασίλη, τι βλέπεις?
1: Ναι, αυτό που λες, Γιώργο, πρέπει να ανέβουμε λιγάκι τις γραμμές, να λίγο στο κέντρο του κυπέδου να πάρουμε μπάλες, να κόψουμε μπάλες, να τους αναγκάσουμε να φοβηθούν κι αυτοί λιγάκι ότι είμαστε και εμείς μπροστά. Να πάμε και εμείς λίγο μπροστά, έτσι έγινε. Γιατί πιέζουν.
0: Δεν το φάουλ, δεν το δίνει. Ο Κιαό έχει κάνει φάουλ, τον πέταξε κάτι τον Ιαννίδη. Δεν τα δίνει ο Τουρπέν αυτά, δεν τα δίνει. Και δεν μ' αρέσει που δεν τα δίνει. Έλα κύριε Τουρπέν μου, Γάλλος είσαι, τουλάχιστον τα αυτονόητα. Ο Άντων κατεβαίνει, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει την μπάλα για τον Ράουμ. Αυτός για τον Παύλοβιτς που κινείται στον άξονα. Πέρασε την μπάλα πολύ ωραία. Θα βγει όμως ο Τσολάκης, δεν κατάλαβε ο Μπίσοφ. Έτσι λοιπόν ο Τσολάκης βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα. Επιμένουν όμως να παίζουν από τον άξονα οι Γερμανοί. Και φοβάμαι ότι από τις πολλές φορές εσύ, Βασίλη, κάποια θα γίνει κάθε ένα λεπτό. Έχουμε επίσκεψη στην περιοχή μας.
1: Ναι, ναι, πρέπει λίγο να αλλάξει το.
0: Να κρατήσουμε μπάλα λίγο.
1: Ναι, ναι. Και να βγούμε και λίγο μπροστά, να τους φοβήσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι, ότι είμαστε
0: Τρόι,
1: και εμείς εδώ.
0: Γύρισε την μπάλα πίσω, στον Τιάο. Τιάο αλλάζει εύκολα, στον Άντων. Ο Άντων παίζει με τον Ράουμ που είχε το σουτ προηγουμένως. Και εδώ ο Τσολάκης το βγάλε. Ράουμ για τον Άντων και τώρα στον Τιάο. Περνάει τα μέτρα, τρέχει πάνω του Ιωαννίδης. Ο Γιάννης θα έλεγα την κλέψει μπάλα, Κιάο χέρισε την κόντρα, άλλαξε με τον Παύλοβιτς. Κιάο για τον Ράουμ. Ράουμ τα αριστερά που συμμετείχε στην Γερμανία. Άλλαξε κάθετα στον Μπούχαρτ, αυτός κόπηκε. Ο Μπίσοφ, ναι, απομάτησε το Κουλιεράκι, Σάλιακας απομακρύνει και πήγε άλλο. Αναφέρουμε, αλλά ως

0: Οπότε, ανασένουμε, ναι. Αναξιζόμαστε, ναι. Αλλά φτάνουμε στο μισάωρο και η κατοχή δεν ξέρω αν με βοηθήσει πόσο είναι, Βασίλη.
1: Θα σου πω και εγώ αμέσως η κατοχή πόσο είναι. Μισό λεπτάκι, αλλά θέλουμε αυτό που λες λίγο να βγούμε μπροστά, ρε παιδί μου, να πάρουμε λίγο, να πάρουν ανάσα οι αμυντικοί. Γιατί κουράζονται πολύ τώρα οι παίχτες. Λοιπόν, η κατοχή, Γιώργο μου, είναι για τους Γερμανούς 74-26.
0: Καταλαβαίνεις, λοιπόν.
1: Ναι, πολύ.
0: Λοιπόν, να το μαζέψουμε λιγάκι.
1: Αυτό, ναι.
0: Θυμείτε τώρα στην κατοχή την ελληνική, θα κρατήσουμε λίγο μπάλα, ρε παιδιά. Ο Κουλιαράκης γύρισε την μπάλα πίσω στον Τζολάκη, ο Τζολάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να χτίσει παιχνίδι. Από εκεί είναι μακριά τα στόπερ, κάνει βαθιά παλιά, ότι ο έκοψε γρήγορα με τον Μπίσοφ και τον Παύλοβιτς και πίσω την μπάλα. Οι Γερμανοί και τον Βίρτ τώρα κινείται πάρα πολύ ωραία, κάνει παιχνίδι. Κάνει και παλιά προς τα έξω για να την υποδεχτεί ο Σέχαρτ. Έχει κοντά το Σάλιακα. Σέχαρτ, όπου πέρασε πολύ ωραία την μπάλα, έκοψε τον Μπέλης, όμως ο Σέχαρτ έχει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Παύλοβιτς στον Κάρλ. Κάρλ θέλει να περάσει. Κύρισε την μπάλα πίσω στον Μπίσοφ. Μπίσοφ θα κάνει το σουτ, την μπάλα πάνω στον Μασούρα. Έκοψε ο Τσιμίκας, όχι. Πάλεψε ο Μπίσοφ. Πάλι στον Κάρλ. Κάρλ έχει κοντά του το Ζαφίρι, που δεν έχει φανεί. Ζαφίρις προς τα πίσω. Στον Παύλοβιτς θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ ράουμ και αυτός επικίνδυνος. Έκοψε προσωρινά ο Κισιρίδης. Ο Κισιρίδης γλίστηξε. Ο Βίρτς. Βίρτς γυρνάει την μπάλα στον Παύλοβιτς. Έξω την περιοχή ο Παύλοβιτς στον άξονα. Γυρνάει στον Μπίσοφ. Αυτό τον Κάρλ. Έξω την περιοχή ο Κάρλ. Κάρλ θα κάνει το σουτ, την μπάλα κοντράρι. Έχει πέσει κάτω του έδαφος ο Σάλιακας. Σαν να έχει τραυματιστεί. Κράτησε την μπάλα. Ω, υπάρχει φάουλ. Έλα κασένα, γύρισε το πόδι του. Συγκεκριμένος, μπράβο. Έχει κερδίσει φάουλ και είναι έξω από το γήπεδο.
1: Και ο Κλόμ διαμαρτύρεται, δεν ξέρω το λόγο που διαμαρτύρεται, αφού είναι πεντακάθαρο.
0: Όχι μωρέ.
1: Τον πατάει κιόλας, είναι καθαρό φάουλ. Παίρνει την μπάλα πρώτα ο Γερμανός, αλλά πατάει το πόδι του Κιζερίδη με τις τάπες. Δηλαδή είναι πεντακάθαρο.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Πάνε πάτημα, μπορεί να κάνει παραπάνω από πάλι πάντως.
1: Ναι, έχει πάρει την μπάλα πρώτα και με το άλλο πόδι το πατάει. Είναι φάουλ όμως. Είναι φάουλ. Ο Κλόπ διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτύρεται ο Κλόπ. Εντάξει. Καλά, κάνει δουλειά του.
1: Εντάξει.
0: Το μωροκάματο του βγάζει.
1: Το παντεσπάνι του καλύτερα.
0: Διαμαρτύρεται με στο μωροκάματο, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει. Να επηρεάσει όπως μπορεί. Έχουμε και μια κίτρινη, μην ξεχάσουμε, Τσιμίκα. Κεφαλιά από τον Άντων. Σαφίος Σαφίρης εκεί, κλείνεται στα θηρία, γίνει και ο Φουλιαράκης. Γύρω να πεις ο Φουλιαράκη, έχουμε τέσσερις Γερμανούς με τρεις Έλληνες τώρα μπροστά. Θέλει να μπει ο Σέρχαρτ, κάτι προσπίσει. Γύρει στην μπάλα γκολ. Γκολ για τη Γερμανία. Γκολ για τη Γερμανία με τον Μπούχαρτ. Ο Μπούχαρτ πρόλαβε, βγήκε στην μπάλα πρώτα, δεν ξέρω τώρα αν είναι offside ή όχι, δέχεται συγχαρητήρια. Νομίζω πως εδώ κοιμηθήκαμε.
1: Ναι, κοιμήθηκε όλη η άμυνα.
0: Δεν ξέρω τώρα στο...
1: Θα δούμε τώρα μήπως βέβαια είναι τίποτα μπροστά ο παίκτης και είναι... θα το δούμε. Ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα, θα το δούμε.
0: Οι Γερμανοί προηγούνται.
1: Δηλαδή κρύο γκολ, πολύ κρύο γκολ.
0: Κρύο γκολ γιατί στη μεσαία γραμμή κάναμε το
1: λάθος. Ναι, λάθος.
0: Βρεθήκαμε χωρίς Κουλιαράκι.
1: Κάτσε να δούμε πάλι τη φάση.
0: Πήρε την μπάλα ο Σέρχαρτ, πήγε από τα αριστερά, εκεί βγαίνουν τέσσερις Γερμανοί με τρεις.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο Κουλιαράκης δεν έχει έρθει. Βέβαια, δεν υπάρχει offside. Ο Κουλιαράκης δεν έχει έρθει. Γιατί ήταν στο κέντρο και στην κεφαλιά, ναι. Δεν έχει προλάβει να γυρίσει. Ο Μπούχαρτ λοιπόν, ο άνθρωπος με τις δύο ποδιές, βάζει γκολ. Καταλάβες.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, ακόμα έχουμε δρόμο, να ανέβουμε λιγάκι. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα πόσα λεπτά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα δούμε.
0: Δεν ξέρω τι θα ετοιμάσει το... Είμαστε στις 14. Τι θα ετοιμάσει και ο Γιωβάνοβιτς. Έχουμε στον πάγκο αρκετούς παίκτες.
1: Ναι, λογικά Καρέτσα στο δεύτερο μήχρονο.
0: Έχουμε αρκετούς παίκτες. Έχουμε Μητσακή, έχουμε Ανδρούτσο, έχουμε Κοστούλα.
1: Κάτσε, περιμένουμε λιγάκι. Gold check, περιμένουμε λιγάκι τον ιετή να πάρει την μάνα από τον ΒΑΡ του μιλάμε. Κάτι έχει γίνει. Θα δούμε. Υπομονή, το ψάχνουν ακόμα.
0: στη φάση του Κουλιεράκη, μήπως.
1: Ναι, μήπως υπάρχει κάποιο φάουλο εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Θα το δούμε τώρα, θα το. Πάντως ακόμα το τσεκάρει.
0: Για να τσεκάρετε τον γκολ, δεν νομίζω πως υπάρχει offside.
1: Για offside όχι. Για το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, μήπως είναι φάουλ σκαμνάκι του Γερμανού στον Κουλιεράκη.
0: Αν το καλέσει να το δει.
1: Ναι, θα τα ακυρώσει.
0: Φιλιάκι, θα ακυρώσει. Αν καλέσει να το δει.
1: Πάει να το δει. Πάει να το δει. Πάει να το δει.
0: Σημαίνει πως διαφωνεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να μου τη φάση πάλι. Εδώ. Δεν ξέρω τώρα, είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη φάση τώρα.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, τον τραβάει.
1: Τον τραβάει από το σορτσάκι. Τον σηκώνει με τον ώμο του ψηλά. Αυτό βλέπει τώρα.
0: Με βάζει το χέρι του.
1: Ναι, πιθάρ. Ναι. Και πάει, το βλέπει κατευθείαν και τα ακυρώνει.
0: Τα
1: ακύρωσε. Τα ακύρωσε.
0: Τα ακύρωσε. Γι' αυτό που νεράκι.
1: Ναι, και πήγε Γιώργο και πήγε σε 10 δευτερόλεπτα το είδε και το ακύρωσε κατευθείαν. Δηλαδή δεν το είδε πολλές φορές.
0: Κοίταξε, Βασιλή, όταν το μπαρ σε καλεί να δει μια φάση.
1: Συνήθως
0: και ναι. Να σε προστατέψει.
1: Ναι, και.
0: Μεγάλε.
1: Έκανε λάθος.
0: Υπάρχει ένα φάουλ.
1: Που δεν το έχεις δει.
0: Θέλω να το δεις. Άμα είχε άποψη το μπαρ ότι δεν είναι φάουλ, δεν το καλούσε.
1: Όχι, λέω και ο διευθυντής πήγε στο μπαρ, πήρε απόφαση την πήρα αμέσως. Ότι με το που το είδε την πρώτη φάση το ακύρωσε. Δεν το είδε 5-6 φορές δηλαδή να πεις ότι το ξαναείδε, το ξαναείδε. Με το που το είδε το πρώτο replay που του δώσανε, το ακύρωσε κατευθείαν.
0: Και η μπάλα, γιατί είναι, η μπάλα είναι. Τι είναι. Φάουλ δεν είναι.
1: Φάουλ, φάουλ.
0: Η μπάλα είναι στη. Α. Τώρα και την Ετζολάκη.
1: Ναι, ήταν τελικά ήταν φάουλ. Δεν το είδαμε από την αρχή, αλλά τελικά ήταν φάουλ. Ο Κλοπ δεν βλέπω τι λέει. Κάτι, θα φωνάζει πάλι. Τι δίνει τώρα.
0: Μηδέν, μηδέν, κύριε.
1: Ναι, μηδέν, μηδέν. Εντάξει, πάλι καλά, Γιώργο, πάλι καλά.
0: Μην το πεις,
1: ναι, κάναμε το λάθος εκεί, πάλι καλά, πάλι καλά.
0: Θα θυμίσω ότι στα 4 τελευταία γκολ που έχουμε φάει, τα 3 τελευταία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φάουλ και τάκα. Κάτσα, κύριε Παύλοβιτς.
1: Βέβαια, πεντακάθαρη, πεντακάθαρη κάρτα. Ναι, τη βγάζει. Τη βγάζει, τη βγάζει.
0: Και ξέρεις και το. Και κίτρινη στον Παύλοβιτς. Είναι μια. Βεβαίως, κάρτα.
1: Ναι, ναι, τον πατάει, τον πατάει. Ναι, τον πατάει.
0: Το πόδι με τη φτέρνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο κουτουβιέ του Κουρμπέλη. Και στην κάρτα περιμένει,
1: Βέβαια.
0: Στην κάρτα περιμένει. Η κάρτα θα περιμένει.
1: Εδώ λέμε πάλι το.
0: Δεν είναι βγες έξω, πέσουμε. Στην κάρτα, αν δεχτεί κάρτα, περιμένει.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Ώστε να δείχνουν το goal στο replay. Ο Ρουμπέλη δεν έχει προλάβει να επιστρέψει για τον λόγο του ότι έχει δεχτεί φάουλ.
1: Κρίνα και σκληρό το φάουλ, πολύ.
0: Μην το αναβαθμίσει το βάρ το φάουλ,
1: Νομίζω ότι δεν έχει πάει. Νομίζω ότι δεν έχει πάει.
0: Σηκώθηκε ο Φουρμπέλης. Εντάξει, κάρτα είναι. Αλλά όταν είναι πάτημα με πίεση ή έχουμε κάρτα στον. Σε ποιον. Κόκκινη.
1: Κόκκινη στον πάγκο.
0: Στον πάγκο το δικό μας όμως.
1: Το δικό μας.
0: Δεν έχει και κόκκινη.
1: Κατευθείαν κόκκινη στον πάγκο το δικό μας.
0: Στον δικό μας κόκκινη κάρτα σε ποιον.
1: Ναι, δεν βλέπω και εγώ. Θα μας δείξει λογικά. Θα μας δείξει.
0: Στον Τωροσίδη.
1: Κάτι θα του είπε.
0: Στον Ρωσίδη πήρε κόκκινη. Η μπάλα μέσα στην περιοχή όπου καρταβομάκρυνε οι Γερμανοί διώχνουν. Όπως κρατήσαμε μπάλα με τον Ζαφίρη και τον Τσιμίκα. Έπαιξε αριστερά την μπάλα. Μασούρας προσπάθησε να περάσει. Τώρα παιδιά θέλουμε αντιμητική ισορροπία. Δεν θέλω να κρατήσουν μπάλα οι Γερμανοί και να βγουν με 3 και 4 παίκτες όπως προηγουμένως. Παυλίδης μένει ψηλά. Παθούν να ανεβαίνουν σίγουρα. Εδώ τώρα βγήκε και η Ζερίδης σταμάτησε τους Γερμανούς να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Προσπαθούν να βρουν και θέσεις οι Έλληνες, δεν βγήκε η Ζερίδης γρήγορα μπροστά. Έπρεπε η Ζερίδης να παίξει πιο μπροστά στο round. Γυρνάει αρκετά πίσω και δίνει μέτρα. Ας παίξει λίγο πιο μπροστά ο Μασούρας, ας παίξει πιο μπροστά στον Τρόι. Να μην κατεβαίνουν τα μπακ. Να παίξουμε εκεί. Ωνα, τώρα ο Μασούρας γυρνάει πίσω γιατί ανεβαίνει ο Τιαό. Τιαό γύρισε, την μπάλα πέρασε. Πίσω από το Μαυροπάνο στον Σάλιακα και αυτός ήταν επικίνδυνη μπαλά αυτή. στον Ετσολάκη που απομάκρυνε. Έμεινε ψηλά ο Ζαφίρης. Πάλι όμως οι Γερμανοί χάνουν τα λεχτή μπάλα, είμαστε στο 39.

0: κρατήσουμε στο ημίχρονο. Θα είναι κρύο τώρα να το δεχτούμε. Βγαίνουνε πάλι. Τώρα εδώ Τσιμίκας που είναι, δεν βγήκε ψηλά. Πέρασε ο Κάρλ μέσα στην περιοχή, βγήκε ο Μαυροπάνος. Στάση Μαυροπάνου λέγεται αυτή και φοριέται πολύ. Βγήκε έτσι αρχοντικά, παλικαρίσια, λεβέντικα, πέταξε μπάλα πλαγιάου. Εντάξει, δεν έχει προβλήματα με Μπούκαρτ και τους θετικούς που έχουν οι Γερμανοί, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Ο Μαυροπάνος καταπίνει. Αλλά σίγουρα οι Γερμανοί έχουν υπεροπλία ποιοτικότερη στον άξονα και στα φτερά. Ανεβαίνει τώρα αριστερά με το νούμερο 17 τον Μπίρς, που έρχεται και παίρνει μπάλα από πολύ πίσω.
1: Γιώργο, να σου πω, Ολλανδία-Σερβία 1-1 και Πορτογαλία-Νορβηγία 0-1.
0: Θα ήθελα να μου πεις τα κόλ στο δικό μας παιχνίδι, το μήλο μας.
1: Βεβαίως.
0: Παύλοβιτς κράτησε μπάλα. Γύρισε τον Μπίσοφ. Μπίσοφ προσπαθεί και αυτός για τον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς από τα δεξιά. Οι Γερμανοί πιέζουν. Μπάλα στον Διάο. Τα στόπερ τους είναι έξω την περιοχή, να καταλάβεις. Αλλάζουμε παιχνίδι με τον Ράουμ για τον Τσέχαν. Τσέχαν τα αριστερά θέλει να περάσει πέρα στον Σάλιακα. Υπάρχει φάουλ. Δεν τον έχει βρει ο Σάλιακας. Έδωσε φάουλ όμως ο Τουρμπέν. Φάουλ σε καλή θέση του Γερμανού. Στο 41 μπαίνουμε. Στο 41. Για πες μου, τι έχουμε τα κόλλο να
1: κάνουμε. Λοιπόν, προηγήθηκε στο 31 η Ολλανδοί με τον Κούμπανερς, καλά το λέω, Κούμπανερς, ναι. Ναι, ναι, και ο Τσβέκοβιτς στο 35 μετά από 4 λεπτά ισοφάρισε 1-1.
0: Μάλιστα, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, τώρα τι θέλουμε εξαρτάται, θέλουμε τους Σέρβους με 0 βαθμούς.
1: Ναι, και η Σομαλία να φέρουν καλή, είναι με ένα βαθμό, είναι
0: μας. Μας αρέσει.
1: Βέβαια, ένα βαθμό, ναι, μας αρέσει. Και σοφαρίζει η Πορτογαλία νωρίς 1-1 και αυτή η Ιρλανδία-Ισραήλ 1-0.
0: Ο Βίρτς με τον Ράουμ στο φάουλ για τους Γερμανούς από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, στο πλάι. 5 Γερμανοί στην περιοχή μας. Ο Βίρτς ή ο Ράουμ, ο Βίρτς μπορεί να το κάνει απευθείας. Ο Ράουμ όχι. Ο Ράουμ εκτελεί, πάρα δεν θα περάσει, θα διώξει ο Παυλίδης, εσπάθησε ο Μασούρας. Έξω οι Γερμανοί κρατάνε μπάλα. Αλλάζουν, θα γίνει σουτ, όχι, μάλλον θα πάει από τα δεξιά. Ο Παύλοβιτς ήταν αυτός. Ο Παύλοβιτς προσπάθησε στον άξονα αυτού του Ράουμ. Ο Ράουμ έκανε σουτ out, το κουμπέδιξε και... Αλλά δίνουμε χώρο, δίνουμε χώρο. Δίνουμε χώρο για σουτ, για μπάλα στον άξονα, μαζευόμαστε πολύ πίσω, κλεινόμαστε πολύ πίσω. Αυτή θα είναι και η εντολή, βέβαια.
1: Εντάξει, ναι, γιατί λογικά θα αλλάξουμε το πλάνο λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, θα δούμε.
0: Σίγουρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές, να δούμε αν μπει ο Καρέτσας, έχουμε στον πάγκο Καρέτσα, έχουμε Ρέτσο, έχουμε Ζουμπίκα, έχουμε Κοστούλα, έχουμε Πεχτές, έχουμε Ανδρούτσο, το πολέμιο ήταν το Τσολάκι, πήγε για την κεφαλιά ο Τσιμίκας, τρεις κεφαλιές άλλαξαν, θα δουν οι Γερμανοί τώρα στην άξονα, ταχύτατος ο Μαυροπάνος, σταματά την μπάλα και απομακρύνει σε πλάγια out. Πλάγια για τους Γερμανούς από τα δεξιά όπως επιτίθενται με τον Βίρτς που είναι παντακού παράνοι και κινείται παράλληλα στον άξονα. Ο Ράουμ έχει την μπάλα τώρα από τα αριστερά, οι Γερμανοί γυρίσανε. Ράουμ θέλει να περάσει εδώ στην μπάλα στο Τσέχακ. Ξέχατε κοντά τον Σάλιακατ. Το έριξε μια γωνιά και ο Τσέχακ πέρασε. Τσέχακ θα κάνει το σούτι μπάλα out. Εδώ ο Τσολάκης δεν προλαβε. Είναι ευκαιρία μεγάλη για τη Γερμανία αυτή. Είναι η καλύτερη ευκαιρία γιατί ο Τσολάκης έμεινε άγαλμα στο σουτ από τον Σέρχαρντ, την μπάλα πέρασε δεξιά από το δεξί χάφνο το χάρι του Τσολάκη δίπλα, πώς την είδες Βασίλη?
1: Ναι, είναι πολύ καλή ευκαιρία για τους Γερμανούς. Η μπάλα πήγε λίγο έξω, δηλαδή αν πήγαινε πιο μέσα ο Τσολάκης δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Πάλι τον άφησαν και σουταρέ, δηλαδή πρέπει λίγο εκεί να το φτιάξουμε το πράγμα, Γιώργο μου.
0: Εκεί θέλει πολλοπρόσωπο. Θέλει στον άξονα καλύτερα μαρκαρίσματα.
1: Ναι, ναι, τους αφήνουμε και τους αφήνουμε.
0: Τα 1-2, ναι, ναι, ναι. Πολλά πράγματα. Οι μεταβάσεις αυτές, το μπιρντά παίξε την περιοχή. Βγαίνει και την μπάλα Ιωαννίδη σε πλάγιο out στο χώρο της άμυνας της Γερμανίας από τα δεξιά που αμήνεται η Γερμανία. Και από εκεί βγαίνει ο Τρόι για να εκτελέσει. Μένουμε ψηλά για να πιέσουμε. Μένουμε ψηλά για να πιέσουμε, για να κερδίσουμε μπάλα, να καθυστερήσουμε τους Γερμανούς. Αλλά να μην κάνουμε μπαλιά είναι. Εδώ τώρα ο Μαυροπάνος έκοψε. Και τι είναι ο Παυλίδης. Παυλίδης στον άξονα. Παυλίδης πέρασε. Περνάει ένα, δύο, τρεις. Προσπαθεί να περάσει. Όχι, δεν τα κατάφερε. Και τώρα δεν θέλω μετάβαση. Έπεσε η ροϊκά ισφάλεια. Καθέκοψε. Και είναι και ο Κουρμπέλης. Για να σταματήσει τους Γερμανούς να μην πάρουν μετάβαση. Ο Σέρχαρντ Δεν σταματάει το σεργάτη εύκολα και δεν την παραπτύσσω. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω. Εδώ. Εδώ η Γερμανία τον ξέρω. Ο Βίλτς πέρασε πολύ όμορφα τον Σαφίρι. Ο Βίλτς τον άξονα προσπάθησε να περάσει την μπάλα σε Μπούχαρ. Πάλι ο Μαυροπάνος σταμάτησε την μπάλα. Κράτησε την μπάλα. Εδώ όμως κόπηκε και φέρω τον Μαυροπάνο πίσω τώρα. Σταμάτησε ο Φρουμπέλης. Άλλαξε ο Μασούρας. Δεν μπορεί ο Σαφίρις. Πάλι ο
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Super Sport 104.
0: Μπορεί και παραπάνω. Τρία λεπτά καθυστερείς, έχουμε για τραυματικό στις μέλης.
1: Ναι.
0: Ο Ιωαννίδης άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα και αν ο φάουλ από τον Άντων. Ω, έχασε την μπάλα τώρα εδώ και την πάβω Μαυροπάνο. Μπράβο στο Μαυροπάνο. Και έδωσε και την μπάλα στο Τσιμίκα. Τσιμίκα στα αριστερά. Τσιμίκα στην στο Μασούρα. Και ο Τιάο τον έτοξε. Δεν υπάρχει και φάουλ εκεί. Ο Τιάο που μάθανε την μπάλα και τώρα με τον Μπούχαρ θέλει να βγουν στη μετάφαση. Τσιμίκα τον έτοξε. Και πάλι μένουν ψηλά. Οι Γερμανοί τώρα έχουν χάσει λίγο την μπάλα. Ο Μαυροπάνος κρατά μπάλα. Δίνει στον Σάλιακα. Σάλιακα πηγαίνει από τα δεξιά. Έχει κοντά του Ζαφίρι. Κάνει κίνηση ο Κυζηρίδης. Πολύ ωραία μπαλιά για τον άλλαξε πολύ ωραία ο Παυλίδης με τον Κυζηρίδη. Ο Κυζηρίδης κόπηκε δύο φορές, υπάρχει το ψάι. Ψάι πού, σε ποιον. Παυλίδη στον Κυζηρίδη.
1: Ναι, στον Παυλίδη. Ναι, ναι, στην πρώτη, στην πρώτη πάσα.
0: Δεν είδα εγώ.
1: Στην πρώτη πάσα, στην πρώτη πάσα. Τέσσερα λεπτά. Στην πρώτη πάσα ήταν ο Σάιτ. Ναι, είναι καθαρό. Ναι, είναι καθαρό, είναι καθαρό.
0: Ωραία, και οι Γερμανοί πιένουν τώρα τα δεξιά. Είναι σημαντικό να μείνουμε με το 0 στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Πιζηρίδης εδώ έχει χάσει τη θέση του. Ο Ράου προσπάθησε μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Ζαφίρης πρέπει να κάνει καλή άμυνα. Πρέπει να προσφέρει καλή άμυνα. Σέρχαρντ. Σέρχαρντ τον τάμ του ο Σάλιακας. Έγινε σέντρα. Ο Μαυροπάνος σε μια νέα κεφαλιά. Πρέπει να έχει φωνήσει το κεφάλι του. Ο Παυλίδης κάνει τρίπλες. Πέρασε. Ο Παυλίδης δίνει την μπάλα. Μασούρα, Μασούρα ήταν πιο σκληρά. Όλο πιο γρήγορο. Θα ήταν καλή προϋπόθεση εδώ. Έχει περάσει το πρώτο λεπτό. Παίζουμε το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμα άλλα 3,5 λεπτά. Δεν έχει συμπληρώσει το πρώτο λεπτό. Ο Βίρτς δίνει την μπάλα στον Σταρ. Σταρ να αλλάζει την μπάλα με τον Βίρτς. Ο Βίρτς θέλει να περάσει. Είναι και ο Τρόι εκεί. Ο Βίρτς ρωτάσει την μπάλα. Ο Τρόι δεν έκανε σέντρα. Κρέσει την μπάλα για τον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς δεξιά όπως επιτείνονται οι Γερμανοί. Ο Παύλοβιτς θέλει να κάνει σέντρα. Έπαιξε στον άκουσα στον πίσω. Το σούτ από τον Μπουχάκαου. Καλή θέση για σούτ. Άστοχη εκτέλεση. Προϋπόθεση ήταν καλή. Οι Γερμανοί παίζουν καλά. Οι Γερμανοί παίζουν καλά. Η θερμοκρασία έχει 17 βαθμούς. Υπάρχει μια υγρασία. Κατεβαίνει κιόλας. Το θέμα είναι όμως ότι η εθνική μας ομάδα έχει αντέξει στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο και είναι σημαντικό να μείνει σε αυτό το σκορ, σε αυτό δεν υπάρχει σκορ, στο 0-0 είμαστε όλοι σκορ, να μείνει σε αυτή την... Θα έλεγα όχι με αυτή την...
1: Ναι, πρέπει να βελτιώσουμε. Να βελτιώσουμε το δεύτερο ημίχρονο ή με αλλαγές του Γιωβάνοβιτς να βελτιώσουμε λίγο την εικόνα μας γιατί...
0: Είναι το 75-25 ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, γιατί όσο πιεζόμαστε, εντάξει. Και θα κουραστούν περισσότερο και θα πιέσουν περισσότερο οι Γερμανοί όσο τους αφήνουμε.
0: Πρέπει να μας φωνηθούν τώρα κάθε την παλιά και είναι το Μαυροπάνος που σταματάει όλα αυτά. Είτε είναι ο Βίρτς, είναι ο Παύλοβιτς όλους. Ο Παυλίδης κράτησε μπάλα. Έπαιξε κάθετα για τον Ιωαννίδη. Ο Τιάο θα γυρίσει. Όχι, προσπίθηκε. Παραλέβατε το λάθος. Θα παίξει ο Ιωαννίδης ψηλά, θα πιέσει. Ο Παύλοβιτς κρατάει μπάλα. Ο Ούρμπιτ έπαιξε. Και τώρα κάνουν εκτίσιμο επίθεση στη Γερμανία από τα αριστερά. Δεν έχουν πρόβλημα. Με τον Βίρτς θέλει στον άξονα. Ο Ζαφίρης είναι μακριά. Έπεσε στο Σέρχαρντ. Ο Σάλιακας είναι Σέρχαρντ. Ο Σάλιακας Σέρχαρντ δεν έχει περιοχή να κάνει το σουτ. Τον έπαψε ο Σάλιακας. Την μπάλα στον άξονα. Βίρτς νέο σουτ. Την μπάλα πέρασε. Άου το εφόπο επικίνδυνο. Υπάρχει το ψάιτ. Νομίζω πως θα το έδινε ο Μπούχαρντ ο ψάιτ.
1: Ναι, ναι, ήταν ο ψάιτ. Ναι, δεν πήγε γκολ, ναι, το άφησε. Ήταν ο ψάιτ πάντως. Εντάξει, πέρασε και αυτή η φάση.
0: Αν έπαιρνε θα κυρωνόταν.
1: Ναι.
0: Θέλω να τη δω τη φάση για να δω τι παίζει ο επόμενος, για να δω σε τι εγρήγορος είναι. Στο σουτ που έγινε, το αρχικό του Σέρχαρντ το έκοψε ο Σάλιακας. Στο δεύτερο σουτ που έγινε...
1: Και όμως φίλε δεν είναι offside.
0: Δεν είναι, στον καλύτερο Μαυροπάνο.
1: Ναι, δεν ήταν offside.
0: Αν έπαιρνε η μπάλα γκολ θα μέτρησε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Άρα είναι μεγάλη ευκαιρία.
1: Μεγάλη ευκαιρία, ναι.
0: Είμαστε στο... τέταρτο λεπτό καθυστερήσουν. 40-45 από μένα ακόμα. Έχουν κερδίσει ένα φλέγγι όλα από τα δεξιά όπω αμυνόμαστε.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε τώρα, να τελειώσει το ημίχρονο, δεν χρειάζεται βιασύνη. Εντάξει,
0: 30 λεπτό. Να ημίχρονο να δούμε τι θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέξαμε ένα ημίχρονο. Γιατί να μην αντέξουμε άλλο ένα.
1: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Και το άλλο μάτι παραμένει το 1-1.
0: Θέλεις και το πλάγιο out για τον Ιωαννίδη από το Σάλιακα. Οι Γερμανοί διώχνουν και αυτοί σε πλάγιο out. Πάνε ακόμα πλάγιο για την εθνική μας στο ύψος του κέντρου και από τα δεξιά. Και το Σάλιακα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Απομένουν ακόμα 15 δευτερόλεπτα για να εκπνεύσει ο χρόνος των καθυστερήσεων. Το Σάλιακα να εκτελεί ψάχνοντας τον Ιωαννίδη. Ο Τουρφέν πήρε στον πρώτο χρόνο. Η Ελλάδα θα είναι ισόπαλη με τη Γερμανία στο πρώτο μέρος. Με 0-0, 0-0 ήταν και το ημίχρονο στο Augsburg.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε να γίνει 0-0 ή 1-0 και το δεύτερο.
1: Εντάξει,
0: το αγοράζω τώρα.
1: Ναι, Γιώργο, αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα.
0: Συζητούσα χρήμα να κάνουμε ένα ρεφενέ να αγοράσουμε το 0-0.
1: Βέβαια, ρε φίλε, τι λες τώρα. Αποτέλεσμα 0-0, καλό. Εμφάνιση, θέλουμε βελτίωση. Θέλουμε βελτίωση, αρκετή.
0: Δεν πάμε έτσι, λοιπόν. Θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Πιστεύω πως θα έχουμε μια-δυο αλλαγές, αλλά θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Δίνουμε μικρόφωνο στο στούντιο.
1: Γεια σου Γιώργο μου. Τα λέμε πάλι σε περίπου 10-12 λεπτά, 13 λεπτά που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική μας, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Οι Γερμανοί πιέζουν αρκετά, έχουν πάρει το κέντρο, μεγάλη κατοχή, έχουν κερδίσει αρκετά κόρνερ. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα κόρνερ. Βέβαια, πολύ μεγάλη ευκαιρία την είχε και η Ελλάδα στο δεύτερο λεπτό με το Μασούρα. Αλλά από εκεί πέρα οι Γερμανοί έχουν τα 9 του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα πάντως είναι καλό, το 0-0. Θέλουμε βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο. Μήπως καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ιρλανδία-Ισραήλ 1-0. Ημίχρονα για όλα αυτά. Με γκολ του Τρόι Πάροτ με πέναλτι για τους Ιρλανδούς. Ολλανδία-Σερβία το παιχνίδι του ομίλου μας 1-1. Με τον Κούπερ Νέρς, κάπως έτσι λέγεται. Κούπερ Νέρς. 1-0 στο 31 η Ολλανδία, σοφάρισε ο Σβέκοβιτς στο 35. Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1. Προηγήθηκαν οι Νορβηγοί με τον Κρίστοφερ στο 36. Σοφάρισαν δύο λεπτά αργότερα με τον Κανσέλο. 1-1. Πορτογαλία-Νορβηγία 0-0. Το Ουαλία-Δανία. Αυτά τα μάτς λοιπόν είναι στο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9-43. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Σε λίγο θα πάμε για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν τις 11. Σε λιγά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας με την Γερμανία. Θυμίζουμε πρώτο ημίχρονο 0-0 με όχι καλή εμφάνιση, με πολλή πίεση από τους Γερμανούς. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο να βελτιωθεί η εθνική ομάδα, να πάρει λίγα μέτρα στο γήπεδο, να πιέσει λιγάκι, να κάνει κάποιες φάσεις και η εθνική μας. Πάω στο 0-0, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον μπορούμε να μην πέσουμε καλά. Το αποτέλεσμα είναι καλό, το 0-0 με τους Γερμανούς. Το άλλο μάτς στο Μήλου, Ολλανδία-Σερβία 1-1. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς. Θα πάμε πάλι στο γήπεδο της Τούμπας με τον Γιώργο Λίγκρη να ακούσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Σε λιγάκι θα έχουμε σύνδεση και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας. Εμείς θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη 1.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Γιώργο Λίκρη. Δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο.
1: Οι Γερμανοί βρίσκονται μέσα στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει δύο αλλαγές, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Οι Γερμανοί προσπαθούν και πάλι να παίξουν το ίδιο μοτίβο του παιχνιδιού που έπαιξε και στο πρώτο μέρος. Με αυτή την φλίαρη κατοχή, το οποίο μας έφερε κάποιες φάσεις. Εδώ τώρα θα απομακρύνουμε και θα προσπαθήσουμε να το Μασούρα να βγούμε σαν τεπίδες. Ο Μασούρας κατά τα μπάλα δεν μπόρεσε να κάνει κατοχή. Έτσι το πλάγιο του είναι για τους Γερμανούς. Γρήγορα εκτελείται από τον Καρλ. Εμείς κάναμε δύο αλλαγές, πέρασε έξω από τη ζωή της μέσα ο Καρέτσας και πέρασε και ο Ανδρούτσος στη θέση του... να δώσω και άλλη θέση, γιατί βλέπω και τον Ανδρούτσο και τον Ζαφύρη
0: Κουρμπέλης.
1: Και τον Κουρμπέλη, και τους τρεις βλέπω. Οπότε,
0: θα βγει και
1: να βρούμε. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης παίζει, ο Ανδρούτσος παίζει και ο Ζαφύρης παίζει. Ο Παύλος είχε κάνει την προσπίση, ο Παύλος είχε κάνει την περιοχή. Έρχεται ο Άντων. Ο Άντων άλλαξε την μπάλα εύκολα με τον Ράουμ. Ο Άντων θα κάνει αλλαγή παιχνίδι από την άλλη πλευρά που κινεί το Τρόι. Ο Τρόι το δεξιμπάκ. Ετοιμάζει να κάνει τη σέντρα. Γύρισε πίσω στον Καρ. Ο Καρ θέλει να κάνει τη σέντρα. Θα κάνει τη σέντρα σου. Για εύκολα, εύκολα. Είναι δύσκολο σήμερα να το καταφανεί εύκολο. Σε επίκαιρη θέση ο Τσολάκης μπλόκαρε. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν ποιος είναι ο άλλος που έχει βγει.
0: Θα τα βρούμε τώρα.
1: Λοιπόν, Καρέτσας μέσα και Ζερίδης έξω. Είναι ο Ανδρούτσος, βλέπω. Ο Κουρμπέλης είναι. Και ο Ζαφύρης είναι, ο Ανδρούτσος εδώ πήγε μπάλα. Φάουλ! Φάουλ, περίμενε. Είναι δεύτερη κίτρινη αυτή. Είναι δεύτερη
0: κίτρινη. Θα τη δώσει.
1: Είναι κάτω. Εδώ ο Παύλος έχει κάνει καρτά και φεύγει σαν με την ουρά στα σκύλια. Γι' αυτό πηγαίνει γρήγορα ο πίσω και τον σηκώνει τον Ανδρούτσο. Ο Παύλος εδώ έχει κάνει φάουλ, δεν ξέρω το replay. Δεν στο replay.
0: Θα το δω τώρα, Γιώργο, θα σου πω.
1: Αυτό μπορεί να είναι κίτρινη.
0: Και ο Παυλίδης βγήκε.
1: Παυλίδης.
0: Είναι κάρτα, είναι για κάρτα. Είναι για κάρτα. Απλά...
1: Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Γερμανοί και προσπαθούν να κάνουν το παιχνίδι. Κάθε τι δεν θα περάσει. Ο Ζαφύρης εδώ κοιτάει χέρι και το παίρνει. Φάουλ, χέρι που κάνει ο Ράμου και φεύγει και αυτός με την ώρα στα σκέλια. Ο Παύλοβιτς προηγουμένως έχει κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη του κίτρινη.
0: Του τη χάρισε. Του τη χάρισε. Του τη χάρισε.
1: Το φάουλ που κάνει ο Ράουμ δεν έχει ακούσει το χέρι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, δεν είναι κάρτα, αλλά, είναι...
1: Αλλά του Παύλοβιτς είναι κάρτα Μάρτ.
0: Ναι. Δεν είναι σκληρό μαρκαρισμά.
1: Τέσσερα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 49. Προσπαθήσουμε να κάνουμε κατοχή μπάλας. Για να θα πιάσει αυτό το τρικάκι του Γιωβάνοβιτς. Οι Γερμανοί πάντως δείχνουν να έχουν την κατοχή. Εδώ θα αφήσει μπήκε δυνατά. Η μπαλιά δεν θα περάσει με τα ταχουνάκια. Πιέζουν οι Ιταλοί που έχουν ανάποδα ταχουνάκια από το Μαυροφάνο. Διώχνει όπως ο Ανδρούτσος, η μπάλα δεν θα περάσει. Θα δούμε Γιαννίδης, πρόλαβε. Γιαννίδης. Ο Γιαννίδης θα περάσει. Κόπηκε. Κατοχή μπάλα από τον Καρέτσα. Καρέτσας ψάχνει στήριγμα. Καρέτσας επιμένει, δίνει την μπάλα δεξιά. Εκεί που κινεί το σάλια και σε εξαρτά η μπάλα ο Καρέτσας. Εδώ υπάρχει πίσω η μπάλα, πέφτουν πάνω στον Καρέτσα γρήγορα. Αλλά έχουμε άλλο κράτημα μπάλα με Καρέτσα, άλλο με την Ζερίδη.
0: Ναι, σωστό, εντάξει, λογικό είναι.
1: Όταν την μπάλα την έχει ο Καρέτσας σκέφτει να την κάνει και πώς θα την κρατήσει και αν θα την κρατήσει και δύσκολα να την χάσει. Πάλι ο Καρέτσας με την μπάλα προσπίση, δεν θα περάσει τώρα ξαναφέρει ο Καρέτσας. Για να σου τώρα, ανεβαίνει ο Μασούρας, ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Η μπάλα είναι για τον Τσιμίκα το σιού, την μπάλα προβολή ο Καρέτσας πάλι στην περιοχή. Πέρασε κόρνερ. Πάμε, ο Καρέτσας κάνει ρεύμα σε όλο, σε όλη την κουμπά. Παίρνει φωτιά η κουμπά.
0: Εδώ είναι μια καλή φάση να βάλουμε ένα γκολ, Γιώργο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, οι Γερμανοί
0: ρισκάρουν. Ναι, θα έχουν κενά πίσω, βέβαια.
1: Δεν πάσουν μυαλό. Τώρα με Καρέτσα έχεις άλλη κόντρα.
0: Βέβαια, έχεις άλλη κόντρα.
1: Καρέτσα στο κόρνερο, Μασούρας θα έχει το πρώτο δοκάρι. Είναι ο Μαυροπάνος, είναι ο Τουρμπέλης, είναι ο Κουλιαράκης. Εκτελέστηκε δεύτερο δοκάρι. Θα είχε κεφαλιά Μαυροπάνος, σωτσι. Μπλόκαρε την μπάλα Ούρμπικ με ευκολία. Μπράβο στο Μαυροπάνο, είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, διαφωνείς?
0: Ναι, όχι καθόλου, ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Κάνει τα πάντα. Άλλη μια μεγάλη εμφάνιση. Άλλη μια μεγάλη εμφάνιση στα αποκλειματικά όλα αυτά.
1: Επόμενο μάτι κορυφαίος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μένουμε στο 0 στο 51. Είναι στο 0 στο 51. Μαυροπάνος ο κορυφαίος του γηπέδου, Κουλιαράκης, πολύ καλός, Τσιμίκας πολύ καλός, Τσάλιακας πολύ καλός, Πολύ διεθνής είναι καλή.
0: Έχω πάντως να κάνω μια έτσι, μια ρισκαδόρικη πρόλεψη. Θα μπορούσε να βγάλει ο Ανή και να βάλει τον Κοστούλα κάποια στιγμή. Με καρέτσα Κοστούλα θα είναι πιο νόστιμο το πράγμα μπροστά.
1: Ναι,
0: αργότερα.
1: Έχει φύγει από κούραση, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, βέβαια.
1: Αλλά εκεί πέφτει στον Κάρλ, προσπάθησε να το φροντίσει τον πίσω. Φάλαξε πολύ ωραία με τον Κάρλ, τον έκοψε ο Μασούρας. Ο Μασούρας γύρισε την μπάλα πίσω και κίνησε ο Κουλιαράκης. Κουλιαράκης προσποιείται, σπρώχνεται, γυρνά την μπάλα πολύ ωραία στο κουμπέλι. Ο κουμπέλι και ωραία στο Μασούρα. Ο Μασούρας κοιτάει την μπάλα, ανοίγει τη Ιαννή. Τράβει πάνω τον Διαό. Ο Ιαννή έχει μπάλα. Ο Ιαννή μπάλα, σπάντα με τον Διαό. Διαό κάνει την πλάγια βήματα. Ο Διαό κρατάει, γυρνά την μπάλα στον Τσιμίκα. Τσιμίκα έχει δύο παίκτες, πέφτει, σπρώχνεται. Ο εφόπτης είναι πλάγια out. Υπέρ των Γερμανών.
0: Τι έδωσε? Ναι, ότι και καλά όταν έπεσε πια στην πάρα με τα χέρια. Κάτι τέτοιο. Στη φάση που ακυρώσε ο Γιώργο τον γκολ, έχει δώσει χέρι στο Γερμανό.
1: Α, χέρι,
0: Ναι.
1: Χέρι στον Μπούχαρτ.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι. Αυτό που έχει βάλει τον γκολ είναι ο παίκτης που έχει.
0: Ναι, έχει πάρει την μπάλα με το χέρι.
1: Το είδε το ΒΑΡ,
0: Ναι, το είδε το ΒΑΡ, γάτος.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας με την Ελλάδα. Νομίζω στα 6 πρώτα λεπτά να στέκεται καλύτερα. Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο ρισκαδόρικο είναι. Γιατί παίρνουμε μέτρα, τους αφήνουμε εδώ πέρα. Μαρκάρει, κλέβει μπάλα, πιέζεται. Εδώ τώρα τι θα δώσει. Γίνεις κάρτα στους αφήνει. Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι κάρτα, αλλά πριν το έχουν κάνει φάουλ και δεν το δίνει, εκνευρίζεται και πιάνει τον αντίπαλό του, πετάει κάτω, είναι κάρτα. Αλλά θα έχει τελειώσει τη φάση, αν το έχει δώσει το φάουλ νωρίτερα, εντάξει, τώρα είναι κάρτα.
1: Εκνευρίστηκε.
0: Ναι, εκνευρίστηκε.
1: Εκνευρίστηκε, τα βάλε με τρεις εκεί. Και η αντίδραση είναι εξευρίσματα. Παίζουμε με δύο κάρτες, κάρτα υπερθυμίσω ότι έχει ο Τσιμίκας, έχει ο Παύλοβιτς για τους Γερμανούς και έχει τώρα και ο Ζαφίρης, εδώ υπάρχει φάουλ στα Χρυσάλιακα, πολύ ωραία το δίνει ο Ιδρύτης. Έχει κάνει κάρτα, να δούμε, θα την πάρει. Ήταν τέσσερις Έλληνες για την κάρτα αυτή.
0: Ναι, γιατί μάλλον τον, από ό,τι φάνηκε...
1: Είναι ακριβώς το ίδιο έγινε πριν ένα μισό λεπτό.
0: Ναι, από ό,τι φάνηκε τον χτυπάει με τον αγκώνα, από ό,τι φάνηκε. Θα δούμε πάλι το replay. Έχουν πάει όλοι οι παίκτες της εθνικής στο διαιτητή και τη ζητάνε για να βγάλει κάτι. Θα δούμε τώρα τη φάση πάλι. Ο διαιτητής τους διώχνει όλους. Θα δούμε, Γιώργο, τώρα θα μας δείξει το replay και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα
1: δούμε και άλλη κάρτα, φοβάμαι, ξέρεις, για τη διαμαρτυρία. Γιατί είναι τζάμπα κάρτες αυτές.
0: Βέβαια, είναι το... Πάει πάνω του. Με τον αγώνα.
1: Βέβαια.
0: Με τον νόμο ψηλά πάει, το χτυπάει τον Σάλιακα. Εντάξει, τίποτα, νόου λέει ο διαιτητής.
1: Θα κάνει πρόθεση και αυτός φύριξε ο διαιτητής, δεν μπορεί γιατί δεν έδωσε κάρτα. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί φύγαν τέσσερις Έλληνες για να μαρτυρηθούν. Μόνο και μόνο γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, δεν πήρε κάρτα.
1: Συνεχίζουμε με το βολέ του Τσολάκη. Η μπάλα είναι στο χώρο της άμυνας των Γερμανών που κόβουν εύκολα. Ο Τσιμίκας πάει για την κεφαλιά, εύκολα του παίρνει την μπάλα. Ο Φουγεράκης προσπαθεί, έχει την μπάλα, θα τη δώσει τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ πρώτο. Δεύτερο, αλλά δεν πήρε ο Μασούρας, βγήκε πολύ γρήγορα ο Παύλοβιτς πάνω στη φάση και τίτλο έκοψε και τώρα είναι ο Διαό θα δώσει τον Άντων. Ο Άντων που έχει δει αριστερά του, τον Ράουμ, θα δώσει ξανά για τον Διαό. Διαό παίρνει μέτρα. Κάθετα. Παίζουν κάθετα. Οι Γερμανοί τώρα βγαίνουν από τα δεξιά με τον Καρλ. Καρλ θέλει να περάσει. Καρλ πέρασε. Τον έκοψε όμως ο Γραφτήρης που έχει Ράουμ και τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο το μονότονο να μπουν μέσα στην περιοχή.
0: Γιώργο, να σου πω, τα παιχνίδια όλα είναι στην ισοπαλία. Όλα τα μάτς. Κάποια βέβαια έχουν γκολ. Ισραήλ-Ισραήλ 1-1, Ολλανδία-Σερβία 1-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1, τα δικά μας 0-0, Ουαλία-Δανία 0-0. Όλα ισόπαλα.
1: Μάλιστα. Είμαστε στο 56. Με τον Τρόι. Ο Τρόι έξω στην περιοχή. Ο Τρόι πέρασε κάθετα την μπάλα, προσπάθησε, ακολούθησε. Ο Βρμπέλης, ο Μαυροπάνος έκοψε. Νέα σέντρα, ο Ζαφίρης. Ο Τρόι ήταν στην πλεονεκτική θέση. Ευτυχώς δεν του κόψε να κάνει απευθείας σουτ. Ήθελε να κάνει παράλληλη την μπάλα. Κόπηκε. Και γι' αυτό βέβαια είναι και δεξιμπάκ, έτσι, και δεν είναι χαφ. Εδώ είναι ο Σεφίσο Ψάιτοβιτς. Οι Γερμανοί είναι απειλητικοί και μπαίνουν και από τον άξονα, ανοίγουν την ελληνική άμυνα, παίζουν και από τα πλάγια τόσο με τον Σέρχαρντ όσο και με τον Γκάρ. Όμως δεν έχει κάνει αλλαγές ο Κλοπ. Έχει σηκώσει 4-5 παίκτες εδώ, τους καμαρώνω μπροστά μου, αλλά αλλαγές δεν έχει κάνει και είμαστε στο 56. Εκτιμώ ότι στο επόμενο πεντάλεπτο οι Γερμανοί θα κάνουν αλλαγές. Σίγουρα δεν ξέρω, μην ετοιμάσει και κάτι άλλο ο Γιωβάνοβιτς, τώρα κεφαλιά του Μαρσιρά. Κεφαλιά του Παύλοβιτς, εύκολα. Τον Μπέλης έκοψε. Καρέτσια, θέλει να περάσει. Κόπηκε. Και τώρα βγαίνει σαν επίθεση οι Γερμανοί με τον Μούχαρτ. Τρέχει ο Καρέτσια για να κόψει. Ο Σαλιάκας έχει τον Σέλχαρτ. Γίνει ο Καρέτσιας, βγαίνει στη θέση του. Και τώρα ο Σέλχαρτ αλλάζει παιχνίδι και γίνεται ο Τρόι. Ο Τρόι έχει μπροστά του τον Κουρμπέλη. Ο Άντων τώρα. Ο Άντων έξω από την ελληνική περιοχή. Βρίσκει στήριγμα από τα αριστερά στο Ράουμ. Ράουμ θα κάνει σέντρα, ο Μαυροπάνος στοπ. Δεν ξέρω πόσες μπάλες έχει κόψει ο Μαυροπάνος. Μπορεί να κλικάρεις πάνω στον πρόσωπο, δηλαδή έχει επαφές άπειρες.
0: Δεν πρέπει να έχει άσχει καμία μονομαχία ψηλά.
1: Όχι, όχι. Δεν κάνει μονομαχία, δεν κάνει. Να περνάει μπάλα μπροστά του, διέδικας. Ο Θιάο παίρνει μέτρα, ο Θιάο παίρνει μέτρα, τώρα έπεσε πάνω του Ανδρούτσας. Πέρασε την μπάλα στον Κάρλο, ο Κάρλο έχει πίσω τον Βίρτς, Βίρτς με την μπάλα. Στον Διάο, ο Διάο, άμα τα στόπερ βγαίνουν έξω στην περιοχή, να ο Άντων τώρα έχει βρει και απειλή με σου, γίνει πάνω του Κουρμπέλης. Γίνει και ο Ράο, ο Ράο με τον Σάλχαρ, έκοψε ο Σάλιακας φάουλ. Φάουλ για την Γερμανία από τα αριστερά, βέβαια με τα φάουλ δεν έχουν απειλήσει η Γερμανία, αλήθεια είναι έτσι. Δεν είναι Ολλανδοί.
0: Ναι, δεν έχουν τα ψηλά κορμιά. Αν εξαιρέσει ένα δυο παίκτες, οι υπόλοιποι δεν έχουν τα... Ναι, δεν έχουν Φαν Ντάικ κιόλας.
1: Ναι. Ναι, βγαίνουν τα λίγα τα μαρκαρίσματα. Τώρα κατεβάζουν τα στόπερ να δώσουν λίγο όγκο και λίγο μπόι. Δηλαδή είναι πιο εύκολα να μαρκαριστούν. Στο 28 λεπτό. Στο 28 λεπτό οι Γερμανοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ και πηγαίνει συνήθως στον Βίλτ με τον Ράουμ για να το τελειώσουν. Μαζεύονται 5 παίκτες μέσα στην περιοχή, 3 απ' έξω. Νομίζω ότι τελείωσε την φορά ο Βίλτ για να δω. Βίλτ Ράουμ, Βίλτ Ράουμ. Ο Βίλτ εκτελεί, είναι φάλτσο, η μπάλα δεν θα περάσει. Η μπάλα χτύπησε στο Μασούρα, κατέληξε out. Δεν ξέρω αν χτύπησε και πουθενά άλλο. Είδα το Μασούρα τελευταίο να κουμπά την μπάλα. Εσύ τη βλέπεις.
0: Να την ξαναδούμε τη φάση, Γιώργο μου, γιατί δεν έχουμε δει την φάση ακόμα, δεν μας έχει δείξει replay.
1: Μασούρας και Διάο, ήταν εντάξει. Τώρα, δεν ξέρω, εγώ είδα το Μασούρα, ευτυχώς που έκανα λάθος.
0: Όχι, δεν ακούμπησε την μπάλα καθόλου ο Μασούρας.
1: Όχι, το Διάο.
0: Πέρασε πάνω από το κεφάλι, ήταν και ευκαιρία, άμα κοντρολάζει ήταν ευκαιρία, ναι, ναι, ναι.
1: Φάουλ του Διάο πάνω στον Ιωαννίδη, ήταν με κάρτα, φάουλ το έδωσε ο Τρυπέν. Ιωαννίδης μένει λίγο κάτω για να πάρει. Και όντια μαρτύρεται. Τώρα πρέπει να το εξηγεί ότι αυτό που έκανε είναι φάουλ. Την μπάλα πίσω από τον Τσιμίκα στον Μαυροπάνο, αλάνθαστος. Μην το ματιάξουμε. Την μπάλα δεξιά, εκεί που κινείται ο Σέλιακας. Παίζει με τον Καρέτσα. Παίζει όσο γίνεται. Ο Σοφάτσουσε, ο Ράουμα που μάθαινε την μπάλα. Δεν ήταν ο Καρέτσας. Την μπάλα ήταν ο Μάρσου. Από τα δεξιά και πάει ο Σέλιακας. Ο Σέλιακας δίνει το φινάμινα όμως. Και θα τον ήθελα να γυρίσει γρήγορα πίσω. Εδώ τώρα όμως ο Μαυροπάνος πέρασε. Κόπηκε. Η παλιά είναι για τον Καρέτσα. Καρέτσας υπάρχει φάουλ πάνω στο Μαυροπάνο. Καρέτσας παίρνει μέτρα μαζί με τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος κυρία από τα δεξιά. Ο Μαυροπάνος σηκώθηκε ευτυχώς. Βάλα πίσω από το κουμπέλι στον Τσολάκη. Τσολάκη θέλησε να παίξει με τον Καρέτσα την ώρα που επέστρεφε. Έγινε μια κακή συνεννόηση τώρα ο τερματοφύλακας μας με τον Καρέτσα, ο οποίος μπορεί να γίνει απειλητικός στο κοντρόλ, στην έκρηξη. Θα έχει θέματα, ο Ράουμ μίλησε πιο πίσω όπως βλέπεις, Βασίλη, δεν ανεβαίνει όπως ανέβαινε πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είχα και το Τζόνι από εδώ,
0: είναι απώλεια, είναι απώλεια.
1: Και ο Τρόι θα καθόταν στο αυγάδι, τώρα είναι εξτρέμ. Εδώ ο Ζαφίρης μάχεται, χάνει την μπάλα, έπεσαν τρεις Σέρχαρντ μέσα στην περιοχή, ο Σέρχαρντ με το Σάλιακα, Σέρχαρντ θέλει να περάσει. Δεν θα περάσει την μπάλα, θα βγει ο Τσολάκης ευτυχώς. Οι παλιές δεν περνάνε, κοντράρονται, αλλά φοβάμαι μία που θα περάσει ή μία που θα γίνει κόντρα και δεν θα είναι ευνοϊκή. Τα κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τσιμίκας θέλει να περάσει, Τσιμίκας πέρασε. Τσιμίκας πέρασε για τον Ιωαννίδη, που πέφτει να περάσει. Πάω! Πάω! Έρχεται λέει! Έρχεται λέει! Μάλιστα.
0: Έρχεται, είναι φάουλ, πεντακάθαρο τώρα, εντάξει.
1: Άντε το τσάπλος.
0: Κύριε του Πέντε, μας τα λες καλά.
1: Χαρατίνη ο Μασούρας για να πιέσει, πήρε την παραλλαγή. Ο Ιαννίδης πέσει ψηλά, θα τον περάσει τον Διάο, θα τον περάσει, θα τον πετάξει κάτω. Στέκεται λέει.
0: Πάλι.
1: Ο Ιαννίδης πέσει, κόρνερ, τι θα δώσει. Πάω λέγω. Πάω λέγω. Πάω λέγω, παιδιά. Δεν έδωσε κόρνερ, έχουν γίνει δύο φάουλ πάνω στους Ιαννίδης, δεν δίνει κανένα. Και τώρα δίνει φάουλ στον Ιαννίδη. Και για αυτό το κύπελο
0: ακούστε γίνεται. Ναι, το τραβάει τη φανέλα κανονικά και στις δύο φάσεις, δηλαδή και την άλλη το σπρώχνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν κάνει φάουλ.

0: Συνέχεια στο μάτς δείξαμε λίγο το τζαμπουκά μας στους Γερμανούς, η αλήθεια είναι, αλλά το μάτς είναι ακόμα στο 61, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και μπορεί να είναι στο 0-0, αλλά οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν κατεθεί τις μπάλες, οι Γερμανοί είναι αυτοί που μας πιέζουν, οι Γερμανοί είναι αυτοί που κάνουν το λάθος τώρα και παρακολουθούν αβίαστα ένα πλάγιο out υπέρ της εθνικής μας. Ετοιμάζονται δύο αλλαγές για τους Γερμανούς. Είναι με το νούμερο 11 που τους αγκαλιάζει και τους δύο Κλοπ. Είναι ο Βοντεμάντε. Είναι με το νούμερο 7 ο Ελ Μάλα. Σαΐντ Ελ Μάλα. Μπορεί γερμανικό το όνομα αυτό. Σαΐντ Ελ Μάλα, έτσι, Βασιλάκη.
1: Ναι, ναι, από τα δάση, από τα δάση Γερμανίας. Από τα δάση Γερμανίας, ναι.
0: Το Βερολίνο. Λοιπόν, Σαΐντ Ελ Μάλα. Το νούμερο 7 θα βγει ο κύριος Μπούχαρτ.
1: Αυτός είναι Μαροκινός, την ίσως κάπου από εκεί είναι Μαρόκο, την νησία κάπου από εκεί πριν
0: άνθρωπος. Εντάξει, Σαΐντ Ελ Μάλα. Σαΐντ Ελ Μάλα. Κολονία.
1: Κολονία.
0: Κολονέζος. Μπούντε Μάντερ.
1: Ε, ο άλλος, ναι, αυτός εντάξει, αυτός είναι Γερμανός.
0: Κάργα, κάργα Γερμανός. Λοιπόν, συνέχεια το παιχνίδι μας με την Γερμανία να μείνετε, να έχει μαζέψει την μπάλα με το νούμερο 3 ο Άνταν, ο Μπούχαρτ είναι και ποιος άλλος.
1: Να σου πω αμέσως, Γιώργο, να σου πω αμέσως. Βγήκε ο Μπούχαρτ και μισό λεπτό να μου ανοίξει το πέρα το σύστημα.
0: Η μαλλιά δεν πέρασε για τον Βίρτς, έκοψαν με τον Σάλιακα οι Ελληνές και τώρα προσπαθούν να βγουν με τον Καρέτσα. Βγαίνουν τέσσερις Γερμανοί στην μπάλα και πιέζουν. Κλέβουν γρήγορα οι Γερμανοί. Θέλουμε να κρατήσουμε, η αλήθεια είναι, προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα. Λίγο το έχουμε καταφέρει στο δεύτερο μήκρο καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά οι Γερμανοί χωρίς μεγάλη φάση παραμένουν στο δεύτερο μέρος. Έχουν την κατοχή της μπάλας και σίγουρα ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να γίνει απλητική. Έχουν βάλει Βοντεμάντε τώρα. Ο Κάρλ βγήκε.
1: Ο Κάρλ βγήκε, ναι. Ο Λέναρντ Κάρλ βγήκε.
0: Από αλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή το σούτ, το φλασ. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία σε μια αναλλαγή της μπάλας. Χάθηκε η μπάλα, θα έλεγα. Όμως το σούτ που έγινε από τον Σέρχαν.
1: Ήταν κακό, κακό σουτ, κακό σουτ.
0: Τελείωμα κακό, αλλά χάθηκε λίγο η μπάλα.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έγινε πολύ ωραία αναλλαγή με Βίρτς, άφησαν την μπάλα κάτω τα πόδια, πέρασε την μπάλα με τον Τρόι να αφήνει το σούτ από τον Σέλχαρτ. Αλλαγή του παιχνιδιού, η μπάλα τα πόδια, πέρασε την μπάλα με τον Τρόι να αφήνει το σούτ από τον Σέλχαρτ. Αλλαγή του παιχνιδιού,

0: Είναι τυφλό ο Μαρκάρ Πακιστάρο, σα εξεπαιδεύει. Καλέ σα πιέζετε, κοινά την παλαφίσου που την παίρνει. Βγήκαν τρει Γερμανοί για τον Μαρκάρ, μου ξέρουν ποιο είναι ο Κάρι σα. Κουλεράκι τώρα δίνει και την Τσιμίκα. Τσιμίκα με τον Τρόι, Τσιμίκα τώρα. Πάω κάρτα! Καρκούλα! Καρκούλα! Για μαρτυρία, σε την τεράστια, δεν φύλλε και πα και τα πόδια.
1: Βέβαια, βέβαια. Πεντακάθαρη, πεντακάθαρη. Μια καλή εκτέλεση εγώ τώρα είναι, μια καλή εκτέλεση. Ψηλά παιδιά έχουμε. Αυτό λέω, ψηλά παιδιά έχουμε. Μια καλή εκτέλεση είναι.
0: Ένα μαυροπάνο, έναν Ιωαννίδη. Ένα μασούρα θέλω. Ένα κουρμπέλι. Δεν στην περιοχή είναι.
1: Μια καλή εκτέλεση.
0: Ζαφίρης και Τσιμίκας. Εκτελεστής εκτιμώ θα είναι ο Τσιμίκας. Μέσα στην περιοχή είναι Ιωαννίδης, είναι Κουρμπέλης, είναι Μαυροπάνος,
1: Κουλιαράκης.
0: Κρατάει πιο... Δεν μπαίνει ο Μασούρας. Γιατί δεν μπαίνει ο Μασούρας. Πάει ο Ζαφίρης απ' έξω. Μπες ρε Μασούρα, μπες να γίνουμε πέντε. Κάθες απ' έξω. Τσιμίκας. Τσιμίκας εκτέλεση μπαλά. Πέρασε κεφαλιά από το Μαυροπάνο. Πέρασε το Ταρέτσα. Καρέτσας από τα δεξιά προς την εθνική μας. Καδρούσος Χάρη καλή σέντρα. Δεν τρώνε το Χάρη. Δεν περνάει από τον Ντεμπέλ. Από τον Ούρμπικ την μπάλα. Ο τερματοφύλακας του Μπάγκερ μπλόκαρε την μπάλα και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Ράο μια την μπάλα. Παύλοβιτς έχει γυρίσει πολύ πίσω. Δίνει στον πίσω. Αυτός άλλαξε πολύ ωραία μπάλα. Δεν κόπηκε και τώρα προϋποθέσεις. Γύρνα Μαυροπάνο πίσω γιατί με τον Βολτεμάντε πήγαν τα αριστερά και τώρα Σέρχαρ. Σέρχαρ με το Σάλιακα. Σέρχαρ κάνει τη σέντρα. Ο Μαυροπάνος είναι για να σταματήσει την μπάλα για ακόμα μια φορά. Πρέπει να πονάει το κεφάλι του σήμερα. Σίγουρα. Πέρασε ο Σέρχαρ πάλι. Βολτεμάντε κόπηκε. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Καρέτσα. Δεν δίνεται. Επιμένουν οι Γερμανοί. Έξω την περιοχή. Προσπάθησαν να περάσουν για ακόμα μια φορά. Δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. Το σουτ που θα γίνει κόπηκε από το Κουλιαράκι. Ο Ιωαννίδης βγαίνει δυνατά, μαρκάρει, οι Γερμανοί όμως έχουν την τελική της μπάλας, με Μπίσοφ. Ο Μπίσοφ θέλει να περάσει. Πέρασε στον Ελμάλα. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα οι Γερμανοί, κάνουν ωραίες αλλαγές στο Ελμάλα. Έφυγε την μπάλα στο Μαρόκο. Πολύ πιο μακριά, ήταν μια
1: άσπρη. Ναι, κακή. Γιώργο, το ομίλου μας παραμένει το 1-1 Ολλανδία-Σερβία. Είμαστε 71 εδώ.
0: Έχεις καθόλου στατιστικά να μου πεις αυτό το
1: παιχνίδι? Βεβαίως, έχω, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, 2-1 μόλις τώρα η Ολλανδία. Βάζει γκολ η Ολλανδία μόλις τώρα. 2-1 το κάνει. Λοιπόν, κατοχή 69-31 για τους Ολλανδούς. Έχουν κάνει όμως 4 φάσεις οι Σέρβοι.
0: Πώς είναι 2-1 οι Ολλανδοί?
1: Μόλις βάλανε γκολ τώρα οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί μάλλον. 2-1.
0: Ποτέ.
1: Αλλά παίζουν πολύ καλύτερα οι Ολλανδοί. Έχουν 6 κόρτερ με ένα της Σερβίας. Κατοχή 69-31. Απλά έχουν κάνει 3 σουτ στο τέρμα οι Σέρβοι. Εκεί που δεν έκαναν κανένα, έχουν κάνει και 3 τώρα.
0: Έχουν βάλει και πολύ. Θα ισοφαρίσουν, δεν με πειράζει.
1: Ναι, δεν μας πειράζει.
0: Δεν
1: μας πειράζει.
0: Να ισοφαρίσουν καλύτερα. Ο Βορτεμάτα κάνει φάλ στο τολάκι, παίζει γρήγορα για τον Σάλιακα.
1: Ο Τζόσουα Ζίγκρεζε έβαλε τον κόλ. Ναι, ναι, το 71 είμαστε τώρα.
0: Ο Τολάκης απομακρύνει μπάλα και ψάχνει να βρει τον Ιωαννίδη. Ω, φάλ. Φάλ στο βίντεο του Πεν. Φάλ κάνει ο Τρόι, έχει κάρτα. Ο κύριε Τρόι έχει κάρτα στον Ιωαννίδη, το φάλ που έγινε. Παίζουμε, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε...
1: Παίζουμε καλύτερα, ναι, παίζουμε καλύτερα.
0: Δεν έχουμε δεχτεί την πίεση των Γερμανών τόσο στο πρώτο και δεν έχουμε δεχτεί στο μεγάλη φάση. Ο Λιεράκης τώρα αλλαγή παιχνιδιού, από την άλλη πλευρά εκεί που κινείται ο Σάλιακας.
1: Πάντως ο Ιωαννίδης, φίλε Γιώργο, έχει φάει πολύ ξύλο, ε.
0: Ο παραλήμα γίνει λάθος. Ο Ζαφίρης έκοψε, λοιπόν, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή παίζουμε με Ζαφίρη. Θα δούμε όπως την παλιά του Ανδρέτσου. Ο Ανδρέτσος έδωσε στο Μασούρα. Μασούρας άφησε ο Τσιμίκα. Τσιμίκα τώρα στην περιοχή ο Τρόι έκοψε. Δεν θα προλάβει την τελευταία στιγμή ο Ανδρέτσος. Απομάκρυναν με τον Άντων οι Γερμανοί και πιέσουν ξανά με τον Λιεράκη. Λιεράκη στην μπάλα στο πόδι κέντρο. Θα δέσουν πίσω την μπάλα στο Ζαφίρι. Παίζουμε με Ζαφίρι Ανδρέτσο. Και Μουσακίτη πέρασε ο Καρέτσας. Καρέτσας άδειασε τον Ράο, αλλάξε και παιχνίδι για την άλλη πλευρά που είναι ο Τσιμίκας, κατέβασε ο Τσιμίκας. Έδωσε ο Μουσακίτη. Μουσακίτης θέλει να παίξει τον άξονα, τελικά βρίσκει στη στήριγμα στο Κουλιαράκι.

0: αφήσω στον Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος θα κάνει βαθιαμαλιά.
1: Όχι.
0: Θα παίξει με το κουλεράκι, θα σπέρνει όλο το πλάτο του γηπέδου, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πέταξε την μπάλα τα πολλά. Δε, αυτό τώρα ήταν αβίαστο λάθος. Γιατί αυτό το λάθος. Δίνουμε την μπάλα τώρα στους Γερμανούς, ρε φίλε. Τον 21ο λεπτό.
2: Βγαίνει και κούραση τώρα, Γιώργο, ξέρεις τώρα.
0: Και όχι άλλες δύο αλλαγές να κάνει ο...
2: Ναι.
0: Ο Γιωβάνοβιτς είχε τρεις. Ο Κλοπ. Ο Κλοπ θέλει να παιχτεί μπάλα δεξιά. Εκεί που είναι ο Ερμάλα. Η Ερμάλα πήγε μπάλα εκεί. Πιέζει ο Μασούρας. Η Ερμάλα πιέζεται, πέρασε. Τον κλείνει και ο Μουσακίτης αναγκάζεται να γυρίσει άσχημα πίσω. Άρα ο Ερμάλα πήρε την μπάλα και την γύρισε στο χώρο άμυνας. Την παλιά από τον Ράουμ για τον Βίρτς. Ο Βίρτς πέρασε την μπάλα στον Σέλχαρτ. Ο Σέλχαρτ θέλει να πει στην περιοχή στάση Μαυροπάνου. Η γνωστή στάση Μαυροπάνου, αλλά εμείς θα πάλι ο Μαυροπάνος κόβει. Την μπάλα με την Τσιμίκα. Ο Μαυροπάνος δείχνει κουρασμένος όμως. Και πώς θα μην είναι. Εδώ ο Ιωαννίδης. Φάουλ. Φάουλ του Ιωαννίδης από τον Τιαό. Λάιτ αουτ. Τι γίνεται ρε φίλε, τώρα τόσο λάθος κάνει.
2: Όχι, τραβάει κανένα κάθε φανέλα. Φάουλ είναι πεντακάθαρο, πεντακάθαρο φάουλ. Έχει φάει πολύ ξύλο ο Ιωαννίδης Γιώργο, η αλήθεια είναι.
0: Αλλάζει με τον Σάλια, καθαρίστας έχει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω πριν και μια κλωτσιά. Την έξω σε αυτήν που χαλάσει και το κουλεράκι. Ο κουλεράκις είναι και αυτός κουρασμένος. Μπάλα στο Τσιμίκα. Τσιμίκας παίζει με τον Μασούρα. Μασούρας πίσω στο κουλεράκι, παίρνει βήματα πίσω. Ανοίγει το γήπεδο γυρνώντας την μπάλα πίσω στον Τζολάκη. Ο Τζολάκης ψάχνει την βαθιά παλιά για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας θα φέρει την κεφαλιά, δεν μπόρεσε. Λάζει άλλο και πάλι. Και έχουμε αλλαγή, κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Γιωβάνοβιτς.

0: Μάλιστα, δεν ξέρω για ποιο λόγο ιδρυθήκε ο Ιωβάνοβιτς, θα πούνε και αυτό.
1: Μάλλον διαμαρτυρήθηκε στη φάση του Ιωαννίδη πριν.
0: Με την ελληνική άμυνα τα είχε βάλει.
1: Και του έδωσε κάρτα χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Πήρε το χέρι του Τουρπέν.
1: Μπορείς την πήρε πίσω. Δεν ξέρω, μήπως την πήρε πίσω γιατί κατάλαβε ότι έκανε λάθος, δεν ξέρω. Όχι, την έβγαλε κάρτα στο Γιωβάνοβιτς. Τώρα ποιο λόγος.
0: Ο Τουρμέν έχει δώσει κάρτα στο Γιωβάνοβιτς και αυτό ξέρει. Ούτε αυτό ξέρει. Ποιο λόγο, αλλαγή παιχνίδι τώρα για τους Γερμανούς εδώ έτσι όπως συντίθενται. Με το νούμερο 7 Ελμάλα. Ελμάλα θα κάνει σέντρα με στην περιοχή. Πολύ ωραία θα σπίσει. Ελμάλα out. Έπαιξε πολύ ωραία με ασφάλεια κάτω. Θα πάει για την μπάλα, την άφησε.
1: Ο Μάλα τώρα που μπήκε μέσα έχει κάνει δύο σέντρες, Γιώργο, μία στα έξω από την Τούμπα.
0: Μαραμπάτ και άλλη στο Μαρακές.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, πάντα τέτοια στον Ελμάλα εύχομαι και στον Γκλόπ να έχει τέτοιες ιδέες για τις επόμενες δύο αλλαγές.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, στο 74, βολέα από τον Τσολάκη. Μπάλα στο χώρο του κέντρου κατέβασε η Ανίδης. Ότι άλλοι πήρε την μπάλα, άλλαξαν οι Γερμανοί και βγαίνουν από τα δεξιά με ωραίες αλλαγές. Βολεμάτε. Ας τους Ιουβέντους παίζει κάθετα. Θα τον κόψει ο Κουγεράκης. Πιέζεται αλλά κόβει ο Κουγεράκης και κερδίζει. Τι έχουμε. Πάω λίγο στο δύο ψάρι. Τι έχει δώσει ο Ιουβέντους. Δεν ξέρω. Φάουλ έδωσε.
1: Ναι, πάω φάουλ πάνω στο Κουγεράκη.
0: Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένα φάουλ στο Κουγεράκη, αλλά... Ο Κουγεράκης δείχνει να είναι καταβεβλημένος.
1: Εδώ μας δείχνει τη φάση πριν με τον Ιωαννίδη, δηλαδή μόνο ότι φανάλαβε το πήρε σπίτι και έδωσε πλάι out.
0: Όχι, αυτή είναι αμέσως τώρα.
1: Όχι, ναι, λέω...
0: Αμέσως τώρα.
1: Ναι, λέω...
0: Αυτή είναι η προηγούμενη. Αυτή είναι τώρα που δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Αυτή η φάση που είδες είναι η τώρα.
1: Α,
0: πήρε την μπάλα του, ναι. Για ό, τώρα θα πάρει κάρτα. Είναι αγώνας.
1: Έδωσε τίποτα.
0: Είναι αγώνας. Είναι αγώνας.
1: Διαμαρτύρεται κιόλας, κάρτα του δώσε. Δεν του δώσε κάρτα.
0: Ότι έχει κάνει πολλά φάουλ.
1: Και διαμαρτύρεται κιόλας και δεν βλέπω να βγάζει κάρτα.
0: Ο Γιάννης ηρωικός. Έχει, το της αρκούδας,
1: έχει φάει πολύ ξύλο, ναι.
0: Και πάει στον Διάο πάνω.
1: Ναι, εδώ είναι κάρτα Γιώργο, εδώ πέρα είναι κάρτα, πεντακάθαρη κάρτα. Τώρα με τον αγώνα βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Και διαμαρτύρεται μετά στη διαιτητή και δεν του δίνει κάρτα. Τέλος πάντων.
0: Μπήκα στο φάουλ.
1: Για πάμε τώρα.
0: Τώρα
1: θα είναι, τώρα θα είναι.
0: Μπήκα στο φάουλ. Ευκαιλή, καλοτραβηγμένο, δεύτερο δοκάρι, μπαλαφέρα, σε καρέτσας. Υπάρχει Έλληνας πεσμένος στο έδαφος και μάλιστα χτυπημένος είναι ο Μαυροπάνος. Ανδρούσος που θέλει να περάσει. Γύρισε την μπάλα στο τσέλο, κανένα έδρας στην περιοχή. Είναι κεφαλιά, όχι στο Μασούρα. Κεφαλιά καλή, ο Μασούρας βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση, δεν είναι και offside.
1: Αμάν.
0: Όχι ρε Μασούρα, όχι ρε φίλε. Μαυροπάνος είναι στο έδαφος και δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει άσχημα.
1: Και είπαμε, λες να είναι τώρα, παραλίγο. Παραλίγο. Ήταν καλή φάση, πολύ καλή φάση.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Α, θα ήταν...
0: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Δεν είναι λες,
0: δεν είναι offside. Ναι. Και δεν βρήκε την μπάλα.
1: Δεν βρήκε την μπάλα καλά, ναι.
0: Αν ήταν να το βάλει και να το σφύριζε ο Σάιτ, καλύτερα να το βάλει.
1: Ήταν ωριακή φάση πάντως, Γιώργο.
0: Μια εξκάση μπάλα, έχει βρεθεί και αυτός πιο μπροστά το ψωμά του. Δεν ξέρω πως είναι ο Μαυροπάνος.
1: Τώρα είναι κάτω, δεν έχει σηκωθεί ακόμα, από ό,τι φαίνεται.
0: Είμαστε στο 77. Μπορεί. Μαυροπάνος είναι το... 6 λεπτό. Και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Για ο. Θα πίσω και ο Ιωαννίδης. Ο Μαυροπάνος επιστρέφει, δεν έχει επιστρέψει ακόμα.
1: Κουτσένει λίγα για ό,τι βλέπω.
0: Βρίσκεται μπροστά στην τροχιά της μπάλας και θα δέσει ξανά την μπάλα της Γερμανός. Δεν του πέν, με ποιος είσαι.
1: Πάει η συμμαχία, χάλασε.
0: Για ο πέρασε τον Μουσακίτη, δεν θα περάσει όμως τον Μαστούρα που τον έκοψε. Μουσακίτης, πέσε το κορμί του, Μουσακίτης. Αλλάζει παιχνίδι στο Καρέτσα. Καρέτσα, τώρα γυρνά πίσω, προσπαθεί να του κάνει φάουλ, δεν τον βρίσκει. Προσπαθεί να παίξει κάτι στα Καρέτσα, γυρνά πίσω ο Παύλοβιτς. Παύλοβιτς από αναγκάζει τον άντρο να απομακρύνει ο προσώπος. Έχουμε την κατοχή της μπάλας με ζαφύρι στο χώρο του κέντρου. Και γυρίζει το Μαυροπάνο. Μαυροπάνος για τον Κουλιεράκη. Δεν θέλω να γίνει κάποιο λάθος στην άμυνα. Πέρασε ωραία για τον Τσιμίκα. Κουλιεράκη πέρασε. Κουλιεράκη περνάει. Η ώρα της θα κάνει σέντρα. Η μπάλα κοντράρει πόρνερ για την εξουσία μας. Πέφτουμε καλύτερα.
2: Το γήπεδο δίνει δύναμη στους Έλληνες.
1: Τώρα Γιώργο, τώρα πρέπει, τώρα.
2: Και ετοιμάζεται με το νούμερο 5 ο Ρέτσος.
1: Μάλλον με Μαυροπάνος κάποιο προβληματάκι.
2: Καθίω Μαυροπάνος.
1: Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
2: Είναι ο Μαυροπάνος. Τώρα. Η αλλαγή είναι τώρα. Γιατί τον αλλάζει τώρα.
1: Γιατί μάλλον έχει πρόβλημα με το πόδι.
2: Το Μαυροπάνος αναρωτιέται, δεν έχει.
1: Όχι.
2: Αναρωτιέται. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Γιατί με βτάζεις, λέει. Είναι δυνατόν. Φίλοι, είμαστε στο 79.
1: Εντάξει, να βάλει την Κολορέτσος τώρα. Κάτσε, δε, περίμενε. Να είναι χρυσή αλλαγή, φαντάζεσαι. Το καλύτερο παίχτη του γηπέδου, ναι. Αλλά κάτσε να μην προσβάλλει κανέναν Κολορέτσος τώρα και δικαιώθηκε.
2: Για την εθνική μας το φάουλ, το κόρνερ εκτελείς την πλαστήρη, στο πρώτο δοκάρι. Ο Τσιμίκας έχει την μπάλα, περίμενε την μπάλα μέσα στο δεύτερο Τσιμίκας. Ο Αντρέτσος παρακόψει πλά τους Γερμανούς. Αυτή η αλλαγή που έγινε είναι αψυχολόγητη. Μακάρι να μην κοστίσει. Μακάρι να μην κοστίσει, τίποτα άλλο δεν λέω. Μακάρι να μην κοστίσει.
1: Ναι, γιατί αφού δεν υπάρχει πρόβλημα ο παίχτης, είναι ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου, δηλαδή.
2: Οι Γερμανοί έχουν την ανάγκη της μπάλας και προσπάθησαν να περάσουν. Υπάρχει φάουλ από τον Σαλιακά.
1: Ο Σαλιακάς
2: δεν είχε κάρτα, έτσι.
1: Να το
2: Σαλιακάς,
1: ναι.
2: Ο Σαλιακάς πήρε κάρτα τώρα.
1: Δεν είχε το χέρι σου, γιατί.
2: Έχουν και τα δύο μπακ κάρτα. Και ο Σαλιακάς και ο Τσιμίκας. Και έχουμε αλλάξει τα στόπερ.
1: Ανοίγει το σκόρ Δανία. Ουαλία Δανία 0-1 στο 81.
2: Λείπει εδώ όλο ελαφελάς. Μπήκαμε στα 80, αλλά αντιλαμβάνεσαι, το ζεις και εσύ, το ζω και εγώ. Το ζουν και όλοι οι Έλληνες που είναι εδώ. Παίζουμε χωρίς Μαυροπάνο, δεν μ' αρέσει. Για πρώτη φορά στα τέσσερα παιχνίδια που έχει εθνική θα βγάλει ένα δεκάλεπτο χωρίς Μαυροπάνο. Και το άσχημο είναι ότι ο ίδιος ο Μαυροπάνος αναρωτήθηκε γιατί έγινε αλλαγή. Σέντρα μέσα στην περιοχή από την άλλη πλευρά. Νέα, αλλά ο Τσιμίκας είναι εκεί για να κατεβάσει μπάλα. Πιέζεται και μπήκε φάουλ. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Όχι, πλάγιο. Ωραία, την πέμπτη. Εντάξει, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνει, ρε φίλε. Αν τον έξω την περιοχή, οι Γερμανοί μπήκαν μέσα στην περιοχή μας πλέον, νέα σέντρα που γίνεται, ο Κουγεράκης άφησε, ο Τσιμίκας το ίδιο, ανασένουμε. Επιτέλους μπήκαμε στο 21ο λεπτό με την εθνική ομάδα να είναι στο 0-0. Ενημέρωση, κάνε ένα σχόλιο, ρε Βασίλη, πώς το βλέπεις, γιατί εγώ είμαι αλλού.
1: Κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε αρκετά καλύτερα το πρώτο ημίχρονο, που είμαστε τελείως παθητικοί. Βέβαια δεν έχουμε κάνει το παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε για να πάρουμε τη νίκη. Εντάξει, χρειάζεται κάτι παραπάνω, εδώ δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνάμεις, γιατί πολλά παιδιά έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και είναι... οι Γερμανοί είναι ξεκούραστοι, έχουν αλλάξει όλη την εντεκάδα, έτσι δεν είναι, από το προηγούμενο μάτς με την Ολλανδία.
2: Και δεν έχει κάνει και αλλαγές, έτσι, δύο αλλαγές.
1: Ναι. Εντάξει, το... θέλει ακόμα 10 λεπτά προσοχή, συγκέντρωση και κανένα φορά δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει καμιά φάση και να πετύχουμε κανένα γκολ και να πάρουμε και την νίκη. Πάντως το 0-0 είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Εντάξει, τα αγοράζουμε που πες και εσύ πριν.
2: Και τώρα το αγοράζουμε.
1: Και τώρα το αγοράζουμε, ναι. Όσο και όσο.
2: Λοιπόν, 82ο λεπτό, η Γερμανία έχει μεταλλική της μπάλας, καθαρά 4-3-3 την εθνική μας, με Μουζακίτη, Ανδρούτσο και Ζαφίρι στο κέντρο. Ο Ρέτσος έκοψε, ο Σέλιακας επέστρεψε, ο Τσολάκης απομάκρυνε, εκεί που είναι ο Καρέτσας, με πρόβλημα βέβαια, γιατί δεν έχει τον μπόι για να παίξει ψηλά την μπάλα. Προσπαθεί ο Ανδρούτσος, διαμαρτύρεται για χέρι. Αφήνει το χέρι του Μπρίτσο που φαίνεται ότι δεν στηρίζει τίποτα για τους Γερμανούς. Ούτε το φάουλ προηγουμένω στον Ιωαννίδη, ούτε στην Τζιμίκα, ούτε το χέρι που κάνει ο Μπρίτσορα. Αλλά εντάξει, τον παίρνει αυτό και αντιπίσει. Μπορτεμάντα γύρισε την μπάλα πίσω. Έκοψε ο Σαλιακάς. Πιέζεται τον Μπρίτσο. Ο Σαλιακάς πίσω τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας πιέζεται και χάνει εύκολα την μπάλα. Ο Παυλοβίτς με τον Μπορτεμάντα. Αλλάζουν μπάλα. Έκοψε ο Ζαφίρης. Τώρα ο Ανδρούτσος. Ο Ζαφίρης κόβει ξανά. Ο Ζαφίρης προσπαθεί με τρεις. Ο Ανδρούτσος, φάουλ σραδ, τόμασε. Έδωσε και ένα ρε φίλε. Πρέπει να στάξει αίμα για να δώσει φάουλ.
1: Δύο-τρία φάουλ γίνανε εκεί και έδωσε το τελευταίο στον Ανδρούτσο.
2: Μεταξύ και οι τρεις Έλληνες και ο Ζαφίρης και ο Μουσακίτης και ο Ανδρούτσος είναι σαν τη μήκαμε στο γάλα.
1: Ναι.
2: Έτσι κατά μια τεράστια.
0: 4-3-3 εθνική μας με Καρέτσα δεξιά, τον Μασούρα αριστερά και τον Ιωαννίδη στην κορυφή. Τρία αμυντικά χαφ, εντάξει, δύο χτάρια.
1: Άλλες δύο αλλαγές στη Μάζιο Κλοπ.
0: Μάζι με το νούμερο 14 έβγαλε τον Σέρφαρτ και έβαλε με το νούμερο 14 τον Μπάουρ της Σέλτικ.
1: Γερμανός κι αυτός.
0: Η άλλη αλλαγή που έγινε βοήθησε με.
1: Ναι, τώρα θα το βρούμε μισό λεπτάκι να σου το πω, φίλε μου. Λοιπόν, η άλλη αλλαγή. Ναι, ναι.
0: Τώρα ποιος είχε. Έχουμε την μπάλα, Ανδρέας, έχουμε την μπάλα στο Μασούρα. Μασούρα θέλει να περάσει την περιοχή. Πέντε Γερμανοί βρεθήκαν εκεί. Ο Ανδρέας πέντε ψηλά. Έπαιξαν ωραία, αποκλειστήκαν οι Γερμανοί και πηγαίνουν τώρα με προϋποθέσεις να την πίεση από τα δεξιά με τον Τρόι. Ο Τρόι τρέχει στον άξονα. Τον άξονα είναι ο Βίρτς που κάνει όλο το παιχνίδι. Περνάει την μπάλα στον Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς έχει το χώρο, δεν έχει βγει κανένας μπροστά του, τώρα βγαίνει ο Καρέτσας. Ο Παύλοβιτς γύρισε την μπάλα στον Βίρτς. Ο Βίρτς έχει μέτρα μπροστά του και μέσα στον Τρόι. Τρόι θα κάνει σέντρα στην περιοχή, θα βγει και θα απομακρύνει ο Κουλιεράκης, όχι πολύ καλά. Τώρα περισσότερο μακριά από τον Μουζακίτη, Γερμανοί με τον Βίρτς. Σου του Βίρτς, μπαλάουτ.
1: Ο παίκτης που μπήκε ήταν ο Νόα Λάγκ, Γιώργο.
0: Που βγήκε.
1: Αυτός βγήκε και μπήκε ποιος, ο Χάτο.
0: Το νούμερο 19 πήγε με το νούμερο 19 κάποιος.
1: Με το νούμερο 19 δεν μου βγάζει κάποιον, δεν μου το έχει βγάλει ακόμα.
0: Α, δεν τον έχει βγάλει ακόμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι Γερμανοί έχουν την κατοχή, οι Γερμανοί έχουν την... Βοήθησε με την πόση κατοχή έχουν.
1: Πρέπει να μπει και ο... Όχι, δεν μου βγάζει ακόμα. Κατοχή μισό λεπτό να σου πω και εγώ ακριβώς. Πρέπει να έχει πέσει λιγάκι η κατοχή της λογικά.
0: Η Γερμανία είναι ξέρετε την περιοχή, η μπάλα φτάνει στον Τιαό, το στόπερ. Τώρα βλέπετε έχουν ανέβει και τα στόπερ. Η σέντρα έγινε, Τσολάκης μπλοκάρε. Κρέκα πρόβλημα, πέσει ωραία στο χώρο, βλέπει την πορεία της μπάλας. Ξέρει ότι είναι ψηλότερος από όλους, δεν έχει πρόβλημα να βγει και να μπλοκάρει. Ο Έλληνας goalkeeper και τώρα...
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Άντε του παίρνει εύκολα Βαλτεμάδη την μπάλα, του δίκα στον μαρκάρι, Βαλτεμάδη θέλει να τον περάσει, δεν θα τον περάσει και ο Μουσακίτης κράτησε την μπάλα. Όπως η επόμενη στιγμή πλάγιο για τους Γερμανούς. 86 λεπτό.
1: 68-32 η κατοχή, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Παραμένει η κατοχή, αλλά δεν έχουμε τις, τις φάσεις που κάνανε πρώτο μήχρονο οι Γερμανοί.
0: Ναι. Τώρα όμως θα δεχτούμε και άλλη κατοχή, να ξέρεις. Και μην είναι και μεγαλύτερη κατοχή.
1: Δηλαδή είχαν τρεις φάσεις στην εστία στο πρώτο μήχρονο και τώρα έχουν τέσσερις. Μία έχουν στην εστία δηλαδή. Εμείς έχουμε τρεις. Ναι. Δύο στην εστία. Ναι.
0: Για να δούμε τους Γερμανούς από την περιοχή. Ψάχνουν να βρουν σε ένα μαρκάρι στον Παύλο που τους παίρνει μετρά. Έχετε ο Άντων έξω από την περιοχή. Το στόπερ είναι έξω από την περιοχή. Να δούμε λέει ασέντρα γίνεται στην περιοχή Βολτεμάτια. Θα παρέσει μπάλα. Ω, μεγάλη ευκαιρία από τον Τρόι. Τους κάθουμε της μπάλας στον Τρόι. Βρήκε την μπάλα αλλά ευτυχώς πέρασε πάρα από την οριζόντια να πω. Καλή ευκαιρία για τους Γερμανούς. Εκτός εστίας το 87 μπήκαμε. Στο 86 καταγράφεται αυτή η φάση.
1: Λίγο ακόμα Γιώργο.
0: Ναι, είναι κρίμα τώρα.
1: Κρίμα.
0: Τώρα είναι κρίμα. Τώρα είναι κρίμα. Και βέβαια βάζουν στην περιοχή και τον Βολτεμάτι, ο οποίος είναι 2 μέτρα, έτσι. Πήρα 98 αυτός.
1: Ξεχωρίζει.
0: Και από το Μαυρομάνο έξω.
1: Και από το Μουστάκι ξεχωρίζει αυτός.
0: Ναι. Κεφαλιά το μας πήρα προς τα πίσω. Μέτρα κερδίσαμε. Ότι ΑΟ πήρε μπάλα. Έδωσε στον Άντων και αναβαίνει από τα αριστερά ο Ράουμ. Τώρα οι Γερμανοί παίζουν με 3 πίσω. Προσπαθεί ο Άντων. Παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Κουλιεράκης έδιωξε. Μακάρι να μην μας κοστίσει η αλλαγή του Μαυροπάνου, τίποτα άλλο. Οι Γερμανοί προσπαθούν με όποιον τρόπο, κυρίως κινούνται από τα δεξιά. Λέουν δεν έχουν τον πολύ καλό Σέρχαντ από τα αριστερά. Οπότε πρέπει να τον άξουν να πέρασε μπάλα μέσα στην περιοχή, άρχισε να βγει ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης το σουτ κόπηκε από το Ρέτσο. Προσπαθεί να περάσει. Εδώ υπάρχει φάουλ, Κάνει την μπάλα, ο Ανδρούς τους πήρε. Ο Ανδρούς τους θα κρατήσει την μπάλα. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης με τρεις. Ιωαννίδης θέλει να περάσει και εμείς πλάγιο. Ζητάει ο Παύλος, πλάγιο, τι είναι πλάγιο. Μπράβο στην Ιωαννίδη. Για όλο το μάτι
1: κάνει. Ναι, κάνει πολύ καλό μάτι. Κάνει... Και έχει φάγει πολύ ξύλο, Γιώργο.
0: Αλλά εκεί μπαίνει ο Κοστούλα. Τι θα πει. Κοστούλα. Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, λογικό, λογική, λογική αλλαγή.
0: Κατά κοινοκροτήτω ο Ιωαννίδης εδώ στην Τούμπα. Το μεγαλύτερο πυροκράτημα πήρα.
1: Και έχει κάνει μεγάλο μάτς, έχει φάει πολύ ξύλο.
0: Ναι, ναι. Τσουλάκι, σπίρς, το βοντεμάτε και αλλαγή από το δεξί στο αριστερό για να τροφοδοτήσετε το Σούλα πάει για την κεφαλιά του ΑΟ έκοψε. Εδώ θέλει προσοχή να μην πάρουν μπαλά. Τσιμίκας θα κρατήσει. Τσιμίκας παίρνει πλάγι ο out. Πλάγι ο out που παραχώρησε ο Χιρκόντες. Ο Μπασέκοντες.
1: Βέρος, μέσα, βαθιά από τη Γερμανία.
0: Ναι. Νίκας, εκτέλεσε, οι Γερμανοί έκοψαν, ο Κόντε προσπάθησε, ο Μασούρας γέννησε, εκεί είναι ο Κοστούλας, δεν μπορούσε να βάλει τη χαλιά, έχει ο Καθήρης, προσωπικά, παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Μπρίς Καραγάντα γυρίσει πίσω, είμαστε στο 89. Ο Πιάο παίρνει πολλά μέτρα, ο Κοστούλας τρέχει για να το μαρκάρει. Πιάο πήρε τα μέτρα, έφτασε σχεδόν έξω την περιοχή. Άλλαξαν την μπάλα οι Γερμανοί, έφτασε στον Μπάουρ. Ο Μπάουρ για τον Κόντε, αυτός πίσω στον Άντων. Άντων για τον Τρόι. Πίσω στον Πιάο. Πιάο στον Άντων. Προσπαθούν να μπουν στην περιοχή οι Γερμανοί, δεν τα καταφέρουν. Εδώ έδιωξαν. Και τώρα ο Κοστούλας, θέλει να περάσει. Κάρτα, καρτόνι. Είδες, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι. Αυτή
0: η αγωνιά είναι κάρτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι κόκκινη.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα ήταν κόκκινη.
1: Σωστό. Αλλά πήραμε το φάουλ, καλό είναι αυτό, πήραμε και ανάσες.
0: Και πράγμα στο Κοστούλα που σηκώθηκε και δεν έπαιξε κάτι τέτοιο. Ο Λιερότης θα κάνει γεννήσιμα.
1: Άντε να δούμε.
0: Μπαλιώνες θα περάσει, ο Κοστούλας μένει ψηλά για να μαρκάρει τον Τρόι. Ο Τρόι κλείνεται, θα γυρίσει μπάλα πίσω. Το Ούρμπις ανατάσσεται και δίνει στο ράουμ, τώρα θέλουμε ισορροπία αμυντική. Τρία λεπτά καθυστερήσει στο δεύτερο μέρος έχουμε. Το πρώτο θα είναι λίγο περισσότερα.
1: Ναι, τρία λεπτά.
0: Οι Γερμανοί τώρα πιέζουν από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Βίρτς που έχει παίξει όλο το παιχνίδι, κάνει όλο το κουμάτο. Ο Βίρτς τώρα ζητάει κάθετα να κινηθεί και ο Παύλοβιτς. Άντων, έξω την περιοχή. Διαό, Άντων πάει, ετοιμάζει το σούτο. Ο Διαό το ίδιο. Ο Διαό με τον Άντων αλλάζει μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον Βίρτς. Στα 10 μέτρα, έξω την περιοχή. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται στην Τούμπα. Ο Μασούρας βγαίνει πάνω στον Τρόι. Ο Κοστούλας κλέβει το πλάγιο του για την Γερμανία. Ο Κόντε κουμπάει να το τελέσει. Θα δείσουμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων νέων πλάγιων για τους Γερμανούς. Είναι θα είναι κρίμα, θα είναι άδικο. Θέλω την ισοπαλία. Το 2-1 παραμένει στο μάτς.
1: Παραμένει το 2-1, ναι. Στο 95 μπήκαμε εδώ.
0: Γέννησμα, όχι, ο Τρόι θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τιάο και αυτό στον Άντων. Τα δύο στον περαλάζει την μπάλα. Απ' την άλλη πλευρά ο Ράουμ. Ο Ράουμ θα κάνει σέντρα στην περιοχή. Όχι στον Βολτεμάτι, ο Τρόι πήρε την κεφαλιά. Θα διώξουμε την μπάλα. Την μπάλα φτάνει στον Βίρτς, όχι, ο Κοστούλας θέλει να περάσει. Περνάει τον Βίρτς, έχουμε πεσμένο Έλληνα στην περιοχή και φάουλ. Τέλος η φάση. Φάουλ για την εθνική μας. Είμαστε ακόμα 1,5 λεπτό να αντέξουμε.
1: Και το Ανδία Σερβία είναι στο 95, τελευταίο λεπτό και εδώ, 30 δευτερόλεπτα, 2-1 για τους Ολλανδούς.
0: Το Δανία, εδώ, στο 95 είναι.
1: Στο τελειώνει σε 30 δευτερόλεπτα το παιχνίδι, Ολλανδία Σερβία 2-1. Ναι, Ουαλία Δανία 0-1, Πορτογαλία Νορβηγία 2-1.
0: Εδώ έγινε φάουλ, το φάουλ θα το εκτελέσει ο Τσολάκης.
1: Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε να περάσει μισό λεπτό.
0: Θα μετρήσει τώρα θα κάνει. Τσολάκης απομακρύνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, την μπάλα έξω από το γήπεδο. Ο Το Σίλας μεταβίβασε με το κεφάλι εντό κηπέδου, ενώ η μπάλα και βγει εκτός από αυτό. Ο Τουρπέν, κοιτάει κάποια από το ρολόι. Τελευταία επίθεση με τους Γερμανούς. Βγαίνουν ψηλά οι Γερμανοί, δεν πρέπει να γίνει εδώ το σουτ. Ανδρούτσος βγήκε, έκοψαν οι Έλληνες παίκτες με τον Μερέτσο. Παραμένουν όμως επί τους Γερμανοί, προσοχή. Διαό, Άντων. Είμαστε και οι 11 πίσω, η μπάλα πέρασε τον Παύλοβιτς. Και αυτός τον Ράουμ είναι και ο Μίρτς, θέλει να περάσει. Παράλληλα στον Διαό, μη σουτάρει. Έγινε σέντρα, ποστός, Κολάκης, μπλοκάρι.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω πως δεν θα αργήσει να σφυρίξει.
1: Νομίζω θα τελειώσει το μάτς, Ελληνιστέ.
0: Η Ελλάδα μένει στο 0-0 με την Γερμανία.
1: Και παραμένει αίτητη.
0: Και παραμένει στην πρώτη θέση.
1: Τέλος το μάτς. Τώρα δεν ξέρω να μένει πρώτη θέση, γιατί δεν έχω στα διαφορά τερμάτων τώρα. Έχει βάλει παραπάνω γκολ η Ολλανδία.
0: Είναι η Ολλανδία πρώτη.
1: Τι μετράνε τώρα, δεν ξέρω τι μετράνε, Γιώργο, πώς μετράνε.
0: Είναι έτσι μπροστά στη βαθμολογία.
1: Η Ελλάδα τώρα έχει 8 βαθμούς, η Ολλανδία 8, αλλά έχει βάλει και 2 γκολ σήμερα. Πάει στα 7 γκολ. Η Ελλάδα έχει βάλει 5 γκολ. Αυτά μετράνε ή άμυνα.
0: Ναι, αλλά όχι τα. Έχει την καλύτερη
1: άρα είναι
0: η Ολλανδία. Διαφορά τερμάτων.
1: Ναι, ναι, η Ολλανδία με 7-4 είναι στα τέρματα. Η Ελλάδα έχει 5-3. 8 πόντους και οι δύο. Το πράγμα είναι ότι η Ελλάδα παραμένει.
0: Οπότε παίζουμε στο Άμστερνταμ την πρωτιά.
1: Ναι.
0: Στην τέρμη πρωτοφόρων τον Νοέμβριο στις 13 και στις 16 ερχόμαστε στο Παρθεσσαλικό για να παίξουμε με τους Σέρβους.
1: Οι οποίοι είναι.
0: Έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
1: Βέβαια.
0: Αντεγιά στου Σέρβους.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Εμεί θα είμαστε στο πότε να τη κλήρωσε.
1: Αυτό που ξεκινήσαμε. Μπράβο. Αυτό που ξεκίνησε η εθνική ομάδα, η οποία παραμένει αίτητη φίλε και μπορεί να βγει και πρώτη στον όμιλο.
0: Μπράβο. Τώρα είναι ότι δεν έχουμε δύο μάτσα ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Η Γερμανία τρίτη. Παρακαλώ.
1: Βέβαια, έχουμε και το παιχνίδι τη Γερμανία με την Ολλανδία. Γιατί μπορεί να χαθούν βαθμοί εκεί.
0: Βεβαίω.
1: Καταλαβέ.
0: Βεβαίω.
1: Οι
0: Γερμανοί παίζουν με του Σέρβους στη Σερβία.
1: Ναι. Δηλαδή με μια ισοπαλία, ας πούμε, στην Ολλανδία και παραμένουμε ισοβαθμοί, ναι. Με 9 βαθμούς, μετά παίζει Γερμανία-Ολλανδία.
0: Δύο πρώτες θέσεις έχουμε ένα ελαφρύ πλεονέκτημα. Ναι. Έτσι προς τα μάτια. Ναι. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Τα λέμε από κοντά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το παιχνίδι τελείωσε. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να μην ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Δεύτερο μήχρονο ανεβήκαμε λιγάκι, αλλά δεν ήταν γενικά. Βέβαια ήταν για απέναντί μας μια μεγάλη ομάδα, η Γερμανία, μην το ξεχνάμε αυτό, μια σπουδαία ομάδα η Γερμανία. Τελικά πήραμε την ισοπαλία, ισοπαλία με Ολλανδία, ισοπαλία με Γερμανία. Αν μας λέγανε στην αρχή του ομίλου ότι η Ελλάδα θα είναι τώρα δύο αγώνες σκέψη στο φινάλε, θα είναι πρώτη μαζί με τους Ολλανδούς με 8 βαθμούς, θα μας βάζανε την μπλούζα που τα χέρια δένουν πίσω, του Ζουλομανδία. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας και η ισοπαλία που έφερε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε σχόλια από τους συναδέλφους, θα έχουμε και δηλώσεις live από το γήπεδο της Τούμπας, από τους παίκτες, προπονητή και ό,τι άλλο βγει. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, είπαμε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, παρερχόμαστε με ατερικά αποτελέσματα και με τους σκόρερ των αγώνων, αναλυτικά. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα σχόλια. Πρώτος θα κάνει το σχολείο το συνάδελφος Δήμος Τσαβαλιάρης. Δήμο μου, καλό αποτέλεσμα. Όχι πολύ καλή εμφάνιση, αλλά καλό αποτέλεσμα.
1: Εγώ έχω να πω ότι η αμυντική σήμερα ήταν εξαιρετική.
0: Όλοι τους.
1: Εξαιρετική.
0: Από το τερματοφύλακα μέχρι
1: το... Σε ποιον να πω, τον Σάλιαγκα.
0: Το Μαυροπάνο.
1: Να πω το Μαυροπάνο.
0: Φοβερή εμφάνιση.
1: Να πω τον Τζιμίκα. Ποιον να πω.
0: Τον Τζολάκη, σταθερός.
1: Τον Βουλιαράκη, ποιον να πω. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια στην ομάδα. Εγώ στο είπα το βράδυ.
0: Πίναμε καφέ, μου είπες ότι δεν χάνουμε σήμερα.
1: Δεν χάνουμε σήμερα, θα το πάρουμε το Χ. Ξεκινάμε από το Χ. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι διαπιστώνω. Άλλαξε διευθυντή προγράμματος ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Sport 94,3.
0: Ναι.
1: Και η εθνική πάει από επιτυχία σε επιτυχία.
0: Τρένο.
1: Με το προηγούμενο διευθυντή προγράμματος. Θυμάστε τι τραβήξαμε. Έχω δίκιο ή άδικο.
0: Δεν σταυρώ να μείνει νίκη ούτε σοπαλία.
1: Ούτε σοπαλία, ούτε τίποτα.
0: Τώρα είμαστε 8 βαθμούς.
1: Συγχαρητήρια. Εγώ έχω να πω ότι εξαιρετική εμφάνιση ο Ιωαννίδης.
0: Φοβερός.
1: Εξαιρετικός ο Ιωαννίδης. Εξαιρετικός επίσης στο κέντρο και ο Σαφίρης.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό ήταν. Πάρα γενικά ήταν τα παιδιά παίξανε πολύ, πολύ δυνατά.
1: Παίξανε με ψυχή.
0: Ψυχή, ναι, ψυχή.
1: Αυτό είναι Ελλάδα. Έτσι να πάμε και θα πάρουμε την πρώτη θέση. Εγώ στο λέω από τώρα.
0: Ούτως ή άλλως τώρα δεν μας ενδιαφέρει η πρώτη θέση. Βγήκαμε.
1: Σου λέω, θα πάρουμε την πρώτη θέση. Μία νίκη με τη Σερβία θέλουμε και μετά όλα παίζονται.
0: Ναι, παίζουμε την Ολλανδία πρώτα, 13 Νοέμβρη, στην Ολλανδία. Εκεί είμαστε ισόβαθμοι. Μια ισοπαλία εκεί μας κάνει, γιατί μετά παίζει Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα-Σερβία.
1: Οπότε είναι εκεί. Εξαιρετικός σήμερα ο Γιοβάνοβιτς στις αλλαγές του.
0: Ναι, σε σχέση με την Ολλανδία. Ναι, του βγήκαν αλλαγές όλοι.
1: Και κάτι άλλο. Είδες που σου είπα ότι ο Τετέι μπερδεύει την ομάδα. Σήμερα που δεν έπαιξε ο Τετέι, έπαιξε καλύτερα η ομάδα.
0: Ίσως σήμερα να βοηθούσε ο Τετέ αν μπορούσε να παίξει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, λες,
1: όχι. Θα έπαιρνε τη θέση του Ιωαννίδη.
0: Ναι,
1: θα έπαιρνε
0: ναι.
1: τη θέση του Ιωαννίδη. Και ο Ιωαννίδης ήταν εξαιρετικός. Ο Ιωαννίδης τράβαγε δύο παίχτες ανίδες επάνω του. Ήταν σήμερα βράχος, ψυχή.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός, πολύ καλός και φάγηκε πολύ ξύλο.
1: Και το Μαυροπάνο που τον... Αν έκανε αλλαγή
0: δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο Γιοβάνοβιτς δεν είχε τίποτα το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, καλώς έκανε και τον έβγαλε. Καλώς έκανε και τον έβγαλε εκ του αποτελέσματος, διότι τον χρειάζεται και στους επόμενους αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, ίσως τον προφύλαξε λιγάκι, ήταν και πολύ κουρασμένος. Εντάξει, ο παίκτης δεν ήθελε να βγει, αλλά.
1: Είχαμε τον Τζόλι.
0: Ναι, ήταν άλλο μάτς.
1: Στον αγώνα, άλλο μάτς. Και γκολ.
0: Ναι, άλλο μάτς. Βέβαια, μια Γερμανία τα οποία ήταν πολύ καλή, εντάξει.
1: Βέβαια, ο Σέρχαντ αυτός είναι τι παίχταρα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή ομάδα. Είχε βάλει πολύ καλούς παίκτες τώρα ο Κλοπ.
1: Και αν κάναμε και στο δεύτερο λεπτό το
0: εκεί
1: goal,
0: ήταν μεγάλη ευκαιρία.
1: Εκεί θα τελείωνε η Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλοπ δεν βοήθησε καθόλου με τις αλλαγές στη Γερμανία. Η Ελλάδα είχε αυτοπεποίθηση. Είχε και το κοινό που φώναζε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν το βάζει ποτέ κάτω. Πάμε γερά για την πρώτη θέση.
0: Πάμε. Να είσαι καλά, Δήμο. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Δήμο Τσαπαλιάρη για το πρώτο σχόλιο από το παιχνίδι της Εθνικής με την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε τα σχόλιά μας λιγάκι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια. 13 λεπτά πριν τις 12. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Σάκη τον Μπουζούνι, ο οποίος μπορεί να μην έπαιξε εθνική καλά, αλλά αυτός εχθές το βράδυ, από ό,τι έμαθα, διέπρεψε εκεί που ήταν. Έκανε μεγάλη εμφάνιση. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Γελάω, ρε φίλε.
0: Γιατί γελάς, φίλε, καταλαβαίνω, έτσι μου πάνε κάτι πουλάκια που κελαϊδίσαμε.
1: Πουλάκια.
0: Ναι.
1: Φιλόσοφοι πουλάκια.
0: Ναι, μου είπαν ότι έκανε μεγάλη. Δηλαδή, αν να κοιτάνε το γαμπρό και την ύφη που γίνεται πάντα στου γάμου, κοιτάγανε το DJ, ας πούμε. Εντάξει. Τα κοριτσόπουλα, να πω στο Μιχάλη του Γνωμόπουλα να του ζήσει η κόρη και ο γιο και ο γαμπρό, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το βασικό, φίλε.
0: Το βασικό τώρα. Και από εκεί πέρα και στα δικά σου, να πω, Σάκη μου, ακούει και ο Δήμος τώρα.
1: Και έχει και γελάει ο Δήμος.
0: Όλα τα κορίτσια είναι πάνω σπίτι. Όλα τα κορίτσια έμαθα ότι ήταν κάτω από το εκεί που έπεσε μουσική και σε κοιτάγανε στα μάτια.
1: Πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε.
0: Πάντα έτσι γίνεται, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Δεν σχεδιάζει ο κόσμος, όχι για μένα, δεν το λέω ότι γίνεται για μένα, μην πάρει.
0: Ναι, στου γάμου πάνε στο ζευγάρι, δεν πάνε κατά το DJ. Έτσι ξέρω εγώ όταν πάω σε γάμου. Δεν βλέπω τα κορίτσια να πηγαίνουν στο DJ από κάτω.
1: Μετά που χορεύουν, ρε φίλε, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Άντε και στα δικά σου, και στα δικά σου, φίλε.
1: Και στα δικά μου, φίλε.
0: Άντε να γίνει πανηγύρι μεγάλο. Για πάμε, τι είδες.
1: Τι είδα, εντάξει, με τη Γερμανία έπαιζες, με άλλη Γερμανία, όχι με αυτή που έπαιξε.
0: Αυτή η Γερμανία που είδαμε σήμερα, πιθανό να είναι και σαν προκριματικά τα επίσημα πολλοί από αυτούς.
1: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Έτσι,
1: κοίτα, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά πάλι η Ελλάδα μπλόκαρε τους Γερμανούς. Ποιος θα το πίστευε όταν.
0: Σάκη, μιλάμε τώρα για Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Που όταν έγινε εκκύρωση, λέγαμε για ένα βαθμό μέχρι 3.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε 7.
1: Ακριβώς.
0: Και ακόμα έχουμε 2 παιχνίδια.
1: Σημασία έχει ότι δεν μάθησε η εθνική μας. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο είδε ότι από εκεί που τα αφήσαμε με τους Ολλανδούς.
0: Ναι, καλή η εθνική μας. Δεν ήταν καλή. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι φοβερό.
1: Με τις αλλαγές που έγινε κάθε δεύτερο ημίχρονο, πολύ ξύλο. Το νούμερο 2 δεν θυμάμαι πώς τον λένε, δηλαδή γλίτωσε 2 φορές κάρτα για μένα.
0: Ο Ιωαννίδης έφαγε πολύ ξύλο.
1: Πολύ ξύλο και έκανε καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ήταν φοβερός.
1: Και σαν δεύτερος επιθετικός, είτε μετά που ήταν σχεδόν μέχρι να γίνει αλλαγή στη θέση του 9.
0: Ναι.
1: Ο διαιτητής έχει χαριστεί 2 φορές στο ψηλό παιδί εκεί που το Μάρκα, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, λέω, το νούμερο 2 νομίζω ήταν. Αλλά πήρε μια κάρτα, αλλά δεν γινόταν να βγει χωρίς να πάρει κάρτα το παιδί, δεν υπάρχει.
0: Ναι, πολύ, πολύ ξύλο αυτός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ένα φοβερό αποτέλεσμα. Για μένα είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και αυτό, όπως με την Ολλανδία,
1: αυτό,
0: μπορεί να σου
1: ευχαριστήσει. Ποιος θα το έλεγε με 0, έτσι, δεν έχει φάει γκολ, άσχετα που ακυρώθηκε.
0: Δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Ακριβώς, από τους Γερμανούς.
0: Και τους Γερμανούς από κάτω στη βαθμολογία, δηλαδή. Αν το λέγαμε αυτό.
1: Αλλά τώρα κοίτα τι γίνεται. Να ξέρεις ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε στους 11 όλοι. Και η Γερμανία και η Ολλανδία. Έτσι. Και η εθνική.
0: Τα έχεις βγάλει, έτσι. Η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς.
1: Γιατί να δεις τώρα. Τα επόμενα δύο παιχνίδια, αν τα κερδίσει η Γερμανία και με την Ολλανδία και με την
0: Σερβία.
1: Πάει 7. Στους 11, γιατί έχει 5.
0: Όχι, βρε. Η Γερμανία πώς βαθμούς έχει 5, ναι. 8-11.
1: Σωστό. Λοιπόν. Μπράβο, πρόσεξε τώρα. Αν κερδίσει και η Ολλανδία, δηλαδή μιλάμε ψηλοφυσιολογικά, δηλαδή αν πάρει νίκη η εθνική μας από την Σερβία, πάει στους 11. Αν η Ολλανδία κερδίσει και αυτή, για δες το.
0: Ναι, αλλά βγαίνουμε δεύτεροι εμείς, γιατί οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς.
1: Μπράβο.
0: Αλλά βγαίνουμε εμείς δεύτεροι, δηλαδή.
1: Παίζει, το ξέρω, παίζει όμως, χάνουμε την πρωτιά. Παίζει να γίνει και αυτό το σενάριο.
0: Εκτός αν οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους Ολλανδούς και βγουν οι Γερμανοί δεύτεροι. Και εμείς δεν μπορούμε να βγούμε τρίτη. Αν ισοβαθμίσουμε, θα περάσουμε τη Γερμανία, δεν έχουμε κερδίσει.
1: Έχουμε κερδίσει, ναι.
0: Άρα δεύτερη πρώτη μπορούμε να βγούμε εμείς, αν κάνουμε αυτό που είπες τώρα.
1: Ένα σενάριο είναι αυτό που
0: είπες. Ναι, αυτό το σενάριο λέω, αν βγει.
1: Μπράβο, πέμπτος Γερμανία-Ολλανδία, αν έρθει ένα χι, ωραίο, μια χαρά. Δεν παίζει σε τριπλή ισοβαθμία. Αλλά παίζει και αυτό το σενάριο.
0: Ναι, βέβαια παίζει. Πάντως, ούτως ή άλλως, Σάκη μου, εμείς κυνηγάμε την τρίτη θέση. Εντάξει. Και τρίτη θέση τώρα έχει ασφαλισμένη. Οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Σε δύο παιχνίδια δεν προλαβαίνουν. Έχουμε 7 βαθμούς, εμείς 8, οι Σέρβοι 0.
1: Το θέμα ξέρεις τι είναι τώρα. Τα πόδια μας είναι με το που θα παίξουμε με τη Σερβία να πάρουμε τους 3 βαθμούς και από εκεί πέρα. Βλέπουμε, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
0: Ναι.
1: Να έχουμε εμείς σίγουροι, γιατί θέλουμε εμείς τα επόμενα 2 παιχνίδια να πάρουμε 3 βαθμούς, έτσι. Ας κάνουμε μια νίκη με τη Σερβία τουλάχιστον, που είναι εφικτό.
0: Και να μην πάρουν βαθμούς, και... δεν χάνουμε την τρίτη θέση, Σάκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Η τρίτη θέση οδηγεί σε εύκολο όμιλο.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως, καταλάβεις. Απλά κοιτάμε λίγο το λίγο παραπάνω.
1: λίγο αυτό.
0: Ναι, αυτό, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει η εθνική μας να πάρει κάτι από τους Ολλανδούς.
0: Αυτή η εθνική μπορεί να καταφέρει, φίλε.
1: Αλλά όμως αυτό, με αυτά που έχουμε δει, παρόλο που ξαναλέω που σήμερα στο πρώτο μήνυμα δεν ήταν καθόλου καλή, παρόλο που στο 2 κάνει μια καταπληκτική.
0: Ήταν φοβερή ευκαιρία αυτή.
1: Ο Τσιμίκας και
0: δεν το χάσε, του το πιάσε.
1: Εντάξει, δεν ήταν, δεν έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντως φάνηκε ότι έστω στα δύσκολα η Ελλάδα, μέχρι τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δει, βγάζει, ρε παιδί μου, κάτι θετικό. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα, παρόλο που με την Ολλανδία, δεν έδωσε καμία εντολή ο Γιωβάνος να γύρισε πίσω, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η κούραση.
0: Βέβαια,
1: τα παιδιά που παίζουν, δηλαδή, ωραία, έτσι όσο Παυλίδη, γιατί εγώ θα ξεχωρίσω τον Παυλίδη. Είναι κάποιοι που έχουν παίξει τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο Μαυροπάνος.
0: Κοίτα, και τα παιδιά αυτά, να μην ξεχνάμε, Σάκη, με αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα παιδιά αυτά που λες τώρα, όλα τα περισσότερα παιδιά, παίζουν βασικοί στις ομάδες τους.
1: Αυτό σου έλεγα.
0: Δεν είναι παγκίτες, δηλαδή, ας πούμε, στη Χάλ.
1: Θερεί από παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και παίζει μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά 4 παιχνίδια. Φαντάζομαι την επιβάρυνση που έχει. Και όχι μόνο αυτός.
0: Ο Σμόκος του λέει: παίζει βασικό στην Αγγλία. Η Αγγλία δεν είναι ένα πρωτάθλημα εύκολο. Θέλει τρέξιμο 90 λεπτά. Ο Παυλίδης τα ίδια. Ο Ρέτσος τα ίδια στον Ολυμπιακό. Βέβαια, αυτό λέμε. Ο Ροπάνος τα ίδια. Δηλαδή η West Ham που είναι β' μάλλον στην Premiership δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Δεν το συζητάμε.
0: Άρα έχουν υπάρχει πολλά παιχνίδια. Και 4 παιχνίδια μέσα σε 10-20 μέρες. Και με τι ομάδες.
1: Ναι, καταφέρανε να τα απεξέλθουν πέρα από αυτό. Και είδες, ο Γιωβάνος δεν έκανε πολλές αλλαγές, αλλά όμως όταν φρεσκάρισε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό ισορρόπησε.
0: Ναι, γιατί οι αλλαγές του Ιβάνου, σήμερα του έπιασαν. Οι παίκτες υπέξαν, ναι. Ήταν καλή με την Ολλανδία, οι αλλαγές του. Όχι, ο Γιωβάνοβιτς δεν ήταν σε καλή μέρα από τα παιδιά που μπήκαν.
1: Δεν βοήθησαν, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν βοήθησαν καθόλου. Ενώ σήμερα μαζεύτηκε η ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν κινδύνευσε, νομίζω, ένα σούτ, έκανε μια ευκαιρία η Γερμανία. Δηλαδή μετά δεν περιορίστηκε.
0: Ναι. Μαυροπάνος, δηλαδή μιλάμε για στόπερ, τεράστιος παίκτης.
1: Σούπερ άστο, δεν το συζητάμε.
0: Δεν πέρασε τίποτα
1: παντού. Παντού ήταν και είδε όταν στην αλλαγή, ενώ όταν τραυματίστηκε.
0: Δεν ήθελε να βγει.
1: Να συνεχίσει να παίξει, δεν ήθελε να βγει.
0: Λοιπόν, Σάκη, σε αφήνω. Έχουμε κάτι άλλο για να πάμε να ακούσουμε τον Αντρούτσο.
1: Εννοείται να πάμε στον Αντρούτσο. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Αντρούτσο.
2: Αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο Φανάσης και άλλαξε.
0: Φανάσης Αντρούτσος.
2: Τη ροή και τη εθνική έδωσε σε ψυχή και έδωσε περισσότερο πάθος και στη Γερμανία το ίδιο έχει κάνει. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τι γίνεται με τους Γερμανούς, κάτι γίνεται.
3: Δεν ξέρω αν είναι με τους Γερμανούς. Εγώ όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα. Τους συμπαίκτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια, οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα.
2: Έχουμε 2 παιχνίδια και θέλουμε 3 βαθμούς για να προχωρηθούμε. Θα το πίστευες άμα το λέγανε στην αρχή του γκρουπ?
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση.
2: Τελικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Θανάση.
3: Έτσι φαίνεται. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αυτή η ψυχή νομίζω είναι ελίτ, είναι για ελίτ. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
2: Είχα πει στη Γερμανία ότι ο Ανδρούτσος κατατρόπωσε τους Γερμανούς. Θα το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για άλλη μια φορά, έδωσε πάθος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά άλλαξε όλη την εικόνα. Σας ευχαριστούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Θανάση Ανδρούτσο και αυτό έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε, έφτιαξε λίγο το κέντρο εκεί που είχαμε θεματάκια στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά, τώρα μην κάνουμε παίκτες, ποιο είναι καλύτερο. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα και σήμερα. Μπορεί να μην κάναμε τις πολλές ευκαιρίες, αλλά παιδιά απέναντί μας δεν είχαμε τη Μάλτα ούτε την Ανδόρα, είχαμε τη Γερμανία. Εντάξει, μια σπουδαία ομάδα Καταφέραμε, πήραμε το Χ. Χ πήραμε και την Ολλανδία και είμαστε πρωτοπόροι του ομίλου. Σαν δεύτερη, γιατί μας περνάνε οι Ολλανδοί για ένα γκολ διαφορά τερμάτων, αλλά 8 βαθμούς οι Ολλανδοί, 8 οι Έλληνες. Γερμανοί, που να πει ο Αντόλεγε στην αρχή της κλήρωσης, ότι οι Γερμανοί θα έχουν μετά από 4 αγωνιστικές θα έχουν 5 βαθμούς. Και οι Σέρβοι 0. Και αυτό μια απογοήτευση για τους Σέρβους. Να και σήμερα πάλεψαν το παιχνίδι με την Ολλανδία, το πάλεψαν σχέση με τα προηγούμενα, τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα, έχασαν 2-1. Πάμε στο επόμενο σχόλιο, Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
4: Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports. Μάλλον καληνύχτα με τέτοια ώρα.
0: Ναι, καληνύχτα, ναι.
4: Τι να πούμε, αλλά είναι μια πολύ όμορφη νύχτα.
0: Θα περιμένεις λίγο να ακούσουμε Μαυροπάνου.
4: Βεβαίως.
5: Για να μας δώσει αυτή την ισορροπία και αυτό το αποτέλεσμα.
2: Άγγελος Τηλιάδης από το στούντιο έχει ερώτηση. Καταρχάς στέρεψαν τα λόγια του Ισίδωρου Πρίτζε με τον Ταμπίζα, δεν είχαν τι άλλο να πούνε για σένα. Τι άλλαξε, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκαμε έτσι καλύτερα οργανωμένοι σε σχέση με το πρώτο?
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα... δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν, αλλά...
2: Τα ακούσαμε.
6: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάνουμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, μεγάλη εμφάνιση από τον Μαυροπάνο, τεράστια εμφάνιση. Νομίζω ότι το είδαμε όλοι, όχι μόνο σήμερα, γενικά και στο προηγούμενο μάτς. Γενικά στη σειρά ήταν φοβερός ο Μαυροπάνος. Γιώργο, διαφωνείς?
4: Καθόλου. Αντιθέτως, ο Μαυροπάνος νομίζω έχει κάνει ίσως και την καλύτερη εμφάνιση, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του και με την εθνική, και νομίζω είναι και ένας από τους διακριθέντες απόψε.
0: Σήμερα νομίζω ότι ο καλύτερος του γηπέδου και από όλους τους 22 προσφέσεις που έπαιξαν, 25 που έπαιξαν.
4: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, δεν μπορώ να αντικήσω για τους υπόλοιπους.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
4: Γιατί εντάξει. Κοίταξε, είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Γιατί το λέω αυτό?
0: Δεύτερη συνεχόμενη σε λίγες μέρες, αν και μας, μια πίκρα μας άφησε η Ολλανδία, γιατί φάγαμε τον κόσμο στο 90, αλλά εντάξει, στο 90 βάλαμε γκολ με τη Σερβία, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καμιά φορά σε θέλει, καμιά φορά δεν σε θέλει.
4: Βασίλη, ξέρεις όμως ποια είναι η διαφορά? Πριν ξεκινήσει το group, πριν ξεκινήσουμε τους αγώνες, λέγαμε...
0: Ένα βαθμό με τρεις. Εκεί λέγαμε.
4: Ένα βαθμό με τρεις.
0: Με τους Σέρβους.
4: Και ξαφνικά έχουμε 8.
0: Ναι.
4: Με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Δύο παιχνίδια πριν το τέλος. Τρίτη θέση εξασφαλισμένη. Όχι η τελευταία αγωνιστική να παλεύεις.
4: Μηδέν ήτες.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί τώρα οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Μηδέν ήτες.
0: Και σου λέω
4: η
0: και
4: Ελλάδα
0: πάλι
4: είναι αίτητη.
0: Και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε που ποιος τον περίμενε, θα έχουμε εξασφαλίσει τη θέση που παλεύαμε από την αρχή. Τρίτη θέση λέγαμε. Για να
4: και
0: πάμε,
4: τώρα,
0: να πάμε
4: και
0: σε
4: τώρα
0: καλό όμιλο. Ναι,
4: και
0: πας για
4: πρώτη
0: θέση.
4: Κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο τώρα, θα σου πω κάτι, στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα η Ελλάδα δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, ίσως που μπορεί να θέλει να βλέπει ο Έλληνας οπαδός.
0: Εντάξει, παίζαμε και ένα σπουδαίο ομάδα.
4: Ζοριζότανε.
0: Κάνε μια διακοπή πάλι, Γιώργο, να ακούσουμε Κουλιεράκι.
4: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Δίδυμο με τον Ντινό, έτσι. Έτσι, πες μας τι έγινε, πώς το είδες το παιχνίδι.
7: Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μάτς του Nations League και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτς που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, δεν χάσαμε σε κανένα. Κερδίσαμε τη μία πρώτη μας ιστορική νίκη. Και πλέον είμαστε και από πάνω και θέλουμε μόλις μία νίκη για να μπορέσουμε να προκριθούμε στα προημιτελικά του Nations League. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
7: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιχνίδια του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 Nations League.
0: Λοιπόν, η τρίτη θέση ήταν το ζητούμενο, αλλά τρώγοντας σαν η όρεξη, έτσι, για Γιώργο Ιωάννου.
4: Ακριβώς, Βασίλη μου, ακριβώς. Κοίταξε τώρα να δεις. Στο πρώτο ημίχρονο, σίγουρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, ζοριζότανε. Οι Γερμανοί είχαν το πάνω χέρι και πιέζανε. Ναι,
0: παίζαμε με τη Γερμανία, αλλά... δεν το ξεχνάμε. Δεν παίζαμε.
4: Αυτό θέλω
0: και
4: να
0: μια
4: πω.
0: Γερμανία,
4: αυτό
0: οποία...
4: είναι το φυσιολογικό.
0: Και μια Γερμανία η οποία ο Κλόπ σε αυτή φορά δεν έβαλε παίχτες στους οποίους δεν τους ξέραμε. Έβαλε μια ομάδα η οποία πιθανόν να βάλει πολλούς αυτούς αποκλειματικά.
4: Το τρομακτικό εντός αγωγικών με τη Γερμανία, Βασίλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι έχει αυτή τη στιγμή μια δεξαμενή με 40 παιχταράδες. Και θα φτιάξει μια ομάδα επίλεκτων επί της ουσίας.
0: Ναι, και αυτοί που παίζανε σήμερα πιθανότερα να είναι οι περισσότεροι στην ομάδα την κανονική των Γερμανών που θα πάνε στα προκριματικά.
4: Επί της ουσίας δηλαδή ο Κλοπ θέλει να φτιάξει μια πολεμική μηχανή εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, να βρει τους καλύτερους. Γι' αυτό πήρε 40 παίχτες.
4: Τους καλύτερους.
0: Ο Τσέλος αυτό, ότι τους Γερμανούς στην ουσία όχι ότι είναι το αποτέλεσμα είναι κακό, μας υποτίμησε, αλλά οι Γερμανοί θα περάσουν ούτως ή άλλως παίζοντας προκριματικά. Εντάξει, έχουν και αυτοί. Okay. Αυτό που λες, ότι ο Κλοπ αυτά τα παιχνίδια τα βλέπει να δοκιμάσει να βρει 16-20 ποδοσφαιριστές τους καλύτερους.
4: Ακριβώς, και όχι μόνο. Εγώ θα σου πω κάτι. Εντάξει, με τη Γερμανία παίζαμε. Είναι λογικό να μην μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα, να ζοριζόμαστε. Αλίμονο αν δεν ζοριζόμαστε και με τους Γερμανούς.
0: Θα πέραμε το Μουντιάλ τότε.
4: Ακριβώς.
0: Και δεν φάγαμε γκολ, παρόλο το ζόρι, δεν φάγαμε γκολ.
4: Έχουμε κρατήσει το 0 δύο φορές.
0: Με τους Γερμανούς.
4: Πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά, νομίζω, για αυτήν.
0: Και πέντε παίχτες, έξι από τους σημερινούς που παίζανε στη Γερμανία είναι βασικοί στην Bayern Μονάχου. Που είναι μηχανή αυτή η Bayern Μονάχου.
4: Και την Bayern Μονάχου που κάθε χρόνο έχει στόχο το Champions League.
0: Αυτό λέω. Που είναι και μηχανή γκολ αυτή, εντάξει. Παύλοβιτς και κάποιοι άλλοι.
4: Σήμερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι εντάξει. Δεν θυμάμαι το όνομα του αμυντικού της Γερμανίας. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μεταποιήσει τη φανέλα του Ιωαννίδη.
0: Να πάρει κόκκινη κάρτα, δηλαδή δεν πήρε ούτε κίτρινη, νομίζω.
4: Εντάξει, νομίζω να φάει μια κίτρινη.
0: Μια κίτρινη στο τέλος, ναι, εντάξει. Okay.
4: Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ο Ιωαννίδης σήμερα πρέπει να έχει φάει το ξύλο της αρκούδας.
0: Ναι, φαντασμάται για πάντα το ξύλο που έφαγε σήμερα. Ναι.
4: Από τους αντιπάλους του.
0: Ήταν σπουδαίος ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης σήμερα, ήταν φοβερός.
4: Και ο Σάλιακας έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση.
0: Και ο Τσιμίκας είναι πολύ
4: μεγάλος. Και ο Μασούρας έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και ο Κιζιδίδης, ο Τζολάκης, έχει βάλει το χέρι του και έχει σώσει κάποιες φάσεις.
0: Όπου χρειάστηκε βέβαια, όπου χρειάστηκε βέβαια. Ήταν μια εμφάνιση...
4: Χρειάστηκαμε και το VAR κάποια στιγμή και ναι, μας έσωσε το VAR.
0: Ναι, ναι, το goal πακέρωσε.
4: Το goal. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ο στόχος που είχε η Ελλάδα επετέθη. Δηλαδή...
0: Ναι, ναι, αυτό που θέλαμε το πετύχαμε, πάμε τώρα για κάτι παραπάνω. Για στο 8. Μια νίκη χρειαζόμαστε.
4: Ακριβώς. Και νομίζω αυτή η νίκη μπορεί να έρθει με τη Σερβία.
0: Ναι.
4: Η Ελλάδα είναι φαβόρη πλέον με τη Σερβία.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
4: Νομίζω ότι δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Αυτό θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουν αλλάξει πλέον και οι απαιτήσεις από την Ελλάδα.
0: Κάτι
4: το
0: ναι.
4: οποίο έχουμε πολλά χρόνια να το δούμε.
0: Θέλω
4: να θυμίσω ότι όταν η Ελλάδα πήγε να παίξει με την Ουκρανία στα προκριματικά του Μουντιάλ του 10, ο κόσμος είχε απέτηση να φύγει με διπλό. Από τον Ντόνετσκ που πήγαμε να παίξουμε.
0: Ναι.
4: Από την Ντόν Μπασαρίνα. Είχε απέτηση ο κόσμος. Κάτι το οποίο πλέον δεν υπήρχε. Τώρα άρχισε να ξαναυπάρχει.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καληνύχτα. Γεια χαρά.
4: Καλό σου βράδυ.
0: Γεια χαρά, για χαρά. Τώρα πια λέμε καλημέρα και εμείς. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. 5 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Σπορτς. Είμαστε παρέα μέχρι τη 1. Θα ακούσουμε ακόμα συνεντεύξεις το Γιωβάνοβιτς. Σε λίγο θα βγει να μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς. Κάποιοι άλλοι παίκτες και συναδέλφους θα βγάλουμε στον αέρα και πάλι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλό φίλο Σταύρο Γεωργακόπουλο. Σταύρο μου, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Τι κάνεις, φίλε, για να σου πω, να ακούσουμε λίγο Γκαγκάτσι, Μάκη.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.
2: Νομίζω ότι ήταν ένα συνδυασμό και φυσικά ότι οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη, με δύο εκτός έδρας νίκες, με δύο ισοπαλίες στην έδρα μας στην Τούμπα που είχε φανταστική ατμόσφαιρα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε απόλυτα την ομάδα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Μάλιστα με την Ολλανδία φύγαμε και στεναχωρημένοι στο τέλος γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο 89. Από εκεί και πέρα ο στόχος επετεύθη, ήταν ο αρχικός στόχος μάλλον επετεύθη, ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προγραμματικά του Euro 2028. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μάτς τον Νοέμβριο, εκτός έδρας με την Ολλανδία και στο Βόλο με τη Σερβία. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει όπως ήμασταν και τώρα, ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρώιμη τελικά.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του κυρίου Γκαγκάτσι, πρόεδρος της ΕΠΟ. Επιτυχία για την ΕΠΟ, η εθνική, η τωρινή εθνική, έτσι είναι, Σταύρο?
1: Είναι επιτυχία για την ΕΠΟ, είναι επιτυχία για τον ίδιο τον Γκαγκάτσι που έστειλε την εθνική στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, σωστό.
1: Η ατμόσφαιρα εξαιρετική, υπήρχαν έτσι κανένα δυο στο κύριο στο μάθημα του Άνδρου. Σήμερα όμως ακήγε μόνο η εικόνα από την αποθέωση που γνώρισε ο Ιωαννίδης,
0: ναι,
1: από άλλες εποχές, δεν θα το βλέπαμε αυτό. Και επίσης η εικόνα με εκατοντάδες φανέλες, δεν λέω χιλιάδες, της εθνικής ομάδας, μεγάλη υπόθεση. Γιατί έχω ζήσει μάτς στη Θεσσαλονίκη της εθνικής ομάδας να φωνάζουν υπέρ του Βορρά και κατά της
0: Αθήνας. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Δικώθηκε όμως ο Βελέτης για αυτήν την επιλογή. Και παρότι άλλαξαν πολλά από τότε που την έκανε, αποσύρθηκε επί από λίγες μέρες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα επέστρεφε, όπως έχει διαβεβαιώσει και ο Βεγκάτσι και τον Σαλκυγίδη, αλλά τραυματίστηκε. Γενικώς η Εθνική δείχνει να βαδίζει στα χρόνια της Εθνικής Πολιτείας, να δημιουργεί οπαδούς.
0: Σταύρο μου, θεωρείς ότι αυτή η φουρνιά είναι καλύτερη από τη φουρνιά που πήρε το Euro, σαν ταλέντο?
1: Σαν ταλέντο, έχει παίχτες.
0: Γιατί εθνική του 4 ήταν, παιδί μου, φτασμένη υπόδοση, ήταν προσωπικότητες. Δεν ξέρω αν είχαν το ίδιο ταλέντο με τώρα.
1: Έχει ταλέντο σε συγκεκριμένες θέσεις, περισσότερο αυτή η ομάδα, αλλά δεν έχει, για παράδειγμα,
0: ναι, αυτό πήγα να σου πω και εγώ.
1: Και σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν παίχτη.
0: Ναι, ναι, δεν έχει να εξάρει εκεί να κάνει σκέψου, τη διαφορά.
1: Σκέψου ότι εκείνη η φουρνιά στο 6 είχε Ζαγοράκη, Μπασινά, το Στολτίδη εκτός της εθνικής ομάδας,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το Ζήκο και... που εκείνη τη χρονιά είχε φτάσει στον τελικό του
0: Σαμπιλίδη. Με τη Μονακό, βέβαια.
1: Με τη Μονακό πάλι εκτός αποστολής. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι σε άλλες θέσεις, τη Μονακό πάλι εκτός αποστολής. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι σε άλλες θέσεις εκείνη η ομάδα είχε περισσότερο ταλέντο.

0: Έλια και Τζόλι. Αλλάζει πολύ η ομάδα, φίλε. Γίνεται πολύ δυνατή.
1: Κοίτα, το πρόβλημα στα δύο τελευταία μάτς ήταν όπως και στο εκτός με τη Γερμανία, ότι δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν μπάλα. Σαφώς ένας παίκτης επίπεδου Κωνσταντέλια, όπως έλειπε. Όπως για μένα έλειπε στο Μακασέτα. Ο Μακασέτα της Εθνικής όμως, όχι του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι, που μπορούσε να κρατήσει μπάλα, να πάρει πέντε φάουλ, ναι, σωστό. Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τα παιδιά προσιλώθηκαν στην τακτική, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για τον Γιωβάνοβιτς και για τον προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Μας έλειπε η τακτική προσήλωση, μας συνέχεια να κάνουμε εύκολα βία στα λάθη, να τρώμε γκολ, να μας βρίσκουν ανοιχτού στην κόντρα. Πρέπει να έχει περισσότερη αλληλοκάλυψη, περισσότερη στοχοπροσήλωση. Αυτό να το πιστώσω τον Γιωβάνοβιτς. Δεν κατανοώ ορισμένες επιλογές του. Ναι, ο Ιωαννίδης σήμερα πάλεψε, μόχθησε, είχε εξαιρετική εμφάνιση. Αλλά γιατί δεν κάνει την αλλαγή 5 λεπτά πιο πριν?
0: Ναι,
1: να δώσει και λίγο χρόνο στον παίχτη που θα μπει.
0: Παραπάνω, ναι, ναι, ναι.
1: Να πατήσει τον αγωνιστικό χώρο, να μυρίσει το κορδάκι, να βρει ένα ρυθμό στο τρέξιμο.
0: Ναι, άρχισε να κάνει την αλλαγή του Ιωαννίδη που είχε φάει πολύ ξύλο και ήταν ήδη κουρασμένος.
1: Ναι, και για να δώσει και σε αυτόν που θα μπει, όπως θα εγώ πει, να μπει ο Κοστούλας.
0: Ο Κοστούλας μπήκε, ναι.
1: Να του δώσει λίγο τη δυνατά, μήπως καταφέρει.
0: Ναι, σωστό, δεν έχεις άδικο σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Σταύρο, για να σου πω τώρα, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη.
1: Σαφώς, δηλαδή, τώρα, ναι. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είσαι με το ένα πόδι στα προεμιτελικά της διοργάνωσης, έτσι.
0: Με μια νίκη θέλεις.
1: Μπορεί να πεις κουδιάσει κιόλας.
0: Α, λόγος θα γίνεις στα άλλα παιχνίδια, ναι. Αλλά με μια νίκη είσαι εξασφαλισμένος.
1: Να σου φτάσει και μια ισοπαλία στην Ολλανδία, για παράδειγμα.
0: Ναι. Άμα κάνεις ισοπαλία στην Ολλανδία, πιθανόν να βγεις πρώτος άμα κερδίσεις τη Σερβία.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι για την πρόκληση, δεν μιλάω για την πρώτη τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Για την δεύτερη θέση, η πρώτη που οδηγεί στα πρώιμα τελικά. Ναι. Στις 8 καλύτερες ομάδες.
1: Και λογικά, εκείνο που κυνηγά είναι ιδιαίτερο να ανοίξει τον βόλο με την Σερβία, να πας σε μια πόλη και να έχεις ελπίδες και για την πρώτη θέση, ό,τι και να γίνει πριν στο Άμστερνταμ.
0: Ναι, για να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο, να το ξέρεις, γιατί δεν το έχω υπόψη μου. Εάν προκριθούμε σαν δεύτερη πρώτη. Γίνεται κλήρωση μετά ή έχουμε ήδη θα βρει τον αντίπαλο, θα ξέρουμε τον αντίπαλό μας.
1: Θα έχουμε κλήρωση μέσα στους πρώτους.
0: Ωραία. 8 πρώτες ομάδες, δηλαδή θα έχουν κλήρωση, 8 ομάδες.
1: 4 δεύτερες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως και να το δεις, είτε μιλάμε για πρώτες είτε μιλάμε για δεύτερες ομάδες στους ομίλους, ειδικά του πρώτου γκρουπ, είναι μία και το αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, σωστό.
1: Στον ένα όμιλο, θα είναι η Γαλλία πρώτη και τώρα δεύτερο το Βέλγιο ή η Ιταλία. Πόση ναι, μεγάλη διαφορά ναι, μπορεί να βρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον άλλο όμιλο θα είναι η Πορτογαλία με την Νορβηγία ή τη Δανία πιθανότατα, γιατί η Νορβηγία μιλάει τις δύο πολιτικές ήττες δεν θα είναι να πηγαίνει. Τι διαφορά.
0: Ναι, σωστό, δεν έχει άδικο.
1: Ειδικά τους Δανούς, έτσι και εγώ προτιμώ να τους δούμε που πολύ πιθανό στο δρόμο μας, όποτε μας βρίσκουν. Λίγο πολύ, δεν μας ταιριάζει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω γιατί.
0: Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη πάντως. Η Πορτογαλία έχει βγει 9 βαθμούς, οκ. Okay, Άστινα, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία με 3 βαθμούς και έχει 3 ομάδες.
1: Πορτογαλία 12, νομίζω.
0: 12, ναι, κέρδισε, ναι. Η Δανία, ναι. Η Δανία έχει 6, σωστά. Δανία 6, Νορβηγία 3, Ουαλία 3. Σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. 4 μάτς έχουν γίνει, σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε τι να ψάξεις.
0: Ναι, σωστό, δεν έχεις άδικο.
1: Για μένα, καλύτερο να βγει δεύτερος από πέρσι με την Πορτογαλία.
0: Την Πορτογαλία,
1: γιατί ακόμα, ναι, γιατί ακόμα είναι λίγο ζεστό το τραύμα που έχει προκληθεί από τον Ρονάλντο και βγαίνει μια αντίδραση των υπολείπων. Το Μάρτιο θα έχει καταραγιάσει η παίκτες, οι περισσότεροι Πορτογάλοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, θα είναι πιο κουρασμένοι λίγο από τους δικούς.
0: Ναι, Champions League και αυτά, ναι, σωστά, σωστά, ναι. Σωστά.
1: Οπότε μπορεί λίγο να το εκμεταλλευτείς. Ούτως ή άλλως οι Πορτογάλοι πάντα σε βλέπουν και με ένα φόβο.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Και πριν το γύρο, αλλά ναι. Από το γύρο και μετά, εντάξει.
0: Και μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Σταύρο μου. Ένα όνομα θα σου πω, Μαυροπάνος. Τι είναι αυτός, ρε φίλε?
1: Εξαιρετικό μάτς.
0: Δεύτερο συνεχόμενο. Δεύτερο συνεχόμενο.
1: Και στη Γερμανία
0: ναι, ναι. Και στη Γερμανία κάνει, ναι, ναι, και με την Ολλανδία.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση φέτος. Μην ξεχνάς ότι είναι πρώτος σκόρερ.
0: Στην West Ham, βέβαια.
1: Με 4 γκολ, έτσι. Αλλά ήρθε να δεις κάτι καλό.

0: το γεγονός ότι ενώ η Champions είναι πολύ ανταγωνιστικό πλάσμα, δεν έχουν την ποιότητα που έχουν στην Πρέμιερ και ενδεχομένως να δείξει τον νόση στην αυτοπεποίθηση.
1: Και προτάσεις είχε το καλοκαίρι να πάει σε άλλες ομάδες, ναι, αλλά παρέμεινε στην West Ham.
0: Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο της αυτοπεποίθησης. Το βλέπεις στο Τζολάκι. Το βλέπεις στο Μαυροπάνο. Το βλέπεις στο Τζόλι. Το βλέπεις στο Ρέτσο. Ο Καρέτσας το είχε ούτε
1: να ακούσουμε θα... Σταύρο μου, να έχεις κάτι άλλο. Να ακούσουμε Γιωβάνοβιτς. Πάμε.
2: Ήρθε μια ισοπαλία, σαν ήττα μεσαγωγικά. Μια ισοπαλία όμως, χρυσάφι, η σημερινή. Ναι, βαθμολογικά ναι. Βαθμολογικά σίγουρα ναι, βάσει τη εξέλιξη του γκρουπ. Τέσσερα πρώτα παιχνίδια μέσα σε δύο πολύ έντονες εβδομάδες. Οκτώ βαθμοί. Έχουμε καλές προϋποθέσεις για την συνέχεια. Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα έλεγα με την Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε η ελληνική ομάδα. Πες μας, τι έκανες δηλαδή, τους είπες τι έκανες? Όχι, όχι. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει της εικόνας μόνο στο πίνακα, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και εξαιρετική ομάδα. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή, θα έλεγα, τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχνεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοτησίες των παικτών.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα πρώτα λόγια του Ιβάνα Γιωβάνοβιτς. Εγώ τώρα θα έχουμε και συνέντευξη που κανονικά θα την δείτε και στο site του σταθμού. Σταύρο μου, έχει κάτι να συμπληρώσει?
0: Δύο πράγμα να πάμε σε αυτό που ο Γιωβάνοβιτς για τα άκρα. Γιατί είχαν συγκεκριμένο μάτσο ο Τσιμίχας, το καλύτερο μάτσο από τέσσερα.
1: Και ο Σαλιάκας ήταν καλός, πολύ καλός.
0: Ναι, ήταν καλός, αλλά δεν ήταν Τσιμίχας. Με την έννοια ότι ο Τσιμίχας έχει κάνει συγκλονιστικό.
1: Ναι, ναι, έχει βγει και μπροστά πολλές φορές ο Τσιμίχας, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Και τρίπλες και...
1: Και καλή σέντα στο Μασούρα εκεί στο πρώτο δεύτερο λεπτό με τεράστια ευκαιρία του Μασούρα. Του το πιάσε βέβαια. Εντάξει, έκανε και αυτός φοβερή απόκρουση ο τερματοφύλακας.
0: Όχι, ο τερματοφύλακας έγινε απέναντι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά όπως... σκέψου τώρα την πολυτέλεια που είχε ο Κλοπ. Είχε αλλάξει τέσσερις τερματοφύλακες σε τέσσερα μάτς. Και δεν φαίνεται ποιος είναι ο βασικός από τους τέσσερις.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Έχω πει εγώ κάποιες εδώ πέρα εκπομπές, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και λέω όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να έχει, λέω, το καλύτερο τρίο τερματοφυλάκων.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, λες.
0: Δηλαδή
1: με Μανδά, με Τζολάκη και με Βλαχοδήμο δεν είναι μέσα στις καλύτερες, οι τρεις. Όχι, καλύτεροι, μέσα στις καλύτερες ομάδες.
0: Εγώ θα βάζα πέντε τερματοφυλάκες. Λέω
1: αυτούς που έχει καλέσει, λέω.
0: Θα βάζα και τον Χρυσογιώργο.
1: Ναι, βέβαια. Λέω αυτούς που έχει καλέσει τώρα, Μανδάς, ο οποίος είναι βασικός.
0: Αυτή η Γερμανία, πάντως, αν είχε έναν από τους 4-5 πόστις που είχε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρει ποιον από το χρησιμοποιήσει ο Γιωβάνοβιτς, για να κάνει τέτοιες ισορροπίες, αυτή η Γερμανία θα μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα πράγματα. Το μόνο που της λείπει είναι ένα σόλ. Πρώτη γραμμή, έτσι.
1: Ναι, βέβαια και αυτή η Γερμανία, να πούμε ότι ο Κλοπ δοκίμασε 40 ποδοσφαιριστές, η σημερινή Γερμανία πιθανόν να είναι πολύ παίξει από αυτούς στην κανονική Γερμανία που θα παίξει προκριματικά.
0: Φυσικά, μα, ο...
1: Γιατί έκανε πολλές αλλαγές στα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίχτες ο οποίος λογικά.
0: Αλλά σήμερα, τώρα, λίγο περισσότερο σήμερα, το είδαμε και στο μάτι με τη Σερβία, το είδα. Με το Βίτ σε ρόλο Ιταλιού, η Γερμανία γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Το να αφήνει ελεύθερο, του δίνει το γενικό πρόγραμμα μέσα στο γήπεδο. Παρότι δεν έχει φανεί στη Λίβερπουλ. Είναι ένας παίχτης κομβικός για τους Γερμανούς. Ο προηγούμενος τον έστειλε ένα αριστερό χαφ για να μπορέσει να χωρέσει την Μουσιάλα και τον ένα και τον άλλον, με συνέπεια να μπερδεύει και λίγα πράγματα. Ο Κλοπ παίρνει να δουλεύει κακιδιά. Το μόνο που λείπει αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται η Γερμανία, και μην τη βλέπετε έτσι, είναι ήταν να συντρίψει τους Ολλανδούς.
1: Ναι, αν δεν είναι αφόρ.
0: Είναι μεγάλο κατόρθωμα που στην δύο μάρτυρες του κάθε ένα ήταν εκπληκτικό Λουντολάκης. Πολύ του σημαίνει ήταν καλό. Απλά δεν χρειάζεται να παίρνει τόσες φορές όσο έκανε στο Άουκτ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε δύο μάτια κάτω στους Γερμανούς στο 0.
1: Στο 0, σωστό.
0: Τεράστια υπόθεση και δίνει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε όσους αγωνίζονται στα δύο μάτια.
1: Οκ, Σταύρο μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου φίλε, γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και Σταύρο Γιουρακόπουλο, το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία. Τεράστια επιτυχία. Ακούσαμε και συνεντεύξεις από Μαυροπάνο, από Κουλιεράκη, από Γιωβάνοβιτς, από Γκαγκάτσι. Θα ακούσουμε σε λίγο και Νικόλα Κατσάτσο. Λογικά Κατσάτσο θα βγει σε λιγάκι ο Νικόλα στον αέρα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτ, στον απόϊχο της επιτυχίας της εθνικής, γιατί επιτυχία είναι το να φέρεις 0-0 με την Γερμανία. Λοιπόν, πάμε και στο Μάνο Σταλαμόπουλο να μας πει για αυτό στο δικό του σχόλιο για το παιχνίδι της εθνικής με τη Γερμανία. Μάνο μου, δεν έχει πολύ καλή εμφάνιση, αλλά πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλησπέρα.
3: Αυτό μετρά. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στου ακροδεσπού του 943 Ντέρβετε Σπορτ. Το θέμα είναι ότι η Εθνική Ελλάδος αποκτά επιπλέον χαρακτήρα. Μπορεί όντως να είχε την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο έλεγχο, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Όμως τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε η Εθνική Ελλάδος στο πρώτο λεπτό.
1: Με το Μασούρα.
3: Με το Μασούρα, βέβαια, ναι. Βέβαια. Για λίγο θα μπορούσε να έχει μπει γκολ. Απ' την άλλη, οι Γερμανοί πέτυχαν ένα γκολ, αλλά βεβαίως στην αρχή δεν φάνηκε τίποτα.
1: Όχι,
3: αν δεν υπήρχε το VAR,
1: ναι,
3: θα είχε μετρήσει το γκολ του Μπούρχαρντ. Ευτυχώς λοιπόν αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο το VAR βοηθάει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πήγε μπάλα στο χέρι του.
3: Έτσι, ναι, και σε πρώτη φάση κάνατε το χέρι.
1: Κανείς δεν κατάλαβε. Κανείς. Δηλαδή αν το γκολ μέτραγε.
3: Ούτε διαιτητής. Δεν θα μπορούσε να βρεις
1: κανέναν.
3: Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι το 98% που είχε επιτυχία το VAR αποδεικνύεται περίτρανα και σήμερα. Η Εθνική Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε πάρα πολύ με θαυμάσιες επεμβάσεις ο Τζολάκης. Αξεπέραστος για μια ακόμη φορά ο Μαυροπάνος, θεωρώ ότι ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, όχι μόνο
1: του γηπέδου, ολόκληρου.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και στο δεύτερο ημίχρονο με τις πολύ καλές αλλαγές, έξυπνες που πραγματοποίησε ο Γιωβάνοβιτς, περιορίσαμε στο μέτρο του δυνατού τους Γερμανούς, που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες παρά το γεγονός ότι έκανε αρκετές αλλαγές ο Κλοπ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Κλοπ έχει στη διάθεσή του 44 ποδοσφαιριστές με στόχο να φτάσει στην καλύτερη ενδεκάδα.
1: Και τους Γερμανούς, πιστεύω ότι αυτοί που έπαιξαν σήμερα, πολλοί από αυτούς θα είναι στην καλή ενδεκάδα του Κλοπ για τα προκριματικά.
3: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Ναι, συμφωνώ. Ο Παύλοβιτς, ο σίγουρα, ναι. Λοιπόν, και το θεματικό είναι ότι η Ελλάδα, που ήταν ακόμα καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, συγκριτικά με το πρώτο που είχε υποφέρει πάρα πολύ, κατάφερε να αποσπάσει αυτή την ισοπαλία, να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε 13 Νοεμβρίου έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι ακριβώς στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία και θα κλείσει τους αγώνες αυτούς στην πρώτη
1: φάση.
3: Με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό.
1: Για να σου ρωτήσω κάτι, Ερμάνο, τώρα που η Ελλάδα εξασφαλίσαμε αυτό που θέλαμε, την τρίτη θέση. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό, έχουμε βγει τρίτη θέση ούτω ή άλλω. Χωρίς να έχουμε παίξει δύο παιχνίδια.
3: Και δύο παιχνίδια.
1: Δύο παιχνίδια λιγότερα εξασφαλίσαμε την τρίτη θέση. Ποιο το περίμενε. Λέω τώρα, λέω.
3: Με ιστορικές νίκες.
1: Τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
3: Βέβαια. Εννοείται. Βέβαια δεν γίναμε και Βραζιλία.
1: Όχι βέβαια.
3: Απλώς έχουμε χαρακτήρα ότι και με σπουδαιότερους αντιπάλους παλεύουμε στα 90 λεπτά μέχρι να σφίξει ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα και παίρνουμε θετικό αποτέλεσμα.
1: Και, με νίκη με τη Σερβία που μπορεί να την κάνει, τη Σερβία που βλέπουμε, που δεν είναι εύκολη, αλλά μπορεί. Είμαστε στις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης.
3: Έτσι, αυτή τη στιγμή ναι, έτσι είναι.
1: Okay, μάλλον...
3: Είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι και θα πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Και επιστρέφει ο Τζόλης.
3: Ναι, βέβαια, εντάξει, ήταν σημαντική απουσία.
1: Μεγάλη απουσία.
3: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, μια χαρά. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο Μάνο Σταραμόπουλο στο δικό του σχόλιο. Να συνεχίσουμε με Νικόλα Κατσάτσο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Καλύπτουμε τα πάντα, παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Συνεντεύξεις, Ιωμάνοβιτς, Γκαγκάτσης, συνάδελφοι, τα πάντα όλα για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Θα πω σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα αναλυτικά και του σκόρερ. Τα έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ωρίτσα. Το πήγαμε σήμερα με Εθνική, αύριο κανονικά θα κουβεντιάσουμε για το παιχνίδι που είδαμε και έχονται και τα μάτς στη Σούπερ Λίγκα, θα πούμε πάλι στα δικά μας, θα πάμε τα μουστάκια μας. 20 μέρες ηρεμήσαμε, τώρα θα πούμε πάλι σε λίγο, χρειάζεται και αυτό, να πούμε σε άλλους ρυθμούς.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το σχόλιο της Μαύρης Γάτας του σταθμού, του Νίκου Κατσάτσου. Νικόλα μου, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, βασικά καλημέρα, εφόσον άλλαξε.
0: Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα. Τι κάνεις Μαυρόγατα?
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι Μαυρόγατα.
0: Εγώ σου έχω βγάλει παρατσούκλι. Τώρα εδώ πέρα ο λαός, όταν μιλάω για Κατσάτσο μου λέει Μαυρόγατα, θα βγάλει στον αέρα. Σε έχουν πάρει χαμπάρι. Για πες τι γίνεται τώρα, έχουμε κανένα Πάσχα από τούτα με κανένα ραντεβού ή είναι στην Εθνική?
1: Έκατσα και είδα την.
0: Α, δεν πήγες με την γυναίκα βόλτα?
1: Όχι, όχι, όχι, έκατσα και είδα.
0: Σε άφησε
1: σήμερα το ματς.
0: Για πες τι είδες.
1: Αυτό που είδα ήταν ότι. Εντάξει, η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ καλά με την ευκαιρία του Μασούρα, τη χαμένη ευκαιρία του Μασούρα, την πρώτη ευκαιρία. Εν συνεχεία όμως είδαμε και την Γερμανία να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που δείξε μέσα στο
0: Βέβαια, άλλη Γερμανία είδαμε.
1: Ήταν τελείως άλλη Γερμανία.
0: Και οι άλλοι
1: παίκτες. Άλλη δεκάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλη δεκάδα, τελείως.
1: Άλλοι παίκτες.
0: Εντεκάδα, είπα και εμείς πριν στο Μάνο Σαραμόπουλο, εντεκάδα αυτή που είδαμε σήμερα, πιθανόν από αυτούς τους 11 ή 7-8 να είναι βασικοί στα προκριματικά της Γερμανίας.
1: Ακριβώς.
0: Δοκιμές έκανε ο Κλοπ. Τώρα με 45 παίκτες πήρε δοκιμές. Να βρει την καλύτερη 16-20. Νομίζω από αυτούς που είδαμε σήμερα, οι 7-8 θα είναι βασικοί.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι.
0: Άρα ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε να πάρει αποτέλεσμα, να πάρει νίκη.
1: Πήγε για την νίκη και πράγματι υπήρχε ένα διάστημα το οποίο παίζε και πολύ καλύτερα από την Ελλάδα.
0: Ναι, βρε, πολύ καλύτερα.
1: Κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου η Ελλάδα κλείστηκε πίσω, πήγε να κάνει διαχείριση στο αμυντικό κομμάτι, δέχθηκε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε για χέρι. Οπότε ναι, ναι. Από το δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια βελτίωση.
0: Εκεί με τις αλλαγές του Γιωβάνοβιτς βελτιώθηκε κάπως με τον Ανδρούτσο, με τον Καρέτσα, κάπως βελτιώθηκε το πράγμα.
1: Ισχύει, ισχύει. Δηλαδή έδωσε ένα παραπάνω boost και στο κέντρο αλλά και στην επίθεση όσον αφορά τις αλλαγές τις οποίες έκανε. Έκανε τις προσπάθειες της η Ελλάδα. Θα μπορούσε να βρει και αυτή ένα γκολ, κακά τα ψέματα, γιατί οι ευκαιρίες ήταν οριακές, ήταν κοντά οι περισσότερες ευκαιρίες.
0: Ναι, ήταν σε καλή μέρα και ο Τζολάκης.
1: Εντάξει, ο Τζολάκης νομίζω πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι όχι ότι είναι απλό καλύτερος θέλει να σαν το φλάκος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σε μια περίοδο που όλα του πηγαίνουν ρολόι. Δηλαδή, τι να πούμε, για τους πρώτες τρεις αγωνιστικές στην Premier League που δεν δέχτηκε γκολ.
0: Να πούμε για τις υπόλοιπες καλές εμφανίσεις. Ναι, κάνει φοβερές εμφανίσεις ο Τζολάκης, κάνει φοβερές εμφανίσεις και στη Χάλ, δεν κάνει μόνο στην Εθνική.
1: Αυτό λέω.
0: Και το θέμα είναι ότι όταν, επειδή μου κάνει φορά, χρειάζεται και να. Όχι ακριβώς τύχη. Τρία γκολ που έχει φάει ο Τσολάκης, ακυρώθηκαν τρία με λόγω VAR, σωστά ακυρώθηκαν. Δηλαδή, χωρίς το VAR θα είχε φάει τρία γκολ που δεν έπρεπε να τα φάει κανονικά.
1: Ισχύει. Έτσι, και μάλιστα να θυμίσουμε και λίγο και στον κόσμο ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο ο Τσολάκης είχε περάσει μια περίοδο με σκαμπανεβάσματα. Όταν λοιπόν είχε κάνει το λάθος με την Σκωτία, είχε φάει αρκετό κράξιμο από τον κόσμο. Είχε πάει πολύ κράξιμο την προηγούμενη χρονιά ο Τζολάκης. Φέτος όμως.
0: Τη χρονιά που δεν είχε κάνει καλή εμφάνιση γενικά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ναι. Τα ακούγαν όλοι, τα ακούγαν ο Τζολάκης. Οκ, okay, έχει κάνει και αυτό τα λάθη. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Ειδικά ο τερματοφύλακας που αν περάσει μπάλα είναι γκολ, είναι πολύ δύσκολη θέση του.
1: Γιατί ο αμυντικός.
0: Γιατί ο αμυντικός πες ότι κάνει λάθος, μπορεί να το σώσει ο τερματοφύλακας. Ο επιθετικός να χάσει γκολ, θα το βάλει ο επόμενος. Αν περάσει μπάλα ο τερματοφύλακα όμως είναι γκολ. Καταλαβες. Είναι δύσκολη θέση, ναι. Πολύ.
1: Εντάξει. Αυτό νομίζω όμως το οποίο κρατάμε από το τέλος της διακοπής δεν είναι μόνο οι καλές εμφανίσεις, οι πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει η Ελλάδα αυτό το διάστημα. Είναι το γεγονός ότι είναι αίτητη σε έναν όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία.
0: Και έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση δύο αγώνες νωρίτερα που τελειώσει ο γύρος, προκριματικά.
1: Ναι, και σύμφωνα και με την βαθμολογία και των υπόλοιπων ομίλων, επειδή η Ελλάδα ουσιαστικά άμα ήταν στην τρίτη θέση, θα ήταν η καλύτερη τρίτη θέση, θα έμενε κατηγορία απευθείας, δεν θα χρειαζόταν να δώσει κάποιο μπαράζ.
0: Μα εμείς πηγαίναμε για τρίτη θέση στην ουσία, να μείνουμε κατηγορία για να πάμε σε καλό όμιλο, στα προκριματικά, σε καλή κλήρωση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και να πάμε και δεύτερη. Με μια νίκη με τη Σερβία, είμαστε και 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πάμε σαν προηγούμενο τελικά.
1: Ακριβώς. Εννοείται πως εξαρτάται βέβαια και σε έναν βαθμό, σε έναν αλφα βαθμό, το ότι θα κάνει και η Ολλανδία εναντίον της Γερμανίας. Αλλά, ναι,
0: εγώ λέω ότι με νίκη βγαίνουμε δεύτερη.
1: Ναι.
0: Δεν λέω πρώτη. Με νίκη με τη Σερβία πάμε 10 βαθμούς.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Εντάξει, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
0: Γιατί υπάρχει και στο σενάριο που μίλαγα με το Σάκη του Μπουζούνι να έχουμε τριπλή ισοβαθμία, 11 βαθμούς η Ελλάδα, 11 η Ολλανδία, 11 η Γερμανία. Α, και πάλι βγαίνουμε δεύτεροι, περνάμε τους Γερμανούς γιατί τους έχουμε κερδίσει μια φορά.
1: Ναι. Και η Γερμανία δεν μας έχει κερδίσει καμία.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε καλύτερη διαφορά. Γιατί τώρα η διαφορά τερμάτων είναι η Ολλανδία πρώτη που έχει βάλει 7 γκολ και έχει φάει 4. Εμείς έχουμε βάλει 5 γκολ και έχουμε φάει 3. Δηλαδή 2 γκολ διαφορά έχουμε στην ουσία. Τα λιόγκο που έβαλε σήμερα Ολλανδία με τη Σερβία.
1: Εντάξει, νομίζω, αυτό νομίζω είναι το σίγουρο ότι η Ελλάδα έχει κλειδώσει την θέση, έχει κλειδώσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας προκριματικούς, στο Euro. Γιατί έπρεπε να τερματίσει τουλάχιστον πάνω από τη Σερβία για να μπορέσει να κλειδώσει.
0: Ναι, τη Σερβία την τελειώσαμε γιατί δεν προλαβαίνει η Σερβία, δύο παιχνίδια έχει 0 βαθμούς, δεν προλαβαίνει, ό,τι και να κάνει.
1: Δηλαδή και δύο νίκες να πάρει την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ.
0: Χαρά,
1: και
0: για χαρά. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακόμα έχουμε δύο σχόλια να βγάλουμε. Το Θέμη τον Παλιούρα σε λίγο και τον Φώτη Κατσουφή αργότερα. Πριν κλείσουμε. Είπαμε, παιδιά, μια νίκη μακριά είμαστε από το προημιτελικά. Από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μια νίκη μακριά είμαστε με τη Σερβία. Μπορεί να την κάνουμε και με την Ολλανδία για να μην χρειαστεί το τελευταίο μάτς, αλλά εγώ λέω με τη Σερβία είναι πιο βατό. Εντάξει, γιατί και η Ολλανδία θέλει την νίκη για να βγει πρώτη. Μια πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Αλλά μια νίκη με τη Σερβία, πάμε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αν και έχουμε ήδη εξασφαλίσει τη θέση, οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν ό,τι και να κάνουν. Υπάρχει σενάριο, είπαμε νωρίτερα με το Σάκη Μπουζδούνι, τριπλής ισοβαθμίας με 10 πόντους Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία. Αν τα αποτελέσματα γίνουν έτσι, μπορεί να έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 10 πόντους. Αλλά και πάλι εκεί η Ελλάδα θα είναι δεύτερη γιατί η Γερμανία την έχουμε κερδίσει μέσα στο Augsburg. Πάμε, Θέμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Να σε διορθώσω λίγο σχετικά με το τελευταίο αρχικά πριν ξεκινήσουμε το σχολιασμό. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είμαστε δεύτεροι. Υπάρχει η πιθανότητα να είμαστε πρώτοι και υπάρχει η πιθανότητα να είμαστε και τρίτοι. Γιατί σε ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμία με 10 βαθμούς, που ουσιαστικά μετράνε μεταξύ μας παιχνίδια, αφήνουμε έξω εντελώς τους Σέρβους και από εκεί και πέρα θα έχουμε και οι τρεις ομάδες με 5 βαθμούς. Και ας πούμε η Γερμανία με την ίδια λογική θα έχει κερδίσει την Ολλανδία και θα έχει φέρει για σοβαρή. Οπότε μετράμε τα μεταξύ μας και πάμε μετά στη διαφορά τερμάτων. Οπότε παίζει ρόλο και το αν ιτηθούμε τους Ολλανδούς, με τι έκταση σκορ ναι, θα ιτηθούμε.
0: Δεν μετράει ότι αν η Γερμανία με την Ελλάδα ισοβαθμίσει τα μεταξύ παιχνίδια Γερμανίας-Ελλάδας.
2: Ναι, αυτό σε διπλή ισοβαθμία. Αλλά άμα είναι σε διπλή ισοβαθμία,
0: σε διπλή ισοβαθμία.
2: Με την ίδια λογική και η Γερμανία θα πρέπει να είναι πάνω από την Ολλανδία και εμείς κάτω από την Ολλανδία.
0: Αυτό μετράει σε διπλή ισοβαθμία μόνο, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε τριπλή προφανώς και μετράει, γιατί μέσα μεταξύ μας εμείς έχουμε 4 βαθμούς που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θα έχουμε μετά την ίδια λογική.
0: Κάτω
2: από την Ολλανδία και η Γερμανία πάνω από την Ολλανδία. Οπότε μετράνε όλα από την αρχή και παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων η οποία θα είναι για αυτή πάρα πολύ κοντά, γιατί. Να θυμίσω υπάρχει ισοβαθμία στην πρώτη αγωνιστική ανάμεσα σε Γερμανία και Ολλανδία. Εμείς έχουμε κερδίσει με την μικρότερη δυνατή διαφορά τους Γερμανούς, το 1-0 δηλαδή.
0: Τώρα τα γκολ είναι 5-3 Ελλάδα, Ολλανδία 7-4, Γερμανία 3-2.
2: Ναι, όπως τα λες. 7-5 νομίζω είναι 7-5 οι Ολλανδοί.
0: 7-5 ναι.
2: 7-5 ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα το κοιτάξουμε για την τριπλή ισοβαθμία. Αρχικά πάμε παιχνίδι-παιχνίδι.
0: Μια γιατί νίκη θέλουμε στην ουσία τώρα εμείς. Μια νίκη θέλουμε για να πάμε στα προημιτελικά.
2: Ναι, ναι. Με τους Σέρβους είναι ένα παιχνίδι το οποίο είμαστε στο φαβορί. Είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι από την αρχή του Nations League όπου θα είμαστε στο φαβορί. Γιατί ακόμα και στο εκτός έδρας παιχνίδι κοντά στη Σερβία την πρώτη αγωνιστική δεν ξεκινήσαμε στο φαβορί.
0: Ναι. Βέβαια, ο Γιοβάνοβιτς από τώρα το είπε ότι παιδιά η Σέρβια δεν είναι κακή ομάδα. Μπορεί να έχει 0 βαθμούς, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Δηλαδή από τώρα βάζει. Είδαμε και σήμερα αυτό που δυσκόλυψε πολύ τους Ολλανδούς εκτός έδρας.
0: Από τώρα βάζει ο Γιοβάνοβιτς, βάζει τον πύχη χαμηλά, παιδιά. Εντάξει, οκ, έχουμε ακόμα παιχνίδια.
2: Πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Θα πούμε αρχικά ότι ένα τεράστιο μπράβο στην εθνική μας ομάδα, η οποία μετά από 4 αγωνιστικές δεν το περίμενε κανένας, είναι αίτη. Άμα κάποιος ερχόταν πριν από 11 μέρες και μας έλεγε ότι παιδιά, μετά από τους 4 αγώνες, 2 με Γερμανία, 1 με Ολλανδία και 1 με Σερβία εκτός έδρας, θα είμαστε αίτη, θα του λέγαμε ότι είναι τρελός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα συνολικό.
0: Ή κάποιος που να πίστευε και να έχει παίξει και στοίχημα την εθνική να μην χάσει παιχνίδι, θα έχει πάρει λεφτά πολλά.
2: Ναι, και είχε καλή μεριά από εδώ.
0: Ναι. Α, δεν πάει το χέρι, ρε φίλε, δεν πάει το χέρι. Έλληνες, αλλά δεν πάει το χέρι ότι θα είμαστε αίτη στα 4 πρώτα παιχνίδια.
2: Ναι, πώς να το περιμένουμε.
0: Δεν πάει το χέρι.
2: Περιμέναμε στην αρχή της, όταν ξεκινήγε το Nations League, λέγαμε για μεταξύ μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ένα βαθμός με τρεις,
2: λέμε. Άντε να πάρουμε ένα βαθμό στα μεταξύ μας στα τέσσερα παιχνίδια και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Ναι. Έχουμε πάρει στα μεταξύ μας με Ολλανδία και Γερμανία 5. Έτσι, ναι, και τρεις με τους Σέρβους 8. Η Εθνική, ακόμη και να μην καταφέρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπει στην τελική διάδα, που εγώ θεωρώ ότι θα τα καταφέρει στο τέλος με και τη σημερινή ισοπαλία, θα είναι και πάλι επιτυχημένη. Δηλαδή βάζουμε μόνοι μας ψηλά τον πύχη και πολύ καλά κάνουμε, γιατί έτσι βελτιωνόμαστε, βάζοντας τον πύχη ακόμη και ψηλά. Αυτό είναι και το φυσικό επόμενο της ζωής. Δεν υπάρχει κανένας και ειδικά καμία ομάδα που να βάζει τον πύχη χαμηλά. Βήμα-βήμα και βάζει τον πύχη όλο και ψηλά.
0: Και τρώγοντα χάνει η όρεξη.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Η εθνική μας ομάδα σε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία κράτησε μια τόσο ποιοτική ομάδα στο 0.
0: Ειδικά τη σημερινή Γερμανία. Ειδικά τη σημερινή Γερμανία, που ήταν μια ομάδα η οποία είπα και εμείς στα παιδιά που μιλήσαμε ότι πιθανόν αυτή η 11-18 που είχε ο Κλοπ μαζί του, πολλοί από αυτούς να ήταν προκληματικά βασικοί.
2: Ναι, εννοείται. Και επίσης ήταν βασικοί παιδιά τα οποία παίξανε από τη Γερμανία, που παίξανε και στο παιχνίδι στο Άουξμπουργκ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, επειδή τους κέρδισε. Όπως ο Κίμιχ, ας πούμε, που είναι ίσως καλύτερος παίκτης της Γερμανίας.
0: Ο Παύλοβιτς.
2: Εννοείται. Είναι τεράστια επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατάφερε να κρατήσει τους Γερμανούς στο 0. Στο πρώτο ημίχρονο που πραγματικά υποφέραμε, με τους Γερμανούς ήταν συνεχώς γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Αλλά είτε με τον Τζολάκη είτε με τους αμυντικούς, οι οποίοι τα έχουν πάει, ειδικά ο Μαυροπάνος, να πούμε, είναι εξαιρετικός και στα τέσσερα παιχνίδια. Τα μπακ μας και Τσιμίχας από τη μία και ο Σάλιαξ από την άλλη ήταν καταπληκτικοί και είχοντας απέναντί τους και πάρα πολύ ποιοτικά εξτρέμ και δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά τους, με τον Τσιμίχα μάλιστα να παίζει από το πρώτο ημίχρονο με κίτρινη κάρτα. Τα παιδιά στα χαπ, στο αμυντικό κομμάτι παίρνουν άριστα,
0: ναι,
2: καθώς έδωσα πάρα πολλές μονομαχίες.
0: Στο αμυντικό
2: κομμάτι δεν μπόρεσαμε να δούμε.
0: Ο Ιωαννίδης πολύ ξύλο, έφαγε πολύ ξύλο.
2: Ο Ιωαννίδης νομίζω ότι το χειροκρότημα του κόσμου
0: τα λέει όλα.
2: Τα λέει όλα. Μαθαίνει πλέον, έχει μάθει να αναγνωρίζει.
0: Ναι.
2: Ο Ιωαννίδης μπορεί να μην έβαλε γκολ σήμερα, μπορεί να μην έκανε αυτή σήμερα.
0: Όλα
2: το ξύλο που έπαιζε, τόσες μονομαχίες. Ο Τσαμπουκάς που έβγαζε, που προσπαθούσε, γιατί αυτή η δουλειά του επιθετικού είναι ένας άχαρος ρόλος. Όταν ο αντίπαλος παίρνει την μπάλα στα πόδια και πρέπει ουσιαστικά τι να κάνει, να κερδίσει φάουλ, να κερδίσει κάποιο πλάγιο, να κρατήσει την μπάλα ώστε να μπορεί να ανεβάσει την ομάδα ψηλά, να πάρει ανάσες και αν γίνεται να βγάλουμε και κάποια στιγμή. Ο Ιωαννίδης τα έδωσε όλα.
0: Και θέλουμε να πούμε ότι και οι αλλαγές του Γιωβάνου σε σχέση με το παιχνί με την Ολλανδία, που ο άνθρωπος έκανε τις αλλαγές του, δεν ήταν σε καλή μέρα παίκτες που έβαλε. Σήμερα ήταν σε καλή μέρα παίκτες που έβαλε και προσφέραν όλες οι αλλαγές.
2: Ίσως
0: μπορούσε να βάλει λίγο νωρίτερα, λέω εγώ, ίσως τον Κοστούλα και να βγάλει νωρίτερα τον Ιωαννίδη.
2: Αυτό το σκέφτηκα και εγώ να σου πω την αλήθεια. Πάντως να πούμε και ένα πράγμα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος στο ημίχρονο της αναμέτρησης βγάζει τον Παυλίδη, που ο Παυλίδης ξέρουμε όλοι πόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι, και γυρίζει το σύστημα στα 4-3-3 ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποια μέτρα και να βάλουμε ένα παραπάνω παίκτη στον άξονα για να έχουμε και τις μονομαχίες, γιατί οι Γερμανοί είχαν κερδίσει τις περισσότερες μονομαχίες τις οποίες είχαν δώσει οι δύο ομάδες. Δηλαδή του βγήκε το παιχνίδι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το δεύτερο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε. Δηλαδή,
0: μια φορά,
2: δύο στιγμές δεν υπήρχε και μεγάλη απειλή από τους αντιπάλους. Τεράστια χαμένες και είχαμε εμείς στην αρχή του παιχνιδιού.
0: Με τον Μασούρα.
2: Όπου βέβαια, ναι. Κλασική ευκαιρία με τον Μασούρα να κάνει καλό την κεφαλιά, αλλά τον Νιούμπελ να βγάζει την κεφαλιά του Μασούρα. Δύσκολη η επέμβαση, γιατί είναι χαμηλά
0: αριστερά
2: το σώμα του και είναι δύσκολο να πέσει εκεί ένας θεματοφύλακας. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα ψηλό κορμί, να πέσει τόσο χαμηλά γρήγορα ώστε να βγάλει την επέμβαση.
0: Σωστό.
2: Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι μπαίνουν και καινούργια παιδιά. Ο Ανδρούτσος πριν από τον Nations League δεν ήταν ένα στέλεχος βασικό της εθνικής ομάδας.
0: Και έχονται και άλλα παιδιά, εντάξει.
2: Ο Κιζηρίδης στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός και με ταχύτητά του προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια ρήματα από τα αριστερά, άλλο που δεν τα κατάφερε για πολλούς και διάφορους λόγους. Βλέπουμε ότι στην άμυνα έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Δηλαδή δεξιά έχουμε και τον Βαλιανίδη, έχουμε και τον Σάλιακα.
0: Έχουμε και τον Αθανασίου, θα πω εγώ, ο οποίος δεν το καλέσει, αλλά θα το καλέσει κάποια στιγμή, γιατί κάνει φοβερό πρωτάθλημα κι αυτός.
2: Εννοείται, υπάρχει ο Αθανασίου, υπάρχει ο Τσιμίγας φυσικά, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ο Γιαννούλης, ο οποίος ήταν τραυματίας τώρα και δεν είχε κρυφεί.
0: Ο Τζόλης, ο οποίος δεν έπαιζε σήμερα.
2: Το στόπερ μας. Είχαμε απουσίες σήμερα, δεν ξεχνάμε αυτό. Πιστεύω ότι η Βασίλη στο πρώτο ημίχρονο, αν είχαμε τον Τζόλη μέσα και τον Καρέτσα, θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει και πολύ περισσότερο την μπάλα και να δεχτούμε λιγότερη πίεση από τους Γερμανούς. Γιατί η εθνική μας ομάδα και στα προηγούμενα παιχνίδια, όταν κρατούσε την μπάλα, δεν την κρατούσαν οι παίκτες στον άξονα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και είδες όταν πήγε ο Καρέτσας μέσα, πώς πηγαίνανε πάνω τρεις Γερμανοί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν έχουμε τις παίξεις στον άξονα για να κρατήσουν την μπάλα. Τα παιδιά αυτά κάνουν άλλες δουλειές. Όταν κρατάει η εθνική μας ομάδα την μπάλα, είναι κατά κύριο λόγο με τον Καρέτσα στα δεξιά και με τον Τζόλι στα αριστερά, όπου ψάχνουν τις συνεργασίες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα και να κερδίσουμε μέτρα. Έλειψαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο. Ο Καρέτσας αρχικά είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο με το που μπήκε μετά από λίγα λεπτά πήγαμε να βγάλουμε μια πολύ καλή ευκαιρία εκεί που πάει να αφήσει την μπάλα κατά τα πόδια και τον Ανδρούτσο να τον βρίσκει στο χώρο με τον Κερακάνη τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην τροχιά της μπάλας, αλλά να μην έχει καλή ισορροπία. Επίσης ο Τσιμίκας, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει παίξει 4-90 λεπτά και είχε τις δυνάμεις σε κάθε παιχνίδι, παίζοντας ανά τρεις μέρες, να κάνει αυτά τα ανεβάσματα. Δηλαδή να κάνει ο δεξιός εξτρέμ σέντρα. Ναι. Και ο αριστερός μπακ να έχει ανέβει. Να θυμίσω την τελευταία φάση του αγώνα με τη Σερβία, όπου παρά τα 95 λεπτά που έπαιξε ο Τσιμίκας εκείνο το παιχνίδι, κατάφερε στην τελευταία
0: φάση
2: του αγώνα να κάνει αυτό το ανέβασμα και να έχει την δύναμη να κάνει αυτή τη τόσο καλή και γλυκιά σέντρα. Ναι. Με εξαίρεση το πρώτο ημίχρονο με τη Σερβία, στους
0: υπόλοιπους
2: 3,5 αγώνες, ήταν εξαιρετικό. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό.
0: Και το, εκεί το που έχουμε ένα θεματάκι με το εξάρι, εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Γιωβάνοβιτς, βέβαια, πρέπει να πάρει παιχνίδια με την ομάδα του. Ο Φίλης είναι μια ιδανική λύση για μένα, γιατί είναι ένα σπουδαίο ταλέντο.
2: Είναι ο Φίλης και υπάρχει και ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μπορούσε να κληθεί και να δώσει λύσεις στο μέλλον.
0: Επειδή και έχουμε ένα θεματάκι στο εξάρι.
2: Έχουμε, okay, έχουμε ένα θεματάκι το έχουμε, αλλά αυτό που κρατάμε, Βασίλη, είναι ότι τα παιδιά αυτά, τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα, και ο Γιωβάνοβιτς, είναι το κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει. Λέμε ότι είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπου χαίρονται μαζί, ο ένας παίζει για τον άλλον, την αυταπάρνηση που βγάζουν, τη βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έρχονται και αυτά τα αποτελέσματα κόντρα σε παγκόσμιες υπερδυνάμεις.
0: Βέβαια, και ο φίλος ο Γιάννης εδώ λέει: Μπιλάρα, λέει Ολυμπιακός από Φαλαιό Φάλαιο. Μην ξεχνάμε και το Ρώτα που κάνει φοβερό πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε και το Ρώτα.
2: Εννοείται.
0: Δηλαδή, έχουμε λύσεις.
2: Okay. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πληθώρα λύσεων και κρατάμε το καλό κλίμα, κρατάμε τις εμφανίσεις, κρατάμε τα αποτελέσματα. Τα πιο σημαντικά, Βασίλη, βέβαια δεν είναι σαν Nation League, είναι η συνέχεια. Είναι τα προγραμματικά του Euro, που αν καταφέρουμε να πάρουμε μία-δύο πρώτες θέσεις, θα μπούμε και ως επικεφαλής και θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για να περάσουμε επιτέλους σε μία μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, μην το ξεχνάμε. Και αυτά τα παιχνίδια είναι. Δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο τα δύο παιχνίδια. Θέλω να πω ότι η εθνική μας δείχνει ότι μπορεί να πάει στο Euro.
0: Μπορεί.
2: Και απέναντί του, είτε να βγει προς
0: και να κάνει και κάτι καλό στο Euro μπορεί. Και κάνει να κάνει κάτι καλό στο Euro μπορεί.
2: Εννοείται. Αμάλα πρώτα εκεί και μετά θα τα δούμε και στο Βασίλειο. Εννοείται.
0: Τώρα τα κεφάλια μέσα, κύριε Θέμη. Κυριακή έχουμε μεγάλο μάτς. Θα φάμε τα βουστάκια μας.
2: Ναι, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια.
0: Χρειάζονται και αυτά, φίλε. Χρειάζονται και αυτά. Γιατί αρκετά κάτσαμε 21 μέρες τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, και ήταν και μεγάλο το διάστημα. Για πρώτη φορά υπήρχαν αυτοί οι τέσσερις αγώνες στην επόμενη. Οπότε ήταν δύο τα Σαββατοκύριακα.
0: Να δούμε τώρα πώς θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές πίσω στις εθνικές, που θα είναι πτώματα οι περισσότεροι.
2: Ναι, γιατί όπως ειδικά οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν συνεχόμενα 90 λεπτά, θα είναι όντως πολύ πιο κουρασμένοι από ό,τι θα ήταν στις ομάδες αν έπαιζαν ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Έτσι. Ή ακόμα και θα είχαν και ίσως καλύτερη διαχείριση κάποιοι ποδοσφαιριστές στις ομάδες τους, ακόμα και για τις ομάδες που έχουν και μεσοβδόμαδα παιχνίδια και θα ήταν πιο ξεκούραστοι. Τώρα θέλουν ειδική διαχείριση αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και θα πρέπει και ο προπονητής της κάθε ομάδας να δώσει, νομίζω, ένα μικρό προβάδισμα και στους παίκτες οι οποίοι είχαν μείνει στα προπονητικά κέντρα των ομάδων για να υπάρχει μεγαλύτερη φρεσκάδα. Αλλά θα τα δουν αυτοί. Έχετε εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία που υπάρχουν τεργομετρικά και χρόνια τα πάντα
0: στα
2: πλέον.
0: Πάντα,
2: δεν
0: κρύβεται
2: τίποτα. Οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα και θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο. Θα γυρίσουμε στα δικά μας στο πρωτάθλημα και να θυμίσω μέσα Νοεμβρίου, 13
0: Νοεμβρίου.
2: Είναι οι αγώνες του Ολλανδία και Σερβία για να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε αυτό το ήδη πετυχημένο Nations League.
0: Σωστό. Λοιπόν, να έρθουμε σήμερα και με τον κόσμο, 3 η ώρα.
2: 3 η ώρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν,
2: 3 η ώρα.
0: Okay, να είστε καλά, Βασίλη. Για χαρά. Καλή λοιπόν, ακούσαμε Θέμη Παλιούρα. Τώρα το αύριο μεσημεράκι πηγαίνει, θα κάνω το κουβεντούλα μαζί του για την εθνική. Ό,τι άλλο θέλετε, καθημερινά 3 με 5. Ακόμα ένα σχόλιο μαζί πει, Φώτης Κατσούφης, και μετά θα κλείσουμε και εμείς σιγά σιγά να πάμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε εδώ από νωρίς. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Δεν έχετε παράπονο, τα καλύψαμε όλα σήμερα. Τα πάντα, δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. Με δεύξη τύπου, με παίχτες, με προπονητή. Δηλώσεις μάλλον παιχτών, προπονητή. Βγάλαμε τα πάντα. Τα πάντα όλα. Περιμένουμε τον Φώτη Κατσούφη, τον διαφωτιστή, να μας διαφωτίσει για το παιχνίδι που είδε με την εθνική μας, με την Γερμανία. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας, τον Φώτη του Κατσούφη, ή αλλιώς διαφωτιστή. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 8. Φώτη μου.
3: Από 3 έως 8.
0: 3, συγγνώμη. Ναι. Τι κάνεις, Φώτη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να πω ότι τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Δεν πέταξε στην ουσία στα σκουπίδια το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, κάτι που είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά ακολούθησε την ίδια φιλοσοφία, πιστεύω, ότι αντιμετώπισε έτσι ψύχρεμα την πίεση των Γερμανών, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια μπήκε με περισσότερη σιγουριά στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι δεν δούλεψε καλά ο ανασταλτικός τομέας έτσι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εκεί, στα χαφ.
3: Ναι, στα χαφ, αλλά νομίζω ήταν πολύ έξυπνη αλλαγή του. Έβγαλε τον Παυλίδη, έβαλε τον Αδρούτσο. Στην ουσία τον έβαλε για να κλείσει τους διαδρόμους ανασταλτικά στον Πάουλοβιτς, το πέτυχε απόλυτα.
0: Και με τον τρόπο και με τον Καρέτσα από εκεί που άφησε τους Γερμανούς λίγο πιο πίσω, γιατί φοβήθηκα τον Καρέτσα.
3: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Το σίγουρο το δεδομένο φιλοσοφία ήταν να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Κάπου έχασε τα νερά της με την έξοδο λίγο του Μαυροπαύλη. Είχαμε έτσι μια άναρχη αντιμετώπιση. Ευτυχώς το ξεπεράσαμε ανώδυνα και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να πάρουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Δεν είναι και λίγοι οι 4 πόντοι έτσι απέναντι στη Γερμανία.
0: Δεν είναι λίγοι οι 8 πόντοι σε 4 παιχνίδια. Δεν είναι λίγο, Φώτη μου, ότι έχουμε περάσει σαν τρίτη σίγουρα 2 παιχνίδια πριν το φινάλε.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει, που όταν ξεκίνησε, τι λέγαμε, εδώ τα λέγαμε μαζί, ένα βαθμό έως 3.
3: Βέβαια, ναι, πιστεύαμε ότι θα ήμασταν πιο αδύναμος κρίκος. Τελικά το ξεπεράσαμε αυτό, αποδείξαμε το ακριβώς αντίθετο. Έπαιξε με ψυχή στο δεύτερο ημίχρονο εθνική μας, έτσι, και αυτό το απέδειξε και στο πρώτο μάτς, όταν κερδίσαμε τη Γερμανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι έπαιξε με ψυχή. Έπαιξαν όλοι και για την απουσία των άλλων των παιδιών, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο ενωμένοι, με ψυχή και με καλό σύστημα, με έξυπνες αλλαγές, καταφέραμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε και στο συγκεκριμένο μάτς σίγουρα. Δεν σκεφτόμαστε από τώρα το επόμενο μάτς. Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή θα το δούμε. Ξέρει καλύτερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τι θα κάνει, ώστε να πάρει επίσης ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Μια ομάδα που ξέρει να βάζει γκολ,
0: ναι,
3: αλλά
0: βέβαια.
3: Και δέχεται και γκολ. Αυτό είναι γεγονός.
0: Μία νίκη μακριά από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είμαστε.
3: Βέβαια.
0: Με τη Σερβία. Βέβαια, ο Γιοβάνοβιτς το έβαλε πιο χαμηλά. Όταν τον ρωτήσανε, είπε, παιδιά, και η Σερβία είναι μια σπουδαία ομάδα. Μην κοιτάμε τη βαθμολογία που έχει. Είναι μια σπουδαία ομάδα, θέλει πολύ προσοχή. Δεν είναι δηλαδή με τη Σερβία παίζουμε, δεν παίζουμε με τη Μάλτα και με την Ανδόρα. Με τη Σερβία παίζουμε. Αν δεν έχει 0 βαθμούς, αλλά είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο κι αυτή.
3: Σίγουρα δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η παρτίδα, έτσι. Έχουμε και το μάτς με τον Λαδίκ. Η Σερβία που σίγουρα θα αποδείξει στο τελευταίο μάτς να δείξει ότι δεν είναι ο αδύναμος κρίκος. Είναι μια ομάδα με ταλέντο που πρέπει να το προσέξουμε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χρειάζεται από εδώ και πέρα μεγαλύτερη προσοχή για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, την άριστη πορεία που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Και τον Νοέμβριο θα έχουμε και επιστροφές του Τζόλι, θα έχουμε επιστροφή του Γιαννούλη, του Ρότα.
3: Σίγουρα θα έχουμε περισσότερες επιλογές. Απέναντι σε μια Γερμανία που έχει πολύ περισσότερες επιλογές.
0: 45 παίχτες πήρε.
3: Έχει την πολυτέλεια περισσότερων επιλογών. Εντάξει, εμείς όμως. Έχουμε συνοχή, ομοιογένεια και αυτό μετράει και ψυχή και αυτό μέτρησε και στο σημερινό μάτσο που τέλος καλό, όλα καλά. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η νέα εβδομάδα και έτσι είμαστε όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και ποντάρουμε στην μια πολύ καλή εμφάνιση σε μια επόμενη νίκη που θα μας φτάσει στο στόχο μας. Έτσι, Βασίλη.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Φώτη μου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Έγινε.
0: Καλή σου μέρα.
3: Να
0: είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε σιγά σιγά. 10 λεπτά πριν τη μία. Τα ακούσαμε όλα, δεν έχετε παράπονο. Και Γιοβάνοβιτς και Ιωαννίδη και Μαυροπάνο και Κουλιεράκη και Ανδρούτσο και Γιοβάνοβιτς και Γκαγκάτσι και τους συναδέλφους σε ένα full πρόγραμμα. Και Γιωργολίκη βέβαια από Θεσσαλονίκη, από Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Σπουδαίο αποτέλεσμα, το 0-0 δεν μας αφήνει καθόλου απογοητευμένους. Εντάξει, το 2-2 με την Ολλανδία μας άφησε μια πικρία, γιατί έγινε τον γκολ στο 92. Φάγαμε τον γκολ στις καθυστερήσεις, εκεί μας άφησε μια πικρία, αλλά παιδιά, όπως κερδίσαμε τη Σερβία στις καθυστερήσεις, έτσι χάσαμε βαθμούς από την Ολλανδία στις καθυστερήσεις. Τουλάχιστον δεν χάσαμε, φέραμε ισοπαλία με την Ολλανδία, αλλά έτσι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές σε θέλει μπάλα και μπαίνει στο 92, κάποιες φορές δεν σε θέλει και το τρως στο 92. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του 20ημέρου των 4 παιχνιδιών που έγιναν, η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή, με πάρα πολύ καλή συγκομιδή βαθμών. Ποιος θα περίμενε ότι όταν ξεκίνησε ο όμιλος πριν 20 μέρες, όταν είχαμε σε 4 μάτς 8 βαθμούς. παίζοντας με Γερμανία που δεν χάσαμε, κερδίσαμε, παίζοντας με Ολλανδία που φέραμε σοπαλία και με τη Σερβία εκτός έδρας που κερδίσαμε 1-2. Νομίζω να το περίμενε κανείς. Άρα μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία της εθνικής μας που απέχει μία νίκη από την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του Nations League, στα προημιτελικά δηλαδή να πάει, και δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει έχει εξασφαλίσει τρίτη θέση. Δηλαδή και να μην παίξουμε καθόλου, είμαστε τρίτοι. Αυτό που είχαμε βάλει στόχο από την αρχή που ξεκίνησε ο όμιλος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη, το φούρνο εδώ αεκάρα μόνο, γεια σου Νικόλα μου. Ο Γρηγόρης, καλημέρα μπιλάρα μου, και στο Φώτη, εμένα πήγε το χέρι και έπαιξα χ με Γερμανία και απόψε και προχτές με την Ολλανδία και θέλω την Κύπρο να κερδίσει αύριο, πιστεύω θα πάρει την Κύπρο στο παιχνίδι. Γρηγόρη Λάρνακας, Κύπρος, παιχνίδι, να δούμε τι παιχνίδι έχει αύριο πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε αύριο την τελευταία μέρα και κλείνουμε μετά, όλες οι εθνικές γυρνάνε πίσω και μπαίνουν σε διαδικασία να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Την άλλη εβδομάδα κανονικά, παιδιά, ξεκινάνε όλα τα πρωταθλήματα και πάλι. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Καραϊσκάκι. Εδώ ζωντανά βέβαια από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Και εδώ θα έχουμε από νωρίς συνδέσει με το Καραϊσκάκι, παρελειπόμενα και μετά τον αγώνα με δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι στις 7, παίζει Κύπρος-Λετωνία, 1.54 ο Άσος. Και το βράδυ τα υπόλοιπα μάτς, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία, Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Μαυροβούνιο με την Αρμενία και Ουκρανία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Σουηδία.

Λοιπόν, ο φίλος μας Λευτερεθέρης, καλημέρας. Καλημέρα, Μπιλάρα, με νίκη επί της Σερβίας. Πάμε στους 11 βαθμούς. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, Μάκη μου, είπαμε. Εξασφαλίζουμε μια θέση από τις δύο. Η πρώτη, η δεύτερη. Στα προημιτελικά πάμε με νίκη επί της Σερβίας. Μια νίκη χρειαζόμαστε για να πάμε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης του Nations League, βέβαια, προκληματικά. Να παίξουμε στα προημιτελικά, μάλλον. Αλλά και να μην γίνει κάτι από αυτό και να χάσουμε δύο παιχνίδια που λέει ο λόγος μακριά από εμάς, από Ολλανδία και από Σερβία, έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση που ήταν ο βασικός στόχος της Εθνικής όταν ξεκίνησε ο ομιλός, να βγούμε τρίτη. Να πάρουμε το καλό εισιτήριο, να έχουμε τις εύκολες μάλλον ομάδες με καλή κλήρωση για τα προκληματικά.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό του στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέτφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς 55-37. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7 ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Άφησε πίσω του τον Kim Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος ενώ τριάδα του βάθρου την έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ.

0: Περνάμε στο στο τέλε, στο αρένα, στο Σανέλ αρένα. Περνάμε λοιπόν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Και μόλις που συνδεόμαστε, Δήμο και φίλες και φίλοι ακροατές, σκοράριο για Μπουσέλε τρίποντο για να κάνει το 68-44. Έχουμε 5 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει απόλυτο επαγγελματισμό και απόλυτη σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, στην σημερινή αναμέτρηση, δεν υποτίμησε τον αντίπαλο και είναι ένα δείγμα το οποίο το συντάγαμε και πριν με τον Γιώργο Ιωάννου, το ότι το δείχνει ο Ζελικό. Ο Μπράντοβιτς με πρώτο σκόρερ να είναι στην αναμέτρηση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ από 11 έχουν Λεσόρ και Ιαμπουσέλε. Γενικά μια γαλλική κυριαρχία στην σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εναντίον του Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, με τον Χέις Ντίβις να κερδίζει φάουλ από τον Γόντικα, δύο βολές για τον Χέις Ντίβις. Να πούμε λίγο στον κόσμο, θα το ξαναεπιθυμίσουμε, ότι αυτός είναι ο παρθενικός αγώνας στην ιστορία των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Βίκος Φάλκονς, όπου είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Βίκος Φάλκονς, όπου είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά

Βγήκε χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας του, του τόπου του, των Ιωαννίνων, και ήταν μια πραγματικά ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή, η οποία δεν την τράβηξαν οι κάμερες προφανώς, αλλά ήταν μια στιγμή η οποία αξίζει να αναφερθεί, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ξεχνάει από που είναι και δεν ξεχνάει κιόλας από που ξεκίνησε, γιατί ήταν ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια στον Σπάρτακο πριν μετακομίσει στον Προμηθέα, που μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στον Προμηθέα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο, δεν είναι η πρώην ομάδα του Μαντζούκα τώρα αυτή που αγωνίζεται, η Βίκος Φάλκονς. Είναι άλλη ομάδα ο Σπάρτακος από, από τους Βίκος Φάλκονς, αλλά αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί ο Μαντζούκας είναι Γιαννιώτης, έχει γεννηθεί στα Γιάννενα και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Και την ώρα που ολοκληρώνει το time out θα έχουμε τις βολές του Nigel Hayes-Davis με το σκορ να είναι στο 68-44. Με τον Nigel Hayes-Davis, όπου θυμίζουμε ότι είναι ο δεύτερος αγώνας μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί. Η επιστροφή του είχε γίνει την Παρασκευή στον αγώνα με την Maccabi. Nigel Hayes-Davis βάζει μέσα την πρώτη, 69-44. Ετοιμάζεται να βάλει και την δεύτερη. Να εκτελέσει βασικά τη δεύτερη. Να δούμε όμως αν θα ευστοχίσει ή όχι ο Nigel Hayes-Davis. Με τον Αμερικανό να σουτάρει και την δεύτερη βολή, την οποία θα ευστοχίσει. 2 στα 2 για τον Nigel Hayes-Davis. Παναθηναϊκός 70, Βίκος Φάλκονς 44, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Floyd τώρα ανάμεσα σε δύο, δίνει πολύ ωραία πάση στον Γόντικα. Γόντικας πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία πάση στον Αγραβάνη, με τον Αγραβάνη να μην προλαβαίνει να τελειώνει την φάση, να χάνει κιόλας την μπάλα από τα χέρια του έπειτα από την πίεση του Μίτογλου. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να επαναφέρει τον Μίτογλου να δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έχει απέναντί του τον Καρακώστα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Hayes-Davis. Hayes-Davis κάνει την προσπίση, βγαίνει εκτός, βγαίνει για να προσπαθήσει για τρίποντο. Μπροστά στο Γόντικα, σου κατάρει για τρεις, η μπάλα Στεφάνη και έξω. Ωστόσο, ο Αγραβάνης κάνει λάθος, δεν μπορέσει να πάρει την μπάλα στα χέρια του, καθώς από την κόντρα, την οποία πήρε η μπάλα από τα χέρια του Αγραβάνη, βγήκε εκτός τελικής γραμμής και έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι για τον Παναθηναϊκό, με τον Nigel Hayes-Davis να ψάχνει ελεύθερο συμπέκτη. Θα δώσει τον Μίτογλου. Μίτογλου θα δώσει τον Φρανσίσκο που έχει πάει κοντά του. Φρανσίσκο, ατομική ενέργεια, η προσποίηση για δύο, όχι, καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα έχουμε τον Jordan Floyd. Jordan Floyd, ο οποίος πάει μόνος του, πατάει στο ζωγραφιστό, ψάχνει να βρει λύση. Τη λύση την βρίσκει στον Καρακώστα. Καρακώστας για τρεις. Το rebound του Γόντικα. Ο Γόντικας, ο οποίος θα σκοράρει κατά το καλάθι, έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Καρακώστα. Και έχουμε το 70-40. Όχι, δεν μπήκε. Δεν μπήκε το 70-44, συγχωρέστε με. Δεν μπήκε το σουτ του Γόντικα, δεν μέτρησε το καλάθι. Έχουμε φάουλ, τώρα το μείον κέρδισε όμως ο Καλαϊτζάκης. Οπότε έχουμε βολές για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει ένα τρίποντο στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο point guard, ο Έλληνας point guard της ομάδας του Ζελικό Βράντοβιτς. Και ενώ ήταν καλή ενέργεια, ήταν καλή φάση η επιθετική προσπάθεια του Καρακώστα, η προσπάθεια του Καρακώστα, με το Γόντικα δεν κατάφερε ο Γόντικας να κάνει, να πετύχει ουσιαστικά τους δύο πόντους, καθώς από ό,τι είδα φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, τώρα που βλέπω λίγο και το ρεπλέ, φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, οπότε ουσιαστικά η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ευστοχεί και στις δύο βολές, φτάνει τους 5 πόντους. Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 72-44, με την επαναφορά να γίνεται από την ομάδα των Ιωαννίνων με τον Αγραβάνη, να δίνει την πάσα στον Floyd. Floyd, που έχει απέναντι τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά του εκεί όπου βρίσκεται ο Άλμπονορ. Και τώρα ξανά ο Floyd. Floyd δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνη ξανά. Στεφάνη ξανά. Και η μπάλα καταλήγει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει τα δεξιά στο Hayes-Davis. Hayes-Davis έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Άλμπονορ τώρα δεν μπορεί να πιάσει. Μαντζούκα στα αριστερά. Hayes-Davis και Μωραΐτης. Δημήτρης Μωραΐτης.

0: απέναντι τον Αλμονόρ. Μη το γλουκάνει το screen, Μωραϊτής ξεφεύγει. Πατάει ζωγραφιστό, δίνει εκτός στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για 3. Έπειτα από πολύ όμορφη προσποίηση, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σκοράρει για 3 για το 75-44. Ένα εύκολο μεσημέρι για τους πράσινους, όπου όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα. Την ώρα που μένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου, με τον Καρακώστα να έχει απέναντι του τον Μίτογλου. Καρακώστας προσποίηση για 3 και πολύ ωραίο τρίποντο σκοράρει ο Δημήτρης Καρακώστας. 75-47. Με τον Μωραΐτη τώρα. Μωραΐτης ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ο Ματζούκας στα αριστερά, θα προτιμήσω όμως τον Χέις Ντέιβις από τα δεξιά. Χέις Ντέιβις έχει πατήσει. Ωστόσο κάνει το λάθος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η μπάλα κάνει προς πίσω. Ουσιαστικά επειδή πρόλαβε την μπάλα ο Μωραΐτης από το να βγει από την τελική γραμμή. Παρ' όλα αυτά θα μείνει στην κατοχή των Ιωαννίνων η μπάλα, καθώς έχουμε τον προς πίσω της ομάδας του Παναθηναϊκού. Με τον προς πίσω να γίνεται από τον Καρακώστα. Πάντως μπορώ να πω ότι ο Βίκος Φάλκονς για πρώτο παιχνίδι έχει δείξει αρκετά καλά, έχει δείξει καλά στοιχεία όσον αφορά και τις μονομαχίες και τις προσπάθειες των παικτών. Είναι όμως η διαφορά ποιότητας όπου έχουν οι δύο ομάδες. Η μέρα με τη νύχτα πραγματικά. Και η Ντέιβις τώρα σε κόντρα επίθεση με τον Παναθηναϊκό, με τον Λεσόρ. Σουτάρει από κάτω από το καλάθι, θα τα καταφέρει όμως. Και έχουμε τώρα τον Αγραβάνη. Αγραβάνη δίνει από τα αριστερά στον Καρακώστα. Καρακώστα στο Γόντικα. Γόντικα βγάζει έξω. Ήθελε να παίξει έξυπνα. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελε να παίξει για τον Κίσον Τζάστις. Παρ' όλα αυτά, ο Τζάστις δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Οπότε δεν κατάφερε βασικά να προλάβει να την πιάσει, καθώς η μπάλα βγήκε έξω από την πλάγια γραμμή. Με τον Μαντζούκα να δίνει στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης έχει απέναντί του τον Σάνον Μπόξ. Μαντζούκας τώρα, η μπάλα παραμένει από τα αριστερά, δίνει στον Χέις Ντέιβις και έχουμε φάουλ πάνω στον Λεσόρ εκτός φάσης και έχουμε τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καθώς έχουμε και δύο βολές, μιας που ο Βίκος Φάλκονς έχει συμπληρώσει τα φάουλ, έχουν συμπληρώσει παίκτες τα 5 φάουλ, τα οποία δίνουν βολές. Με τον Λεσόρ να σουτάρει, ευστοχή στην πρώτη, 76-47 από τον Γάλλο σέντερ. Την ώρα που έχει ακόμα μια βολή, ακόμα ένα σουτ έχει ο Ματίας Λεσόρ. Να δούμε, θα κάνετε 78-47, θα το κάνετε 78-47. 1-36 από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Καρακώστα τώρα να κατεβαίνει, να έχει απέναντι τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά πολύ ωραία στον Box. Box, ατομική ενέργεια, κάνει το σουτ για 2. Η μπάλα στην Στεφάνη με τον Φραντ, με τον Μπόγκα, ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στο Glass Floor, να δίνει στον Δημήτρη Μωραΐτη. Μωραΐτης ξανά τα αριστερά στον Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα. Μαντζούκας πήγε να παίξει πολύ ωραία με λόμπα στον Ματίας Λεσόρ, ωστόσο έχει κόβεται από τον Justice. Justice Box. Και έχουμε τώρα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σωτηρίου, αν μπορώ να δω καλά. Ναι, ο Σωτηρίου ήταν, όπου πήγε να κάνει το lay-up για να προσπαθήσει να σκοράρει για την ομάδα του Βίκος Φάλκονς. Ωστόσο κερδίζει 2 βολές έπειτα από το φάουλ του Δημήτρη Μωραΐτη. Ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος κάνει το πρώτο φάουλ στον αγώνα, και ο Σωτηρίου σκοράρει. Ο Αριστοτέλης Σωτηρίου σκοράρει τον πρώτο του πόντο στην αναμέτρηση. 77-48. Και να δούμε τώρα αν θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Αν θα στοχίσει τη δεύτερη. Rebound από τον Φρανσίσκο και έχουμε επίθεση που ξεκινάει από τον Μωραΐτη. Με τον Μωραΐτη να έχει απέναντι τον Καρακώστα. 1-1-2-1 αυτή τη στιγμή. Κάνει την προσποίηση. Βλέπει τον Λεσόρ. Λεσόρ. Κρατάει την μπάλα στο ζωγραφιστό και έχουμε 2 βολές για τον Ματίας Λεσόρ, καθώς έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε. ο Γάλλος από τον Justice. Και αν μπορώ να δω καλά, από το Σωτηρίο το κέρδισε και ο Justice ήταν κοντά του. Με τον Γάλλο Σέντερ να εκτελεί δύο ακόμα βολές. 44 δευτερόλεπτα από τη, για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σκοράρει την πρώτη, 78-48. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει αυτόν τον επαγγελματισμό που θέλει να δείχνει. Με τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που θέλει να δείχνει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έφτασε και στη δεύτερη ο Ματίας Λεσόρ, 79-48. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους, Σιλβέν Φρανσίσκο 12, Χέις Ντέιβις 13 στην σημερινή αναμέτρηση, ενώ ο Φλόιντ έχει 13 πόντους για, για τους Βίκος Φάλκονς και ο Καρακώστας έχει 10. 16 δευτερόλεπτα μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ για να ολοκληρωθεί η περίοδος μένουν 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις ο Μαντζούκας από πάσα του Λεσόρ, από τη γωνία, από τη δεξιά πλευρά, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και έχουμε τελευταία επίθεση με τον Αγραβάνη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει απέναντι τον Μπόγκα. Πολύ ωραία προσπίση, περνάει από δύο, περνάει και από τον Λεσόρ, ωστόσο ο Λεσόρ κάνει φάουλ χαμηλά και έχουμε δύο βολές για τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος, όχι, δεν έχουμε δύο βολές, συγχωρέστε με, δεν έχουμε δύο βολές, καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Τρυφυγιού. Θέλει άλλο, μετά από το πέμπτο έχουν βολές. Πάει για την τελευταία επίθεση και η μπάλα δεν θα καταλήξει μέσα από την προσπάθεια του Σωτηρίου. Θα καταλήξει Στεφάνη έξω, Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 79-48, τέλος τρίτης περίοδου.
1: Ωραία Νίκο, είναι εμφανής η διαφορά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, έτσι.
0: Είναι πολύ μεγάλη, είναι 31 πόντι, είναι 31 πόντι.
1: Και δεν ξέρω, έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα του Βίκος, δεν ξέρω πώς θα κρατηθεί. Είναι πολύ αδυνατή ομάδα.
0: Κοίτα, Δημοσθένη, κοίτα, είναι το παρθενικό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας και τη βάλανε να παίξει με ένα από τα ακριβότερα μπάτζετ στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά.
1: Εντάξει, ναι. Ωραία, θα επανέλθουμε, Νίκο, μένεις στη γραμμή σου, μένεις στη γραμμή, έτσι.
0: Ναι, μένω.
1: Θα επανέλθουμε σε λίγο. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά με τα Γιάννενα, τη Βίκος, 79-48 στην τρίτη περίοδο. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, περιγράφει τον αγώνα από το Telecom Center.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων. Με

0: City of Essex.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Πάμε Νίκο, πάμε Νίκο, πάμε Νίκο.
1: 87-59 εδώ στο Telecom Center Athens για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σούτ από τον Μπογκα για 3, ωστόσο άστοχο. Φάουλ, κατοχή όμως παραμένει για τον Παναθηναϊκό με φάουλ το οποίο κέρδισε ο Λεσόρ χαμηλά από τον Αγραβάνη. Οπότε έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή της πλευράς που βρίσκονται, που αμήνονται βασικά οι παίκτες των Ιωαννίνων, με τον Καλαϊτζάκη να δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ πηδάει για να σουτάρει για δύο, ωστόσο πάλα καταλήγει Στεφάνη. Καρακώστε ατομική ενέργεια και φαίνεται τον Καλαϊτζάκη, δίνει απέκτο τον Justice, ο Justice ο οποίος σουτάρει, μπαλά Στεφάνη, ξαναπέτω όπως την πάνω τον Justice, κατελειώσει για δύο πόντους κατά το καλάθι, 87-61, 6 και 15 για την λήξη της αναμέσεσης με τον Δημήτρη Μωραϊτή, ο οποίος κατεβάζει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη κάνει το καλάθι, τελειώνει πολύ ωραία τη φάση. Γρήγορα αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, 89-61. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με το δεξί, με τον Καρακώστα τώρα. Ο Βίκος Ιωαννίνων δίνει από το δεξί στο Justice, Justice για 3. 89-64, έστοχο τρίποντο από τον Keyson Justice, έπειτα από την ασίστ του Καρακώστα. Και έχουμε τώρα τον Μωραϊτη, Μωραϊτης, ο οποίος δίνει στο Μαντζούκα, Μαντζούκας, ο οποίος είναι εκτός διπόντου, δίνει στον Λεσόρ που είναι εντός διπόντου, το floater του Λεσόρ, εύστοχο, 91-63, είναι γιατί ήταν για δύο το σουτ. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν για τρεις, αλλά εν τέλει μέτρησε για δύο, καθώς πάταγε γραμμή. Ο Justice, 91-63, Λεσόρ τώρα στο Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκα στο Λεσόρ, Λεσόρ είναι εντός διπόντου. Θέλει με τη βοήθεια του ταμπλό να προσπαθήσει να σκοράρει. Κάνει μια δύσκολη φάση, κερδίζει όμως φάουλ, το οποίο έκανε ο Justice την ώρα που έκανε την προσπάθειά του ο Λεσόρ, και έχουμε δύο βολές για τον Γάλλο σέντερ της ομάδας Τρυφυγιού. Ο Παναθηναϊκός, όπου είναι και πάρα πολύ κοντά στο να σημειώσει 100 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι στην γραμμή των ελευθέρων βολών και να σουτάρει την πρώτη. Να δούμε αν θα μπει. Μπαίνει η πρώτη βολή. 92-63. 5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχουμε τώρα τον ξανά τον Ματίας Λεσόρ να εκτελεί τη δεύτερη βολή. Είναι άστοχη και το rebound το παίρνει ο Αγραβάνης, δίνει στον Καρακώστα. Ο Καρακώστας ο οποίος κατεβάζει, διασχίζει όλο το γήπεδο. Έχει απέναντι το Μωραϊτη, ένα εναντίον ενός τώρα, όχι, θα δώσει από τα αριστερά στο Justice. Justice, ένα εναντίον ενός με τον Hayes Davis. Και θα βγει νικητής ο Keyson Justice, ο οποίος θα σκοράρει για 2, 92-65 με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει 9 πόντους σήμερα. Δίνει στο Λεσόρ, Λεσόρ για 2, η μπάλα Στεφάνη, 4,5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Καρακώστα τώρα να δέχεται την πάσα από τον Justice. Τώρα έχουμε ξανά τον Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος δέχεται την πάσα από τον Αγραβάνη. Αγραβάνης είναι απ' έξω, να δούμε θα δώσει. Εκεί θα δώσει στον Αγραβάνη. Αγραβάνης εναντίον του Λεσόρ. Πήγε να παίξει πάρα πολύ ωραία για τον Γόντικα, ωστόσο κόβει την πάσα ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ ο οποίος ασκίζει το γήπεδο. Δίνει στο Μωραϊτη από τα δεξιά. Σουτάρια της ο Μωραϊτης. Αστοχή. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος διασχίζει όλο το γήπεδο μόνος. Θα δώσει το δεξιά στο Justice. Justice από τη γωνία για 3. Σκοράρει το 92-68. Ο Keyson Justice αυτή τη φορά θα μετρήσει για 2 πόντους. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραϊτη, ο οποίος έχει κατεβάσει. Δημήτρης Μωραϊτης δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει φάουλ από τον Ανδρέα τον Πατρίκη. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε λίγο ότι ο Λεσόρ έχει φτάσει στους 18 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση. 10 πόντους έχει φτάσει ο Μαντζούκα, σε 10 πόντους ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους ο Νάιτζελ Χέι Ντέιβις, 12 πόντους ο Σιλβεν Φρανσίσκο. Ενώ από την πλευρά του Βίκος Ιωαννίνων έχουμε τον Φλόιντ 13 πόντους, 11 πόντους ο Τζάστης, 12 πόντους ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ. Έχουμε ένα πολύ γρήγορο time out ώστε οι προπονητές να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και θα επανέλθουμε με τις βολές του Λεσόρ.
0: Ωραία Νίκο, ωραία Νίκο. Ωραία, μόλις επανέλθουμε εδώ είμαστε. Παρακολουθούμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκος Φάλκονς στο Telecom Center. Ο πρωτάρης Βίκος Φάλκονς με τον Παναθηναϊκό 92-68. Ο αγώνας είναι μια προσφορά και χορηγία της στιματικής εταιρείας Ιντερβέτεν.

0: Άλμπεν, ο...
1: Ερχόμαστε, Νίκο.
2: Ο Ματίας Λεσόρευ στόχισε στην πρώτη βολή, στόχισε στη δεύτερη, 93-68, για τελευταία 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ θα βγει και θα μπει ο Μήτογλου. Οπότε έχουμε μια πεντάδα Μήτογλου, Μωραΐτη, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Καλαϊτζάκη για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για τους Falcons έχουμε Floyd, Justice, και αν μπορώ να δω καλά, είναι μέσα και ο Almonor, μαζί με τον Πατρίκη και τον Boggs. Boggs ο οποίος δοκιμάζει για τρεις. Και έχουμε το rebound το οποίο παίρνει ο Καλαϊτζάκης. Πήγε να δώσει με τη μία στον Λεσόρ, ο οποίος είχε ανέβει. Όχι στο Λεσόρ, συγγνώμη, στον... Όχι στο Λεσόρ, συγχωρέστε με, στον Χέις Ντέιβις, ο οποίος είχε ανέβει. Ωστόσο έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός, καθώς πρόλαβε να βάλει τα χέρια του ο Πατρίκης για να εμποδίσει τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει επίθεση. Και τώρα έχουμε τον Μωραΐτη, Μωραΐτη στο Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε, ο οποίος με lay up θα διαμορφώσει το 95-68 με τον Jordan Floyd τώρα. Jordan Floyd ο οποίος εκατέβει, θα δώσει πολύ ωραία στον Πατρίκη. Πατρίκης θα σκοράρει και θα σκοράρει και το πρώτο του καλά στην αναμέτρηση με τη βοήθεια του ταμπλό. 95-70, στους 25 πόντους η διαφορά. Δημήτρης Μωραΐτης απέναντι στον Floyd. Το σκρίνο ο Μήτογλου. Μήτογλου όπως έχει βγει, θα δεχτεί την πάσα τον Μωραΐτη. Κόβεται όμως από τον Πατρίκη ο Μήτογλου. Και τώρα έχουμε τον Floyd, δοκιμάζει για τρεις. Μπάλα Στεφάνη, rebound του Καλαϊτζάκη. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του. Παρόλα αυτά ο Σάνον Μπόγκς έβαλε και αυτό στο χέρι του στην διεκδίκηση και βέβαια αυτός ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την τελευταία κατοχή στην φάση πριν την μπάλα βγει έξω. Έχουμε την κατοχή από τον Παναθηναϊκό με τον Χέις Ντέιβις να δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης ο οποίος κατεβάζει, έχει απέναντι τον Floyd. Σκρίνει του Χέις Ντέιβις τον Floyd. Ελευθερώνει τον Μωραΐτη, θα δώσει 4 στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις στον Μήτογλου. Μήτογλου από τη γωνία για 3 και πετυχαίνει τρίποντο ο Ντίνος Μήτογλου. 98-70 και έχουμε ακριβώς 2 λεπτά για την λήξη της αναμέτρησης με τον Μωραΐτη να κάνει φάουλ στον Jordan Floyd και αν το παραδέχεται κιόλας ζήτησε συγγνώμη, σήκωσε το χέρι του, αναγνώρισε το λάθος του. Ντίνος Μήτογλου που με αυτό το τρίποντο πήγε στους 12 πόντους και μόνο ο Μπόγκα, ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης δεν έχουν όλοι σκοράρει πάνω από 10. Ο Floyd όμως αστοχεί στην πρώτη βολή και μια δεύτερη. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει από αυτή την... Θα μπορέσει να κάνει σε αυτή τη βολή βασικά. Θα την αστοχήσει. Θα αστοχήσει στη βολή, στη δεύτερη βολή. Ο Jordan Floyd, 98-71, Δημήτρης Μωραΐτης. Στην επαναφορά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μωράιτης, Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις στο Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη περιστέρα για 3. Δεν θα τα καταφέρει έξω από τις 6.75. Με τον Boggs να δίνει την μπάλα στον Floyd. Floyd όπου επίσης σουτάρει για τρίποντο. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει στην Στεφάνη και θα βγει έξω. Με τον Γιαμπουσέλη να δίνει την μπάλα στον Μωράιτη. Μωράιτης με την σπυριάρα στα χέρια του. Στο κέντρο του γηπέδου έχει απέναντι τον Floyd. Δίνει στον Μήτογλου, Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος έχει πέραν του τάχει, δίνει στον Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε Χέις Ντέιβις, ο Γιαμπουσέλε τώρα ξανά, ελευθερώνεται και ο Καλαϊτζάκης, Γιαμπουσέλε επιλέγει να κάνει ατομική ενέργεια, να σουτάρει με lay-up, θα καταλήξει στο ταμπλό, ωστόσο το rebound του Μήτογλου είναι εύστοχο, καθώς με το follow καλάθι, θα σκοράρει 171 την ώρα που ο Jordan Floyd απαντάει με τρίποντο για το 174. 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μωράιτης πάρα πολύ ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Άντσλεϊ Άλμονορ. Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει ο Χέις Ντέιβις να σκοράρει τις δύο βολές σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυριάρχος και μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια φαίνονται και πάρα πολύ η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων και νομίζω σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε σοβαρότητα στο 100%, έδειξε στο 110%. Τώρα ο Χέις Ντέιβις ευστοχή και στις δύο βολές, 102-74, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Όπως έλεγα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει και σοβαρότητα και επαγγελματισμό και απόλυτη συγκέντρωση. Καθώς η ομάδα του Τριφύλλη ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, όπως και ο Ολυμπιακός, ξεκινάνε με μείον 2 στο πρωτάθλημα, με την τιμωρία που κουβαλάνε από πέρσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήθελε γρήγορα να καλύψει την διαφορά, όχι ότι δεν θα την κάλυπτε, αλλά ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί με μια επιβλητική εμφάνιση. Και όχι απλά μια επιβλητική εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία δίνει αισιοδοξία στον κόσμο. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και από τον Ματζούκα, σε ακόμα ένα παιχνίδι από τον Ματζούκα, και από τον Μωραϊτή και από τον Καλαϊτζάκη, δίνει μια αισιοδοξία για τους Έλληνες παίκτες. Με τον Γιαμπουσέλη, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ, εκτέλεσε δύο βολές, αστόχησε στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, 103-74. Ο Φλόιντ χάνει την ευκαιρία και τώρα θα έχουμε μάλλον την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού.
0: Οι 74 πόντι δεν είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό, για την άμυνα του Παναθηναϊκού?
2: Ναι, ισχύει. Σε ένα βαθμό είναι πολύ, αλλά είναι και πολλές φορές όπου θα γίνονται και αυτά στους αγώνες, θα υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ σοβαρός. Εντάξει, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, στην άμυνα είχαμε 2-3 φάσεις που ήταν καθοριστικές για τη διαφορά, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν 100% σωστός και αλάνθαστος. Παρ' όλα αυτά, στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κλείδωσε γρήγορα την νίκη 103-74. Αλλά ναι, Δήμο, είναι αυτό που λες, είναι και αυτό που λες, ότι 74 πόντι.
0: Ήταν μια καλή προπόνηση, σαν μια καλή προπόνηση μπορούμε να το πούμε, έτσι.
2: Είναι μια καλή προπόνηση, ναι, καθώς να θυμίσω στον κόσμο ότι την Πέμπτη ακολουθεί αγώνας με την Φενέρπαχτε εδώ στο Telecom Center Athens.
0: Δύσκολος αγώνας, πολύ δύσκολος, έτσι.
2: Είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε αυτή η νίκη, αυτή η αναμέτρηση είναι...
0: Και ευτυχώς που είναι μέσα στο... είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός για έκτη φορά.
2: Για τέταρτη φορά.
0: Τέταρτη φορά.
2: Δηλαδή, και απλά να το πούμε στον κόσμο που έδωσε σωστή πάσα, ότι ο Παναθηναϊκός στις πρώτες 7 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα, όχι στις πρώτες 8 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα 7 παιχνίδια εντός. Μόνο ένα εκτός έχει, που το έχει εναντίον της Παρτίζαν. Εγκατακλείδη Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 103-74, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 15, Γιαμπουσέλε με 14, όπως και ο Μίτογλου είχε 14 πόντους, 12 πόντους ο Φρανσίσκο, 10 πόντους ο Μαντζούκας, από 9 σκόραρε ο Καλαϊτζάκης,
0: ναι.
2: 2 ο Πόγκα και ο μόνος που δεν σκόραρε ήταν ο Μπραν Κουμπαντιό, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ. Ενώ να δούμε λίγο και για τους Falcons, με τον Floyd και τον Justin να σκοράρουν και οι δύο αμφότεροι 14 πόντους, 12 πόντους σκοράρει ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας, ο Μακνέιρου σκόραρε 6 πόντους, ο Γόντικας 8 πόντους, ο Μπόγκς 4 πόντους, 3 ο Άλνορ και έναν πόντο σκόραρε ο Σωτηρίου. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου. Απαντώ στον κύριο Μάικ Γιαννέα. Κύριε Μάικ Γιαννέα, δυστυχώς με αυτά που γράφεις μπλοκάρεσαι.

για το μάγκα του πληκτρολογίου. Άμα αυτά που τα λες τα πιστεύεις, έλα από εδώ. Να μας τα πεις και από εδώ. Έλα από εδώ. Μάγκες του πληκτρολογίου, μάθατε. Κοτούλες.

έχετε μάθει να γράφετε αυτά από το πληκτρολόγιο, αλλά μόλις βρεθείτε από κοντά, λύνετε τα βρακιά σας. Κοτούλες.

Σε λίγο τη σκητάλη παίρνει ο Φώτης ο Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Ήταν η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μαζί θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυπτό?
3: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρας στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντερς 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Go. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτι και τον Πάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρ του τρεφιλίου ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφια στους 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Για τη Super League 2 στο 15ο λεπτό